0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 11ο κεφάλαιο. Και καθώς ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε την οικογένεια του Ιούδα και του Βενιαμίν, 180.000 από εκλεκτούς πολεμιστές, για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ, προκειμένου να ξαναφέρουν τη βασιλεία στον Ροβοάμ. Έγινε όμως λόγος του Κυρίου στον Σεμαΐα, τον άνθρωπο του Θεού, λέγοντας «Μίλησε στο Ροβοάμ, τον γιο του Σολομώντα, τον βασιλιά του Ιούδα, και σε ολόκληρο τον Ισραήλ που είναι μέσα στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα ανεβείτε ούτε θα πολεμήσετε εναντίον των αδελφών σας. Επιστρέψτε καθένας στο σπίτι του, επειδή από μένα έγινε αυτό το πράγμα». Και υπάκουσαν στα λόγια του Κυρίου και έστρεψαν πίσω από το να πάνε ενάντια στον Ιεροβοάμ. Και ο Ροβοάμ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ και οικοδόμησε οχυρές πόλεις στον Ιούδα. Και οικοδόμησε τη Βιθλεέμ και την Ιτάμ και τη Θεκουέ και την Βεθσούρ και τη Σοκχό και την Οδολάμ και τη Γάθ και τη Μαρισά και τη Ζήφ και την Αδωραΐμ και τη Λαχής και την Αζικά και την Σαρά και την Εαλών και τη Χευρών, οι οποίες είναι στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, πόλεις οχυρωμένες. Και οχύρωσε τα φρούρια και έβαλε σε αυτά φρουράρχους και αποθήκες με τροφές και λάδι και κρασί. Και σε κάθε πόλη έβαλε ασπίδες και λόγχες και τις οχύρωσε πολύ σε υπερβολικό βαθμό. Και ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήσαν κάτω από την εξουσία του. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες που υπήρχαν σε ολόκληρο τον Ισραήλ συγκεντρώθηκαν σε αυτόν από όλα τα σύνορά τους. Επειδή οι Λεβίτες εγκατέλειψαν τα προάστια τους και τις ιδιοκτησίες τους και ήρθαν στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Για το λόγο ότι ο Ιεροβοάμ και η γη του τους είχαν αποβάλει από το να ιερατεύουν στον Κύριο και έκανε για τον εαυτό του ιερείς για τους υψηλούς τόπους και για τους δαίμονες και για τα μοσχάρια που είχε κάνει. Και ύστερα από αυτούς, όσοι από όλες τις φυλές του Ισραήλ έδωσαν τις καρδιές τους στο να ζητούν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ για να θυσιάσουν στον Κύριο, στον Θεό των πατέρων τους. Και ενδυνάμωσαν τη βασιλεία του Ιούδα και ισχυροποίησαν το Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, 3 χρόνια. Επειδή 3 χρόνια περπάτησαν στον δρόμο του Δαβίδ και του Σολομώντα. Και ο Ροβοάμ πήρε στον εαυτό του για γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ιεριμώθ, γιου του Δαβίδ, και την Αβιχέλ, θυγατέρα του Ελιάβ, γιου του Ιεσέ, η οποία του γέννησε Ιούς, τον Ιεούς και τον Σαμαρία και τον Ζαμ. Κι ύστερα από αυτή πήρε τη Μααχά, θεγατέρα του Αβεσαλόμ, η οποία του γέννησε τον Αβιά και τον Ατθαΐ και τον Ζιζά και τον Σελομίθ. Και ο Ροβάμ αγάπησε τη Μααχά, τη θεγατέρα του Αβεσαλόμ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες του και τις παλακές του, επειδή είχε πάρει 18 γυναίκες και 60 παλακές και γέννησε 28 γιους και 60 θυγατέρες. Και ο Ροβάμ έκανε άρχοντα τον Αβιά, το γιο της Μααχά, για να άρχει επάνω στους αδελφούς του, επειδή σκεφτόταν να τον κάνει βασιλιά. Και ενεργώντας φρόνημα, διασκόρπισε όλους τους γιους του σε όλους τους τόπους του Ιούδα και του Βενιαμίν σε κάθε οχυρή πόλη. Και τους έδωσε τροφές σε αυθονία και ζήτησε πολλές γυναίκες. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 300. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, προφήτευσε και πες. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ολολίζεται, αλίμονο, για την ημέρα. Επειδή κοντά είναι η ημέρα, ναι, η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά. Ημέρα νεφελώδης. Θα είναι ο καιρός των εθνών. Και η μάχαιρα θα έρθει επάνω στην Αίγυπτο και μεγάλος τρόμος θα έρθει επάνω στην Αιθιοπία όταν οι τραυματισμένοι θα πέσουν μέσα στην Αίγυπτο και θα πάρουν το πλήθος της και θα καταστρέψουν τα θεμέλιά της. Αιθίωπες και Λίβοι και Λιδοί και όλοι οι σύμμιχτοι λαοί και ο Χούβ και οι λαοί της σύμμαχης γης θα πέσουν μαζί της με μάχαιρα. Έτσι λέει ο Κύριος, θα πέσουν αυτοί που υποστηρίζουν την Αίγυπτο και η υπερηφάνεια της δύναμής της θα καταβληθεί. Από τη Μιγδόλ μέχρι τη Σιήνη θα πέσουν μέσα σε αυτή με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα αφανιστούν στο μέσον των αφανισμένων τόπων και η πόλη της θα είναι στο μέσο των ερημωμένων πόλεων. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο και θα συντριφθούν όλοι αυτοί που τη βοηθούν. Κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν από μένα μηνυτές μέσα σε πλοία για να εκπλήξουν τους αμέριμνους Αιθίωπες. Και θα έρθει επάνω τους μεγάλος τρόμος, όπως και κατά την ημέρα της Αιγύπτου, επειδή να, έρχεται. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα απολέσω το πλήθος της Αιγύπτου διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτός και ο λαός του μαζί του, οι τρομερότεροι από τα έθνη, θα φερθούν για να αφανίσουν τη γη και θα βγάλουν τις ρομφές τους ενάντια στην Αίγυπτο και θα γεμίσουν τη γη από τραυματισμένους. Και θα ξεράνω τους ποταμούς και θα παραδώσω τη γη στα χέρια κακών ανθρώπων. Και θα αφανίσω τη γη και το πλήρωμά της διαμέσου των ξένων. Εγώ μίλησα, ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα καταστρέψω τα ξώανα και θα εξαλείψω τα είδωλα από την Οφ. Και δεν θα υπάρχει πλέον άρχοντας από τη γη της Αιγύπτου. Και θα βάλω φόβο στη γη της Αιγύπτου. Και θα αφανίσω την Παθρός και θα βάλω φωτιά στην Τάνη και θα εκτελέσω κρίσεις μέσα στην Ο. Και θα ξεχύσω το θυμό μου επάνω στη Σιν, τη δύναμη της Αιγύπτου και θα αποκόψω το πλήθος της Νο. Και θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο. Η Σιν θα πάρει μεγάλο τρόμο και η Νο θα διασπαραχθεί και η Νοφ θα είναι καθημερινά σε αγωνία. Οι νεανίσκοι της Αβίν και της Πίβεσεθ θα πέσουν με μάχαιρα και αυτές θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και στην Τάφνης η ημέρα θα σκοτιστεί όταν θα συντρίψω εκεί τα σκύπτρα της Αιγύπτου και η έπαρση της δύναμής της μέσα σε αυτή θα σταματήσει. Αυτή, μάλιστα, σύννεφο θα τη σκεπάσει και οι θυκατέρες της θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και θα εκτελέσω κρίσεις επάνω στην Αίγυπτο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και στον 11ο χρόνο τον πρώτο μήνα, την 7η ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε άνθρωπου, σύντριψα το βραχίωνα του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Και δες, δεν θα επιδεθεί για θεραπεία ώστε να τον περιτυλίξουν με επιδέσματα για να του δοθεί δύναμη να κρατάει μάχαιρα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου και θα σπάσω τους βραχίονές του, τον δυνατό μαζί και το συντριμμένο και θα κάνω να πέσει από το χέρι του η μάχαιρα. Και θα διασπείρω τους Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη και θα τους διασκορπίσω στους τόπους. Και θα ενισχύσω τους βραχίονες του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του. Ενώ θα συντρίψω τους βραχίονες του Φαραώ και θα στενάξει μπροστά του με στεναγμούς τραυματισμένου. Τους βραχίονες όμως του βασιλιά της Βαβυλώνας θα τους ενισχύσω, ενώ οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την απλώσει στη γη της Αιγύπτου. Και θα διασπείρω τους Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη και θα τους διασκορπίσω στους τόπους. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιώβ, 5ο κεφάλαιο. Κάλεσε τώρα, αν κάποιος σου απαντήσει, και σε ποιους από τους Αγίους θα αποβλέψεις? επειδή η οργή φωνεύει τον άφρονα και η αγανάκτηση θανατώνει τον μωρό. Εγώ είδα τον άφρονα να ριζώνει, αλλά αμέσως προείπα το σπίτι του καταραμένο. Η γη του είναι μακριά από τη σωτηρία και μπροστά στην πύλη καταπιέζονται και δεν υπάρχει κανένας που να ελευθερώνει. Το θερισμό τους κατατρώει αυτός που πεινάει και τον αρπάζει από τα αγκάθια και αυτός που διψάει καταπίνει την περιουσία τους. Επειδή η θλίψη δεν βγαίνει από το χώμα, ούτε η λύπη βλασταίνει από τη γη. Αλλά ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη, καθώς τα νεογέννητα των αετών για να πετούν ψηλά. Εγώ όμως θα επικαλεστώ τον Θεό και στον Θεό θα εναποθέσω την υπόθεσή μου, ο οποίος κάνει ανεξιχνίαστα μεγαλεία, αναρρύθμιτα θαυμάσια, ο οποίος δίνει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης και στέλνει νερά επάνω στο πρόσωπο των χωραφιών, ο οποίος υψώνει τους ταπεινούς και σηκώνει σε σωτηρία τους θλιμμένους, ο οποίος διασκορπίζει τις βουλές των πανούργων και τα χέρια τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την επιχείρησή τους, ο οποίος συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους και ανατρέπεται η βουλή των δόλιων ανθρώπων. Την ημέρα συναντούν σκοτάδι και το μεσημέρι ψηλαφούν καθώς μέσα σε νύχτα. Όμως λυτρώνει το φτωχό από τη ρομφαία, από το στόμα τους και από το χέρι του ισχυρού. Και ο φτωχός έχει ελπίδα, ενώ το στόμα της ανομίας φράζεται. Πρόσεξε. Μακάριος ο άνθρωπος

όλεθρο, δεν θα φοβηθείς. Θα περιγελάς τον όλεθρο και την πείνα, και από τα θηρία της γης δεν θα φοβηθείς. Επειδή θα έχεις συμμαχία με τις πέτρες της πεδιάδας και τα θηρία του χωραφιού θα ειρηνεύουν μαζί σου και θα γνωρίσεις ότι στη σκηνή σου υπάρχει ειρήνη και θα επισκεφτείς το σπίτι σου και δεν θα σου λείπει τίποτε. Και θα γνωρίσεις ότι το σπέρμα σου είναι πολύ και τα εγγόνια σου σαν τη βοτάνη της γης. Στον τάφο θα έρθεις σε βαθιά γυρατιά, όπως η θυμονιά του σιταριού μαζεύεται στον καιρό της. Να, αυτό εξιχνιάσαμε. Έτσι έχει το πράγμα. Άκουσέ το και γνώρισε το στον εαυτό σου. Ιώβ, έκτο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε, «Ήθε να σγιζόταν πραγματικά η λύπη μου και η συμφορά μου να έμπαινε ολόκληρη μαζί πάνω στην πλάστιγα. Επειδή τώρα θα ήταν πιο βαριά από την άμμο της θάλασσας. Γι' αυτό τα λόγια μου καταπίνονται. Επειδή τα βέλη του παντοδύναμου βρίσκονται μέσα μου, από τα οποία το πνεύμα μου πίνει το φαρμάκι τους. Οι τρόμοι του Θεού παρατάσσονται εναντίον μου. Γκαρίζει ο άγριος γάιδαρος κοντά στο χορτάρι ή μου γκρίζει το βόδι κοντά στη φάτνη του. Τρώγεται το άνοστο χωρίς αλάτι ή υπάρχει γεύση στο ασπράδι του αυγού. Τα πράγματα που η ψυχή μου αποστρεφόταν αγγίξει έγιναν σαν το αειδιαστικό φαγητό μου. Ήθε να απολάμβανα το αίτημά μου και ο Θεός να μου έδινε την επιθυμία μου. Και ο Θεός να ήθελε να ευαρεστηθεί να με αφανίσει, να εξαπολύσει το χέρι του και να με κόψει. Και ακόμα θα είναι η παρηγοριά μου ότι κι αν καταναλωθώ μέσα στη θλίψη και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ τα λόγια του Αγίου δεν τα έκρυψα. Ποια είναι δύναμή μου ώστε να εγκαρτερώ και ποιο είναι το τέλος μου ώστε η ψυχή μου να υποφέρει? Μήπως η δύναμή μου είναι δύναμη από πέτρες ή η σάρκα μου είναι χαλκός? Μήπως δεν έλειψε μέσα μου ολοκληρωτικά η βοήθειά μου και η σωτηρία δεν απομακρύνθηκε από μένα? Στον θλιμμένο οφείλεται έλεος από το φίλο του. Αυτός όμως εγκατέλειψε τον φόβο του παντοδύναμου. Οι αδελφοί μου φέρθηκαν απατηλά σαν χύμαρος. Πέρασαν σαν ρεύμα χυμάρων που θολώνονται από τον πάγο, στους οποίους το χιόνι διαλύεται. Όταν θερμανθούν εκλείπουν. Όταν γίνει θερμότητα εξαλείφονται από τον τόπο τους. Τα ίχνη της πορείας τους συστρέφονται, καταντούν στο μηδέν και χάνονται. Τα πλήθη της Θεμά θορούσαν, οι συνοδοιπόροι της Σεβά τους περίμεναν. Διαψεύστηκαν από την ελπίδα τους. Ήρθαν εκεί και ντροπιάστηκαν. Τώρα κι εσείς είστε όπως αυτοί. Είδατε την πληγή μου και τρομάξατε. Μήπως εγώ είπα «φέρτε μου» ή «δώστε μου ένα δώρο από την περιουσία σας» ή «ελευθερώστε με από το χέρι του εχθρού» ή «λυτρώστε με από το χέρι των ισχυρών». Διδάξτε με και εγώ θα σιωπήσω και δείξτε μου σε τι έσφαλα. Πόσο δυνατά είναι τα σωστά λόγια. Ο έλεγχος σας όμως τι αποδεικνύει? Φαντάζεστε να ελέγξετε λόγια, ενώ οι ομιλίες του απελπισμένου είναι σαν άνεμος? Πραγματικά, εσείς πέφτετε πάνω στον ορφανό και σκάβετε λάκκο στο φίλο σας. Τώρα λοιπόν, ευαρεστηθείτε να κοιτάξετε σε μένα, επειδή μπροστά σας είναι το πράγμα, αν εγώ ψεύδομαι. Επιστρέψτε, παρακαλώ. Ας μη γίνει αδικία. Ναι, επιστρέψτε πάλι. Η δικαιοσύνη μου βρίσκεται σε αυτό. Υπάρχει αδικία στη γλώσσα μου? Ο ουρανίσκος μου δεν μπορεί να διακρίνει τα διεφθαρμένα?

0: Ιώβ, 7ο κεφάλαιο. Ο βίος του ανθρώπου δεν είναι εκστρατεία επάνω στη γη? Οι ημέρες του δεν είναι σαν τις ημέρες ενός μισθωτού? Όπως ο δούλος επιποθεί τη σκιά και όπως ο μισθωτός περιμένει το μισθό του, έτσι κι εγώ πήρα για κληρονομιά μήνες ματαιότητας και μου διορίστηκαν νύχτες οδυνηρές. Όταν πλαγιάζω, λέω, πότε θα σηκωθώ και πότε θα περάσει η νύχτα? Και είμαι γεμάτος από ανησυχία μέχρι την αυγή. Η σάρκα μου είναι ντυμένη ολόγυρα με σκουλίκια και βόλους από χώμα. Το δέρμα μου ξεσχίζεται και τρέχει υγρό. Οι ημέρες μου είναι ταχύτερες από την κερκίδα του υφαντή και χάνονται χωρίς ελπίδα. Θυμήσου ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Το μάτι μου δεν γυρίζει πίσω για να δει αγαθό. Το μάτι εκείνου που με βλέπει δεν θα με δει ξανά. Τα μάτια σου είναι πάνω μου και εγώ δεν υπάρχω. Όπως το σύννεφο διαλύεται και χάνεται, έτσι κι αυτός που κατεβαίνει στον τάφο δεν θα ξαναανέβει. Δεν θα γυρίσει πλέον στο σπίτι του και ο τόπος του δεν θα τον γνωρίσει πλέον. Γι' αυτό εγώ δεν θα κρατήσω το στόμα μου. Θα μιλήσω μέσα στην αγωνία του πνεύματος μου. Θα θρηνολογήσω μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έβαλες επάνω μου φύλακα? Όταν λέω, το κρεβάτι μου θα με παρηγορήσει, το στρώμα μου θα ελαφρύνει το παράπονό μου, τότε με φοβίζεις με όνειρα και με καταπλήσεις με οράσεις. Και η ψυχή μου διαλέγει αγχώνη και θάνατο παρά τα κοκαλά μου. Αηδίασα, δεν θα ζήσω παντοτινά. Παραιτήσω από μένα, επειδή οι μέρες μου είναι ματαιότητα. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον μεγαλύνεις και βάζεις το νου σου επάνω του και τον επισκέπτεσαι κάθε πρωινό και το δοκιμάζεις κάθε στιγμή? Μέχρι πότε δεν θα αποσυρθείς από πάνω μου και δεν θα με αφήσεις μέχρι να καταπιώ το σάλιο μου? Αμάρτησα, τι μπορώ να κάνω σε σένα, διατηρητή του ανθρώπου? Γιατί με έβαλες σημάδι σου και είμαι βάρος στον εαυτό μου? Και γιατί δεν συγχωρείς την παράβασή μου και δεν αφαιρείς την ανομία μου? Επειδή ύστερα από λίγο θα κοιμάμαι στο χώμα και το πρωί θα με αναζητήσεις, αλλά δεν θα υπάρχω. Ιώβ, 8ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης απάντησε και είπε, «Μέχρι πότε θα μιλάς αυτά τα πράγματα και μέχρι πότε τα λόγια του στόματός σου θα είναι όπως ένας σφοδρός άνεμος? Μήπως ο Θεός ανατρέπει την κρίση ή ο παντοδύναμος ανατρέπει το δίκαιο? Αν οι γης σου αμάρτησαν σε αυτόν, τους παρέδωσε στο χέρι της ανομίας τους. Αν εσύ θα ζητούσες τον Θεό το πρωί και θα έκανες δεήσεις στον παντοδύναμο, αν ήσουν καθαρός και ευθύς, βέβαια τώρα θα σηκωνόταν για σένα και η κατοικία της δικαιοσύνης σου θα ευτυχούσε. Και αν η αρχή σου ήταν μικρή, τα ύστερά σου θα μεγάλωναν υπερβολικά». Επειδή ρώτησε, παρακαλώ, για τις προηγούμενες γενναίες και ερεύνησε ακριβώς για τους πατέρες τους. Επειδή εμείς είμαστε χθεσινοί και δεν ξέρουμε τίποτα για το λόγο ότι οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σκιά, δεν θα σε διδάξουν αυτοί και θα σου πούν και θα προφέρουν λόγια από την καρδιά τους? Θάλει ο πάπυρος χωρίς πυλό? Αυξάνει ο σχήνος χωρίς νερό? Ενώ είναι ακόμη πράσινος και αθέριστος, ξηραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι είναι οι δρόμοι όλων εκείνων που ξεχνούν τον Θεό και η ελπίδα του υποκριτή θα χαθεί. Η ελπίδα του θα κοπεί και το θάρρος του θα είναι όπως ο ιστός της αράχνης. Θα στηριχθεί επάνω στο σπίτι του, εντούτοις αυτό δεν θα σταθεί όρθιο. θα το κρατήσει. Εν τούτης δεν θα ανορθωθεί. Είναι χλωμός μπροστά στον ήλιο και το κλαδί του απλώνεται στον κήπο του. Οι ρίζες του περιπλέκονται στον σωρό από τις πέτρες και διαλέγει τον πετρώδη τόπο. Αν εξαλειφθεί από τον τόπο του, τότε θα τον αρνηθεί, λέγοντας «Δεν σε είδα». Δες, αυτή είναι η χαρά του δρόμου του και από το χώμα θα αναβλαστήσουν άλλοι. Δες, ο Θεός δεν θα απορρίψει τον άμεμπτο, ούτε θα πιάσει το χέρι των κακοποιών. Μέχρις ότου γεμίσει το στόμα σου από γέλιο και τα χείλη σου από αλαλαγμό. Εκείνοι που σε μισούν θα αντιθούν τροπή και η κατοικία των ασεβών δεν θα υπάρχει. Ιώβ, ένατο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Αληθινά, ξέρω ότι έτσι έχει το πράγμα. Αλλά πώς θα δικαιωθεί ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό? Αν θελήσει να διαδικαστεί μαζί του, δεν μπορεί να το απαντήσει σε ένα από χίλια. Είναι σοφός στην καρδιά και κρατεός σε δύναμη. Ποιος σκληρύνθηκε εναντίον του και ευτύχησε? Αυτός μετακινεί τα βουνά και δεν γνωρίζουν ποιος τα έστρεψε στην οργή του. Αυτός σύει τη γη από τον τόπο της και οι στήλοι της σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει και κρύβει τα αστέρια κάτω από σφραγίδα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατάει πάνω στα ύψη της θάλασσας. Αυτός κάνει τον Αρκτούρο, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάνει ανεξιχνίαστα μεγαλεία και αναρρύθμιτα θαυμάσια. Δέστε, διαβαίνει κοντά μου και δεν τον βλέπω. Περνάει ανάμεσα και δεν τον αντιλαμβάνομαι. Δέστε, αφαιρεί. Ποιος θα τον εμποδίσει? Ποιος θα του πει τι κάνεις? Αν ο Θεός δεν αποσύρει την οργή του, οι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια βοηθοί καταβάλλονται από κάτω του. Πόσο λιγότερο θα του απαντούσα εγώ, διαλέγοντας απέναντί του τα λόγια μου, στον οποίο και αν ήμουν δίκαιος, δεν θα απαντούσα, αλλά θα ζητούσα έλεος από τον κριτή μου. Αν κράξω και μου απαντήσει, δεν θα πίστευα ότι εισάκουσε τη φωνή μου. Επειδή με κατασυντρίβει με ανεμοστρόβιλο και πληθαίνει τις πληγές μου χωρίς αιτία. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορταίνει με πικρία. Αν πρόκειται για δύναμη, να, είναι δυνατός. Και αν για κρίση, ποιος θα δώσει μαρτυρία για μένα? Αν ήθελα να δικαιώσω τον εαυτό μου, το στόμα μου θα με καταδίκαζε. Αν έλεγα «Είμαι άμεμπτος», θα με αποδείκνυε διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν θα φρόντιζα για τον εαυτό μου. Θα καταφρονούσα τη ζωή μου. Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό είπε «Αυτός αφανίζει και τον άμεμπτο και τον ασεβή». Και αν η μάστιγά του θανατώνει αμέσως, γελάει στη δοκιμασία των αθώων. Η γη παραδόθηκε στα χέρια του ασεβή. Αυτός σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών της. Αν όχι αυτός, πού και ποιος είναι? Και οι μέρες μου είναι ταχύτερες από ταχυδρόμο. Φεύγουν και δεν βλέπουν καλό. Πέρασαν σαν πλοία που σπέβδουν. Σαν αετός που πετάει επάνω στο θύραμα. Αν πω «θα ξεχάσω το παραπονό μου», θα εγκαταλείψω το πένθος μου και θα παρηγορηθώ. Τρομάζω για όλες τις θλίψεις μου, γνωρίζοντας ότι δεν θα με αθωώσεις. Είμαι ασεβής. Γιατί λοιπόν να κοπιάζω μάταια? Αν λουστώ με χιονόνερο και καθαρίσω τα χέρια μου με επιμέλεια, εσύ όμως θα με βυθίσεις στο βούρκο, ώστε και τα ίδια μου τα αιμάτια θα με συχαίνονται. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος όπως εγώ για να το απαντήσω και να έρθουμε μαζί σε κρίση. Δεν υπάρχει μεσίτης ανάμεσά μας για να βάλει το χέρι του επάνω και στους δυο μας. ας απομακρύνει τη ράβδο του από εμένα και ο φόβος του ας μη με εκπλήττει. Τότε θα μιλήσω και δεν θα τον φοβηθώ, επειδή έτσι δεν είμαι στον εαυτό μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, δόξα στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνο το δικό σου όνομα αξίζει να πάρει, να λάβει Κύριε όλη την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε αυτό το όνομα Κύριε, γιατί είναι το υπερπάν, είναι η δύναμή μας, είναι το άσμα μας. Και σε σένα Κύριε αυτή την ώρα κλείνουμε το γόνι μας, ευλογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο είσαι Κύριε, τα πάντα. Σε ευλογούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε παρακαλούμε να χρήσεις και να ευλογήσεις τον Άγιο Σου Λόγο. Να ευλογήσεις την εργασία που θα κάνουμε μετά τον Άγιο Σου Λόγο Κύριε, ώστε σήμερα Πατέρα να λάβουμε τις ευλογίες και τα Άγια Σου δώρα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα και ευλόγησέ μας σφόδρα σφόδρα. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος είναι σύμφωνα με το Λόγο ο οποίος είναι ναι και αμήν, ο Πατέρας, ο αγαθός, ο οποίος δίδει χωρίς να είναι φίδωλος, τσιγκούνης δηλαδή, πολλά και πλούσια δώρα, πολλές και πλούσιες ευλογίες. Είναι ο Πατέρας των Φώτων. Είναι Άγιος και καλύπτει την κάθε μας ανάγκη. Και καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε, αυτές οι ευλογίες εν Χριστώ Ιησού είναι ήδη δοσμένες σε μας. Κάθε ευλογία έχει ήδη δοθεί, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σύντριψε τις αμαρτίες και τις κατάρες όλων των ανθρώπων. Απλά, πολλές φορές αυτές οι ευλογίες καθυστερούν να έρθουν, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα στην σφαίρα του πνεύματος που πρέπει να ανοίξουν, ώστε αυτές οι ευλογίες που είναι ήδη δοσμένες να έρθουν και σε μας στην φυσική μας κυριολεκτική απτή ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος καθυστερεί για λόγους εκπαίδευσης, να οριμάσουμε. Κάποιες φορές ο διάβολος έρχεται να κλέψει τις ευλογίες. Άλλες φορές δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητήσουμε για να δούμε τις ευλογίες αυτές να έρχονται από την σφαίρα του πνεύματος στην φυσική ζωή μας. Και σήμερα το κήρυγμά μας λέγεται η ευλογία. Και θα μιλήσουμε για το πώς ο Κύριος μας ευλόγησε σφόδρα κατά πάντα. Και διαβάζουμε Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είπε ο Θεός 9 φορές στο πρώτο κεφάλαιο και 1 φορά στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως. Διαβάζουμε την φράση «και είπε ο Θεός». Εάν ήμασταν εκεί, δεν σ' ακούγαμε κάποιον να μιλάει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός εξέφρασε μία φωνή σύμφωνα με την δικιά μας λεκτική συμπεριφορά. Γιατί οι φυσικές φωνές είναι πολύ διαφορετικές από τις πνευματικές φωνές. Εκεί υπάρχουν άλλες λειτουργίες, άλλα δεδομένα, άλλες διαδικασίες. Και όταν λέμε ότι ο Θεός είπε, είναι ότι έκφρασε το θέλημά Του, τη βουλή Του, που αυτό όλο έδωσε το δικαίωμα στην δημιουργική Του δύναμη, τη δόξα Του, να δημιουργήσει και να πλάσει το οτιδήποτε. 10 λοιπόν φορές στα πρώτα 2 κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως ο Κύριος ο Θεός είπε και είπε, Και το 10 σαν αριθμό συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Άρα ο Θεός μιλάει πλήρως στον κόσμο τον οποίο ζούμε. Μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει. Και είπεν. Και είπεν. Και τώρα μιλάει. Με ποικίλους τρόπους. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει σφόδρα. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 1-1. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1-1. Εν αρχή το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η σκέψη, είναι η βουλή, είναι ο έναθρος Λόγος. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Λόγος, η βουλή, η σκέψη, το σχέδιο ήταν μέσα στον Κύριο τον Θεό. Όλο το βούλευμα για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής στεκόταν μέσα στην Άγια Βουλή του Ουράνιου Πατέρα, στην βάση και στο θεμέλιο της θυσίας του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα πάλι βλέπουμε ότι ο Λόγος είναι η αρχή. Γιατί τα περισσότερα πράγματα οποία ζούμε στη ζωή μας, αρχή έχουν το Λόγο. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και θα γίνει. Θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε και θα δούμε να ανοίγει ο ουρανός. Άρα ο Λόγος έχει δύναμη. Έχει μια δημιουργική ενέργεια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των όσων λέμε και ζητάμε. Και όταν λέμε η ευλογία, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που είναι το εξής. Ο Κύριος μας ευλογεί, μιλάει για μας, μας μιλάει, δίδει λόγο ευλογίας, ώστε να μας μεταδοθεί η χεία του χάρη και κάθε θετικό και όμορφο στη ζωή μας. Η ευλογία του Κυρίου είναι ο λόγος που μεταδίδει τη θεία του χάρη, ώστε να λάβουμε το οτιδήποτε άγιο, καθαρό, όμορφο, θετικό και ευλογημένο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Και ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Σφόδρα. Σφόδρα, αδελφοί. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα δούμε μεγάλους άνδρες να ευλογούν τα παιδιά τους. Να ευλογούν τους απογόνους τους. Γιατί σύμφωνα με το λόγο που θα έδιναν της ευλογίας αυτής, θα ερχόταν το αποτέλεσμα στη ζωή του λόγου που έδιναν, καθώς ευλογούσαν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Θα ερχόταν το αποτέλεσμα, ο καρπός του λόγου. Αμήν. Και διαβάζουμε Γένεσης 27:1-4. Γένεσης 27:1-4. Και αφού γέρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειδύνθησαν, ώστε δεν έβλεπε, εκάλεσε Ισαάκ τον γιον αυτού το μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν: «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν: «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε: «Ιδού τώρα εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερθε στην πεδιάδα και κυνήγησέ μου κυνήγιο. Και κάμε με δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει», επαναλαμβάνω, «για να σε ευλογήσει η ψυχή μου προτού πεθάνω». Ο Έλικοτ, ένας σπουδαίος σχολιαστής του λόγου, λέει ότι ο Ισαάκ στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν περίπου 117 ετών. Ο Ισαάκ ξέρουμε ότι έζησε έως τα 180 χρόνια. Εάν όντως είναι έτσι, είχε 63 χρόνια ζωής μπροστά του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν άρρωστος ή αισθανόταν έτοιμος να πεθάνει. Με αποτέλεσμα να καλέσει τον πρωτότοκο τον Ισά, ήταν δίδυμος με τον Ιακώβ, αλλά εξήλθε πρώτος από τη μήτρα της μητρός του. Φώναξε λοιπόν τον πρωτότοκο τον Ισά και του είπε, κυνήγησε, πιάσε ένα χείραμα, μαγείρεψέ μου το, να το φάω, να ευχαριστηθεί η ψυχή μου και να σε ευλογήσω. Ξέρουμε βέβαια το αποτέλεσμα, ότι ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα φαγητό στον αδελφό του, τον Ιακώβ, χάνοντας τις ευλογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, καθώς ήταν σε μια ιδιαίτερη περίσταση κατάσταση στη ζωή τους, ας πούμε λίγο πριν το πεθάνουν, ευλογούσαν τους απογόνους, τους πρωτότοκους τους, γιατί ήξεραν το πόσο σημαντικός και την δύναμη που είχε ο λόγος, τη σημαντικότητα και την δύναμη του λόγου. Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό το οποίο έλεγαν θα ευλογόταν και θα ερχόταν στη ζωή αυτού που λάμβανε αυτόν τον λόγο της ευλογίας. Αμήν. Και διαβάζοντας χωρία της γραφής, βλέπουμε ανθρώπους όπως προανέφερα να ευλογούν φυλές, όπως ο Μωυσής λίγο πρωτού απέλθα από αυτή τη ζωή ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Αν διαβάσουμε στην Γέννηση στο 49 κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε τον Ιακώβ να ευλογεί πρωτού πεθάνει όλα του τα αγόρια. Αμήν. Και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, και εμείς έχουμε στη λειτουργία της σφαίρας του πνεύματος μία παρόμοια ανταπόκριση από τον Κύριο σε εμάς. Από τον Κύριο σε εμάς, αδελφοί. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 1:3-6, ώστε να ταυτίσουμε αυτά που λέμε με το ότι ο Κύριος ευλογεί μας, όπως ευλόγησε στην ιστορία που διαβάσαμε πριν λίγο ο Ισαάκ το γιο του. Και διαβάζω. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς, ακούστε, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Αμήν. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού για της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν, κρατάμε και τη λέξη υιοθεσίαν, δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Και στο 6, εις έπαινον της δόξας της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς για του ηγαπημένου αυτού. Διαβάσαμε λοιπόν στο εδάφιο 3, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική. Και αυτές οι ευλογίες, διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτήν την επιστολή που έγραψε ο Παύλος προς την εκκλησία της Εφέσου, αν διαβάσουμε τα επόμενα 3 κεφάλαια, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ευλογίες που μας ευλόγησε ο Κύριος. Είναι η ειρήνη, η λύτρωση, η επίγνωση του Θεού, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Ο λόγος λοιπόν αυτός που αναφέρεται στο εδάφιο 3, στην προς Εφεσιώπος επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται περισσότερο στα επόμενα 3 κεφάλαια της επιστολής, ώστε να καταλάβουμε ολοκληρωμένα ποιες είναι αυτές οι πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος μας ευλόγησε. Και όταν λέμε ευλόγησε, ευλογώ, είναι ένας καλός λόγος ο οποίος λέει κάποιος, ώστε όπως είπαμε πριν λίγο, να επέλθει η Θεία η Χάρη στην προκειμένη περίπτωση του Κυρίου και κάσε τι το οποίο είναι θετικό, άγιο, ευλογημένο και όμορφο. Γυρνάμε πίσω στο βιβλίο της γενέσεως. Ο Ισαύ δυστυχώς έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε τις ευλογίες και στην θέση του ευλογήθηκε ο αδελφός του, ο Ιακώβ. Θυμάστε, ξεγελάσε τον πατέρα του, σύμφωνα με την οδηγία που του είχε δώσει η μητέρα του, εμφανίστηκε σαν Ισαύ, σαν πρωτότοκος και πήρε την ευλογία του πατέρα. Ο πρωτότοκος είχε μία ξεχωριστή θέση στον Ισραήλ. Ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην προγονική γραμμή του Μεσσία που θα ερχόταν, όπως επίσης έπαιρνε διπλή ευλογία στα υλικά. Είχε δηλαδή διπλή ευλογία τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην φυσική σφαίρα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ, επειδή γνώριζε αυτές τις ευλογίες, ήθελε να σφετεριστεί με τον δικό του αρχικό τρόπο τη θέση του Ισαύ καταλαμβάνοντάς την. Βέβαια, ο Κύριος το συμμόρφωσε, τον ταπείνωσε, τον δίδαξε, ώστε ο Ιακώβ να γίνει ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, να τον υπηρετήσει τέλεια μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον πήρε από αυτήν την ζωή. Και διαβάζουμε Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Ξεγυλάει λοιπόν ο Ιακώβ τον πατέρα του, τον Ισαάκ, παρουσιάζεται σαν Ισαύ. Η μητέρα του του είχε δώσει τα εδέσματα μαγειρεμένα. Τρώει ο Ισαάκ ο άνθρωπος του Θεού. Αγγίζει το γιο του. Ο γιος του είχε βάλει δέρμα ζώου επάνω του, γιατί ο Ισαύ ήταν δασίτριχος. Αγγίζει λοιπόν το σώμα του Ιακώβ, ξεγελιέται επειδή άγγιξε τις τρίχες του ζώου, μυρίζει τον Ισαύ, μύριζε τον Ιακώβ, μύριζε όπως τον Ισαύ ο Ιακώβ, και έτσι ευχαριστημένος, καθώς είχε φάει, καθώς είχε πιστοποιήσει μέσα του ότι ήταν ο μεγάλος του γιος, δεν έβλεπε να τον δει καθαρά, άγγιζε και μύριζε, δεν είχε την αίσθηση των οφθαλμών, αλλά είχε την αίσθηση της αφής και της όσφρησης. Και μετά ευχαριστημένος, ευλόγησε το παιδί του λέγοντας τα παρακάτω λόγια. Ας τα διαβάσουμε. Γένεσης 27, 26, 29. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού, πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου. Και πλησίασε και φίλησε αυτόν και ως φράχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, όπως είπαμε. Και ευλόγησε αυτόν και είπεν. Και είπεν. Πού το ακούσαμε το και είπεν? Στην Γένεση, όταν ο Κύριος έλεγε και είπεν και τα πάντα δημιουργόντουσαν. Ιδού, η οσμή του Υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης καυθονία σίτου και ίνου, λαοί να σε δουλεύωσει και έθνη να σε προσκυνώσει, να είσαι Κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνώσει, κατηρημένος ως σε καταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Ο Ιακώβ λοιπόν παίρνει την ευλογία του πατέρα του. Και όλο αυτό πηγαίνει πολύ μακρύτερα. Γιατί, όπως είπαμε, ο πρωτότοκος λάμβανε ευλογίες φυσικές και πνευματικές. Και στο εδάφιο 28 έχουμε τις πνευματικές και τις υλικές ευλογίες. Διαβάσαμε. Ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αυθονία σύτου και ίνου. Η βροχή συμβολεί στο λόγο. Αλλά χωρίς βροχή δεν μπορεί να έρθει καμιά καρποφορία. Αμήν. Το σιτάρι συμβολεί στο λόγο. Ο ίνος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά παράλληλα είναι υλικές ευλογίες. Αμήν. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος ευλόγησε μέσω του Ιακώβ και του λόγου του, του Ισαάκ και του λόγου του, τον Ιακώβ, με πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και στο εδάφιο 29 οι ευλογίες είναι της θέσης την οποία θα είχε ο Ιακώβ στο πέρας της ζωής του. Θα ήταν τοποθετημένος πάνω από τα αδέλφια του, θα ήταν τοποθετημένος σε μία θέση εξουσίας και όποιος τον ευλογούσε θα ήταν ευλογημένος και όποιος τον καταργούσε θα ήταν καταραμένος. Βλέπουμε τη σημαντικότητα του λόγου και το πόσο σημαντικό είναι και εμείς να ευλογάμε ανθρώπους, δηλαδή τα παιδιά μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, τον οποιονδήποτε, ο Θεός να σου δώσει χαρά και ειρήνη. Ο Θεός να σε ευλογήσει με μία όμορφη και ευλογημένη μέρα. Ο Θεός να σε χρήσει και να σε χρησιμοποιήσει τη δόξα Του. Ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τις ευλογίες επάνω σου. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν τέτοια δύναμη που ο Κύριος πατάει σε αυτά τα λόγια και φαίνεται αποτελέσματα. Αμήν. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στην αναφορά ενός ενήλικα σε έναν ενήλικα. Γιατί αυτή τη στιγμή και μια μητέρα με ένα βρέφος μπορεί να ευλογήσει το παιδί της και το παιδί να λάβει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, την ευλογία με την οποία ευλογεί η μητέρα ή ο πατέρας αυτό το παιδί. Αμήν. Γι' αυτό ευλογείτε ο ένας τον άλλον, ευλογείτε τους συζύγους σας, τα παιδιά σας, ευλογείτε τη ζωή σας, ευλογείτε τα πάντα. Να μάθουμε να ευλογούμε τη ζωή μας. Να μάθουμε να ευλογούμε τη διακονία μας, την εκκλησία μας, τη χώρα μας, τους εργάτες μας. Να μάθουμε να ευλογούμε το οτιδήποτε πρέπει να ευλογηθεί. Ακόμη και τους άδικους ανθρώπους, ακόμη και τους πονηρούς πολιτικούς. Όλους πρέπει να τους ευλογάμε. Για να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έναν ατάραχο βίο. Ευλόγησε λοιπόν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Αυτές οι ευλογίες ήρθαν άμεσα στη ζωή του. Δηλαδή, κινήθηκε, ξύπνησε ο Ιακώβ και αυτές οι ευλογίες ήρθαν στη ζωή του. Όχι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν αυτές οι ευλογίες. Και παρόλο που ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα, είχε πολλές θλίψεις και δυστυχίες μες στη ζωή. Άρα να ξεχωρίζουμε ότι θα έχουμε ευλογίες, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Βασανίστηκε 20 χρόνια στο θείο του, το Λάβαν. Τον ξεγέλασε πόσες φορές. Αλλά όταν έφυγε, έφυγε ευλογημένος. Έφυγε με οικογένεια, με παιδιά, με ζώα, με πλούτη. Και ως άνθρωπος, καθώς πάλεψε στο Φανουή με τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ο Κύριος του άλλαξε και το όνομά του και από Ιακώβ, υποσχελιστής, ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και ως άνθρωπος ήταν στην γενεαλογική σειρά η οποία θα έφερνε στην ζωή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, τον Σωτήρα μας. Πήρε ευλογίες πνευματικές και φυσικές, πολλές. 12 παιδιά, αγόρια. Ευλογία μεγάλη. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι απέκτησε τόσα πολλά παιδιά. Αμήν. Και αυτό όλο πρέπει σήμερα, καθώς θα τελειώσουμε το κήρυγμα, να το περάσουμε στη δικιά μας τη ζωή. Διαβάσαμε για την ιστορία του Ισαάκ με τον Ιακώβ. Είπαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Δεν λέει με κάποιες, λέει με όλες, με κάθε πνευματική ευλογία. Και κάθε πνευματική ευλογία τα περικλεί όλα. όλα. Αμήν. Και
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε προς Ρωμαίους 8:15-17. Προς Ρωμαίους 8:15-17 εδάφιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αυτό πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι για να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Ο Κύριος λέει, μας έχει υιοθετήσει και είμαστε πια τέκνα Θεού. Αμήν. Έχετε καταλάβει τη διαδικασία της υιοθεσίας? Τι σημαίνει υιοθεσία? Είναι μια αγωγή. Είναι μια νομική διαδικασία η υιοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει μια νομική διαδικασία. Και στα ανθρώπινα δεδομένα γίνονται όντως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην σφαίρα του πνεύματος η υιοθεσία έχει γίνει καθώς νομικά στεκόμαστε στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια νομική αγωγή με την οποία ένας άνθρωπος παίρνει στην οικογένειά του ένα ξένο παιδί για να το κάνει δικό του. Όταν πάρει αυτό παιδί έχει σκοπό να το θεραπεύσει και να του δώσει τα προνόμια των φυσικών δικών του παιδιών. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια που υιοθέτησε ένα παιδί, έχει άλλα δύο παιδιά, ό,τι είναι να πάρει το κάθε ένα από τα δύο φυσικά τους παιδιά, θα πάρει και το υιοθετημένο, γιατί πια, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, είναι δικό του. Μπορεί να μην το έχει γεννήσει ο ίδιος, ούτε δεν έχει βγει από τη μήτρα της μητρός. Αλλά επειδή έχει γίνει αυτή η νομική διαδικασία, λογίζεται ως δικό του. Εμείς ήμασταν κάποτε ξένοι ως προς τον Θεό, απαλωτριωμένοι, όπως λέει ο λόγος, από το θέλημά του. Αλλά ο Θεός μας υιοθέτησε με τη νομική πράξη της θυσίας του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε παιδιά του. Και ό,τι είναι να πάρει, ό,τι έχει πάρει ο Υιός το φυσικός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παίρνουμε και εμείς. Ό,τι έχει δώσει στον Υιό του, το δίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε πριν λίγο για το τι είναι η υιοθεσία. Επίσης θέλω να σας συμπληρώσω κάτι. Το υιοθετημένο παιδί χάνει τα δικαιώματα της παλιάς του οικογένειας. Όταν μας υιοθετεί ο Θεός, δεν έχει κανένα δικαίωμα πια η παλιά μας οικογένεια, που είναι ο διάβολος με τη σάρκα. Ο διάβολος είναι ο πατέρας και η σάρκα είναι η μαμά. Γιατί πια τώρα έχουμε άλλο πατέρα, τον Κύριο τον Θεό, και άλλη μητέρα, την Εκκλησία. Και τα δικαιώματα τα παλιά που είχε η παλιά μας οικογένεια δεν μπορούν πια να έρθουν εναντίον μας. Είναι όλα δεμένα και καρφωμένα επάνω στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Γαλάτες 4:7. Προς Γαλάτες 4:7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού για του Χριστού. Κάποτε ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν υιοθετηθήκαμε, δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, καθότι είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Αμήν. Είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, κάθε τέκνο θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά σαν Υιός. Όταν το παιδί μεγάλωνε και γινόταν 14, 15, 16 χρονών, το οδηγούσαν μπροστά σε έναν Ρωμαίο δικαστή και γινόταν η πράξη της υιοθεσίας. Εκείνη τη στιγμή του άλλαζαν ρούχα και την παιδική τίβενο την αντικαταστούσε η ανδρική Τίδενος, ένα ρωμαϊκό ένδυμα της ανώτερης κοινωνικής τάξης που ήταν κάτι σαν χλαμίδα ή ένας μανδύας. Ο πραγματικός γιος μιας ρωμαϊκής οικογένειας μέχρι τα 15-16 του θεωρείται δούλος, περισσότερο παρά γιος. Και έπρεπε να γίνει αυτή η δικαστική πράξη ώστε να πάυσει να θεωρείται περισσότερο δούλος και να θεωρηθεί περισσότερο γιος. Και αυτό φαινόταν και εξωτερικά, καθώς το παιδί αυτό άλλαζε ρούχα. Εμείς έχουμε αλλάξει ρούχα, αδελφοί. Βεβαίως. Γιατί λέει ο λόγος ότι ντυθήκαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε ντυμένοι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα την ώρα της υιοθεσίας μας και εμείς αλλάξαμε ρούχα. Πετάξαμε από πάνω μας τα ρούχα της δουλείας, της αμαρτίας και της σάρκας, τα ρούχα του σατανά, και τώρα πια φοράμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, τα ρούχα της υιοθεσίας, τα ρούχα που υποδηλώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Και μέσα μας, καθώς είμαστε ντυμένοι τον Κύριο, υπάρχει εν Χριστώ Ιησού μια νέα κτήση που εκεί επάνω ο Κύριος κτίζει την προσωπική σωτηρία στον καθέναν από μας. Αμήν. Στον καθέναν από εμάς. Θα πω άλλη μια ιστορία, χωρίς να διαβάσω εδάφια, από την Γένεση στο 48 κεφάλαιο. Λίγο πρωτού πεθάνει τώρα Ιακώβ. Έχει μπροστά του τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του επάνω στα δύο παιδιά και τα ευλόγησε. Πόσο σημαντική είναι η ευλογία, ο λόγος, ώστε μετά να ανοίξει η σφαίρα του πνεύματος και να έρθει το αποτέλεσμα αυτού του θετικού και Άγιου Λόγου. Αμήν. Ψαλμός 23:1-6. Ψαλμός 23:1 έως το 6 εδάφιο, ουσιαστικά θα διαβάσουμε όλο τον ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θέλω στερηθεί τίποτα. Μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό?
2: Αμήν.
1: Το πιστεύουμε, αδελφοί?
2: Αμήν.
1: Δεν θα στερηθούμε τίποτα.
2: Αμήν.
1: Γιατί έχουμε ποιμένα τον Κύριο τον Θεό. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Είναι όρθο στην ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνη. Ένε και το όνομα του αυτού. Και εν κοιλάδι, ακούστε, και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι με τεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σα έμπροστέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Αμήν. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλω να με ακολουθεί. Πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το παιδί του Θεού, το οποίο είναι ευλογημένο, λαμβάνει από τον Κύριο κάθε ευλογία την οποία έχει ανάγκη. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ διαβάσαμε στο δεύτερο 4 ότι κι αν περιπατήσω σε μια κοιλάδα που έχει σκιές θανάτου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στα λόγια αυτά και στα εδάφια αυτά διαβάζοντας Ισαΐας 40:10-11. Ισαΐας 40:10-11, για να συμπληρώσουμε τα λόγια τα οποία είπαμε και τα εδάφια από τον 23ο ψαλμό. Και διαβάζουμε. Ιδού, ακούστε. Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχήνο αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι με τα αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Ποιος είναι ο μισθός και η αμοιβή? Οι ευλογίες μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Και στο 11, «Σε λιβοσκείς το ποίμνο αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βροχήνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα». Θα οδηγεί τα θυλάζοντα και θα έχει τα πρόβατα στον κόλπο του, στο στήθος του, ποιμένοντας και ευλογώντας αυτά. Φοβερά λόγια για αυτό που είμαστε στον Κύριο και για αυτό που είναι ο Κύριος ως προς εμάς, αδελφοί. Αμήν. Στο προσδρομέως 8:29 μας λέει ότι είμαστε σύμμορφοι με τον Υιόν αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμμορφος? Έχουμε την ίδια μορφή στην σφαίρα του Πνεύματος. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Αυτό που ήθελε εξ αρχής για εμάς, έθεσε σαν πρότυπο τον αμνό, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του Θεού, και τώρα όλοι εμείς μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Υιού, λαμβάνοντας ως κληρονόμοι και συγκληρονόμοι σε αυτή τη ζωή μόρφωση, χρίσμα, δόξα, νέα ταυτότητα και κάθε εν Χριστώ Ιησού ευλογία.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Έχουμε εξουσία.
2: Αμήν.
1: Τι σημαίνει εξουσία? Όταν ο Κύριος είπε στο κατά Ματθαίον 28:18, «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης», τι σημαίνει εξουσία? Είναι από το αρχαίο έξεστη, που σημαίνει είναι δυνατό και σε πλήρη έννοια. Επίσης είναι το δικαίωμα ή η άδεια που έχει κάποιος να ενεργήσει κάτι ή να δώσει κάτι κατά τη θέλησή του. Άρα αφού έχει εξουσία ο Υιός και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι, έχουμε και εμείς εξουσία να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να πατήσουμε τον όφη, να συντρίψουμε τα έργα του εχθρού.
2: Αμήν.
1: Γιατί εκείνος το κάνει.
2: Αμήν.
1: Για εμάς και μέσα από εμάς.
2: Αμήν.
1: Έχουμε εξουσία?
2: Αμήν.
1: Ναι, αδελφοί, ως παιδιά του Θεού ευλογημένα έχουμε εξουσία σε ουρανό, σε γη, σε δαίμονες, καθότι τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής.
2: Αμήν.
1: Έχεις γραφτεί στο βιβλίο της ζωής?
2: Αμήν.
1: Όλοι έχουμε γραφτεί. Το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού. Άρα με την εικόνα του Πατέρα που όλο φτιάχνεται και καλυτερεύει η μέρα με τη μέρα, καθώς μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εξουσία, αδελφοί, να λάβουμε τις ευλογίες και να καταπατήσουμε τα σχέδια του Σατανά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο, αδελφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί με το που ολοκληρώσω τα εδάφια του Ψαλμού 128, θα το διαβάσουμε δηλαδή όλο από το 1 στο 6. Μετά θα μείνουμε στην προσευχή και θα διεκδικήσουμε κάθε ευλογία του Κυρίου για τη ζωή μας. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Με πίστη, με βεβαιότητα, θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και ο καθένας για τον εαυτό του θα κράξει και θα ζητήσει κάθε ευλογία που έχει δώσει ο Κύριος στη διακονία και στη ζωή του. Και διαβάζουμε Ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εντές οδής αυτού. Διότι θέλεις, ακούς τα αποτελέσματα, διότι θέλεις στρώγη, αυτές είναι οι ευλογίες και τα αποτελέσματα, διότι θέλεις στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Η γηνή σου θελήστε ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου. Η γη σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Θέλει ευλογηθεί αυτός που σέβεται, αγαπά και φοβάται με άγιο ευσεβή φόβο τον Κύριο. Αυτές είναι οι ευλογίες. Στο 5. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει. Θέλει σε ευλογήσει. εκ της Ιών και θέλεις δει το καλό της Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, θα ευλογήσεις την Εκκλησία και θέλεις δει Υιούς των Υιών σου ειρήνη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ι.Β. Και καθώς εστερεώθη η βασιλεία του Ροβοάμ και ενεδυναμώθη, εγκατέλειπε το νόμο του Κυρίου και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού. Και εν το πέμπτο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, Σισάκ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ανέβη εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή παρινόμησαν εις τον Κύριον με τα 1200 αμαξών και 60,000 υπέων. Ο δε λαός, ως της ήλθε μετ' αυτού εξ Αιγύπτου, ή το αναρρύθμητος, Λίβιες, Τρογλωδίτε και Αιθίωπες. Και κυριεύσας τας οχυράς πόλης τας εν Ιούδα ήλθεν έως της Ιερουσαλήμ. Τότε Σεμαΐας ο προφήτης ήλθε προς τον Ροβοάμ και τους άρχοντας του Ιούδα, τους συναχθέντας εν Ιερουσαλήμ δια των φόβων του Σισάκ και είπε προς αυτούς, «Ούτω λέγει Κύριος, σεις με εγκατελείπετε, δια τούτο σας εγκατέλειπον και εγώ εις την χείρα του Σισάκ». Και ταπεινώθησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλεύς και έλεγον, «Δίκαιος ο Κύριος». Και ότε είδεν ο Κύριος ότι εταπεινώθησαν, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σεμαΐα λέγον, «Ούτι εταπεινώθησαν, δεν θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, αλλά θέλω χαρίσει εις αυτούς σωτηρίαν τεινά. Και ο θυμός μου δεν θέλει εκχυθεί επί την Ιερουσαλήμ δια χειρός του Σισάκ. Αλλά όμως θέλουσι γίνει δούλη αυτού, δια να γνωρίσωσι την δουλείαν την εμήν και την δουλείαν των βασιλειών της γης». Και ανέβη Σισάκ ο βασιλεύς της Αιγύπτου επί την Ιερουσαλήμ και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως. Τα πάντα έλαβεν. Έλαβεν έτη τους θηρεούς τους χρυσούς, τους οποίους έκαμεν ο Σολομών. Και αντεκείνον έκαμεν ο βασιλεύς Ροβοάμ, θηρεούς χαλκίνους και παρέδωκεν αυτούς εις τα σχήρας των αρχόντων των σώματοφυλάκων ή την εσεφύλατον την είσοδον του οίκου του βασιλέως. Και οπότε εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου, οι σωματοφύλακες ήρχοντο και λάμβανον αυτούς και πάλιν έφερον αυτούς εις το οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν εταπεινώθη, απεστράφει από αυτού ο θυμός του Κυρίου, δια να μην αφανίσει αυτούς ολοκλήρως, διότι ήσαν έτη αγαθά πράγματα εν το Ιούδα. Και ενεδυναμώθη ο βασιλεύς Ροβοάμ εν Ιερουσαλήμ και βασίλευσε. Διότι ο Ροβοάμ ή το ηλικίας 40 ενός έτους ότε εβασίλευσε και βασίλευσε 17 έτη εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποία ο Κύριος έκλεξε εκ πασών των φυλών του Ισραήλ δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Της δε μητρός αυτού το όνομα ή το Ναάμα η Αμμονίτης. Και έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον. Εδε πράξεις του Ροβοάμ, επρώτε και έσχατε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο Σεμαΐου του προφήτου και ειδό του βλέποντος εν τες γενεαλογίες. Ήσαν δε πάντοτε πόλεμοι μεταξύ Ροβοάμ και Ιεροβοάμ. Και εκοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και τάφη εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αβιά ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Λάμδα Αλφα. Και εν το 11ο έτη, το 3ο μηνή, τη 1ου του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Γιε ανθρώπου, είπε προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και προς το πλήθος αυτού, με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου, ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο με κλάδους ωραίους και πυκνός την σκιάν και υψηλός το μέγεθος». Και η κορυφή αυτού ή το εν μέσω κλάδων πυκνών. Τα ύδατα ύφξησαν αυτόν, η άβυσσος ύψωσεν αυτόν με τους ποταμούς αυτής, τους ρέοντας κύκλο των φυτών αυτού, και εξέπεμπε τους ρίακας αυτής, εις πάντα τα δέντρα του αγρού. Όθεν το ύψος αυτού ανέβη υπεράνω πάντων των δέντρων του αγρού, και οι κλόνοι αυτού επλήθυναν, και οι κλάδοι αυτού εξετάνθησαν δια το πλήθος των υδάτων, ενώ ευλάστανε. Πάντα τα πετεινά του ουρανού εφόλευον εν της κλόνης αυτού και πάντα τα ζώα του αγρού εγένων υπό τους κλάδους αυτού. Υπό δε την σκιάν αυτού κατόκουν πάντα τα μεγάλα έθνη. Ήτο λοιπόν ωραίος κατά το μέγεθος αυτού και κατά την έκταση των κλάδων αυτού, διότι ερίζε αυτού ήσαν πλησίων υδάτων πολλών. Εκέδριεν το παραδείσο του Θεού, δεν ειδύναντο να κρύψω συν αυτόν. Έλατι δεν εξισούντο με τους κλόνους αυτού, και κάστανοι δεν εξισούντο με τους κλάδους αυτού. Ουδέν δένδρον εν το παραδείσο του Θεού ομοίαζεν αυτόν κατά την ωραιότητα αυτού. Έκαμον αυτόν ωραίον κατά το πλήθος των κλάδων αυτού, ώστε πάντα τα δέντρα της Εδέμ, τα εν το παραδείσο του Θεού, εζήλευον αυτόν. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ύψωσας σε αυτόν υψηλά, και επειδή εσήκωσε την κορυφήν αυτού μεταξύ των πυκνών κλόνων, και η καρδία αυτού επήρθη εις το ύψος αυτού, δια τούτο παρέδωκα αυτόν εις την χείρα του δυνάστου των εθνών, ώστις θέλει φερθεί αξίως προς αυτόν. Απέβαλον αυτόν δια την ασέβειαν αυτού. Και ξένοι, οι τρομερότεροι των εθνών, έκοψαν αυτόν και εγκατέλειπον αυτόν. Οι κλάδοι αυτού έπεσαν επί τα όρη και εν πάσες τες φάραγξη. Και κλόνοι αυτού συνετρίφθησαν υπό πάντων των ποταμών της γης. Και πάντες οι λαοί της γης κατέβησαν από τη σκιά αυτού και εγκατέλειπον αυτόν. Επί του πτώματος αυτού θέλου συνεπικάθιστε πάντα τα πετεινά του ουρανού. Και επί τους κλάδους αυτού θέλου συνείστε πάντα τα ζώα του αγρού. Δια να μη υψωθεί εν το ύψη αυτού ουδέν εκ των δένδρων των υδάτων, μη δε να σηκώσωση την κορυφήν αυτών μεταξύ των πυκνών κλάδων. Και εκ πάντων των πεινόντων είδωρ, ουδέ εκ τούτων να μη στέκεται εν το ύψη αυτού. Διότι πάντα παρεδόθησαν εις τον θάνατον, εις τα κατώτατα της γης, εν μέσω των ιών των ανθρώπων, μετά των καταβενόντων εις λάκων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθήν ημέραν κατέβει εις τον Άδην, έκαμον να γίνει πένθος. Εσκέπασα την Άβυσσον δι' αυτόν και εμπόδισα τους ποταμούς αυτής και τα μεγάλα ύδατα εκρατήθησαν. Και έκαμον να πενθήσει ο Λίβανος δι' αυτόν και πάντα τα δέντρα του αγρού εμαράνθησαν δι' αυτόν. Έκαμον τα έθνη να συσθώσουν εις τον ήχον της πτώσεως αυτού. Ότε κατεβίβασα αυτόν εις τον Άδην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Και πάντα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά του Λιβάνου, πάντα τα πίνοντα είδωρ, παρηγορήθησαν εν της κατωτάτης της γης. Και αυτοί έτη κατέβησαν εις τον Άδην μετ' αυτού προς τους τεθανατωμένους εν μαχαίρα. Και όσοι ήσαν ο βραχίων αυτού, οι κατοικούντες υπό την σκιάν αυτού εν μέσω των εθνών. Με ποιον ομοιώθεις ούτως εν τη δόξη και εν τη μεγαλειότητη μεταξύ των δέντρων της Εδέμ? Θέλεις όμως καταβιβαστεί μετά των δέντρων της Εδέμ εις τα κατώτατα της γης. Θέλεις κοίταστε εν μέσω των απεριτμήτων μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Ούτως είναι ο Φαραώ και άπαν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα. Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω παραδοθεί στο παράπονον μου. Θέλω λαλήσει εν την πικρία της ψυχής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν, μη με καταδικάζεις, δείξον μη δια τι με δικάζεις. Είναι καλόν εις σένα καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χειρών σου και να ευωδώνεις την βουλήν των ασεβών. Σαρκός οφθαλμούς έχεις ή βλέπεις καθώς βλέπει άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα έτη σου ως ημέρα ανθρώπου, ώστε αναζητείς την ανομία μου και ανερευνάς την αμαρτία μου, ενώ εξεύρεις ότι δεν εισέβησα και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ των χειρών σου. Εχείρε σου με εμόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο και με καταστρέφεις. Ενθυμήθητη δέομαι ότι ως πυλών με έκαμες και εις χώμα θέλεις με επιστρέψει. Δεν με ήμελξας ως γάλα και με έπηξας ως τυρών. Δέρμα και σάρκα με ενέδισας και με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωήν και έλεος εχάρισας είσαι με και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου. Ταύτα όμως έκρυπτες εν την καρδία σου. Εξεύρω ότι τούτο ήτο μετά σου. εάν αμαρτήσω με παραφυλάτης και από της ανομίας μου δεν θέλεις με αθώσει. Εάν ασεβήσω, ουέησε με, και αν είμαι δίκαιος, δεν δύναμαι να σηκώσω την κεφαλή μου. Είμαι πλήρης ατιμίας. Είδε λοιπόν την θλίψη μου, διότι αυξάνει. Με κυνηγείς ως άγριος λέων, και επιστρέφων δεικνύεσαι θαυμαστός κατέ μου. Ανανεώνεις τους μάρτυρά σου εναντίον μου και πληθύνεις την οργή σου κατέ μου. Αλλά γέστρα

0: και το φως είναι ως το σκοτάδι.
1: Ιώβ.
0: Κεφάλαιον γιώτα αλφα. Και απεκρίθη ο σοφάρωνα αμαθήτης και είπε, «Δεν δίδεται απόκριση εις το πλήθος των λόγων και ο πολυλόγος θέλει δικαιωθεί. Εφλιαρίες σου θέλουν συναποστομώσει τους ανθρώπους και όταν περιγελάς δεν θέλεις εκατεσχήνη της, διότι είπες, η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός ενώπιον σου. Αλήθεια να ελάλει ο Θεός και να ήμιγε τα χείλια αυτού εναντίον σου και να σε εφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας ότι είναι διπλάσια των όσα γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου ο λιγότερον της ανομίας σου. Δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού, δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμον με εντέλειν, ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασε να κάνεις, είναι βαθύτερα του άδου. Τι δύνασε να γνωρίσεις, το μέτρον αυτών είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Εάν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει ή να συνάξει, τότε τι δύναται να εμποδίσει αυτόν, διότι αυτός γνωρίζει την ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θέλει εξετάσει. Ο δε μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον. Εάν σύ ετοιμάσεις την καρδία σου και εκτείνεις τα σχήρα σου προς αυτόν, εάν την ανομίαν την εγχερσή σου απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσει ασέβεια εν τες σκηνές σου, τότε βεβαίως θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου ακυλίδωτον. Μάλιστα θέλεις είστε σταθερός και δεν θέλεις φοβήστε. Διότι εσύ θέλεις λησμονήσει την θλίψην, θέλεις ενθυμηθεί αυτήν ως είδα τα διαρρεύσαντα. Και ο καιρός σου θέλει ανατύλει λαμπρότερος της μεσημβρίας. Κι αν επέλθει σκότος επί σε, πάλιν θέλεις γίνει ως η αυγή. Και θέλεις είστε ασφαλείς, διότι υπάρχει ελπίση σε. Ναι, θέλεις κάπτει δια την σκηνή σου και θέλεις κοιμάστε εν ασφαλεία. Θέλεις πλαγιάζει και ουδείς θέλεις σε τρομάζει και πολύ θέλουν συνοικετεύει το πρόσωπό σου. Τον δε ασεβώνει οφθαλμή θέλουν συμμαρανθεί και καταφύγιον θέλει λήψη από αυτόν και η ελπής αυτόν θέλει είστε να εκφύγει.
1: Ιώβ.
0: Κεφάλαιον γιώτα βήτα. Ο δε Ιώβ απεκρίθηκε και είπε, «Σεις είστε αληθώς οι άνθρωποι και με σας θέλει τελευτήσει η σοφία. Και εγώ έχω σύνεσιν ως και ημείς, δεν είμαι κατώτερος ημών. Και τις δεν γνωρίζει τι αυτά πράγματα. Έγινα χλεύει εις τον πλησίον μου, ως τις επικαλούμε τον Θεόν και μη αποκρίνεται. Ο δίκαιος και άμεμπτος περιγελάται. Ο κινδυνεύων να ολισθήσει με τους πόδας, είναι εις τον στοχασμόν του ευτυχούντος, ως λίχνος καταπεφρονημένος. Εσκηνέ των ληστών ευτυχούσι, και οι παροργίζοντες των Θεών είναι εν ασφαλεία εις τας χείρας των οποίων ο Θεός φέρει αυθονία. Αλλά ρώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει, και τα πέτεινά του ουρανού και θέλουσι σε απαγγείλει. Ή λάλησον προς την γην και θέλει σε διδάξει, και οι ηχθείες της θαλάσσης θέλουσι σε διηγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα, εν τη χειρή του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός, το οτίον δεν διακρίνει τους λόγους και ο ουρανίσκος λαμβάνει γεύσην του φαγητού αυτού. Η σοφία είναι μετά των γερόντων και η σύνεσης εν τη μακρότητη των ημερών. Εν αυτό είναι η σοφία και η δύναμης. Αυτός έχει βουλήν και σύνεση. Ιδού καταστρέφει και δεν ανοικοδομείται. Κλείει κατά του ανθρώπου και ουδήσω ανοίγων. Ιδού κρατεί τα ύδατα και ξηραίνονται. Πάλι να αποστέλει αυτά και καταστρέφουσι την γη. Μετ' αυτού είναι η δύναμη και η σοφία. Αυτού είναι ο απατώμενος και ο απατών. Παραδίδει λάφυρον τους βουλευτάς και μωραίνει τους κριτάς. Λύει την ζώνη των βασιλέων και περιζώνει την οσφήν αυτών με σχοινίων.

0: παραδίδει λάφυρον τους άρχοντας και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί τον λόγον των δεινών ρητόρων και σηκώνει την σύνεση από των πρεσβυτέρων. Εκχαίει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και λύει την ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθαία πράγματα και εξάγει εις φως την σκιά του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και αφανίζει αυτά. Πλατείνει τα έθνη και συστέλει αυτά. Αφαιρεί την καρδίαν από των αρχηγών των λαών της γης και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Ψηλαφός είναι σκότη χωρίς φωτός και κάμνει αυτούς να παραφέρονται ως ο Ιώβ. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Ιδού ταύτα πάντα είδεν ο οφθαλμός μου, το οτιον μου ήκουσε και ενόησε ταύτα. Καθώς γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω και εγώ. Δεν είμαι κατώτερος ημών. Αλλά όμως θέλω λαλήσει προς τον παντοδύναμον και επιθυμώ να διαλεχθώ μετά του Θεού. Σεις δε είστε εφευρετέ ψεύδους, είστε πάντες ιατρείς ανοφελείς. Είθε να αισιωπάτε παντάπαση και τούτο ηθελενίστε εις εσάς σοφία. Ακούσατε τώρα τους λόγους μου και προσέξατε εις τας δικαιολογίας των χειλαίων μου. Θέλετε λαλή άδικα υπέρ του Θεού και θέλετε προφέρει δόλια υπέρ αυτού. Θέλετε κάμει προσωποληψίαν υπέρ αυτού. Θέλετε δικολογήσει υπέρ του Θεού. Είναι καλό να σας εξιχνιάσει ή καθώς άνθρωπος περιγελά άνθρωπον θέλετε περιγελά αυτόν. Εξάπαντος θέλει σας εξελέγξει εάν κρυφίως προσωποληπτείτε. Το μεγαλείον αυτού δεν θέλει σας τρομάξει και ο φόβος αυτού πέσει εφ' ημάς. Τα απομνημονεύματά σας ισοδυναμούσει με κονιορτών, τα προπύργιά σας με προπύργια χώματος. Σιωπήσατε, αφήσατε με δια να λαλήσω εγώ και ας έλθει επ' εμέ οτιδήποτε. Δια τι πιάνω τα σάρκας μου με τους οδόντας μου και βάλω την ζωή μου εις την χείρα μου. Και αν με θανατώνει, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν. Πλην θέλω υπερασπιστεί τα σοδούς μου ενώπιον αυτού. Αυτός μάλιστα θελείστε η σωτηρία μου, διότι δεν θέλει ελθεί ενώπιον αυτού υποκριτής. Ακροάστητε προσεκτικώς των λόγων μου και την παράστασή μου με τα ότα σας. Ιδού τώρα διέταξα την κρίση μου, εξεύρω ότι εγώ θέλω δικαιωθεί. Τι είναι εκείνος ώστις θέλει αντιδιαλεχθεί με τεμού, δια να σιωπήσω τώρα και να εκπνεύσω. Μόνον δύο μη κάμισι σε με, τότε δεν θέλω κρυφθεί από του προσώπου σου. Την χείρα σου απομάκρυνον απ' εμού και ο φόβος σου ας μη με τρομάξει. Έπειτα κάλεσον και εγώ θέλω αποκριθεί ή ας λαλήσω και αποκριθεί τίμη. Πόσε είναι ανομίε μου και αμαρτίε μου, φανέρωσον μη το έγκλημά μου και την αμαρτία μου. Γιατί κρύπτεις το πρόσωπό σου και με θεωρείς ως εχθρό σου. Θέλεις κατατρίψει φίλων φερόμενων υπό του ανέμου και θέλεις κατατρέξει άχυρων ξηρών. Διότι γράφεις πικρίας εναντίον μου και αποδίδεις σε μέ τας ανομίας της νεότητός μου και βάλεις τους πόδας μου εις δεσμά και παραφυλάτης πάσα στα σοδούς μου. Σημειώνεις τα ίχνη των ποδών μου ως της φθήρεται ως πράγμα σε σιπός, ως ένδυμα σκολικόβρο. Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ο σάνθος και κόπτεται. Φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. Και επί τιούτων ανοίγει στους οφθαλμούς σου και με φέρεις εις κρίσιν μετά σου. Τι δύναται να εξάξει καθαρόν από ακαθάρτου. Ουδείς. Επειδή η ημέρα αυτού είναι προσδιορισμένη, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρασύ και εσύ έθεσας τα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Απόστρεψον από αυτού, δια να ησυχάσει, έως σου χαίρον εκπληρώσει ως μισθωτός την ημέραν αυτού. Διότι περί του δένδρου, εάν κοπεί, είναι ελπίς ότι θέλει αναβλαστήσει διότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψη. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη και ο κορμός αυτού αποθάνει εν το χώματι, όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει αναβλαστήσει και θέλει εκβάλει κλάδους ως νεόφυτον. Αλλά ο άνθρωπος αποθνίσκει και παρέρχεται. Και ο άνθρωπος εκπνέει. Και πού είναι? Καθώς τα ύδατα εκλείπουσιν εκ της θαλάσσης και ο ποταμός στηρεύει και ξηραίνεται. Ούτως ο άνθρωπος, αφού κοιμηθεί, δεν ανίσταται. Έως ου η ουρανίμη υπάρξωση, δεν θέλουσιν εξυπνήσει και δεν θέλουσιν εγερθεί εκ του ύπνου αυτών. Ήθε να με έκρυπτες εν το τάφο, να με εσκέπαζες έως σου παρέλθει η οργή σου, να προσδιόριζες είσαι με προθεσμίαν και τότε να με ενθυμηθείς. Εάν αποθάνει ο άνθρωπος θέλει να ζήσει, πάσα στα σημέρας της εκστρατείας μου θέλω περιμένει έως σου έλθει η μεταλλαγή μου. Θέλεις καλέσει και εγώ θέλω σε αποκριθεί. Θέλεις επιβλέψει εις το έργο των χειρών σου. Διότι τώρα αριθμείς τα διαβήματά μου. Δεν παραφυλάτης τα αμαρτίας μου. Η παραβασής μου είναι εσφραγισμένη εν βαλαντίο και επισημειώνεις την ανομία μου. Βεβαίως το μενόρος πίπτον εξουδενούται. Ο δε βράχος μετακινείται από του τόπου αυτού. Τα ύδατα τρόγουσι τας πέτρας. Επλημμύρε αυτόν παρασύρουσι το χώμα της γης. Ούτως ή καταστρέφεις την ελπίδα του ανθρώπου. Υπερισχύεις πάντοτε εναντίον αυτού και αυτός παρέρχεται. Μεταβάλεις την όψην αυτού και αποπέμπεις αυτόν. Οι ίοι αυτού υψούνται και αυτός δεν εξεύρει. Και ταπεινούνται και αυτός δεν εννοεί ουδέν περί αυτών. Μόνον η σάρξ αυτού επ' αυτού θέλει πονή και η ψυχή αυτού εν αυτό θέλει πονή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά να ανοίξουμε ένα ψαλμό. Ένα πολύ όμορφο ψαλμό, ένας ψαλμός ο οποίος είναι ίσως ο πιο γνωστός από όλους μέσα στην Αγία Γραφή, να τον ερμηνεύσει το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας, να δούμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός δείχνει εκεί το πόσο αγαθός είναι ο Θεός και πόσο μας αγαπάει. Αυτός ο ψαλμός είναι ο ΚΓ ψαλμός, 23ος. Έχει μόνο 6 εδάφια. Αλλά θα δούμε, καθώς τον αναλύουμε αδερφοί, θαυμάσια πράγματα, θησαυρούς. Θα σχηματιστούν μπροστά μας όμορφες εικόνες, ώστε να καταλάβουμε αδερφοί ότι ο Θεός είναι μαζί μας μέχρι τέλος. Έχει ο Κύριος δεσμευτεί με διαθήκη για μας όσον αφορά εμάς. Τον ευχαριστούμε. Έψαξα να βρω σχόλια από διάφορα βιβλία κτλ. Δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο. Έψαξα και στο αδερφού του Θέμη το βιβλίο, και αυτός ο ψαλμός ιδιαίτερα δεν έχει κανένα σχόλιο. Μάλιστα γράφει εκεί να βρούμε εμείς. Δηλαδή βάζει σαν εργασία το λαό του Θεού να ψάξει και να βρει. Και ευχαριστώ τον Κύριο που βρήκα κάτι μου. Πολύ όμορφο. Όλο αυτό που θα διαβάσουμε, αδερφοί, δεν είναι δικιά μου επινόηση. Αλλά όταν το διάβασα, όταν το άκουσα όλο αυτό, άνοιξε πάρα πολύ την ψυχή μου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αμήν. Θέλω να το μοιραστώ, ώστε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός είναι ο ψαλμός του Δαβίδ. Και λέει, «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσεν. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ινόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένε και του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσε. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίωτη κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρη και έλεος θέλω σε ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Είναι πολύ ωραίος ψαλμός να το μάθουμε απ' έξω. Γιατί αυτός ο ψαλμός έχει στηρίξει χιλιάδες ανθρώπους χριστιανούς σε δύσκολες καταστάσεις, σε καταστάσεις που μπορεί να είναι αρρώστια, ακόμα και θάνατο. Αυτός ο ψαλμός έχει χρησιμοποιηθεί και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αμήν. Γιατί μας δίνει παρηγοριά, μας δίνει θάρρος, μας δίνει εκεί εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και αν δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού το πού είναι τοποθετημένος, είναι μετά τον ΚΒ ψαλμό, που είναι ένας ψαλμός που μιλάει εκεί προφητικά για τα πάθη του Χριστού. Είναι εκεί που λέει «Κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξη πονηρευωμένων, τρύπησαν τα χέρια μου, τα πόδια μου, διεμερίστησαν τα ημάτια μου και έβαλαν λέει κλήρος τα ημάτια μου», λέει ο Χριστός. Αλλά μου κάνει εντύπωση δύο φράσεις σε αυτό τον ψαλμό, στον ΚΒ που λέει εκεί για τον Χριστό. Στο 11 λέει «Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψη είναι πλησίον». Πιστεύω ότι ήταν ένας από τους αγαπημένους ψαλμούς του Ιησού σαν άνθρωπο εδώ πέρα. Και το ίδιο ακριβώς λέει, αδερφοί, παρακάτω στο 19, «Αλλά εσύ Κύριε μη απομακρυνθείς η δύναμή μου». Μην να απομακρυνθείς. Σπεύσον εις βοήθειά μου. Έχουμε νιώσει πολλές φορές, αδερφοί, ότι παλεύουμε μόνοι μας, άραγε. Και δεν λέμε για την παλιά μας τη ζωή, αλλά για τη χριστιανική ζωή. Έχουμε περάσει μέσα από θλίψεις και πολλές φορές λέμε «Πού είσαι Θεέ μου?».
2: Είναι σαν αυτό το ψαλμό του Ασάφ που λέει ότι τα πόδια μου εκλονίστησαν. 73ος ψαλμός είναι αυτό του Ασάφ. Εκλονίστηκαν τα πόδια μου γιατί είδα, λέει, τους ασεβείς να ευωδούνται και εγώ, Κύριε, που σε αγαπάω, περνάω τόση δοκιμασία. Τώρα λέει Ματέως, εκαθάρισα την ψυχή μου. Για ποιο λόγο? Εδώ αυτός ο ψαλμός όμως μας λέει, αδερφοί, το τι κάνει ο Κύριος μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δυσκολίες που περνάμε, ώστε να έχουμε το θάρρος μας εκείνο. Ακόμα και σε σκιά θανάτου, λέει, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ. Ο Ιησούς, το μόνο που ζητούσε σε όλη αυτή την κατάσταση που τον έπιασαν, που τον κλέβασαν, που μάθησαν τις τρίχες του, που τον μαστίγωσαν, που τον σταύρωσαν, Κύριε, μην απομακρυνθείς απ' εμού. Αυτό ζητούσε. Και πάνω στο σταυρό, τι ξέρουμε ότι έγινε? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Και λες, Κύριε, ο Θεός έφυγε στην πιο δύσκολη στιγμή του Ιησού. Ναι, είχε φορτωθεί όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γι' αυτό και ο Θεός δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε. Για μας όμως, αφού περνάμε θλίψεις και μέσα στις θλίψεις, ο Κύριος είναι εκεί. Λέει, αν ο πατήρ μου, η μήτυρ μου με εγκαταλείψω, ο Κύριος θέλει με προσδεκτεί. Αλλά να σας πω κάτι, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση του Ιησού που πέρασε μέσα από αυτή την κοιλάδα, τη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου, πέθανε, πήγε στον Άδη, ο Κύριος τι του λέει? Δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος τον όσιό του, δεν θα τον αφήσει να έρθει διαφθορά στο σώμα του και προφητευτεί. Άρα ο Θεός, ο Πατέρας του, ήταν και στον Άδη, με το πνεύμα του τον συνόδευε μέσα στη δυσκολία, μέσα σε όλο αυτό που μπορεί να πεις ότι τελειώσαν όλα. Ο Θεός ήταν εκεί, αλλά και σε εμάς. Λέει, ο Κύριος αγαπά κρίση στον Ψαλμό 37, δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα θέλουν διαφυλαχθεί. Για ποιον είναι αυτό? Για όλους μας. Αμήν, για όλους μας. Δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτός ο ψαλμός που θα αναλύσουμε παρακάτω, αδερφοί, αυτό μας επιβεβαιώνει ότι δεν θα μας αφήσει ο Κύριος, είναι πάντοτε μαζί μας, μας αγαπάει με αιώνια αγάπη. Ο Κύριος, ο Ιησούς, σαν άνθρωπος, μετά από 1000 χρόνια που είχε γράψει ο Δαβίδ αυτό το ψαλμό, τον έλεγε. Ήξερε το λόγο του Θεού απ' έξω ο Ιησούς. Μέσα στις δυσκολίες, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, έλεγε. Δεν θα στερηθώ τίποτα. Όταν πέρασε μέσα από τους πειρασμούς ο Κύριος, 40 μέρες, 40 νύχτες, έτοιμος να καταρρεύσει από τους πειρασμούς και από την νηστεία, οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Οι άγγελοι. Πέρασε μέσα από βοσκές, χλωερές, ο Κύριος. Όμορφες στιγμές. Εκεί στο όρος των ελαιών, καθώς ο Κύριος προσευχόταν μαζί με τον πατέρα του. Πέρασε όμορφες στιγμές, καθώς κήρυτε εκεί στους μακαρισμούς. Όμορφα, καθώς τα πρόβατα του Κυρίου άκουγαν. Αλλά πέρασε και μέσα από θλίψεις φοβερές. Μέσα από αυτή την κοιλάδα του θανάτου. Σταυρός. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο ψαλμό αυτό. Θα πούμε, αδελφοί, και θα αναλύσουμε κάποιες λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και η πρώτη λέξη είναι ψαλμός του Δαβίδ. Στα εβραϊκά είναι
1: μισμό, που πάει να πει ότι είναι ένας ψαλμός ο οποίος δεν απλά διαβάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο το λες από μέσα σου. Είναι ένας ψαλμός που τον ψάλεις φωναχτά με συνοδεία οργάνου. Αμήν. Το ψάλεις, το ξάζεις τον Κύριο και λέει ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αυτό έκανε ο Δαβίδ. Έπαινε τη κιθάρα του, τη λύρα του και έψαλε μπροστά στον Κύριο. Αυτό έψαλε. Ο Δαβίδ είναι ο συγγραφέας και λέει ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αλλά να σας πω κάτι. Για το Δαβίδ, αδερφοί, αυτός ο ψαλμός και αυτά που έλεγε δεν ήτανε απλά κάποιες παρομοιώσεις ή μεταφορές πνευματικές. Το ζούσε. Ήξερε πώς ήταν ο ποιμένας. Ήξερε τα πρόβατα. Γνώριζε. Ήτανε βοσκός. Θυμάστε εκεί που πήγε να τον βρει ο Σαμουήλ, να βρει τον επόμενο βασιλιά και τον είχαν στείλει τα αδέρφια του και ο Ιεσέ στο λιβάδι μαζί με τα πρόβατα. Τον είχαν ξεχάσει τελείως. Αυτή ήταν η ζωή του. Ήξερε πολύ καλά λοιπόν τη δουλειά του ποιμένα, τις υποχρεώσεις, την αγάπη που έχει ο ποιμένα στα πρόβατά του. Και ήξερε καλά και τα πρόβατα πώς συμπεριφέρονται. Βλέπετε, οι εικόνες αυτές είναι δοσμένες, αδελφοί, τα φυσικά για να μας δείξουν τα πνευματικά. Ήξερε, αδελφοί, ο καλός ο ποιμένας πώς είναι, πώς φροντίζει τα πρόβατά του. Σε δυσκολίες, σε ανέχεια όταν δεν έχει χορτάρι, σε δίψα, στην παγωνιά, σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ένας, μάλιστα τότε βοσκός, που ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν υπήρχαν έτοιμες τροφές. Δεν μπορούσες να πάρεις από το μαγαζί και να αγοράσεις. Δεν έβρισκες βοσκή, υπήρχε πρόβλημα επιβίωσης. Γνώριζε ποια φωνή άκουγαν τα πρόβατα και ποια φωνή δεν άκουγαν. Και βάζει τώρα το Θεό στη θέση του ποιμένα, γνωρίζοντας από την ίδια του τη ζωή, ώστε να καταλάβει, αδερφοί, και να καταλάβουμε όλοι μας την καρδιά του Θεού. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Προσέξτε, όταν λέει ο Κύριος, λέει ο Ιάχβε. Ξέρουμε ότι μετέπειτα το όνομα αυτό του Ιάχβε δεν το πρόφεραν από φόβο, από σεβασμό για το Θεό. Και έλεγαν στη θέση του Ιάχβε το Αδωνάη, που πάει να πει Κύριος. Αυτό έγινε και μετά, μετέπειτα, που οι μαζορίτες έβαζαν στο όνομα του Ιάχβε, έβαλαν τα φωνήεντα του Αδωνάη και μπέρδεψαν το όνομα. Αλλά όμως ο Δαβίδ, που είχε σχέση με το Θεό, δεν έλεγε ο Αδωνάη είναι ο Κύριός μου, έλεγε ο Ιάχβε είναι ο Κύριός μου. Και ο Ιάχβε, το όνομα αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Είναι το Κύριο όνομα του Θεού. Είναι το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Δαβίδ είχε μια προσωπική σχέση με ένα πρόσωπο, με ένα προσωπικό Θεό και όχι ένα απλά αόριστο Θεό που έχουν οι άνθρωποι. Δόξα τω Θεώ. Όχι. Γνώριζε το όνομα του, γνώριζε το προσωπικό του όνομα και είχε μια προσωπική σχέση μαζί του. Και λέει, κέψαλε. Δεν φοβότανε. Δεν φοβότανε να πει το όνομα του Θεού. Ο Ιάχβε είναι ο ποιμήν μου. Ποιμήν στα εβραϊκά είναι ροή. Ποιμένας με την έννοια ότι ποιμένη δεν είναι ο ηγέτης που απλά πάει μπροστά και φαίνει διαταγές, αλλά εκείνος που υπηρετεί. Ποιος τώρα είναι υπηρετεί? Ο Θεός υπηρετεί. Ποιους υπηρετεί? Τα πρόβατα υπηρετεί. Όλους εμάς. Αυτός που μας φροντίζει. Αυτός είναι ο Θεός μας. Που ξενυχτάει
2: στις δυσκολίες. Ή όταν γεννάνε τα πρόβατα, εκεί να δεις. Σε νύχτη, όταν κουτσένει το πρόβατο, τι κάνει. Φροντίζει όλο το κοπάδι να συγχρονιστεί με αυτό το προβατάκι το οποίο κουτσένει, για να μην χαθεί τίποτα και κανένας. Είναι αυτός που προστατεύει, αυτός που ταΐζει, αυτός που φροντίζει. Και λέει, δεν θέλω στερηθεί, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αυτός είναι που με φροντίζει και δεν θα στερηθώ ουδέν. Αυτό το στερηθώ τότε δεν έχει την έννοια το ότι μου λείπει κάτι. Δεν έχω ένα καλό αυτοκίνητο. Δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει την έννοια του ότι εάν δεν έχω τροφή πεθαίνω, αν δεν έχω νερό πεθαίνω. Και ο ποιμένας και τα πρόβατα. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Δεν υπήρχαν να πας στο μπακάλικο για να πας να αγοράσεις. Όχι. Όλα ήτανε, εξαρτιότανε. Από ποιον? Από τον Κύριο. Όλα εξαρτιόταν. Αν έβρεχε και είχε καλές βοσκές, υπήρχαν καλοί καρποί, ήταν μια χρονιά ευλογίας. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις πείνας. Εάν θυμάστε στην περίπτωση της Ρουθ, ήρθε πείνα στον Ισραήλ και πήγανε μετά στο Μωάβ, γιατί δεν είχε ψωμί. Και μόλις έμαθαν ότι υπάρχει άρτος στον Ισραήλ, επιστρέψαν. Δεν φανταστείτε τι γινόταν. Φανταστείτε τι γινόταν. Μου κάνει εντύπωση που ήρθε με την Ναομή η Ρουθ, πήγε στο Βοός, στα χωράφια. Και τι τη φίλεψε. Δηλαδή, της είπε να... Ακούστε, ακούστε, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Να βουτήξει τον άρτο της, το ψωμάκι της, το ξύδι και να το φάει. Αυτό ήταν μεγάλη ευλογία τότε. Να βουτήξεις το ψωμάκι σου στο ξύδι. Άλλες καταστάσεις. Εάν δεν σε φρόντιζε ο καλός σου ο ποιμένας, θα πέθαινες. Και λέει, δεν θα στερηθώ ουδενός. Κάποιος με φροντίζει. Και αυτός είναι ο Θεός μας. Και αν γινότανε τότε, γίνεται και σήμερα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αμήν. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και καλά κάνουμε. Αλλά, αδερφοί, δεν είναι όλα από το χέρι μας. Εκείνος μας φροντίζει. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Και έχει την έννοια του ότι έχει βρει ένα όμορφο χορτάρι. Έχει την έννοια του ότι αναπαύεται το πρόβατο στο χορτάρι. Έχουμε και μια ωραία εδώ εικόνα. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Νιώθει ασφαλή το πρόβατο, αδερφοί, για να μπορεί να αναπαυθεί στο χορτάρι. Δεν νιώθει κίνδυνο. Και έχει αυτή την έννοια. Σε βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, με ξεκουράζει. Έχει την έννοια της ανάπαυσης, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει μια όαση. Υπάρχουν τέλειες συνθήκες το να μπορείς να ζεις. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Τα νερά. Τα νερά. Γιατί νερά αναπαύσεως? Γιατί τα πρόβατα έπρεπε να είναι, λέει, ήσυχα το νερό. Δεν είναι, άμα τρέχει πολύ γρήγορα το νερό, δεν πάει το πρόβατο να πιει. Ακόμα και όταν δει, λέει, το είδωλό του μέσα στο νερό, φοβάται, φεύγει. Έτσι και ο ποιμένας ξέρει και τα οδηγεί σε μέρη που είναι κάπως λιμνάζοντα ύδατα, δηλαδή υπάρχουν ύδατα τα οποία είναι ήσυχα. Ξέρει ο καλός μας ο ποιμένας και να μας ποτίζει και να μας φροντίζει και να μας ταΐζει. Αυτός είναι ο Θεός μας, με αυτή την έννοια. Έτσι είχε ο Δαβίδ αντίληψη για τον Κύριό του. Αμήν, έχουμε την ίδια αντίληψη ή είμαστε με το γιατί? Γιατί ο άλλος έχει αυτό και εγώ δεν το έχω. Γιατί ο άλλος έχει 3 αυτοκίνητα και εγώ δεν έχω κανένα. Γιατί είναι παλιό το δικό μου και το... Ο Κύριος θα σε φροντίσει. Πρόσεξε όμως να είσαι πρόβατό του. με οδήγησε, λέει, η σύντατα αναπαύσεως με οδήγησε, δεν έχει την έννοια του σπρώχνω, του τραβάω με βία, αλλά με κατευθύνει όμορφα ο καλός μας ο ποιμένας. Μας συνοδεύει, μας καθοδηγεί με φροντίδα και περιγράφει, αδελφοί, όλο αυτό την καθημερινή φροντίδα του Θεού. Δεν είναι ο ποιμένας ότι τη μια μέρα είναι έτσι και μετά από μια εβδομάδα είναι ξανά. Μας αφήνει μόνος μας και φεύγει. Πάντοτε είναι μαζί μας. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκε του ονόματος αυτού. Σήκωσε την ψυχή στα εβραϊκά, έχει την έννοια ότι επιστρέψε την ψυχή μου. Δηλαδή, έχει την έννοια του ότι μπορεί να ταράχθηκα λίγο, η ψυχή μου να ταράχθηκε, όμως ο Κύριος την επιστρέφει στη θέση της. Αμήν. Και νιώθει το πρόβατο ησυχία. Την ψυχή μου. Τι εννοεί την ψυχή μου? Στα εβραϊκά είναι νεφές, που πάει να πει όχι ψυχή το αόρατο που φεύγει, ξεχωρίζει από το σώμα και πάει στον ουρανό μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά την ίδια μας την ύπαρξη σαν άνθρωποι ζωντανοί. Όταν ο Κύριος ενεφύσισε πνοή ζωής στον Αδάμ, έγινε, λέει, ψυχή ζώσα. Εκεί χρησιμοποιεί τον νεφές. Εκεί που λέει ότι η ζωή είναι το αίμα, τι πάλι εκεί λέει νεφές. Η ζωή μας, η ύπαρξή μας, καθώς ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ενόρθωσε, μας επέστρεψε από την κούραση και από την ταραχή και με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Σαν πρόβατο, ο ποιμένας πάει μπροστά και μας οδηγεί σε δρόμους δικαιοσύνης. Υπάρχει μια ηγεσία από το Θεό που έχει υπομονή, επιμονή, διακριτικότητα, υπηρεσία και φροντίδα. Έχει την έννοια ότι μας περνάει μέσα από άγνωστα εδάφη, αλλά εκείνος είναι μαζί μας, όπως πέρασε ο Μωυσής το λαό Ισραήλ μέσα από την έρημο. Αυτή είναι η έννοια της λέξης. Δηλαδή, ο Κύριος μας οδηγεί στο δρόμο ώστε να μην πέσουμε στον γκρεμό δεξιά ή αριστερά. Τα πρόβατα δυστυχώς έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι χωρίς ποίμανση χάνονται, καταστρέφονται. Ή θα τα φάει ο λύκος, θα πέσουν κανένα γκρεμό, ή θα χάσουν το δρόμο τους, ή θα έρθουν άγρια σκυλιά, θα κατασπαράξουν, δεν έχουν άμυνα. Είναι ζώα τα οποία ο Θεός τα έφτιαξε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ποιμένονται. Το ίδιο και εμάς. Αμήν. Το ίδιο και εμάς. Δεν έχουμε ούτε νύχια μελάλα, ούτε δόντια τεράστια όπως τα σκυλιά ή όπως τα λιοντάρια. Δεν έχουμε τίποτα αμυντικό. Εκείνος είναι που μας φροντίζει και εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, την υπεράσπιση. Όταν λέει τρίβει δικαιοσύνης, μια άλλη εικόνα που μας δίνει λέξεις εβραϊκές είναι όπως η άμαξα που πηγαίνει και χαράζει το έδαφος και δημιουργεί δρόμο και ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος είναι ο σίγουρος δρόμος που σε οδηγεί στον προορισμό σου. Έτσι ακριβώς έχει χαράξει ο Κύριος δρόμο για τα πρόβατά του, για όλους εμάς. Πολλές φορές εμείς θέλουμε να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Πού θα πάμε? Πού θα πάμε? Θα χαθούμε. Το λέει μέσα. Βεβαίως. Πρόβατα από λολότα. Πρόβατα από λολότα. Δρόμοι ευθυγραμμισμένοι με το σωστό τρόπο ύπαρξης. Δρόμος που δεν σε οδηγεί στο χαμό. Αλλά λέει, ένεκεν το ονόματός μου. Δεν το κάνει μόνο ο Θεός που μας οδηγεί εξαιτίας του ότι μας αγαπάει, που μας αγαπάει. Αλλά το κάνει και για το όνομά του. Γιατί, αδελφοί,
3: το όνομά του είναι ο ίδιος. Η φύση του είναι αυτή. Και δεν θα δυσφημιστεί το όνομά του. Είμαστε εκεί στην έρημο που ήθελε να τους καταστρέψει εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας. Και τι του λέγε συνέχεια ο Μωυσής? Κάντε για το όνομά σου. Μη πουν τα έθνη ότι τους οδήγησες και τους κατάστρεψες ή τους άφησες στην έρημο. Ο Κύριος, αδερφή, η φύση του είναι τέτοια. Και δεν θα αφήσει να δυσφημιστεί το όνομά του. Όχι από εγωισμό, αλλά επειδή το όνομά του φέρνει σωτηρία. Και το όνομά του είναι εμπιστοσύνη για τους ανθρώπους, για όλους. Ο Θεός είναι πιστός. Αμήν. Όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά τώρα αλλάζει το σκηνικό. Τι όμορφα που είναι να ζεις μαζί με το Θεό. Να σου οδηγεί. Να είσαι στα λιβάδια, στα καταπράσινα και να είσαι αναπαυμένος στα νερά και στα χορτάρια και να είσαι όμορφα και ωραία. Υπάρχουν αυτές οι στιγμές που ζούμε, αλλά υπάρχουν και άλλες στιγμές. Οι δύσκολες στιγμές μέσα στη ζωή μας. Που δεν είναι, αδερφοί, εύκολο. Και εκεί τώρα ξεκινάει το τέταρτο εδάφιο που αλλάζει τελείως το σκηνικό, αλλάζει τελείως η εικόνα. Και εκεί που ήταν όλα όμορφα, γαλάζιος ουρανός, ήλιος, λουλούδια, πουλιά, νερά, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περπατήσω. Και αν περπατήσω μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Ο Χριστός όταν περνούσε μέσα από εκεί, τι έλεγε? Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Και έψαλε αυτό το ψαλμό μέσα του και έλεγε, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσει. Αναγνωρίζει ο ψαλτοδός την πιθανότητα να περάσει μέσα από εκεί. Πέρασε ο Δαβίδ. Τι όμορφα είναι να σε παίρνουν μέσα από το κοπάδι, μέσα από την στάνη και μέσα από τις κοπριές και να σε οδηγούν και να σε κάνουν βασιλιά. Να σε χρείω, Σαμουήλ. Εσύ θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς. Ωραίες εικόνες. Όμως πέρασε και μέσα από πολλές δύσκολες καταστάσεις. Όπως και ο Ιακώβ, θυμάστε που ήταν εκεί με τον Φαραώ, που το έλεγε λίγες και πώς το έλεγε δύσκολες, πώς το έλεγε, οι μέρες της ζωής μου, γεμάτες θλίψη και λύπη. Μα ήταν ο Ιακώβ. Ναι, ήταν ο Δαβίδ, ο αγαπημένος του Κυρίου, και να περάσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Δεν μιλάει μόνο για θάνατο εδώ, μιλάει για την ίδια μας τη ζωή που περνάμε μέσα από αυτό το καμίνι της δοκιμασίας και της δυσκολίας.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από την πλούσια τροφή έρχεται τώρα, αδελφοί, η κοιλάδα. Το θανάσιμο σκοτάδι. Το πιο βαθύ σκοτάδι. Και έχει την έννοια, αδελφοί, του καθώς το πρόβατο ήταν σε ένα περιβάλλον που ήταν καταπράσινο, το παίρνει ο βοσκός και θέλει να το οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη περιοχή που να το ξαναταΐσει. Όμως για να περάσει μέσα από, για να πάει στο επόμενο, θα έπρεπε να περάσει μέσα από μια δυσκολία. Έχει την έννοια τα απότομα φαράγγια που υπάρχουν και εδώ στην Κρήτη, έτσι. Ψηλά. Ο ήλιος δεν περνάει. Και εκεί είναι σκοτάδι. Και εκεί υπάρχουν οι ληστές κρυμμένοι. Και εκεί υπάρχουν τα άγρια σκυλιά που μπορούν να κατασπαράξουν λύκη, ακόμα και λιοντάρια, φίδια. Και ξέρει ο Δαβίδ ότι είναι μέρος της ζωής μας. Και δεν είναι μέρος της ζωής μόνο των ανθρώπων έξω στον κόσμο, αλλά είναι και μέρος της ζωής μας καθώς είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως λέει ο ψαχτωδός, δεν θα φοβηθώ γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Φανταστείτε τα πρόβατα να μπαίνουν μέσα εκεί. Να ακούς το ρίγος. Δεν ξέρεις από πού έρχονται. Γιατί περπατήσεις σε σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι, και ακούσε κάτι ένα θόρυβο αμέσως μέσα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Σκοτάδι. Όμως δεν θα φοβηθώ, λέει, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Μέσα στις δυσκολίες, στις ασθένειες, στις αρρώστιες. Πολλοί άνθρωποι έχουν γευτεί αυτό το σκοτάδι του θανάτου στη ζωή τους. Δεν θα φοβηθώ, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ήξερε ο Ιησούς ότι θα περάσει μέσα από εκεί. Στη Γεστημανή και αγωνία. Όμως Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου. Μην απομακρυνθείς. Αυτό ζητούσε μόνο. Μόνο αυτό. Και θα βρεθεί, αδελφοί, η περίπτωση και σε εμάς, πιστεύω, που θα επιτρέψει ο Θεός να περάσουμε μέσα από τέτοιου είδους δυσκολίες. Όταν έχεις τον Κύριο, λες, δεν φοβάμαι γιατί έχω εσένα, Κύριε. Όταν δεν τον έχεις, τι θα κάνεις. Η λέξη που χρησιμοποιεί για αυτό το τη σκιά θανάτου στο εβραϊκό είναι τσαλμαβέτ. Από το τσελ σκιά και μαβέτ θάνατος. Σκιά θανάτου. Αυτή η λέξη τώρα τη βλέπουμε στον Ιώβ επίσης, στο 10-20, που περνούσε μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία ο Ιώβ και λέει, οι μέρες μου είναι ολίγε, πάυσον λοιπόν και άφεσ' με για να αναλάβω όλιγον. Άσε με, μην με περνάς μέσα από εκεί. Πριν υπαγώθεν, δεν θέλω, λέει, επιστρέψει εις γίν σκότους και σκιάς θανάτου. Γίν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εκεί. Όπου τάξεις δεν είναι και φως είναι ως το σκότος. Περιγράφει εκεί ο Ιώβ προφητικά το πώς είναι στον Άδη. Δεν ήταν ευχάριστο, ακόμα και για τους δίκαιους, να πηγαίνω στον Άδη. Άφησε με πριν να πάω εκεί. Αλλά αυτό το τσαλμαβέτ χρησιμοποιείται όμως και όχι μόνο για το θάνατο, αλλά και για δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας αυτή. Ψαλμός 44:19 λέει, «Αν και συνέτριψας ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου». Μας πέρασες μέσα από τόσο δυσκολία, σύνθλιψη. Θυμάστε τον Κύριο στη Γεστημανή. Η Γεστημανή τι πάει να πει. Ελαιοτριβείο είναι αυτό που στρίβει. Θάνατος. το πυκνό σκοτάδι του θανάτου. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Δεν θα φοβηθώ. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Και τώρα ακούστε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ όμορφη. Αλλάζει πρόσωπο. Θυμάστε που λέει στην αρχή, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και λέει, διότι εσύ είσαι μετέ μου. Από τρίτο πρόσωπο το γυρνάει στο δεύτερο πρόσωπο και αρχινάει και προσεύχεται και ζητάει κατευθείαν το Θεό. Κατευθείαν. Δεν μιλάει για το Θεό, μιλάει στο Θεό. Σταματά να περιγράφει το Θεό, αλλά απευθύνεται κατευθείαν σε εκείνον. Και είτε καλός είτε κακός, αυτό συμβαίνει όταν περνάμε μέσα από τις δοκιμασίες και μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από αυτή τη σκιά του θανάτου. Δεν έχεις το Θεό σαν κάτι το οποίο γνωρίζεις και το λες. Τώρα κράζεις εκείνο. Ο Κύριος στη Γεστημανή τι έκανε? Έκραζε. Με τα φωνής δυνατής και δακρύων προσέφερε, λέει, δεήσεις και ηκεσίας στον δυνάμενο που μπορούσε να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Εισακούστηκε για την ευλάβεια αυτού. Έκραζε. Δεν μίλαγε για το Θεό. Απευθυνόταν στον Πατέρα. Με κραυγή. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι ερχόμαστε κοντύτερα στο Θεό. Αμήν. Δεν είναι μια θρησκευτική ιδέα ο Θεός. Δεν είναι μια γνώση που πήραμε καθώς ακούσαμε για εκείνον. Ερχόμαστε κοντά του. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κοιλάδα, τόσο πιο κοντά είναι ο ποιμένας μας. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κοιλάδα, τόσο πιο κοντά πάμε στον ποιμένα μας. Τρέμουμε, όμως ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πέρασε ο Δαβίδ μέσα από τέτοια. Τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Τον προδώσανε ακόμα και τα παιδιά του, ο Αβεσσαλόμ, επαναστάτησε εναντίον του. Αμάρτησε. Με τη Βίσσαβε, αμάρτησε μπροστά στο Θεό. Όμως μετανόησε. Το ψαλμόνι Α. Και απευθύνεται στο Θεό. Ελέησον με, ο Θεέ, κατά το μέγα έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψε τα νομήματά μου, λέει. Σε ήμαρτον, το πονηρόν, ενώπιον σου έπραξε. Σκοτάδι, σκιά, θανάτου. Το πνεύμα σου, λέει, το Άγιο, να μην απομακρυνθεί από εμένα. Μη σε χάσω. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ξεφεύγουμε, δυστυχώς. Ξεχνάμε τα πάντα και απλά θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή μας. Αλλά ο Θεός θα επιτρέψει τέτοιες καταστάσεις που να δεις τον ίδιο στον εαυτό. Και τέτοιες καταστάσεις πολλές φορές που θα συμπιεστείς να ζητήσεις εκείνη και να ζητήσεις συγχώρεση από εκείνη. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε. Η ράβδος ήταν ένα χοντρό ξύλο που το κρατούσε ο βοσκός για να απομακρύνει και να μπορεί να μείνεται ενάντια στα σκυλιά, στους λύκους. Προστάτευε. Αμυντικό όπλο, θα λέγαμε. Θυμάστε, νομίζω ότι τελευταία κάποιος σκότωσε με μια μαγκούρα κάποιον. Από αυτές τις κριτικές μαγκούρες. Έδωσε μια μπαμ. Η βακτηρία όμως είναι πιο λεπτό, έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την προστασία, με το ότι μπορεί να αρπάξει το προβατάκι αν ήταν παγιδευμένο κάπου και να το φροντίσει. Αυτά τα δυο παρηγορούν το προβατό καθώς περνάνε μέσα, περνάει μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Και τελικά ο ταξιδιώτης, καθώς περνάει μέσα από αυτή την κοιλάδα, φτάνει σε ένα άλλο μέρος. Γιατί είπαμε ότι περιγράφει πρώτα τη βοσκή, την όμορφη, πολύ όμορφο, περνάει μέσα από τη δοκιμασία, αλλά η δοκιμασία, αδερφή, τον οδηγεί κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέρος. Πολύ πιο ευχάριστο και δίνει μια άλλη εικόνα τώρα, καθώς αυτός ο ταξιδιώτης είναι φιλοξενούμενος από τον Γιάχβε, από τον ίδιο τον Θεό. Και κάθεται στο τραπέζι του. Τον φιλοξενεί. Και λέει, και ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Έρχεται και κάθεται και αναπαύεται. Μετά από τον κόπο, μετά από τη δοκιμασία. Αμήν. Μετά τη δοκιμασία. Λάδι, αδερφοί, ήταν κάτι το οποίο ήταν για τους φιλοξενούμενους

σημαίνει να στρώσει ο Θεός τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μας. Λέτε φράσεις τις περνάμε έτσι, αλλά είναι τόσο σημαντικές. Όταν λέει στρώνω, έχει την έννοια του ότι με φροντίδα στρώνω το τραπέζι. Με επιμέλεια δεν μας πετάει ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Και ειδικά όταν υπήρξε φιλοξενούμενος, φιλοξενούμενος είναι το καλύτερο φαγητό. Υπήρχε ένας κώδικας φιλοξενίας τότε. Στρώνει τραπέζι μπροστά μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Απέναντι από τους εχθρούς. Από τη στιγμή που ο φιλοξενούμενος τότε περνούσε μέσα στο σπίτι εκείνου που τον φιλοξενούσε, ήταν κάτω από την προστασία του. Δηλαδή, περάσαμε μέσα από το φαράκι, μέσα από τη σκιά, και ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, το σπίτι του πατέρα μας, που μας φιλοξενεί. Μας τρώνει τραπέζι, αμήν, μας δίνει τον άρτο του, φροντίδα αυτή που λέει, που έχει να κάνει με το ότι έστρωσας, λέει, τράπεζα. Μπροστά ήταν όπως φρόντιζαν οι ιερείς και έβαζαν τους άρτους προθέσεως στον ναό. Και φροντίδουν. Όταν λέει απέναντι από τους εχθρούς μου, τι εννοεί? Όποιος δηλαδή έμπαινε να επιτεθεί στο φιλοξενούμενο, έμπαινε μπροστά ο οικοδεσπότης. Και προτιμούσε ο οικοδεσπότης να του πάρουν εκείνο τη ζωή παρά να πάρουν στο φιλοξενούμενο τη ζωή. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού? Ο Λότ. Δύο άγγελοι πήγαν να την επισκεφτούν. Και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έτσι, ερχόταν, λέει, θέλανε να μπουν οι άνθρωποι του τόπου. Ναι, οι γέροι, βάλτε τον διαστροφή. Βγάλ τους έξω να τους γνωρίσουμε. Εννοούσαν σεξουαλικά να τους γνωρίσουν. Φανταστείτε τώρα. Και τι λέει ο Λότ? Έχω δύο κόρες. Σας δώσω τις κόρες μου, όχι το φιλοξενούμενο. Ο Κύριος τους πάταξε με αορασία και γλίτωσαν από όλο αυτό. Και σε μια άλλη περίπτωση στους Κριτές, ένας Λεβίτης που τον φιλοξένησε κάποιος και έγινε από τους Βενιαμίτες, φανταστείτε. Από το λαό Ισραήλ έφτασε ο λαός Ισραήλ να είναι σαν τα Σόδωμα και σαν τα Γόμορα. Και γίνεται πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο φιλοξενούμενος λοιπόν είναι εκεί και ο οικοδεσπότης τον υπερασπίζεται απέναντι από τους εχθρούς του. Δηλαδή σαν να σου λέει ότι όποιος σου επιτεθεί είναι σαν να επιτίθεται σε μένα. Το λέει ο Γιάννη. Έθεσα τράπεζα ενώπιον των εχθρών σου. Κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει. Ειδικά όταν έκοβαν ψωμί. Και έτρωγαν το ίδιο ψωμί, ήταν σαν μια διαθήκη. Καταλαβαίνουμε τις εικόνες. Και σου λέει, όχι μόνο θα σε φροντίσω να τρως χορταράκι και να πίνεις νεράκι. Δεν θα σε, απλά θα σε φροντίσω να ζεις. Αλλά θα σε υπερασπιστώ σε κάθε εχθρό σου. Όποιος στραφεί εναντίον σου, θα στραφεί σε μένα. Είναι αυτό που λέει, όποιος πειράζει, λέει, εσάς, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Το λέει ο Κύριος. Το λέει. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου. Μια τελετουργία καλωσορίσματος ήταν αυτή. Θυμάστε τον Ιησού που πήγε, τον είχε καλέσει κάποιος Σίμωνας, Φαρισαίος. Ήρθε μια γυναίκα πόρνη εκεί πέρα.

0: και έσπασε το μύρο. Με τα μαλλιά της έπινε τα πόδια του. «Α», λέει ο Σίμωνας, «αν ήξερε», λέει, «ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, δεν θα τον άφηνα τον αγγίξει». «Λέει, Σίμωνα, ήρθα», λέει, «στο σπίτι σου και φιλί δεν μου έδωσες. Ήτανε ότι είσαι ευπρόσδεκτος. Σημάδια αυτά, ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει στο φιλοξενούμενο». «Με έλεον», λέει, «δεν με έλειψες το κεφάλι μου. Δεν μου πήγαινε στα πόδια. Αυτά έπρεπε να κάνει. Όμως ο Φαρισαίος δεν έκανε τίποτα για τον Χριστό. Αυτή», λέει, «με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου». Βλέπουμε τις εικόνες, λοιπόν, αδερφοί, το πώς ήταν τότε, για να καταλάβουμε το πώς ο Θεός μας βλέπει. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Μας έβαλε μέσα στον οίκο Του. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία Του. Και Τον ευχαριστούμε. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Μας βάζει ο Κύριος πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε ανάγκη. Όχι από απροσεξία. Όχι. Αλλά μας δίνει ο Κύριος παραπάνω από αυτά που έχουμε ανάγκη. Το λέει. Το λέει. Ο Κύριος θα μας δώσει περισσότερο από ό,τι εμείς ζητάμε ή νοούμε. Θα δίνει ο Κύριος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Δεν είμαστε όπως τον κόσμο, γιατί δεν είναι πρόβατα του Κυρίου, δυστυχώς. Μπορεί να περνάμε και μέσα από δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Έξω είναι όπως τα κατσίκια οι άνθρωποι, που μπορούν να τρέχουν και να νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Όμως εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου, που έχουμε εκείνον που μας ποιμένει και μας φροντίζει. «Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημαίνα της ζωής μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου εν εις μακρότητα ημερών», είναι το έκτο εδάφιο. Χάρις στα εβραϊκά είναι καλός, αγαθός. Είναι όπως όταν έφτιαξε τη γη τον ουρανό, ο Κύριος είπε ότι όλα έγιναν καλά λίγο για τον άνθρωπο. Αγαθός ο Κύριος. Και σου λέει, αυτή η αγαθότητα και η καλοσύνη του Θεού θα σε ακολουθεί όλες τις ημέρες σου. Έλεος, όταν λέει έλεος, είναι η αγάπη που έχει δέσμευση μέσα στα εβραϊκά. Αγάπη της Διαθήκης, η αγάπη που αγαπάει ο Θεός, αδελφοί, να σε υπηρετεί με αυτήν. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει και πέφτει. Η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Αμήν. Η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Είναι αγάπη Διαθήκης. Είναι αγάπη Διαθήκης. Αυτά, λέει, θα σε ακολουθούν πάντοτε. Αλλά εκεί πάλι, το κοίταξε και στους 70, δεν λέει θα σε ακολουθούν αυτά τα δύο. Η καλοσύνη, η πιστότητα, η αγάπη του Θεού. Δεν θα σε ακολουθούν η αγαθότητα του. Αλλά θα σε καταδιώκουν, λέει. Θα σε κυνηγούν μέχρι να σε πιάσουν, μέχρι να σε βρουν. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδελφοί. Το Δαβίδ τον καταδίωκε ο Σαούλ για να του σκοτώσει. Αλλά τώρα ο Κύριος είναι αυτός που μας καταδιώκει για να μας σώσει, για να μας φανερώσει την αγάπη Του. Αμήν. Για να μας δείξει την αγάπη Του και να είμαστε πάντοτε μαζί. «Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, του Γιάχβε, εις μακρότητα ημερών». Τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι λένε, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυστηρός Θεός, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης και ο Χριστός είναι καλός Θεός.
1: Τι βλέπουμε από τον ψαλμό αυτό, αδερφή? Ότι είναι ο ίδιος ο Θεός της αγάπης. Δεν άλλαξε ο Θεός. Δεν αλλάζει η φύση του Θεού.
0: Ο τελικός προορισμός είναι εκεί στον οίκο του Κυρίου. Και αυτός ο οίκος του Κυρίου έχει να κάνει και αιώνια, θα είμαστε μαζί, αλλά και εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μας. Θα είμαστε μαζί του. Αμήν. Τότε που το έλεγε ο Δαβίδ δεν είχε χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Δεν είχε χτιστεί. Το έλεγε προφητικά λοιπόν για όλους μας. Εις μακρότητα ημερών.
1: Μετά από 1000 χρόνια από αυτόν τον ψαλμό έρχεται ένας άνθρωπος το όνομά του Ιησούς και λέει στο κατά Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο: «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Προσέξτε, δεν λέει ότι είμαι καλός ποιμένας. Λέει: «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Ήρθε ο Ιησούς για να φανερώσει ποιον?
0: Τον Πατέρα. Αμήν.
1: Ο ποιμένας του ψαλμού 23 «Είμαι εγώ» ήταν μπροστά τους. Και ο καλός ο ποιμένας από πού φαίνεται? Από το εάν έχει πολλά πρόβατα. Από το εάν τραγουδάει στα πρόβατα. Από το εάν τα κουρεύει συχνά τα πρόβατα ή όχι. Όχι, φαίνεται από το ότι την ψυχή, λέει, δίνει ο καλός ο ποιμένας για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Την έβαλε. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό και λέει στο 7 εδάφιο ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Τι εννοεί εκεί? Είτε λοιπόν πάλι σε αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέω, εγώ είμαι θύρα των προβάτων. Εννοεί εκεί ότι για να βγάλουν τη νύχτα τα πρόβατα δεν τα αφήνει ο βοσκός μόνο. Έβρισκε καμιά σπηλιά, τα έβαζε μέσα και κοιμούτανε στη θύρα της σπηλιάς εκείνης. Ώστε όποιος ερχόταν για να αποσπάσει τα πρόβατα, σκοτώσει τα πρόβατα, οτιδήποτε άγριο θηρίο και αν ερχόταν, θα έπρεπε να περάσει πρώτα από τον ποιμένα. Από τον βοσκό. Έβαζε την ψυχή του, τη ζωή του ο ποιμένας για τα πρόβατα. Αμήν. Όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, ότι έθεσα τράπεζα ενώπιον των εχθρών σου. Σας θα πειράξει? Εμένα θα πειράξει. Καταλαβαίνουμε τις εικόνες, αδερφή. Προστάτευε τα πρόβατα με την ίδια του τη ζωή. Και άλλη μια εικόνα από τον ψαλμό, το βλέπουμε αυτό που λέει: «Ετοίμασες τράπεζα ενώπιον των εχθρών». Ο Κύριος πριν να πάθει κάλεσε τους μαθητές σε μια τράπεζα. Είναι ο τελευταίος δείπνος. Και ο Κύριος ήταν εκεί και απέναντί του ήταν ο Ιούδας με τον πρόδειγο. Μην. Όμως, αδερφοί, ο Κύριος πώς τα έφτιαξε τα πράγματα? Ήταν μαζί, ήταν μαζί, ήταν εκεί ο Κύριος. Ήταν εκεί. Για φανταστείτε τους εχθρούς σου να σε βλέπουν να είσαι στο τραπέζι του Θεού. Τι μπορούν και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό βλέπει ο διάβολος, αυτό να ξέρω. Πάρτε μια εικόνα. Λέει σαν λέον οριόμενος. Ο διάβολος τριγυρνάει για να δηλαδή ποιο να καταπιεί. Όμως δεν μπορεί. Άμα δεν έχεις τον Κύριο, αδελφή, μένα σου, τότε μπορεί. Αλλά μας βλέπει στον οίκο του Θεού. Μπορεί να περνάμε μέσα από δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Πρέπει να περάσουμε. Για ποιο λόγο? Είπαμε, για να έρθουμε πιο κοντά Του. Να αισθανθούμε την αγάπη Του, τη φροντίδα Του, ότι Εκείνος είναι μαζί μας. Και ένα τελευταίο. Θυμάστε τους Αγίους της Λήψης που θα περάσουν μέσα από αυτό το καμίνι και μέσα από αυτή τη σκιά του θανάτου. Όσοι δεν πάρουν το χάραγμα, θυμάστε τον Κύριο που λέει ότι να εργάζεστε, λέει, ενώ σου είναι φως. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα υπάρχει σκοτάδι στη γη και κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι ο καιρός του Αντίχριστου. Μέσα από αυτό το σκοτάδι, τη θλίψη, θα περάσουν οι Άγιοι της θλίψης. Πολλοί από αυτούς θα συμβιβαστούν και θα χάσουν την ψυχή τους και άλλοι όμως θα περάσουν μέσα από τη μάχη. Και όταν ανεβαίνουν στον ουρανό, ακούστε τι τους λέει ο Κύριος, αδερφοί, στην Αποκάλυψη 7:17. Διότι το αρνείο το ανάμεσα στο θρόνο, ο Ιησούς, θέλει επιμάνει αυτούς και θέλει οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός πάντα άκριον από τον οφθαλμόν. Και βέβαια αυτό ισχύει και για μας. Εκείνος θα μας επιμάνει, εκείνος θα μας οδηγήσει, όχι ότι θα έχουν νερά στον ουρανό, αλλά μας δίνει όμορφες εικόνες να καταλάβουμε ότι Εκείνος θα είναι ο ποιμένας μας. Και εμείς θα περάσουμε μέσα από θλίψεις και περνάμε. Αλλά τελικά θα φτάσουμε στον οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών, και θα είμαστε πάντοτε μαζί Του. Αμήν. Αυτός είναι ο ψαλμός κ.κ. Να την σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο πατέρας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 12ο κεφάλαιο. Και καθώς η βασιλεία του Ροβοάμ στερεώθηκε και ενδυναμώθηκε, εγκατέλειψε τον νόμο του Κυρίου και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του. Και τον 5ο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ, ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή είχαν παρανομήσει στον Κύριο, μαζί με 1.200 άμαξες και 60.000 καβαλάριδες. Και ο λαός που ήρθε μαζί του από την Αίγυπτο ήταν αναρρύθμιτος, Λίβιοι, Τρογλωδίτες και Αιθίωπες. Και αφού κυρίευσε τις οχυρές πόλεις, εκείνες στον Ιούδα, ήρθε μέχρι την Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Σεμαΐας ήρθε στο Ροβοάμ και στους άρχοντες του Ιούδα, που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του φόβου του Σισάκ, και τους είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, εσείς με εγκαταλείψατε, γι' αυτό σας εγκατέλειψα και εγώ στο χέρι του Σισάκ». Και οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και έλεγαν: «Δίκαιος είναι ο Κύριος». Και όταν ο Κύριος είδε ότι ταπεινώθηκαν, έγινε λόγος Κυρίου στον Σεμαΐα λέγοντας: «Αυτοί ταπεινώθηκαν. Δεν θα τους εξολοθρεύσω, αλλά θα τους χαρίσω κάποια σωτηρία. Και ο θυμός μου δεν θα εκχυθεί επάνω στην Ιερουσαλήμ διαμέσου του Σισάκ. Αλλά όμως θα γίνουν δούλοι του, για να γνωρίσουν τη δική μου δουλεία και τη δουλεία από τις βασιλείες της γης». Και ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά. Πήρε τα πάντα. Πήρε ακόμη και τις επιμήκης χρυσές ασπίδες που είχε κάνει ο Σολομώντας. Και αντί εκείνων, ο βασιλιάς Ροβοάμ έκανε χάλκινες επιμήκης ασπίδες και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχόντων των σωματοφυλάκων που φύλαγαν την είσοδο του παλατιού του βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς έμπαινε στον οίκο του Κυρίου, έρχονταν οι σωματοφύλακες και τις έπαιρναν και τις έφερναν ξανά στο οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν ταπεινώθηκε, αποστράφηκε από αυτόν ο θυμός του Κυρίου, για να μην τους αφανίσει ολοκληρωτικά, για το λόγο ότι υπήρχαν ακόμα αγαθά πράγματα στον Ιούδα. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ ενδυναμώθηκε στην Ιερουσαλήμ και βασίλευσε. Επειδή ο Ροβοάμ ήταν ηλικίας 41 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που ο Κύριος είχε διαλέξει από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να βάλει εκεί το όνομά του. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και έπραξε πονηρά, επειδή δεν προσήλωσε την καρδιά του στο να εκζητεί τον Κύριο. Και οι πράξεις του Ροβοάμ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο του προφήτη Σεμαΐα και του Ιδώ του βλέποντα στις γενεαλογίες? Και υπήρχαν πάντοτε πόλεμοι ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ. Και ο Ροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αβία, ο γιος του.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 31. Και κατά τον 11ο χρόνο, τον τρίτο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, πες στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου και στο πλήθος του, με ποιον ομοιώθηκες μέσα στη μεγαλειότητά σου? Δες, ο Ασσύριος ήταν κέδρος στο Λίβανο με ωραία κλαδιά και πυκνή σκιά και ψηλός στο μέγεθος. Και η κορυφή του ήταν ανάμεσα σε πυκνά κλαδιά. Τα νερά τον αύξησαν, η Άβυσσος τον ύψωσε με τους ποταμούς της, που έρεαν ολόγερα από τα φυτά του, και έστελνε τα ριάκια της σε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Γι' αυτό το ύψος του ανέβηκε πιο πάνω από όλα τα δέντρα του χωραφιού και τα κλονάρια του πλήθυναν και τα κλαδιά του απλώθηκαν εξαιτίας του πλήθους των νερών, ενώ βλάστενε. Όλα τα πουλιά του ουρανού φόλιαζαν στα κλονάρια του και όλα τα ζώα του χωραφιού γεννούσαν κάτω από τα κλαδιά του και κάτω από τη σκιά του κατοικούσαν όλα τα μεγάλα έθνη. Ήταν λοιπόν ωραίος κατά το μέγεθός του και κατά την έκταση των κλαδιών του, επειδή οι ρίζες του ήσαν κοντά σε πολλά νερά. Οι κέδροι μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν μπορούσαν να τον κρύψουν. Τα έλατα δεν εξισώνονταν με τα κλονάρια του και οι καστανιές δεν εξισώνονταν με τα κλαδιά του. Κανένα δέντρο μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν του έμοιαζε ως προς την ωραιότητά του. Τον έκανα ωραίον ως προς το πλήθος των κλαδιών του, ώστε όλα τα δέντρα της Εδέμ που ήσαν στον παράδεισο του Θεού τον ζήλευαν. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ύψωσες ψηλά τον εαυτό σου και επειδή σήκωσε την κορυφή του ανάμεσα στα πυκνά κλονάρια και η καρδιά του υψώθηκε στο ύψος του, γι' αυτό τον παρέδωσα στο χέρι του δυνάστη των εθνών, ο οποίος θα του φερθεί αντάξια. Τον απέβαλα εξαιτίας της ασέβειάς του. Και ξένοι, οι τρομερότεροι από τα έθνη, τον έκοψαν, τον εγκατέλειψαν. Τα κλαδιά του έπεσαν επάνω στα βουνά και σε όλες τις φαραγές και τα κλονάρια του συντρίφτηκαν από όλα τα ποτάμια της γης. Κι όλοι οι λαοί της γης κατέβηκαν από τη σκιά του και τον εγκατέλειψαν. Επάνω στο πτώμα του θα κάθονται όλα τα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κλαδιά του θα είναι όλα τα ζώα του χωραφιού. Για να μην υψωθεί στο ύψος του κανένα από τα δέντρα των νερών, ούτε να σηκώσουν την κορυφή τους ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά. Και από όλα όσα πίνουν νερό, κανένα από αυτά να μην στέκεται στο ύψος του. Επειδή όλα παραδόθηκαν στο θάνατο, στα κατώτατα μέρη της γης, ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων, μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που κατέβηκε στον Άδη, έκανα να γίνει πένθος. Σκέπασα την Άβυσσο για αυτόν και εμπόδισα τα ποτάμια της και τα μεγάλα νερά κρατήθηκαν. Και έκανα να πενθήσει για αυτόν ο Λίβανος και μαράθηκαν για αυτόν όλα τα δέντρα του χωραφιού. Έκανα να συστούν τα έθνη στον ήχο της πτώσης του όταν τον κατέβασα στον Άδη μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Και όλα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά του Λιβάνου, όλα αυτά που πίνουν νερό, παρηγορήθηκαν στα κατώτατα της γης. Ακόμα και αυτοί κατέβηκαν στον Άδη μαζί του προς τους θανατωμένους με μάχαιρα. Και όσοι ήσαν ο βραχιονάς του, αυτοί που κατοικούσαν κάτω από τη σκιά του, ανάμεσα στα έθνη. Με ποιον εξομοιώθηκες έτσι μέσα στη δόξα και τη μεγαλειότητα ανάμεσα στα δέντρα της Εδέμ? Θα σε κατεβάσουν όμως μαζί με τα δέντρα της Εδέμ στα κατώτατα της γης. Θα κοίτεσαι ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτός είναι ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, δέκατο κεφάλαιο. Η ψυχή μου αηδίασε τη ζωή μου. Θα παραδοθώ στο παράπονό μου. Θα μιλήσω μέσα από την πικρία της ψυχής μου. Θα πω στον Θεό, μη με καταδικάσεις. Δείξε μου γιατί με δικάζεις. Είναι καλό σε σένα να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χεριών σου και να ευωδώνεις τη βουλή των ασεβών. Έχεις μάτια σάρκας ή βλέπεις όπως βλέπει ο άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα χρόνια σου είναι σαν ημέρες ανθρώπου, ώστε αναζητάς την ανομία μου, διερευνάς την αμαρτία μου? Ενώ ξέρεις ότι δεν ασέβησα και δεν υπάρχει κάποιος που να ελευθερώνει από τα χέρια σου. Τα χέρια σου με μόρφωσαν και ολόκληρον με έπλασαν ολόγυρα και με καταστρέφεις. Θυμήσου, παρακαλώ, ότι με έκανες σαν πυλό και θα με ξαναφέρεις στο χώμα. Δεν με άρμεξες σαν γάλα και με έπηξες σαν τυρί? Με έντισες με δέρμα και σάρκα και με περιέφραξες με κόκαλα και νεύρα? Μου χάρισες ζωή και έλεος και η επίσκεψή σου φύλαξε το πνεύμα μου. Αυτά όμως έκρυβες στην καρδιά σου. ξέρω ότι αυτό είχες κατά νου. Αν αμαρτήσω, με παραφυλάτης και δεν θα με αθωώσεις από την ανομία μου. Αν ασεβήσω, αλίμονο σε μένα. Και αν είμαι δίκαιος, δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου. Είμαι γεμάτος από ατιμία. Δες, λοιπόν, τη θλίψη μου, επειδή αυξάνει. Με κυνηγάς σαν άγριο λιοντάρι και καθώς γυρίζεις δείχνεις εναντίον μου θαυμαστός. Ανανεώνεις τους μάρτυρές σου εναντίον μου και πληθαίνεις την οργή σου εναντίον μου. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επάνω μου. Γιατί λοιπόν με έβγαλες από τη μήτρα? Ήθε να ξεψυχούσα και να μην με έβλεπε μάτι. Θα ήμουν σαν κάποιον που δεν υπήρξε. Θα με έφερναν από τη μήτρα στον τάφο. Δεν είναι λίγες οι ημέρες μου. Σταμάτα λοιπόν και άφησε με για να συνέλθω λίγο. Πριν πάω από όπου δεν θα επιστρέψω. Σε γη σκοταδιού και σκιάς θανάτου. Σε γη σκοτεινή, σαν το σκοτάδι της σκιάς του θανάτου, όπου δεν υπάρχει τάξη και το φως είναι σαν το σκοτάδι. Ιώβ, 11ο κεφάλαιο. Και ο σοφάρωνα μαθήτης απάντησε και είπε, «Δεν δίνεται απάντηση στην πληθώρα των λόγων και θα δικαιωθεί ο πολυλογάς. Θα αποστομώσουν ανθρώπους οι φλιαρίες σου. Και όταν κοροϊδεύεις, δεν θα σε ντροπιάσει κανένας. Επειδή είπες, η ομιλία μου είναι καθαρή και είμαι καθαρός μπροστά σου. Αλλά ήθε να μιλούσε ο Θεός και να άνοιγε εναντίον σου τα χείλη του και να σου φανέρωνε τα κρυφά πράγματα της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων είναι γνωστά. Να ξέρεις, λοιπόν, ότι ο Θεός απαιτεί από σένα λιγότερο από την ανομία σου. Μπορείς να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού? Μπορείς να εξιχνιάσεις με εντέλεια τον Παντοδύναμο? Αυτά είναι σαν τα ύψη του ουρανού. Τι μπορείς να κάνεις? Είναι βαθύτερα από τον Άδη. Τι μπορείς να γνωρίσεις? Το μέτρο τους είναι μακρύτερο από τη γη και πλατύτερο από τη θάλασσα. Αν θέλησε να χαλάσει και να κλείσει ή να συγκεντρώσει, τότε ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Επειδή αυτός γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θα εξετάσει. Και ο μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται, ενώ ο άνθρωπος γεννιέται ένα άγριο γαϊδουράκι. Αν εσύ ετοιμάσεις την καρδιά σου και απλώσεις σε αυτόν τα χέρια σου, αν την ανομία που είναι στα χέρια σου την απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσεις στις σκηνές σου ασέβεια, τότε σίγουρα θα υψώσεις το πρόσωπό σου ακυλίδωτο. Μάλιστα, θα είσαι σταθερός και δεν θα φοβάσαι, επειδή εσύ θα λησμονήσεις τη θλίψη. Θα τη θυμηθείς σαν νερά που διέρευσαν. Και ο καιρός σου θα ανατείλει λαμπρότερος από το μεσημέρι. Και αν πέσει πάνω σου σκοτάδι, θα γίνει ξανά αυγή. Και θα είσαι ασφαλής, επειδή υπάρχει ελπίδα σε σένα. Ναι, θα σκάβεις για τη σκηνή σου και θα κοιμάσαι με ασφάλεια. Θα πλαγιάζεις και δεν θα σε τρομάζει κανένας. Και πολλοί θα εκετεύουν το πρόσωπό σου. Όμως, τα μάτια των ασεβών θα μαραθούν και καταφύγιο θα λείψει από αυτούς και η ελπίδα τους θα είναι να ξεψυχήσουν. Ιώβ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε, «Εσείς στα αλήθεια είστε οι άνθρωποι και με σας η σοφία θα φτάσει στο τέλος της. Και εγώ έχω σύνεση όπως και εσείς. Δεν είμαι κατώτερος από σας. Και ποιος δεν γνωρίζει τέτοια πράγματα? Έγινα χλεβασμός στον πλησίο μου, ο οποίος επικαλούμε το Θεό και μου απαντάει. ο δίκαιος και ο άμεμπτος γίνεται περιγέλαστος. Αυτός που κινδυνεύει να γλιστρήσει με τα πόδια είναι σαν καταφρονημένο λιχνάρι στο στοχασμό εκείνου που ευτυχεί. Οι σκηνές των ληστών ευτυχούν και αυτοί που παροργίζουν το Θεό είναι σε ασφάλεια, στα χέρια των οποίων ο Θεός φέρνει η αυθονία. Αλλά ρώτησε τώρα τα ζώα και θα σε διδάξω.

ημέρες και η σύνεση με τη μακρότητα των ημερών. Σε αυτόν είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός έχει βουλή και σύνεση. Δέστε, καταστρέφει και δεν ανοικοδομείται. Κλείνει ενάντια στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας που να ανοίγει. Δέστε, κρατάει τα νερά και ξεραίνονται. Τα στέλνει ξανά και καταστρέφουν τη γη. Μαζί του είναι η δύναμη και η σοφία. Δικός του είναι αυτός που εξαπατιέται και αυτός που εξαπατάει. Παραδίνει τους συμβούλους ως λάφυρο και μωραίνει τους κριτές. Λύνει τη ζώνη των βασιλιάδων και περιζώνει την οσφή τους με σχοινή. Παραδίνει τους άρχοντες ως λάφυρο και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί το λόγο των δεινών ρητόρων και σηκώνει τη σύνεση από τους πρεσβύτερους. Ξεχύνει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες και λύνει τη ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει βαθιά πράγματα μέσα από το σκοτάδι και βγάζει στο φως τη σκιά του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και τα αφανίζει. Πλαταίνει τα έθνη και τα συστέλει. Αφαιρεί την καρδιά από τους αρχηγούς των λαών της γης και τους κάνει να περιπλανιούνται σε άβατη έρημο. Ψηλαφούν σε σκοτάδι χωρίς φως και τους κάνει να παραφέρονται σαν αυτόν που μεθάει. Ιώβ, 13ο κεφάλαιο. Να, όλα αυτά τα είδε το μάτι μου. Το αυτί μου τα άκουσε και τα κατάλαβε. Όπως γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω κι εγώ. Δεν είμαι κατώτερός σας. Αλλά όμως θα μιλήσω στον Παντοδύναμο και επιθυμώ να συζητήσω μαζί με το Θεό. Εσείς όμως είστε εφευρετές ψέματος. Είστε όλοι γιατροί ανώφελοι. Ήθε να σιωπούσατε ολοκληρωτικά. Και αυτό θα ήταν σε εσάς σοφία. Ακούστε τώρα τα λόγια μου και προσέξτε τις δικαιολογίες των χειλαίων μου. Θα μιλάτε άδικα για το Θεό και θα προφέρετε λόγια με δόλιο τρόπο για Αυτόν. Θα κάνετε προσωποληψία για Αυτόν. Θα δικολογήσετε για το Θεό. Είναι καλό να σας εξεχνιάσει ή όπως ένας άνθρωπος περιγελάει ένα άλλο άνθρωπο θα τον περιγελάτε. Οπωσδήποτε θα σας ελέγξει αν προσωποληπτείτε κρυφά. Το μεγαλείο του δεν θα σας τρομάξει και ο φόβος του δεν θα πέσει επάνω σας. Τα απομνημονεύματά σας ισοδυναμούν με σκόνη. Τα προπύργια σας με προπύργια από χώμα. Σιωπήστε, αφήστε με για να μιλήσω εγώ και ας έρθει επάνω μου ό,τι κι αν είναι. Γιατί πιάνω τις σάρκες μου με τα δόντια μου και βάζω τη ζωή μου στο χέρι μου. Κι αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Όμως θα υπερασπιστώ τους δρόμους μου μπροστά του. Αυτός, μάλιστα, θα είναι η σωτηρία μου, επειδή υποκριτής δεν θα έρθει μπροστά του. Ακροαστείτε τα λόγια μου προσεκτικά και αυτά που παρουσιάζω με τα αυτιά σας. Δέστε, τώρα, διέταξα την κρίση μου. Ξέρω ότι εγώ θα δικαιωθώ. Ποιος είναι εκείνος που θέλει να έρθει σε συζήτηση μαζί μου για να σιωπήσω τώρα και να ξεψυχήσω? Μόνο δύο πράγματα μην κάνει σε μένα. Τότε δεν θα κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Το χέρι σου απομάκρυνε το από εμένα και ο φόβος σου ας μη με τρομάξει. Έπειτα, κάλεσε και εγώ θα απαντήσω ή ας μιλήσω και απάντησέ μου. Πόσες είναι οι ανομίες μου και οι αμαρτίες μου? Φανέρωσέ μου το έγκλημά μου και την αμαρτία μου. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου και με θεωρείς ως εχθρό σου? Θα κατατρίψεις ένα φύλλο που περιφέρεται από τον άνεμο και θα κατατρέξεις ένα ξερό άχυρο. Επειδή γράφεις πικρίες εναντίον μου και μου ανταποδίδεις τις ανομίες της νιώτης μου και βάζεις τα πόδια μου σε δεσμά και παραφυλάτεις όλους τους δρόμους μου, σημειώνεις τα ίχνη της πορείας των ποδιών μου.
Αυτός

0: που φθείρεται σαν σάπιο πράγμα, σαν σκολικόβρωτο ένδυμα. Ιώβ, 14ο κεφάλαιο. Άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα είναι ολιγόβιος και γεμάτος ταραχή. Αναβλασταίνει σαν άνθος και κόβεται. Φεύγει σαν σκιά και δεν διαμένει. Και πάνω σε ένα τέτοιον ανοίγεις τα μάτια σου και με φέρνεις σε κρίση μαζί σου. Ποιος μπορεί να βγάλει καθαρό από ακάθαρτο? Κανένας. Επειδή οι ημέρες του είναι προσδιορισμένες, ο αριθμός των μηνών του βρίσκεται σε σένα και εσύ έβαλες τα όρια του και δεν μπορεί να τα υπερβεί. Απόστρεψε από αυτόν για να ησυχάσει, μέχρι ότου χαίροντας εκπληρώσει σαν μισθωτός την ημέρα του. Επειδή για το δέντρο, αν κοπεί, υπάρχει ελπίδα ότι θα αναβλαστήσει και ότι ο τρυφερός του βλαστός δεν θα εκλείψει. Και αν η ρίζα του παλαιώσει στη γη και ο κορμός του πεθάνει στο χώμα, όμως με τη μυρουδιά του νερού θα αναβλαστήσει και θα βγάλει κλαδιά σαν νεόφυτο. Αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και παρέρχεται. Και ο άνθρωπος εκπνέει. Και πού είναι? Όπως τα νερά εκλείπουν από τη θάλασσα και ο ποταμός στερεύει και ξεραίνεται, έτσι ο άνθρωπος, αφού κοιμηθεί, δεν σηκώνεται. Μέχρι ότου δεν υπάρξουν οι ουρανοί, δεν θα ξυπνήσουν και δεν θα εγερθούν από τον ύπνο τους. Ήθε να με έκρυβες στο τάφο, να με σκέπαζες μέχρι ότου περάσει η οργή σου, να μου προσδιόριζες μία προθεσμία και τότε να με θυμηθείς. Αν ο άνθρωπος πεθάνει, θα ξαναζήσει? Όλες τις ημέρες της εκστρατείας μου θα περιμένω μέχρι ότου έρθει η μεταλλαγή μου. Θα καλέσεις και εγώ θα σου απαντήσω. Θα επιβλέψεις επάνω στο έργο των χεριών σου. Επειδή τώρα απαριθμείς τα βήματά μου, δεν παραφυλάτεις τις αμαρτίες μου. Η παράβασή μου είναι σφραγισμένη μέσα σε βαλάντιο και σημειώνεις επάνω την ανομία μου. Βέβαια, το μεν βουνό όταν πέφτει εξουθενώνεται και ο βράχος μετακινείται από τον τόπο του. Τα νερά τρώνε τις πέτρες. Οι πλημμύρες τους παρασύρουν το χώμα της γης. Έτσι, εσύ καταστρέφεις την ελπίδα του ανθρώπου. Υπερισχύεις πάντοτε εναντίον του και αυτός παρέρχεται. Μεταβάλεις την όψη του και τον αποπέμπεις. Η γη του υψώνονται και αυτός δεν ξέρει. Και ταπεινώνονται και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτε από αυτά. Μόνον η σάρκα του θα πονάει επάνω του και η ψυχή του θα πενθεί μέσα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε Θεός μου, και θέλουμε αυτό το βράδυ, Χριστέ μου Άγιε, να υψώσουμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεός μου, να υψώσουμε το όνομά σου, το Άγιο Χριστέ μου. Να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο αληθινός, εσύ είσαι ο Πατέρας μας, Χριστέ μου, Κύριε. Εσύ είσαι τα πάντα για μας, Χριστέ μου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβγαλες μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία και μας έφερες μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, Κύριε. Έβαλες, Χριστέ μου, το λόγο σου να είναι φως μπροστά μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και καθώς μελετάμε να βλέπουμε, Κύριε Θεός μου, και να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πάνω στο σταυρό, Κύριε, με τη θυσία σου είναι που άλλαξες, Κύριε Θεός μου, Κύριε Θεό, το θάνατο που ήταν μέσα μας και μας έδωσε ζωή, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Και αυτό το βράδυ, καθώς μαζευτήκαμε όλοι μαζί, Κύριε, θέλουμε εσύ να έρθεις να χρήσεις τα λόγια σου, Κύριε, να χρήσεις ό,τι είναι να ακουστεί αυτό το βράδυ, Κύριε, στο όνομά σου, να χρήσεις τις καρδιές μας, Κύριε, να λάβουμε από το λόγο σου, Χριστέ μου, Άγιε, και θέλουμε να με κρύψεις, Κύριε, πίσω από το σταυρό σου, Χριστέ μου, Κύριε, και όλους μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα, τον Άγιο Θεό, Κύριε, το Βασιλιά μας, Ιησού μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφέ. Έχουμε πίστη. Πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε. Όταν ρωτήσουμε έξω τον κόσμο, ναι, πιστεύω. Η ερώτηση είναι τι. Είναι πολύ γενικό το πιστεύω. Εμείς τι πιστεύουμε, ξέρουμε. Εμείς, αδελφοί, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι αληθινός. Πιστεύουμε ότι ο λόγος τον οποίο μελετάμε και διαβάζουμε είναι τα λόγια τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα Του, διαμέσου των Αγίων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα εδώ, όλες τις ιστορίες της Γραφής, είναι αληθινά γεγονότα, δεν είναι παραμύθια. Όπως κάποτε, όταν ήμουν μικρός, άκουγα την ιστορία του Σαμψών και νόμιζα ότι ήταν παραμύθι. Όλες οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι αόριστο. Πιστεύω. Πού πιστεύεις? Και θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11. Λέει, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Λέει εδώ, η πίστη είναι, δηλαδή, η υπόσταση, προσέξτε λίγο, η πίστη είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Δηλαδή, η υπόσταση έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Έτσι δεν είναι? Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι έχει υπόσταση. Είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Η βεβαιότητα των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο δεν λέει η βεβαιότητα, δεν λέει βεβαίωση πραγμάτων, λέει έλεγχος πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα στον ορισμό της πίστης υπάρχει ο έλεγχος, που αν το σκεφτεί κανείς, είναι σωστό. Διότι την πίστη μας πρέπει να την ερευνήσουμε, ώστε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει να γίνουν υπόσταση, για να πιστέψουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αυτό που λένε έξω, πίστευε και μη ερεύνα, εξ ορισμού της πίστης είναι λάθος. Το καταλαβαίνουμε? Τι γίνεται χωρίς να ερευνάς να πιστεύεις κάτι? Πίστευε αόριστα. Είναι ορισμένη η πίστη μας. Διότι λέει, δια ταύτης, της πίστης δηλαδή, έλαβον καλήν μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Εδώ γράφει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στους πρεσβύτερους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι δεν είναι? Στο 3 λέει, διαπίστεως νοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Με πίστη, λέει, νοούμε ότι ο Λόγος του Θεού, ότι εκτίστηκε η γη. Εκ πίστεως. Πού στηρίζουμε την πίστη μας αυτή? Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Σε αυτό το εδάφιο. Πιστεύουμε αυτό ότι είναι γραμμένο από το Θεό και αφού είναι γραμμένο από το Θεό έχει γίνει έτσι. Και επίσης στους Ψαλμούς το 33 στο 6 λέει «Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί», λέει ο ψαλμοδός. «Και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών». Και μετά ξεκινάει ο Παύλος και μας δίνει παραδείγματα πίστης μέσα στο λόγο του. Το πρώτο που μας λέει είναι για τον Άβελ. Πιστεύω ότι όλα τα παραδείγματα, όλα αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Θέλω όμως να ξανακούσουμε κάποια σήμερα, γιατί υπάρχει λόγος. Διαπίστεως, λέει στο 4, ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά του Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Η ιστορία του Άβελ και του Κάιν, όσοι θέλετε να την βρείτε, είναι στη Γένεση το κεφάλαιο 4. Και από το 3 λέει «Και μεθημέρας πρόσφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριον». Ξέρουμε τον Κάιν και τον Άβελ, έτσι. Ο Κάιν πρόσφερε λοιπόν από πού? Από τον καρπό της γης. Αλλά και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον του, τον προβάντων του. Και από το στεάτων αυτών. Και τι έκανε ο Θεός στην προσφορά αυτή, λέει, επέβλεψε με ευμένεια επί τον Άβελ, την προσφορά του Άβελ. Και στο 5 λέει, επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Γιατί? Ρωτάω. Το απαντάει ο Κύριος στο 6. Και είπε ο Κύριος, γιατί λέει το πρόσωπο του, τι έγινε, κατήφιασε. Στεναχωρήθηκε ο Κάιν που δεν δέχτηκε ο Θεός την προσφορά του. Στο 6 όμως λέει ο Κύριος, «Διατί αγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν εσύ πράττεις καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράττεις καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία». Ξέρουμε ότι και ο Άβελ και ο Κάιν, από ποιον διδάχτηκαν τη σωστή θυσία? Από τον Αδάμ και την Εύα. Και οι δύο άκουσαν την ίδια διδασκαλία. Η οποία όμως διδασκαλία για το μεν Άβελ ήταν ο λόγος του Θεού, που ήταν ναι και αμήν, για τον Κάιν, που εδώ έχουμε δύο συμβουλισμούς, τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο, ή αν θέλετε τον άνθρωπο της πίστης και τον άνθρωπο της θρησκείας, δηλαδή ο Κάιν τι ήθελε να κάνει, να προσφέρω θυσία, αλλά όπως το λέγω. Είναι σαν να η στάση του να δείχνει ότι τα λόγια του Θεού δεν τα λογαριάσε, σαν να μην υπήρχαν. Γι' αυτό του λέει εδώ ο Κύριος, εάν εσύ πράττεις καλός, εγώ είμαι προσωπολήπτης, δεν θα δεχόμουν τη θυσία σου. Διαπίστεως, λέει, έγινε. Στο 5 μας μιλάει για τον Ενόχ. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν βρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Η ιστορία του είναι πολύ μικρή. Η Γραφή μάλιστα μας μιλάει σε κάποια εδάφια, άμα θα θέλετε, είναι στη Γένεση το 5ο κεφάλαιο, από το 22 και 25, εκεί μιλάει η Γραφή για τον Ενόχ. Αλλά τι λέει εδώ, γιατί τον μετέθεσε ο Θεός, τον άρπαξε δηλαδή, και είναι ένας τύπος της αρπαγής αυτός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, πριν τον αρπάξει δηλαδή, εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε στον Θεό. Ένας άνθρωπος πίστης, που σε όλη του τη ζωή βάθησε σύμφωνα με αυτά που είχε διδαχτεί και είχε πιστέψει ότι είναι τα λόγια του Θεού. Και στο 6, το οποίο θέλω να το υπογραμμίσετε, θα έρθουμε αρκετές φορές στο εδάφιο 6, λέει «Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν». Εάν δεν έχουμε πίστη, δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μας λέει. Στο 7, μας μιλάει για τον Νόε. Τα λέω λίγο γρήγορα τα παραδείγματα. Θα σταθούμε πάνω σε κάποια, έτσι. Η ιστορία του Νόε, για όσοι θέλετε να την δείτε, είναι στη Γένεση το 6. Στο κεφάλαιο 6 είναι όλη η ιστορία του Νόε. Τι έγινε? Ειδοποιηθεί Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων, εφοβήθη. Ποια ήταν αυτά τα μη που δεν βλεπότανε ακόμα? Δηλαδή, τι του είπε ο Θεός, θυμάστε? Ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη εξαιτίας της αμαρτίας. Με ποιον τρόπο? Με βροχή, με κατακλυσμό. Αυτό είναι. Ειδοποιήθηκε για τα μη βλεπόμενα, γιατί δεν είχε πέσει ποτέ βροχή και είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Επομένως, όταν ο Νόε άκουγε τον Θεό να του λέει ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη με πλημμύρα, με κατακλυσμό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είχε δει νερό να πέφτει από τον ουρανό. Ήταν παράξενο για την εποχή του. Εφοβήθη, λέει, και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Προσέξτε τώρα. Τι είναι αυτό που έκανε τον Νόε να υπακούσει, γιατί αν διαβάσετε την ιστορία τελικά, ο Νόε έκαμε, έρχεται ο Θεός, του λέει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, και μετά του δίνει την κυβωτό, όλο το σχέδιο, τι έπρεπε να κάνει, αν διαβάσετε στο κεφάλι αυτό. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Νόε να δεχτεί τον Λόγο του Θεού? Ξαναπάμε λίγο στο εδάφιο πριν που σας είπα να το σημειώσετε. Λέει, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν, για ποιον λόγο? Διότι, να το πω στην δημοτική. Διότι εκείνος που λέει που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός. Πολύ βασικό. Δηλαδή εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι αυτός που σου μιλάει δεν είναι κάποιος όποιος. Είναι ο Θεός. Με τις ιδιότητες που έχει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός και ότι ο Θεός τι γίνεται, μισθαποδότηση σε αυτού που τον εξητούν. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νόε τι έκανε? Ήξερε ότι τον λόγο αυτόν του τον έλεγε ο Θεός. Ήξερε ότι μπροστά του ήταν ο Θεός. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Τον πίστευε το Θεό. Είχε πίστη ποιος του μιλάει. Πολύ βασικό. Και επίσης ήξερε ότι είναι μισθαποδότης. Δηλαδή, δίνει μισθό. Δίνει μισθό. Υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει ότι για την αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Για να μην ξεγελιόμαστε, στη ζωή αυτή που ήρθαμε, στο τέλος θα πρέπει να πάρουμε ένα μισθό. Όλοι μας. Όχι θα πρέπει, θα πάρουμε ένα μισθό. Να φροντίσουμε λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, ο μισθός που θα πάρουμε να είναι ο μισθός που θα μας δώσει ο Κύριος και όχι ο θάνατος. Αμήν. Να μείνουμε όμως στο Νόε. Ο Νόε δέχτηκε το λόγο γιατί πίστευε ότι αυτός που του μιλάει είναι ο Θεός και ο Θεός αυτό που λέει το κάνει. Αμήν. Είναι ένας από τους Αγίους της πίστης, της Παλαιάς Διαθήκης. Στο 8 μιλάει για τον Αβραάμ. Θέλω να διαβάσουμε λίγο την ιστορία του και να προσέξετε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες που εγώ τώρα που το μελετούσα τις είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ όταν εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει η σκληρονομία και εξήλθε μην πιστεύων που υπάγει. Η ιστορία του Αβραάμ είναι στη γένεση του 12. Όλο το 12 μιλάει για τον Αβραάμ. Και τι του είπε ο Κύριος, βγες από την συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου στη γη την οποία θέλω σε δείξει. Δεν του είπες φύγει από εδώ και πήγαινε, ξέρω εγώ, σε αυτό το μέρος. Βγες, κάνε δηλαδή το βήμα της πίστης, καθώς σου λέει ο Κύριος, και θα σε οδηγήσει. Αυτό του είπε. Και ο Αβραάμ το έκανε. Γιατί το έκανε? Να κρατήσουμε λίγο τον ορισμό της πίστης. Γιατί ήξερε ότι αυτός που του μιλάει ήταν ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο Θεός αυτός που του μιλούσε. Και του είπε βγες. Δεν ήταν ο ξαδερφός του, ούτε ο φίλος του. Ήταν ο Θεός που μέσα στις ιδιότητές του είναι ότι είναι πάνσοφος. Ξέρει τα πάντα. Γνωρίζει το μέλλον μπροστά που εμείς ακόμα πριν καν γεννηθούμε. Αυτός του μιλάει. Λέει στο 9, διαπίστεως παρόκησεν στη γη της επαγγελίας ως ξένοι, κατοικήσαν στις σκηνές μαζί με τον Ισαάκ τον Ιακώβ, τον συγκυρονόμο της επαγγελίας. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κοιτάξτε μέχρι που έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Μέχρι εκεί έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά που ο Θεός του είχε εμπιστευτεί. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με τον Αβραάμ, στο 17. Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέκτη της επαγγελίας. Θέλω να δούμε λίγο, να διαβάσουμε την ιστορία αυτή. Γένεσης 22. Λέει, μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίο ηγάπησες, τον Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σι πει. Δεν το έχει πει ακόμα πού. Προσέξτε λίγο τις λεπτομέρειες, θέλω να τις προσέχουμε, για να βλέπουμε και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Για να δούμε τα στοιχεία της πίστης που είπαμε στον ορισμό μέσα στη ζωή του. Αυτό θέλω να δούμε. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή του ορισμού της πίστης μέσα στους ανθρώπους που είναι παραδείγματα πίστης. Καταλάβατε τι θέλω να δούμε? Ωραία. Και τι έκανε ο Αβραάμ, ο οποίος ξέρουμε ότι όλο αυτό που έζησε με τον Ισαάκ, στην ουσία εκεί κατάλαβε την καρδιά του Πατέρα Θεού όταν είδε τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό. Έζησε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να έζησε ο ίδιος ο Θεός όταν είδε το γιο του πάνω στο Σταυρό. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε και την πίστη που είχε σε κάθε τι που ο Θεός του έλεγε. Σηκωθείς λοιπόν ο Αβραάμ, όταν του είπε ο Θεός, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, σηκώθηκε το πρωί. Τα ξέρουμε αυτά. Σηκώθηκε το πρωί. Δεν είπε, α, ωραία, μου είπε ο Θεός αυτό, αλλά κάτσε ρε παιδί μου να περιμένω λίγο, μήπως αλλάξει γνώμη. Εντάξει, να πάω, αλλά... Όχι, νωρίς το πρωί, σηκώθηκε νωρίς το πρωί, έλαβε 2 των δούλων αυτού, πήρε τον Ισαάκ, έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Στο 4, τη δε τρίτη ημέρα υψώσε ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεμα. Ξεκίνησε να πάει κάπου και είδε τον τόπο, όπως του είπε ο Θεός, πήγαινε στα όρια και θα σου πω πού. Του έδειξε πού θα πάει. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Εσείς καθίσατε αυτού με τον όνο, εγώ δε και το παιδάριο θέλουμε υπάγει ως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θέλουμε επιστρέψει προς εσάς». Και στο 6, «Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον γιο του», τα βάλε πάνω στο γιο του, «και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχηρα και υπήγον οι δύο μου». Και καθώς πήγαιναν, στο 7, ο Ισαάκ του λέει, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Πού το. Πάμε να κάνουμε θυσία, έχουμε ξύλα, έχουμε πυρ, πού είναι το πρόβατο. Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και σας ρωτάω, του είπε ψέματα». Τι λέτε. Ο Αβραάμ εδώ είπε ψέματα στο γιο του. Ένας που μπορεί να μην ξέρει το λόγο του Θεού μπορεί να πει ναι, τον κορόιδεψε, του κρύψε κάτι. Και έτσι φαίνεται. Κάτι να του κρύβει. Όμως αδερφοί, θα δούμε ότι δεν του έκρυψε τίποτα. Του είπε την αλήθεια. Στο 9, αφού δε έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ και στον ιόν αυτού έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο επάνω των ξύλων. Και εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχηρα για να σφάξει το γιον του. Ο Ισαάκ εδώ τι έκανε. Τον έπιασε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα. Ο Ισαάκ τι έκανε. Μας λέει κάτι. Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ, αδελφοί, ποιον συμβολίζει. Τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος λέει, πήγε πάνω στο σταυρό αφώνος, δεν είπε τίποτα. Γιατί. Και πιο κάτω διαβάζετε την ιστορία, λέει μετά, εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, ο άγγελος τον σταμάτησε, του έδωσε το κρυάρι. Θέλω λίγο να σκεφτείτε, γιατί λέτε ο Αβραάμ, εξ αρχής όταν ο Θεός του είπε να κάνει αυτό με το γιο του, το έκανε, και αυτό που του είπε, γιατί του το είπε. Το λέει στο 18, στο Εβραίος που είμαστε, στο 18. Να διαβάσω ξανά από το 17 για να το συνδέσουμε. «Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζεται, προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη». Ποιος δέχτηκε την επαγγελία? Ο Αβραάμ δέχτηκε την επαγγελία. «Προς τον οποίον Αβραάμ δηλαδή ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εισε σπέρμα». Α, πότε του το είπε αυτό, θυμάστε? Γένεση 21, εκεί είναι η ιστορία με την Άγαρ και τη Σάρα. Από το 9 θα σας διαβάσω. «Είδε η Σάρα, λέει, το γιο της Άγαρ, της Αιγυπτίας, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ». Ξέρουμε την ιστορία ότι είχε κάνει ένα γιο με την Άγαρ. Ο Αβραάμ πριν συλλάβει να γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, έτσι. Και βλέπει τώρα η Σάρα, το γιο της Άγαρ, να περιγελά τον Ισαάκ. Και στο 10, και είπε προς τον Αβραάμ, πηγαίνει τώρα στον Αβραάμ και του λέει, «Διώξον τη δούλη ταύτη και το γιο της, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο γιος της δούλης ταύτης μετά του γιού μου του Ισαάκ». Και στο 11 λέει, «Εφάνη σκληρό σφόδα το πράγμα αυτό στους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του γιού του». Κοιτάξτε τώρα στο 12. «Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ». Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρό εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου, κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα». Όταν ο Θεός έρχεται και λέει στον Αβραάμ, πήγε να θυσιάσει το γιο σου, έχουμε έντονα συναισθήματα, αλλά ο Αβραάμ, επειδή ξέρει ποιος του μιλάει, να το κάνω ανθρώπινα. Λέει, κάτσε παιδί μου, περίμενε λίγο. Ο Θεός μου έχει πει ότι θα κληρονομήσω σπέρμα από τον Ισαάκ που τώρα μου λέει να τον θυσιάσω. Εάν τον θυσιάσω, δεν θα μπορώ να πάρω το σπέρμα που μου έχει υποσχεθεί. Δεν σκέφτεται ότι μήπως είναι λάθος αυτό που μου είπε ο Θεός τότε. Μήπως δεν ήταν. Δεν έχει καμία φωλία. Προσέξτε. Ποιος του έχει πει την υπόσχεση, ξέρει. Και σκέφτεται μέσα του. Αφού λοιπόν ο Θεός μου έχει πει ότι θα λάβω το σπέρμα από τον Ισαάκ, στο 18, στο 19 λέει, στο ίδιο, στο κεφάλαιο μας στους Εβραίους, στο 19 λέει, συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβε αυτόν πίσω παραβολικό. Σκέφτηκε, σου λέει, ωραία, εγώ θα τον βάλω και αν τον σκοτώσω θα τον αναστήσει. Γιατί θα τον αναστήσει, γιατί πρέπει να μου δώσει το σπέρμα που υποσχέθηκε. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε την πίστη πώς δουλεύει μέσα στον Αβραάμ. Κράτησε το λόγο που ο Θεός του είχε πει και δεν φοβήθηκε. Και ακριβώς το ίδιο πιστεύω ότι γινόταν και μέσα στον Ισαάκ. Διότι ο Ισαάκ μεγάλωσε με τις οδηγίες και με την ουθεσία του πατέρα του. Και πιστεύω ότι εμπιστευότανε τον Αβραάμ, όπως επίσης εμπιστευότανε και ο ίδιος προσωπικά τον Θεό. Και όταν τον έδεσε, όταν ο Αβραάμ του είπε ότι ναι, είμαστε εμείς, δεν έχουμε πρόβατα, αλλά ο Θεός θα προμηθεύσει, ο Ισαάκ είχε την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Ότι ναι, θα προμηθεύσει. Και όταν τον έβαλε πάνω, ναι, την ίδια πίστη είχε ότι ο Θεός θα προμηθεύσει. Και ο κύριος αδερφή, με την ίδια πίστη ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Γιατί όλες οι προφητείες που μιλούσαν για αυτόν, ναι, τι είχαν στο τέλος? Την Ανάσταση. Ήξερε ότι δεν θα τον αφήσει ο πατέρας να δει διαφθορά, αλλά θα τον αναστήσει. Και ανέβηκε στο σταυρό με αυτή την πίστη. Αμήν. Πιο πίσω, στο 11, μιλάει για την πίστη της Σάρας επίσης. Εδώ, ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη της Σάρας, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήρθε η υπόσχεση του Θεού ότι από σένα θα γεννηθεί σπέρμα. Και θυμάστε ότι γέλασε όταν άκουσε αυτό και γι' αυτό και το όνομα του παιδιού κλήθηκε Ισαάκ, θα πει γελώντας. Αλλά γιατί έγινε στη ζωή της? Γιατί δέχτηκε το λόγο του υποσχεθέντα. Γι' αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Διαπίστεως, λέει στο 20, ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαύ επίσης περί των μελώντων. Είναι η ίδια πίστη. Διαπίστωσε ο Ιακώβ, αποθνίσκον ευλόγησθεν έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησε επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Διαπίστωσε επίσης ο Ιωσήφ, αποθνίσκον, παρήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Αυτό γίνει στη γέννηση το 50, διαβάστε, είναι αυτή η ιστορία. Και στο 24 μιλάει ο Ιωσήφ και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς του, εγώ πεθαίνω δηλαδή, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης στην γη την οποία υποσχέθηκε προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Μέχρι τελευταία στιγμή πέθαινε και είχε την πίστη της υπόσχεσης του Θεού μέσα στη ζωή του. Και πιο κάτω στο επόμενο εδάφιο τους λέει και θα πάρετε τα οστά μου, θα τα μεταφέρετε μαζί. Δεν τα αφήσετε εδώ. Διαπίστεως.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 23, μιλάει από το 23 και κάτω, μιλάει για τον Μωυσή. Ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή. Διαπίστεως στο 24 λέει ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Είχε την πίστη ότι ανήκει στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού. Και παρόλο που ήταν άρχοντας, ήξερε ότι ο πλούτος όλος είναι τα λόγια του Κυρίου. Είναι ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα και τα πλούτη της Αιγύπτου δεν αξίζουν τίποτα. Προκρίνας, λέει στο 25, μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και στο 27, διαπίστεως αφήκει την Αίγυπτο, μη φοβηθείς τον θυμό του βασιλέως. Διότι, ως βλέπουν το άρωτον, ανεκαρτέρησε. Και στο 28, διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Όλα τα γεγονότα, όλα τα φαινόμενα αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί, μέσα στο λόγο του, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αν κάποιος μπει στα παπούτσια των Αγίων αυτών, θα δει ότι είναι έξω από τη λογική. Έξω από τη σφαίρα της λογικής. Έκαναν πράγματα τα οποία ήταν έξω από την σφαίρα της λογικής. Δεν μπορούσε να σκεφτεί η Σάρα ότι εγώ, ναι, ξέρετε κάτι, εγώ θα γεννήσω, τώρα που είμαι 80 χρονών, θα γεννήσω γιο. Έξω από τη φυσική. Όταν έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό που λέει εδώ στο 29, και ήταν όλος ο λαός μαζί του και πίσω ήταν ο Φαραώ με το στρατό που τους κυνηγούσε, κάποιος λογικός άνθρωπος θα σκεφτόταν να βρούμε τώρα εδώ καμιά κατοστή χιλιάδες βάρκες, να μπούμε να φύγουμε. Τότε θα σκεφτότανε. Δεν θα σκεφτόταν σίγουρα να χτυπήσει με ένα ραβδάκι ξύλινο τη θάλασσα να ανοίξει. Πώς έγινε όμως αυτό, διαπίστεως. Ήξεραν όλοι αυτοί, αυτός που τους μιλάει και τους δίνει τις εντολές, τις παράξενες, αυτές που είναι έξω από τη λογική, είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη. Στο 30 μιλάει για την Ιεριχώ. Το κεφάλαιο της Εξόδου το 14 μπορείτε να δείτε για τον Μωυσή και στο Ιησούς του Ναβί, από το πρώτο κεφάλαιο, είναι όλη η ιστορία της Ιεριχού. Σκεφτείτε λίγο. Στέλνει τον Ιησού του Ναβί και του λέει ο Θεός, θα πας σε αυτή την πόλη που είναι περιτυχισμένη, θα βάλεις μπροστά την Κιβωτό, θα βάλεις τους μουσικούς με τις σάλπιγγες, πίσω θα είναι όλοι οι υπόλοιποι και κάθε μέρα θα κάνετε μία στροφή γύρω από τα τείχη. Και την τελευταία μέρα θα κάνετε 7 στροφές και στην 7η θα αλλάξετε και θα πέσουν τα τείχη. Που δεν μπορεί, υπήρχε στρατός να μπει μέσα. Δεν είναι λογικό. Αλλά γιατί ήταν αυτό που κίνησε τον Ιησού τον Ναβί να το κάνει. Ήξερε ότι αυτό του το λέει ο Θεός. Και αυτό που του λέει ο Θεός, και αν, ακόμα και αν φαίνεται παράδοξο, έτσι θα γίνει. Και το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό. Και στο 32 λέει, και τι έτσι να λέγω ακόμα. Γιατί αν σας πω, λέει, και άλλα παραδείγματα, θα τελειώσει ο καιρός. Διηγούμενοι για τον Γεδεών, δεν ξέρω από την ιστορία του Γεδεών. Για τον Βαράκ, για τον Σαμψόν, για τον Εφθάε, για τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, για τους προφήτες. Αδελφοί, η Γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι είχαν την πίστη. Και φυσικά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα και ανθρώπων που δεν είχαν την πίστη, τη σωστή. Έκαναν δικά τους πράγματα. Για να μπορούμε, καθώς μελετάμε, να βλέπουμε το αποτέλεσμα της πίστης που ο Θεός θέλει να ζήσουμε και της απιστίας που θέλει να αποφύγουμε. Και δεν είναι μόνο τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης που εδώ μας λέει ο Παύλος. Έχουμε άλλα τόσα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ωραία. Γιατί όμως τα είπαμε όλα αυτά. Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο στους Εβραίους, το 12. Μας λέει ο Παύλος, λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντως από το σούτο νέφος μαρτύρων, μας λέει ο Παύλος, σε όλους εμάς, αφού είμαστε περικυκλωμένοι από τόσο νέφος μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος. Ακούστε το. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος. Όταν έχεις πράγματα που σε βαραίνουν μέσα στη ζωή σου και είναι βαριά, είναι εύκολο να τα αφήσεις, γιατί δεν μπορείς να το κουβαλήσεις. Τα αφήνεις εύκολα. Αλλά εδώ ο λόγος του μας λέει να αφήσουμε κάθε βάρος. Δεν σου λέει αυτά που είναι βαριά, αυτά που δεν μπορείς να τα σηκώσεις ή δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις πολύ χρόνο. Ας σας ρωτήσω, αυτό εδώ, πόσο βάρος λέτε ότι έχει? Ας πει κάποιος. Πόσο? 200 γραμμάρια, λέει ο Γιάννης. Άλλος. Μα να ακούμε. 250. 450. Προσέξτε. Δεν έχει σημασία πόσο είναι το βάρος. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Υπολογίζουμε το βάρος. Αν αυτό εδώ το... Σήκωσε τώρα και ήπια. Οκ. Δεν έγινε τίποτα. Αν αυτό το κρατάω εκεί μία ώρα, τι θα γίνει? 2 ώρες, 10 μέρες, 20 χρόνια, τι θα γίνει? Αυτό το βάρος που δεν το υπολογίζεις, έρχεται στη πορεία της ζωής σου και σε κουράζει. Γι' αυτό εδώ λέει να αφήσουμε παν βάρος. Εγώ θα συνεχίσω, αλλά θέλω να σκεφτείτε αν έχετε βάρη. Αν έχετε βάρη που πρέπει να αφήσετε απόψε. Μία ωραία παραβολή που μας φανερώνει το εδώ είναι η παραβολή του Σπορέα, αν τη θυμάστε. Θα σας πω μόνο, όταν σου ήρθε και ερμήνευσε την παραβολή του Σπορέα, είναι στο Ματθαίο, στο 13, στο 22, τους λέει, αν θυμάστε καλά, για την τρίτη περίπτωση. Λέει, ο δε εις τους ακάνθας σπαρθείς, αυτός είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα ημέριμνα του αιώνα τούτο και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Προσέξτε, γίνεται άκαρπος. Δηλαδή, δεν λέει ότι απαραίτητα φεύγει από την Εκκλησία. Δεν έχει καρπό. Ο καρπός του Πνεύματος, να μην τον πούμε, το ξέρετε ποιος είναι. Δεν είναι μόνο ο καρπός των ψυχών, είναι και ο καρπός του Πνεύματος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα βάρη, που είναι τα βάρη της ζωής μπορεί να είναι αυτά, και άλλα βάρη, αυτό έρχεται και μας κουράζει. Αλλά λέει μετά να απορρίψουμε και κάτι άλλο. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δεν μιλάει γενικά για την αμαρτία. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι σαν άνθρωποι, καθώς βαδίζουμε, κάποια στιγμή μπορούμε να σκοτάσουμε και να πέσουμε. Δεν μιλάει για αυτή την αμαρτία. Μιλάει για την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε μπλέξει εύκολα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πορνεία. Μπορεί να είναι, να είναι ψέμα, να έχεις την τάση εύκολα να... Έλα, παιδί μου, λες ένα ψέμα. Είναι κάτι εκεί το οποίο είναι εύκολο για σένα. Αυτό πρέπει να το απορρίψουμε. Και γιατί πρέπει να απορρίψουμε το βάρος και την αμαρτία? Γιατί, λέει πιο κάτω, ας απορρίψουμε αυτά και ας τρέχουμε μεθ υπομονής τον προκείμενο εις εμάς αγώνα. Γιατί είμαστε σε ένα αγώνα και τρέχουμε. Και αν έχουμε αφήσει τέτοιες αμαρτίες που μας περιπλέκουν εύκολα, αυτό τι σε κάνει? σε γκρεμίζει κάτω. Σε ρίχνει. Και εκεί που τρέχει, ξαφνικά φανταστείτε ένα ποδηλάτι να τρέχει και να πέφτει. Εντάξει. Άμα πέσει, νομίζω δεν θα ξανασηκωθεί, αλλά λέμε ότι πέφτει συνέχεια και σηκώνεται. Τι θα κάνει, θα φύγουν οι άλλοι, γεια σας. Εάν κουβαλάει ένα βάρος πάνω του, τι θα γίνει. Κάποια στιγμή θα κουραστεί, θα φτάσει τελευταίος. Άμα δείτε, θα σας πω εγώ, νομίζω ότι δεν βλέπετε, αγώνες ποδηλασίας, στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι έχουν τα παγουράκια, πίνουν νερό. Στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι τα πετάνε. Ξέρω, ακόμα 3-4 χιλιόμετρα θα τερματίσουν, δεν θα πιουν νερό, δεν γεμίσει το στομάχι, το πετάνε. Το παγουράκι είναι 200 γραμμάρια, σιγά το βάρος, το πετάνε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όταν έχουμε πάνω μας βάρη και αμαρτία. Και τι θέλει, λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ως της υπέρ της χαράς της προκείμενης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και αυτό που θέλω, αδερφοί, αυτό το βράδυ, μ' αρέσαν όλες τις προσευχές που κάνατε. Τις άκουσα όλες. Όλες τις προσευχές που κάνατε ήταν στο θέμα. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε βάρη. Όλοι μας κουβαλάμε πράγματα. Ακόμα και η ομολογία της αδερφής μας, στην ουσία είναι ένα βάρος που κουβαλούσε. Είναι έτσι. Ένα βάρος. Μπορεί να είναι να είσαι σαν φοιτητής, να νιώθεις βάρος, τι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα στον Κύριο, μάλλον πριν πιστέψω, ήμουν 22 χρονών. Πριν πιστέψω, όταν ήμουνα ακόμα στον κόσμο, εκεί λίγο στα 20, 21, 22, είχα αρχίσει να νιώθω παράξενα. Τι θα γίνει τώρα, ωραία, μεγαλώνω, τι θα κάνω. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που προσπαθείς να δεις, να βρω μια δουλειά, τι δουλειά θα βρω, να πάω φαντάρος, τι να κάνω, να πάω. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που είναι λίγο θολό. Το έχετε περάσει κάποιοι που έχετε περάσει τις ηλικίες αυτές. Όταν πίστεψα λοιπόν στον Κύριο, λέω, εντάξει, τι χαζομάρες σκεφτόμουν. Τα άφησα όλα. Εντάξει, αυτό είναι. Έχω τον Κύριο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και θέλει ο Θεός αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε αυτά τα βάρη. Σκεφτείτε μέσα σας τι βάρη μπορείτε να έχετε. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας προβληματίζει, μπορεί να σας στεναχωρεί. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και είμαστε ένα μέλος από το σώμα του παγκόσμια, μας έχει προορίσει για ουράνια πράγματα. Δεν θα μας αφήσει. Και αν πολλές φορές τα πράγματα φαίνονται παράξενα, όταν τα ελέγχει ο Θεός, το αποτέλεσμά τους είναι υπέρ μας. Και ας μην το καταλαβαίνουμε όταν τα περνάμε αυτά. Θέλω να σκεφτείτε. Θέλω να κάνω προσευχή. Πάνω σε αυτό που σας είπα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Είναι μία, η επικοινωνία είναι από ένα βιβλίο που λέγεται, νομίζω, Conversation with God. Ναι, συνομιλία με τον Θεό. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Μου άρεσε κάτι που είδα. Λίγο το έφτιαξα. Αλλά είναι μία νέα ψυχή που μόλις πίστεψε στον Κύριο και έχει μία επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί βλέπετε, όταν έρθουμε στο Θεό, δεν έχει σημασία αν γεννήθηκε στην Εκκλησία, ο ερχομός σου στον Κύριο ξεκινάει από πότε. Ποιος μπορεί να μου πει. Πώς έρχεσαι στον Κύριο. Με την αναγέννηση. Από την ώρα που αναγεννιέσαι ξεκινάει η πορεία σου με τον Κύριο. Και όλοι έχουμε ένα σημείο αναγέννησης. Είτε γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, είτε ακούσαμε και ήρθαμε. Αναγέννηση λέγεται αυτό. Παίρνουμε αποφάσεις δηλαδή, γιατί κατανοούμε ότι αυτός που μας καλεί είναι ο ένας, ο μόνος, ο αληθινός Θεός και θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Και είναι μια τέτοια ψυχή που όταν έρχεσαι στον Κύριο, ξεκινάνε και έρχεσαι, στην αρχή είναι όλα ωραία, αλλά μετά ξεκινάει τι? Η δοκιμασία. Όταν έρχεσαι στον Κύριο, ο Κύριος ξεκινάει να εργάζεται μαζί σου με δοκιμασία. Είναι απαραίτητη η δοκιμασία, να ξέρετε. Χωρίς τη δοκιμασία δεν μπορεί να φτιάξει το χαρακτήρα μας. Και εδώ αυτός που έχει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό είναι στις

Αυτά όλα δημιουργούν διάφορα συναισθήματα μέσα σου. Και λέει, Θεέ μου καταραίω, μπορείς να με ξανασυναρμολογήσεις. Ο Θεός, δεν θα το προτιμούσα. Ο πιστός, γιατί, λέει ο Θεός, επειδή δεν είσαι παζλ, ο πιστός, τι γίνεται με όλα τα κομμάτια της ζωής μου που πέφτουν στο έδαφος. Λέει ο Θεός, άφησέ τα εκεί για λίγο. Έπεσαν για έναν λόγο. Άφησέ τα να είναι εκεί για λίγο και μετά αποφάσισε εάν χρειάζεσαι να πάρεις κάτι πίσω από αυτά τα κομμάτια. Βλέπετε, ο Θεός όταν αρχίζει να εργάζεται μαζί μας και να φέρνει αλλαγές, δεν τις κάνει με βίαιο τρόπο. Αφήνει το θέλος να παραδώσεις πράγματα. Άμα θες. Λέει τώρα ο πιστός, δεν καταλαβαίνεις, του λέει, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ διαλύομαι. Ο Θεός, όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μεταμορφώνεσαι. Αυτό που αισθάνεσαι είναι πόνη της μεταμόρφωσης. Ξεφορτώνεσαι τα πράγματα και τους ανθρώπους της ζωής σου που σε κρατάν πίσω. Τα κομμάτια δεν πέφτουν, τα κομμάτια τοποθετούνται στη θέση τους. Χαλάρωσε, του λέει. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεσαι πλέον να πέσουν. Σταμάτησε να κολλάς σε κομμάτια που δεν είναι πλέον για σένα. Άφησέ τα να πέσουν. Άφησέ τα να φύγουν. Λέει τώρα ο πιστός, άπαξ αρχίσω να το κάνω αυτό, Κύριε, τι θα μου μείνει. Ο Θεός, μόνο τα καλύτερα κομμάτια σου θα σου μείνουν. Λέει ο πιστός, φοβάμαι να αλλάξω. Ο Θεός, σου λέω συνεχώς, δεν αλλάζεις, γίνεσαι. Θυμάστε τι λέει ο λόγος Θεού. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Δεν θέλουμε απλά να αλλάξουμε, όπως λέει η παροιμία, άλλαξε ο Μανογιός και έβαλε τα ρούχα τα γιος. Αυτό δεν είναι η αλλαγή που ο Θεός θέλει. Ο Θεός αυτό που θέλει είναι να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Αυτή τη μεταμόρφωση είναι που θέλουμε. Έτσι δεν είναι. Ρωτάει, γίνομαι, ποιος γίνομαι. Απαντάει ο Θεός, γίνεσαι αυτός που σε δημιούργησα να είσαι. Ένα άτομο γεμάτο από το φως μου. Την αγάπη μου, την ειρήνη μου, την ελπίδα που μόνο εγώ δίνω, με το θάρρος του λέοντα, θάρρος που πρέπει να έχεις πάντα μέσα σου, γεμάτος από τη χαρά του Πνεύματος, γεμάτος από το έλεος και τη χάρη μου. Σε έφτιαξα για πολύ περισσότερα από αυτά τα ρηχά κομμάτια με τα οποία αποφάσισες να διακοσμήσεις τον εαυτό σου και στα οποία προσκολάσαι με τόση απληστία και φόβο. Άφησε αυτά τα πράγματα να πέσουν από πάνω σου. Σ' αγαπώ, μην αλλάξεις, γίνε όπως είμαι εγώ. Μην αλλάξεις απλά σε κάτι άλλο. Σε θέλω να είσαι αυτός που δημιούργησα. Θα συνεχίσω να στο λέω αυτό μέχρι να το θυμάσαι. Άγιοι γίνεστε όπως εγώ είμαι Άγιος. Και λέει, να, φεύγει κι άλλο κομμάτι. Ξεκολούσε κι άλλο κομμάτι από πάνω του. Και του λέει ο Θεός, ναι, άφησε το όπως είναι έτσι, να φύγει. Οπότε, του λέει, δεν είμαι σπασμένος, που είπε στην αρχή να το συναρμολογήσει. Απαντάει ο Θεός, όχι. Αλλά σπάζεις το σκοτάδι, όπως η αυγή. Είναι μια καινούρια μέρα. Γίνε αυτός που είσαι πραγματικά, όπως εγώ σε δημιούργησα. Θέλω, αδελφοί, αν ο Κύριος μας μίλησε μέσα στην καρδιά μας αυτό το βράδυ, σε αυτά τα δύο θέματα, να κάνουμε μια προσευχή και να αφήσουμε αυτά τα δύο πράγματα και να εμπιστευτούμε

0: με την αληθινή πίστη που ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο Του, τον Κύριο. Να θυμάστε ότι πρέπει να μελετάτε την πίστη μας, την πίστη σας, την πίστη όλων μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό που ο Θεός λέει, καταρχήν αυτός που μας μιλάει είναι ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που το έγραψε. Και θέλω να σηκωθούμε, θέλω να κλείσουμε τα μάτια μας και όποιος αισθάνεται, ο καθένας ξέρει την καρδιά του, όποιος αισθάνεται είτε κάποιο βάρος, είτε κάποια αμαρτία η οποία είναι εκεί συνεχώς και σε περιτριγυρίζει, οτιδήποτε είναι αυτό, και θέλεις να το αφήσεις με πίστη, ο Κύριος είναι εδώ να το πάρει. Σήκωσε το χέρι σου, μίλα στον Κύριο, πες του το πρόβλημα, καθώς θα κάνουμε προσευχή, και θα δεις το χέρι του Θεού. Γιατί ο Θεός σας θέλει ελεύθερους για να τρέξετε το τελευταίο κομμάτι που είναι. Και λέει, αν τώρα δεν μπορούμε να τρέξουμε και να προφτάσουμε, όταν θα τρέχουμε με τους ύπους, τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Και θα δεις τον εαυτό σου ότι θα αλλάξει εντελώς. Θα δεις ότι εκεί που μπορεί να σκεφτόσουν πράγματα, να είσαι προβληματισμένος, ο Θεός θα έρθει να αλλάξει τη σκέψη σου. Θα σου φέρει ειρήνη, θα σου φέρει γαλήνη μες στο πνεύμα σου. Αν τον εξητήσεις μέσα από το Λόγο Του, θα τον δεις μέσα από το Λόγο Του. Ό,τι διαβάζετε, ο Κύριος σας το ανοίγει να το βλέπετε. Να σας μιλάει μέσα από το Λόγο, μέσα από όνειρα, μέσα από οράσεις, μέσα από το στόμα σας. Λέει, θέλει να έχουμε τα καλύτερα χαρίσματα, μάλλον δεν το να προφητεύουμε. Έτσι δεν λέει. Ο Θεός είναι γραμμένο, για μας είναι. Ακούγεται δύσκολο, παράξενο, αλλά είναι για μας. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι Εσύ είσαι εδώ, Χριστέ μου Άγιε, και θέλεις, Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μας ελευθερώσεις αυτό το βραδινό, Χριστέ μου, από κάθε βάρος το οποίο μπορεί να κουβαλάμε πάνω μας χρόνια, Κύριε. Κάθε βάρος το οποίο μπορεί να μην το υπολογίζουμε και να νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε από μόνοι μας να το έχουμε, αλλά Εσύ θέλεις να στο παραδώσουμε, Κύριε Θεός μου. Θέλεις να μας ξεαγκιστρώσεις από όλα αυτά που έχουν έρθει από τον κόσμο μέσα μας, είτε καθώς είμαστε στον κόσμο, είτε επειδή επικοινωνούμε με τον κόσμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τα σχολεία, Κύριε, μέσα από την καθημερινότητα, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε όλα αυτά τα βάρη Εσύ να τα πάρεις από πάνω μας. Και ο καθένας ξέρει γιατί ζητάει από Σένα αυτή την ώρα, Κύριε. Και Εσύ ελευθερώνεις, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Και λαμβάνουμε την ελευθερία του Πνεύματός Σου αυτή την ώρα, στο όνομά Σου. Αφήνουμε τα βάρη μας. Τα αφήνουμε στα πόδια Σου τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Εσύ να μας κάνεις να μπορούμε να τρέξουμε, να πετάξουμε, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και την αμαρτία, την ευκόλωση, την περιπλέκουσα, καθώς λέει ο Λόγος Σου, Κύριε, στο όνομά Σου. Δεν την θέλουμε, Κύριε Θεός μου, τη μισούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή την ώρα, Χριστέ μου, την πατάμε κάτω στο όνομά Σου, Χριστέ μου, Κύριε. Και ζητάμε ελευθερία να έρθει, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, επάνω σε κάθε έναν, Χριστέ μου, Άγιε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο είναι αμαρτία, Κύριε, πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Εσύ το παίρνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας βάζεις δύναμη, Κύριε, μέσα στο πνεύμα μας, Χριστέ μου, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε, να μπορούμε να λέμε όχι, να κλείνουμε την πόρτα του διαβόλου σε όλα αυτά, Κύριε Θεός μου, στο όνομά Σου. Γιατί το φως Σου δεν έχει καμία σχέση και καμία επικοινωνία με το σκοτάδι, Κύριε, στο όνομά Σου. Εσύ μας κάλεσες να είμαστε Άγιοι και μας βλέπεις Άγιοι, μας λογίζεις Άγιους, Κύριε. Γιατί μας έπλυνες με το αίμα Σου και μας καθάρισες, Χριστέ μου, Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μου, όλη τη δόξα, Κύριε, σε Σένα τον Άγιο Θεό. Αμήν, Κύριε Θεός μου. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Και ελθόν ο Ροβουάμ εις Ιερουσαλήμ, συνήθρισε τον οίκον Ιούδα και Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτών πολεμιστών, δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ, όπως επαναφέρωση την βασιλείαν εις τον Ροβουάμ. Έγινε όμως λόγος Κυρίου προς τον Σεμαΐαν, άνθρωπον του Θεού λέγον. Λάλησον προς Ροβουάμ τον ιόν του Σολομώντος, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς πάντα τον Ισραήλ εν Ιούδα και Βενιαμίν λέγον. Ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε αναβεί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σας. Επιστρέψατε έκαστος εις τον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Και υπήκουσαν εις τους λόγους του Κυρίου και απεστράφησαν από του να υπάγωση κατά του Ιεροβουάμ. Και κατόκισεν ο Ροβουάμ εν Ιερουσαλήμ και οκοδόμησε πόλης ο Χειράς εν Ιούδα. Και οκοδόμησε την Βιθλεέμ και την Ιτάμ και την Θεκουέ και την Βεθσούρ και την Σοκχό και την Οδολάμ και την Γαθ και την Μαρισά και την Ζήφ και την Αδωραΐμ και την Λαχής και την Αζικά και την Σαραά και την Εαλών και την Χεβρών έτινες είναι εν Ιούδα και εν Βενιαμίν πόλης οχυρωμένη. Και οχύρωσε τα φρούρια και έβαλεν εις αυτά φρουράρχους και αποθήκα στροφών και ελαίου και ίνου. Και εις πάσαν πόλην έβαλεν ασπίδας και λόγχας και οχύρωσεν αυτάς πολύ σφόδρα. Και ήσαν υπ' αυτών ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Και οι ιερείς και οι Λεβίτε, οι εν παντήτω Ισραήλ, συνήχθησαν προς αυτόν εκ πάντων των ορίων αυτών. Διότι οι Λεβίτε εγκατέλειπον τα προάστια αυτών και τα ιδιοκτησίας αυτών και ήλθον εις τον Ιούδαν και εις την Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Ιεροβουάμ και οι αυτού είχαν αποβάλει αυτούς από το να ιερατεύωσιν εις τον Κύριον. Και κατέστησεν εις σε αυτόν ιερείς δια τους υψηλούς τόπους και δια τους δαίμονας και δια τους μόσχους τους οποίους έκαμε. Και με ταυτούς όσοι εκ πασών των φυλών του Ισραήλ έδωκαν τας καρδίας αυτών εις το να ζητώσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον εις Ιερουσαλήμ δια να θυσιάσωσιν εις Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και κατήσχισαν την βασιλείαν του Ιούδα και ισχυροποίησαν τον Ροβουάμ τον ιόν του Σολομώντος 3 έτη. Διότι 3 έτη περιεπάτησαν εν τη οδό του Δαβίδ και του Σολομώντος. Έλαβε δε ο Ροβουάμ εις σε αυτόν η γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ιεριμώθ, ιού του Δαβίδ, και την Αβιχέλ, θυγατέρα του Ελιάβ, ιού του Ιεσέ. Ή της εγέννησεν εις αυτόν Ιούς, τον Ιεούς, και τον Σαμαρίαν και τον Ζαάμ. Και μετά αυτήν έλαβε την Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ, ή της εγέννησεν εις αυτόν τον Αβιά και τον Ατσαΐ, και τον Ζιζά και τον Σελομίθ. Και ηγάπησεν ο Ροβουάμ την Μαάχα, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ, υπερπάσας τας γυναίκας αυτού και τας παλακάς αυτού, διότι έλαβε 18 γυναίκας και 60 παλακάς, και γέννησεν 28 ιούς και 60 θυγατέρας. Και κατέστησεν ο Ροβουάμ άρχοντα τον Αβιά, τον ιόν της Μαάχα, δια να άρχει επί τους αδελφούς αυτού, διότι εστοχάζετο να κάμει αυτόν βασιλέα. Και ποιον φρονίμος διέσπηρε πάντα στους ιούς αυτού, εις πάντα στους τόπους Ιούδα και Βενιαμίν, εις πάσαν οχυράν πόλη. Και έδωκεν εις αυτούς τροφάς, εν αυθονία, και ζήτησε πολλάς γυναίκας.
0: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ολολίζεται, ουέ δια την ημέραν, διότι πλησίον είναι η ημέρα, ναι, η ημέρα του Κυρίου είναι πλησίον, ημέρα νεφώδης, ο Κύριος των Εθνών θελείστε. και η μάχαιρα θέλει ελθεί επί την Αίγυπτον και μέγας τρόμος θέλει είστε εν τη Αιθιοπία, όταν η τετραυματισμένη πέσος είναι εν Αιγύπτο και θέλουσι λάβει το πλήθος αυτής και θέλουσι καταστρέψει τα θεμέλια αυτής. Αιθίωπες και Λίβιες και Λίδιοι και πάντες οι σύμμικτοι λαοί και ο Χούβ και η ή της συμμάχου γης θέλουσι πέσει με ταυτόν εν μαχαίρα. Ούτω λέγει Κύριος. Θέλουσι πέσει και οι υποστηρίζονται στην Αίγυπτον και η υπερηφανία της δυνάμεως αυτής θέλει καταβληθεί. Από Μιγδόλ μέχρι Σιήνης θέλουσι πέσει εν αυτή διαμαχαίρας, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλουσιν αφανιστεί εν μέσω των υφανισμένων τόπων και επόλης αυτής θέλουσιν είστε εν μέσω των ηρημωμένων πόλεων. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν βαλοπύρει στην Αίγυπτον και συντριφθώσει πάντες οι βοηθούντες αυτήν. Εν εκείνη τη ημέρα θέλουσιν εξέλθει απεμού μηνυτέ εν πλοίης, για να εκπλήξωσι τους αμερίμνους Αιθίωπας. Και τρόμος μέγας θέλει επέλθει από αυτούς, καθώς εν τη ημέρα της Αιγύπτου, διότι ιδού έρχεται. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω απολέσει το πλήθος της Αιγύπτου, διαχειρός του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος. Αυτός και ο λαός αυτού με ταυτού, οι τρομερότεροι των εθνών, θέλουσι φερθεί για να αφανίσωσι την γην, και θέλουσιν εξπάσει τας ρομφαίας αυτών κατά της Αιγύπτου και γεμίσει την γην από τετραυματισμένων. Και θέλω ξηράνει τους ποταμούς και παραδώσει την γην ισχύρας κακών, και θέλω αφανίσει την γην και το πλήρωμα αυτής διαχειρός των ξένων. Εγώ ο Κύριος ελάλησα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω καταστρέψει τα ξώανα και εξαλείψει τα είδωλα από νόφ. Και δεν θέλει υπάρχει πλέον άρχον εκ της γης της Αιγύπτου. Και θέλω εμβάλει φόβον εις την γην της Αιγύπτου. Και θέλω αφανίσει την παθρός και βάλει πυρ εις την τάνιν και εκτελέσει κρίσεις εν νό. Και θέλω εκχέει τον θυμόν μου επί σύν την ισχύν της Αιγύπτου. Και θέλω εκόψει το πλήθος της νό. Και θέλω βάλει πυρ εις την Αίγυπτον. Η σύν θέλει λάβει μέγα τρόμον και η νό θέλει διασπαραχθεί και η νόφ θέλει είστε καθημέραν εν αγωνία. Η νεανίσκη της Αβίν και της Πίβεσεθ θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και αύτε θέλουσιν υπάγει εις εχμαλωσίαν και εν τάφνης η ημέρα θέλει συσκοτάσει όταν συντρίψω εκεί τα σκύπτρα της Αιγύπτου και η έπαρση της δυνάμεως αυτής θέλει πάυση εν αυτή. Ταύτην δε νέφος θέλει σκεπάσει αυτήν και εθιγατέρες αυτής θέλουσιν υπάγει εις εχμαλωσίαν. Και θέλω εκτελέσει κρίσεις επί την Αίγυπτον και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εν το ενδεκάτο έτη, το πρώτο μηνή, η εβδόμη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. «Ή ανθρώπου, συνέθλασα τον βραχίωνα του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και ιδού δεν θέλει επιδεθεί προς θεραπείαν, ώστε να περιτυλίξω συν αυτόν με επιδέσματα, δια να δοθεί εις αυτόν δύναμης να κρατεί μάχαιραν. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και θέλω συνθλάσει τους βραχίωνας αυτού, των δυνατών και των συντεθλασμένων. Και θέλω κάμει την μάχαιραν να εκπέσει από τη χειρός αυτού. Και θέλω διασπείρει τους Αιγυπτίους μεταξύ των εθνών και διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους. Και θέλω ενισχύσει τους βραχίωνας του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλω δώσει την ρομφέαν μου εις την χείραν αυτού. Τους δε βραχίωνας του Φαραώ θέλω συνθλάσει και θέλει στενάξει έμπροσθεν αυτού με στεναγμούς τετραυματισμένου. Τους βραχίωνας όμως του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλω ενισχύσει. Οι δε βραχίωνες του Φαραώ θέλουν υπέσει και θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δώσω την ρομφέαν μου εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει εκτείνει αυτήν επί την γην της Αιγύπτου και θέλω διασπείρει τους Αιγυπτίους μεταξύ των εθνών και διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους και θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον έψιλον. Κάλεσον τώρα εάν της η αποκριθεί και προστίνα των Αγίων θέλεις αποβλέψει, διότι η οργή φωνεύει τον άφρονα και η αγανάκτηση θανατώνει των μωρών. Εγώ είδον τον άφρονα ριζούμενον, αλευθείς προείπα κατηραμένην την κατοικίαν αυτού ή αυτού είναι μακράν από τη σωτηρίας και καταπιέζονται έμπροσθεν της πύλης και ουδήσω ελευθερών, τον οποίον των θερισμών κατατρώγει ο ποινών και αρπάζει αυτόν εκ των ακανθών και την περιουσίαν αυτόν καταπίνει ο διψών. Διότι εκ του χώματος δεν εξέρχεται η θλίψης, ουδε η λύπη βλαστάνει εκ της γης. Αλλά ο άνθρωπος γεννάται δια την λύπην και είναι οσί των αετών δια να πετώσει υψηλά. Αλεγόν τον Θεόν θέλω επικαλεστεί και εν το Θεό θέλω εν αποθέσει την υπόθεσή μου. Ως της κάμνη μεγαλία ανεξιχνίαστα θαυμάσια αναρρύθμητα. Ως της δίδει βροχήν επί το πρόσωπον της γης και πέμπει ύδατα επί το πρόσωπον των αγρών. Ως της υψώνει τους ταπεινούς και ανεγείρει η σωτηρίαν τους τεθλιμμένους. Ως της διασκεδάζει τα σβουλάς των πανούργων και δεν δίνανται εχείρες αυτών να εκτελέσωσει την επιχείρηση αυτών. Ως της συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών και η βουλή των δολίων ανατρέπεται. Την ημέραν απαντώσει σκότος και εν μεσημβρία ψηλαφώσει καθώς εν νύχτη. Των πτωχών όμως λυτρώνει εκ της ρομφαίας, εκ του στόματος αυτών και εκ της χειρός του ισχυρού. Και ο πτωχός έχει ελπίδα, της δε ανομίας το στόμα εμφράτεται. Ιδού μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον ελέγχει ο Θεός, δια τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου, διότι αυτός πληγώνει και επιδένει, κτυπά και έχειρες αυτού ιατρεύουσι. Εν εξ θλίψες η θέλησε ελευθερώσει, και εν διευδόμη δεν θέλησε εγγύσει κακόν. Εν τη πίνη θέλησε λυτρώσει εκ θανάτου, και εν πολέμο εκ χειρός ρομφαίας. Από μάστιγος γλώσσης θέλεις είστε επεφυλακμένος, και δεν θέλεις φοβηθεί από του επερχομένου ολέθρου. Τον όλεθρον και την πείναν θέλεις καταγελά, και δεν θέλεις φοβηθεί από τον θηρίον της γης. Διότι θέλεις έχει συμμαχίαν μετά των λίθων της παιδιάδος, και τα θηρία του αγρού θέλουσιν ειρηνεύει μετά σου. Και θέλεις γνωρίσει ότι ειρήνη είναι εν τη σκηνή σου, και θέλεις επισκεφθεί την κατοικία σου, και δεν θέλεις συλλήπη ουδέν. Και θέλεις γνωρίσει ότι είναι πολύ το σπέρμα σου και η εκγονή σου ως η βοτάνη της γης. Θέλεις ελθεί εις τον τάφον εν βαθύ γύρατη, καθώς ισορεύεται η θυμονία του σίτου εν το καιρό αυτής. Ιδού τούτο εξιχνιάσαμεν, ούτως έχει. Άκουσον αυτό και γνώρισον εν σε αυτό. Ιώβ. Κεφάλαιον σίγματα. Ο δε Ιώβ απεκρίθηκε, είπεν, ήθε να εζυγίζετο το όντι η λύπη μου και η συμφορά μου να ετίθετο όλοι ομού εν τη πλάστιγγη. Επειδή τώρα ήθελεν είστε βαρυτέρα υπέρ την άμμον της θαλάσσης, δια τούτο οι λόγοι μου καταπίνονται. Διότι τα βέλη του παντοδυνάμου είναι εντός μου, τον οποίον το φαρμάκιον εκπίνει το πνεύμα μου. Οι τρόμοι του Θεού παρατάτονται εναντίον. Ογκάται ο άγριος όνος παρά τη χλόη, ή μικάται ο βούς παρά τη φάτνη αυτού. Τρώγεται το άνοστον χωρίς άλατος, ή υπάρχει γεύσης εν το λευκόματι του οού. Τα πράγματα, τα οποία η ψυχή μου απεστρέφεται να εγγύσει, έγιναν ως το αηδές φαγητόν. Ήθε να απελάμβανον την αίτησή μου και να μη έδιδεν ο Θεός την επιθυμία μου. Και να ήθελε να ευδοκίσει ο Θεός να με αφανίσει, να απολύσει την χείρα αυτού και να με κόψει. Και θέλει είστε έτη παρηγορία μου, ότι κι αν αναλωθώ εν τη θλίψη και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ δεν έκρυψα τους λόγους του Αγίου. Ποια η δύναμή μου ώστε να εγκαρτερώ και ποιον το τέλος μου ώστε να υποφέρει η ψυχή μου? Μήπως η δύναμή μου είναι δύναμης λίθων ή η σάρξ μου χαλκός? Μήπως δεν εξέλιπεν εν εμή η βοήθειά μου και απεμακρύνθη απ' εμού η σωτηρία? Εις τον τεθλιμμένον έλεος πρέπει παρά του φίλου αυτού, αλλά αυτός εγκατέλειπε τον φόβον του παντοδυνάμου. Οι αδελφοί μου εφέρθησαν απατηλός ως χύμαρος, ως ρεύμα χυμάρων παρήλθον, ή την εστολώνονται εκ του πάγου, εις τους οποίους διαλύεται η χιόν. Όταν θερμαθώσιν εκλείπουσιν, όταν γίνει θερμότης εξαλείφονται από του τόπου αυτών. Τα ίχνη της πορείας αυτών συστρέφονται, καταντώσιν εις το μηδέν και χάνονται. Τα πλήθη της θεμά εθεώρουν, οι συνοδοιπόροι της σεβά περιέμενον αυτούς. Εψεύστησαν της ελπίδος αυτών, ήρθον εκεί και ενετράπησαν. Τώρα κι εσείς είστε ως αυτοί, είδετε την πληγή μου και τρομάξατε. Μήπως εγώ είπα, φέρετε προς εμέ, είδωτε δώρον εις εμέ από της περιουσίας ημών, ή ελευθερώσατε με εκ της χειρός του εχθρού, ή λυτρώσατε με εκ της χειρός των ισχυρών. Διδάξατε με και εγώ θέλω σιωπήσει, και δείξατε με κατά τι έσφαλα. Πόσον ισχυροί είναι οι ορθοί λόγοι, αλλά ο ελεγχός σας τι αποδεικνύει. Φαντάζεστε να ελέγξετε λόγους, ενώ η ομιλία του απελπισμένου είναι ως άνεμος. Το αντισύς επιπίπτεται επί των ορφανών και σκάπτεται λάκων εις των φίλων σας. Τώρα λοιπόν,

επιποθεί την σκιά και καθώς ο μισθωτός αναμένει τον μισθόν αυτού, ούτως εγώ έλαβον δια κληρονομίαν μήνας ματαιότητος και οδυνηρέ νύκτες διορίστησαν εις εμέ. Όταν πλαγιάζω λέγω, πότε θέλω εγερθεί και θέλει περάσει η νύξ, και είμαι πλήρης ανησυχίας έως της αυγής. Η σάρξ μου είναι περιενδεδημένη σκόλικας και βόλους χώματος. Το δέρμα μου διασχίζεται και ρέει. Η μέρα μου είναι ταχύτερη της κερκίδος του υφαντού και χάνονται ανεφελπίδος. Ενθυμήθητη ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Ο οφθαλμός μου δεν θέλει επιστρέψει δια να είδει αγαθά. Ο οφθαλμός του βλέποντός με δεν θέλει με είδη πλέον. Η οφθαλμή σου είναι επ' εμέ και εγώ δεν υπάρχω. Καθώς το νέφος διαλύεται και χάνεται, ούτως ο καταβαίνων εις τον τάφον δεν θέλει επαναβεί. Δεν θέλει επιστρέψει πλέον εις τον οίκον αυτού και ο τόπος αυτού δεν θέλει γνωρίσει αυτόν πλέον. Δια τούτο εγώ δεν θέλω κρατήσει το στόμα μου, θέλω λαλήσει εν διαγωνία του πνεύματός μου. Θέλω θρηνολογήσει εν τη πικρία της ψυχής μου. Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έθεσες επ' εμέ φυλακήν. Όταν λέγω, η κλίνη μου θέλει με παρηγορήσει, η κήτη μου θέλει ελαφρώσει το παραπονόν, τότε με φοβερίζεις με όνειρα και με καταπλήτεις με οράσεις και η ψυχή μου εκλέγει αγχώνην και θάνατον παρά τα οστά μου. Αηδίασα, δεν θέλω ζήσει εις τον αιώνα. Λείψον απ' μου, διότι η μέρα μου είναι ματαιότης. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις το νου σου επ' αυτόν και επισκέπτεσαι αυτόν κατά πάσαν πρωίαν και δοκιμάζεις αυτόν κατά πάσαν στιγμή. Έως πότε δεν θέλεις συρθεί απ' μου και δεν θέλεις με αφήσει έως να καταπείω των σιελών. Η μάρτισα. Τι δύναμε να κάμω εισέ διατηρητά του ανθρώπου. Διατί με έθεσα σημάδιόν σου και είμαι βάρος εισέ με αυτόν. Και διατί δε συγχωρείς την παράβασή μου και αφαιρείς την ανομίαν. Διότι με το λίγο θέλω κοιμάστε εντοχώματι. Και το πρωί θέλεις με ζητήσει και δεν θέλω υπάρχει. Ιώβ. Κεφάλαιον ήτα. Κι απεκρίθη Βιλδάδος αυχή της και είπεν. Έως πότε θέλεις λαλή ταύτα, και οι λόγοι του στόματός σου θέλουν συνείστε ως άνεμος σφοδρός. Μήπως ο Θεός ανατρέπει την κρίση, ή ο παντοδύναμος ανατρέπει το δίκαιον. Εάν οι Ιησού ημάρτησαν εις αυτόν, παρέδοκεν αυτούς εις την χείρα της ανομίας αυτών. Εάν σ' ήθελες ζητήσει τον Θεόν πρωί, και ήθελες δεηθεί του παντοδυνάμου, εάν είσαι ο καθαρός και ευθύς, βεβαίως τώρα ήθελεν εγερθεί δια σε και ήθελεν ευτυχή η κατοικία της δικαιοσύνης σου. Και αν η αρχή σου ή το μικρά, τα ύστερά σου όμως ήθελον μεγαληθεί σφόδρα. Επειδή ερώτησον παρακαλώ περί των προτέρων γενεών και ερεύνησον ακριβώς περί των πατέρων αυτών. Διότι εμείς είμεθα χθεσινή και δεν εξεύρωμεν ουδέν, επειδή η ημέρα ημών επί της γης είναι σκιά. Δεν θέλουσι σε διδάξει αυτή και σε είπει και προφέρει λόγους εκ της καρδίας αυτών. Θάλει ο πάπυρος ανευπηλού, αυξάνει ο σχήνος ανεφίδατος, ενώ είναι έτη πράσινος και αθέριστος, ξηραίνεται προπαντός χόρτου. Ούτως είναι αιωδή πάντων των λησμονούντων των Θεών και η ελπής του υποκριτού θέλει χαθεί. Η ελπής αυτού θέλει κοπή και το θάρρος αυτού θέλει είστε εις τός αράχνης. Θέλει επιστηριχθεί επί την οικίαν αυτού, πλην αυτή δεν θέλει σταθεί. Θέλει κρατήσει αυτήν, πλην δεν θέλει ανόρθωθεί. Είναι χλωρός έμπροσθεν του ηλίου, και ο κλάδος αυτού απλώνεται εις τον κήπον αυτού. Ερίζε αυτού περιπλέκονται εις των σωρών των λίθων, και εκλέγει των πετρώδη τόπων. Εάν εξαλειφθεί από του τόπου αυτού, τότε θέλει αρνηθεί αυτόν, λέγον, δεν σε είδον. Ιδού αυτή είναι η χαρά της οδού αυτού, και εκ του χώματος άλλη θέλουσι αναβλαστήσει. Ιδού ο Θεός δεν θέλει απορρίψει τον άμεμπτον, ουδέ θέλει πιάσει την χείρα των κακοποιών.
έως σου γεμίσει.

0: Είσαι το στόμα σου απογέλωτος και τα χείλη σου αλαλαγμού. Οι μισούντεσαι θελούσι ενδυθεί εσχήνη και η κατοικία των ασεβών δεν θέλει υπά. Ιώβ, κεφάλαιον θήτα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει. Αλλά πόσο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Εάν θελήσει να διαδικαστεί μετ' αυτού, δεν δύναται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκ χιλίων. Είναι σοφός την καρδίαν και κρατεός την δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε. Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουσι τι σε έστρεψεν αυτά εν διοργή αυτού. Αυτός σύει την γην από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτοί σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιον και δεν ανατέλει και κρύπτει υποσφραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός κάμνει των αρκτούρων, τον ορίωνα και την πλειάδα και τα ταμεία του νότου. Αυτός κάμνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμητα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί. Τι θέλει εμποδίσει αυτόν. Τι θέλει υπή προς αυτόν. Τι κάμνεις. Εάν ο Θεός δεν σύρει την οργήν αυτού, οι επιρμένοι βοηθοί καταβάλλονται υπό κάτω αυτού. Πόσον ο λιγότερον εγώ ήθελα να αποκριθεί προς αυτόν, εκλέγον τους προς αυτόν λόγους μου. Προς τον οποίον και αν ήμουν δίκαιος δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά ήθελα να ζητήσει έλεος παρά του κριτού μου. Εάν κράξω και μη αποκριθεί, δεν ήθελα να πιστεύσει ότι εισήκουσε τη φωνή σου. Διότι με κατασυντρίβει με ανεμοστρόβιλον και πληθύνει τα σπληγάς μου ανετίως. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορτάζει από πικρίας. Εάν πρόκειται περί δυνάμεως, ιδού είναι δυνατός. Και αν περί κρίσεως, τι θέλει μαρτυρήσει υπέρ μου. Εάν ήθελα να δικαιώσω εμ' αυτόν, το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει. Εάν ήθελα να πει, είμαι άμεμπτος, ήθελε με αποδείξει διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν ήθελα να φροντίσει περί εμ' αυτού. Ήθελα να καταφρονήσει την ζωή μου. Εν τούτον είναι, δια τούτο είπα. Αυτός αφανίζει τον άμεμπτον και τον ασεβή. Κι αν η μάστιξ αυτού θανατώνει ευθύς, γελά όμως εις την δοκιμασία των αθώων. Η γη παρεδόθη εις τας χείρας του ασεβούς. Αυτός σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών αυτής. Ανουχεί αυτός, πού και τι είναι. Εδώ η μέρα μου είναι ταχυδρόμου ταχύτερε. Φεύγουσι και δεν βλέπουσι καλόν. Παρήλθον ως πλοία σπέβδοντα, όσα ετός πετώμενος επί το θύραμα. Εάν είπω, θέλω λησμονήσει το παραπονόν μου, θέλω παρετήσει το πένθος μου και παρηγορηθεί. Τρομάζω δια πάσας τας θλίψης μου, γνωρίζον ότι δεν θέλεις με αθώσει. Είμαι ασεβής. Γιατί λοιπόν να κοπιάζω εις μάτι. Εάν λουστώ εν είδα τυχιώνος και επιμελώς αποκαθαρίσω τα σχήρας μου. Σι όμως θέλεις με βυθίσει εις τον βόρβορον, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θέλουσι με ευδελίτεστε. Διότι δεν είναι άνθρωπος ως εγώ δια να αποκριθώ προς αυτόν και να έλθω μεν εις κρίσιν μου. Δεν υπάρχει μεσή της μεταξύ ημών δια να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Ας απομακρύνει απ' εμού την ράβδον αυτού και ο φόβος αυτού ας μη με εκπλήτει. Τότε θέλω λαλήσει και δεν θέλω φοβηθεί αυτόν, διότι ούτω δεν είμαι εν εμ' αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σας είπα ότι δεν μας έφερε ο Θεός εδώ για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ούτε να το χρησιμοποιήσουμε για να μας κάνει αυτά που θέλουμε. Γι' αυτό και πρέπει να τον αφήσουμε να μας αλλάξει τα πάντα. Από τη ζωή μας, από τις αντιλήψεις μας, μέχρι και την προσευχή μας ακόμα. Η οποία συνήθως η προσευχή μας γύρω από τι είναι? Από τα δικά μας, από τις ανάγκες μας, από τα προβλήματά μας, από την επίλυση των οικογενειακών μας θεμάτων, από την επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων, από ό,τι είναι όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Αλλά όταν ο Χριστός μας δίδαξε την προσευχή, όλα αυτά πού τα κατάταξε? Τι είπε? Ένα πράγμα είπε. Είπε, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε σε εμάς σήμερα. Τελείωσε. Είτε έχει να κάνει ο επιούσιος άρτος με πνευματικά, είτε έχει να κάνει με φυσικά πράγματα, εκείνος είναι ο οποίος μπορεί να μας δώσει τον επιούσιο άρτο. Και εκεί τελείωσε. Μετά συνεχίζει η προσευχή του και λέει, μάλλον πιο πριν, το θέλημά σου να γίνει όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, που ο Θεός θέλει να το προσευχόμαστε, λέτε να είναι το να επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη? Αυτό είναι μόνο? Μήπως ο Θεός για να εκπληρώσει το θέλημά του στη γη όπως στον ουρανό θέλει ο κάθε ένας από μας να το γνωρίσουμε ώστε να το προσευχόμαστε για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Βλέπεις, και θα το δούμε απόψε, ότι προκειμένου να γίνουν αυτά που ο Θεός θέλει, το πρώτο πράγμα στους Αγίους είναι να τα γνωρίσουν. Ο Θεός ποτέ, αδερφοί, δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ποτέ. Σε καμία περίοδο της ιστορίας πάντα σήκωνε και σηκώνει ανθρώπους για να φέρουν τόσο το μήνυμα της σωτηρίας και να ετοιμάσουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον έχουν γνωρίσει, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές τους ώστε να γίνουν αυτό που ο Θεός θέλει. Και όποτε πήγαινε ο λαός του Θεού να ξεφύγει, πάντα ο Κύριος σήκωνε κάποιον να τον επαναφέρει. Όταν σήκωσε τον Ιησού του Ναβί να δώσει στην γη να τη μοιράσει στο λαό, και λίγο πριν φύγει ο Ιησούς του Ναβί, τους λέει, διαβάζω στο 24 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, είναι λίγο πριν πεθάνει, γέρος πλέον, λέει, τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Καλεί το λαό να κάνει μια απόφαση και τους λέει, αλλά εάν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, των οποίων τη γη κατοικείται, εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τους φέρνει μπροστά στο να κάνουν μια απόφαση, να αποφασίσουν τελικά και οριστικά ποιον θα λατρεύσουν. Γιατί ο Θεός δεν πιέζει τον άνθρωπο, αλλά όμως τον καλεί να έρθει στο σημείο του να αποφασίσει και αυτό που θα αποφασίσει να το κάνει. Σας αρέσει να έχετε να κάνετε με ανθρώπους οι οποίοι στους λόγους τους απέναντί σας είναι έτσι? Σας αρέσει σε κανέναν να έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι διπρόσωποι, είναι αναποφάσιστοι, αλλάζουν την απόφαση από τη μια στην άλλη συνεχώς? Δεν σας αρέσει. Και ο Κύριος ποτέ δεν του άρεσε να έχει να κάνει με τέτοιους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο σήκωσε τον Ηλία και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, ο οποίος Ηλίας έζησε τις ημέρες του Αχάβ, που είναι τύπος του Αντίχριστου, είναι μια παράλληλη περίοδος με αυτή την οποία ζούμε τώρα. Και φέρνει στο Κάρμηλος, πάνω στο όρο, στο λαό, και λέει, προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπεν, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονιμάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγο. Τους λέει ο προφήτης, αποφασίστε ποιον θα ακολουθήσετε, αλλά ακολουθήστε τον. Εάν ο Θεός είναι ο Θεός ο πραγματικός, εάν ο Γιάχβε είναι ο πραγματικός Θεός, ακολουθήστε τον. Αν είναι ο Βαάλ, ακολουθήστε Αυτόν. Ο Κύριος δεν έχει θέμα, υπό μία έννοια, το τι θα κάνεις. Είναι δική σου η απόφαση. Όμως, από τη στιγμή που θα κάνεις την απόφαση, περιμένει. Γιατί θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Σηκώνει τον Ιωάννη. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον Ιωάννη. Και ήρθε ο Ιωάννης. Βλέπετε, κάθε φορά όταν ο Θεός ήταν να κάνει πράγματα, όταν ήταν να έρθει ο Μεσσίας, ο Κύριος σηκώνει τον Ιωάννη και προφητεύει ο Ισαΐας, λέει, φωνή βοώντος την έρημο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Για ποιο λόγο ο Θεός έφερε τον Ιωάννη? Πριν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει το έργο του, τι λέει? Να προετοιμάσει την οδό. Να προετοιμάσει την οδό. Πάντα ο Κύριος έτσι ενεργεί, γιατί θέλει να δώσει κάθε ευκαιρία στον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε ο Θεός τι λέει για τις δικές μας μέρες, που εμάς κάλεσε τώρα. Διαβάζω στο Μαλαχία κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5. Λέει, και ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Θυμάστε, το κάναμε την Αποκάλυψη, είπαμε από πότε ξεκινάει η μέρα του Κυρίου. Πότε ξεκινάει? Από την αρπαγή και μετά. Από την αρπαγή και μετά, από τότε που ο Θεός αρχίζει και επεμβαίνει πλέον πάνω στο πρόσωπο της γης, ο ίδιος ξεκινάει αυτή η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και λέει, ο Μαλαχίας προφητεύει και λέει, θα αποστείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει αυτή η μέρα. Δηλαδή, μιλάει για την περίοδο αυτή την οποία ζούμε εμείς τώρα. Λέει, θα στείλω Ηλία τον προφήτη. Βέβαια, ο Θεός δεν εννοούσε ότι θα έστελνε τον ίδιο τον Ηλία, γιατί ποτέ ο Θεός δεν δούλευε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει. Αλλά μιλάει για έναν προφήτη όπως τον Ηλία, ο οποίος θα συνέχιζε τη διακονία του Ηλία. Ποια ήταν η διακονία του Ηλία, αδερφοί? Να φέρει πίσω το λαό. Να καλέσει πίσω το λαό στο Θεό. Και γι' αυτό τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι τον Ιωάννη. Εσύ είσαι ο προφήτης? Ο Κύριος είχε δώσει την υπόσχεση αυτή από πριν. Και ξέρουμε ότι εδώ η προφητεία αυτή, ότι θα στείλω Ηλία τον προφήτη, αναφέρεται και στον Ιωάννη, κυρίως στον Χριστό, αλλά έχει και μια άλλη εφαρμογή όταν μιλάει για τις μέρες τις τελευταίες. Και ποια είναι αυτή η εφαρμογή? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Δηλαδή, ο Κύριος θα φέρει στις τελευταίες μέρες πριν έρθει η μέρα Του τον προφήτη Του, που είμαστε όλοι εμείς, ο οποίος έχει να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Έχει να κάνει μια δουλειά. Σηκώνει ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, για τον Κύριο, για το όνομά Του, με ένα μήνυμα στο να μετανοήσουν και να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω στο λόγο του Κυρίου, στη Διαθήκη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Και αυτή η υπόσχεση, κοιτάξτε πώς τελειώνει, λέει στο έκτο εδάφιο, Μαλαχίας 4:6. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Έτσι τελειώνει. Και μας λέει τη διακονία του Ηλία που πρόκειται να έρθει. Λέει, θα επιστρέψει την καρδιά των πατέρων στα τέκνα και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Και μας λέει ο προφήτης ότι αυτοί οι οποίοι δεν θα ακούσουν τη φωνή του, του Ηλία, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα? Κρίση. Η κρίση. Γι' αυτό, αδερφοί, είναι τόσο ζωτικό να, σαν παιδιά του Θεού, να σταθούμε και να κηρύξουμε το μήνυμα όπως το κήρυξε ο Ηλίας, ο οποίος πολλές φορές ο Ηλίας χρειάστηκε να σταθεί μόνος του, χωρίς να έχει άλλους δίπλα του. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να έχει την αντίληψη ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στον Ισραήλ πιστός εκτός από αυτόν. Και κύριος του είπε, υπάρχουν κάποια γόνατα ακόμα που δεν έκλειναν στο Βαάλ. Αλλά ζούσε μόνος του, υπηρετούσε μόνος του. Αλλά στάθηκε και κήρυξε το κήρυγμα απέναντι στον Αχάβ, στην Ιεζάβελ και σε ένα ολόκληρο λαό. Το έκανε. Και η ίδια ακριβώς διακονία έχουμε εμείς σήμερα. Να ρωτήσω, όταν λέει να επιστρέψει τις καρδιές των τέκνων στους πατέρες, σημαίνει ότι ποιοι είναι οι πατέρες καταρχήν? Όλοι οι πατέρες της πίστης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που ο Θεός τους ονόμασε πατέρες, αλλά και όλους αυτούς που ο Κύριος κάλεσε στη Γενή Διαθήκη και μας τους έχει δώσει. Εδώ πέρα. Και λέει, οι καρδιές των τέκνων πρέπει να επιστρέψουν στους πατέρες. Θέλει ο Κύριος να δούμε τη ζωή των πατέρων, να δούμε το παράδειγμα των πατέρων και να ζήσουμε και εμείς μέσα, να περπατήσουμε μέσα στο ίδιο βάθισμα που έζησαν και περπάτησαν όλοι οι πατέρες. Και ο Θεός τους ονόμασε πατέρες. Γιατί δεν είναι ότι η Εκκλησία θα ζήσει τώρα μέσα στην ησυχία και θα τελειώσει η ζωή μας να πεθάνουμε, να πάμε στον ουρανό. Όσοι πεθάνουν και όσοι αρπακτούν θα αρπακτούν. Όχι. Μιλάει ο Κύριος για τον προφήτη τον οποίο θα σηκώσει. Για να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα εσύ και εγώ είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε αυτή τη δουλειά. Αλλιώς λέει, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Έτσι λέει. Και τώρα ο Θεός δεν σηκώνει πλέον ένα προφήτη, αλλά σηκώνει ένα προφητικό λαό για να κάνει την ίδια δουλειά. Και θέλει να δούμε τι είναι εμείς να κάνουμε σήμερα. Τι είναι να κάνουμε και πώς το Πνεύμα του Θεού μας θέλει να δουλέψουμε. Καταρχήν, προφήτης. Τι έκανε ο προφήτης? Τι σημαίνει η λέξη προφήτης? Προ φημή. Από εκεί βγαίνει προφητεία. Προ φημή, δηλαδή λέω κάτι πριν να γίνει. Και ρωτάω, με τι καταπιάνεται δηλαδή ο προφήτης? Με το λόγο. Ο προφήτης καταπιάνεται με το λόγο. Το χαρακτηριστικό του προφήτη είναι ο προφητικός λόγος τον οποίο μιλάει. Και θέλω να ανοίξει ο Θεός πλατιά την όρασή μας, να δούμε τη δουλειά του προφήτη, για να μην νομίζουμε ότι ο προφήτης είναι για να είναι μέσα στην εκκλησία, να ανοίγει, να λέει μια προφητεία και αυτό είναι. Όλοι οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός έδωσε στους προφήτες και τους έγραψαν, για μας σήμερα τι είναι? Τι είναι, αδερφοί? Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Όλα αυτά τα μαθήματα που κάνουμε τους μικρούς προφήτες, που είπαμε δεν ονομάζονται μικροί γιατί ήταν μικροί, αλλά εξαιτίας το περιεχόμενο είναι πιο μικρό, η προφητεία πιο μικρή, γιατί έχουμε και τους μεγάλους. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί οι προφήτες έγραψαν και αυτό που ο Θεός τους είπε και το μετέφεραν, το έγραψαν και είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι δοσμένος σε μας σήμερα. Και περιέγραφαν όλους αυτούς τους προφητικούς λόγους, αλλά βλέπετε, ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους πέρα από προφητικούς λόγους να είναι προφητική ολόκληρη ζωή τους. Δηλαδή τους έβαλε να κάνουν προφητικές πράξεις, τους έβαλε να κάνουν προφητικές διακηρύξεις. Πολλές φορές ο Θεός έβαλε τους προφήτες να βάλουν μέσα στην προφητική πράξη όλη τους την οικογένεια. Όλη τους την οικογένεια. Θυμάστε, όταν κάναμε το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, που του είπε ο Κύριος να πάρει για γυναίκα μία πόρνη. Μία πόρνη. Να πάρει τη Γομέρ. Μία πόρνη. Για ποιο λόγο? Γιατί όλος ο Ισραήλ ήταν μέσα στην πορνεία. Και του λέει, θα πάρεις μια γυναίκα από την πορνεία, και τα παιδιά του τους έδωσε ονόματα τα οποία ήταν αντίστοιχα της κατάστασης που ήταν όλος ο λαός. Και ο προφήτης τι έκανε? Για να μπορέσει, αδερφοί, ο προφήτης να υπακούσει στη φωνή του Θεού, έπρεπε πρώτα ο ίδιος να έχει συλλάβει το σχέδιο που ο Θεός είχε. Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαία. Καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κάτι μέσα στο Λόγο του Θεού που να είναι τυχαίο. Τυχαίο. Μας λέει ο Πέτρος, διαβάζω στη Β' Πέτρου κεφάλαιο 1, εδάφιο 16. Λέει, διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας. Δηλαδή, ο Πέτρος με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη είδανε τη μεγαλειότητα, είδαν πάνω στο όρος τον Κύριο να μεταμορφώνεται μπροστά τους, είδαν τον Ιησού μέσα στη δόξα Του. Τον είδαν. Και έγιναν, λέει, αυτόπτες μάρτυρες. Και λέει στο 17, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε σε αυτόν τη άρτη φωνή υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Και τάτη τη φωνή ακούσαμε από τον ουρανό ερθούσα, όντες με αυτού εν το όρητο Αγίο. Και λέει στο 19, και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού ελθεί η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλλεται στις καρδίες ημών. Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, τον οποίο να τον προσέχετε, λέει, σαν το λιχνάρι. Ποιος είναι αυτός ο προφητικός λόγος, αδερφοί? Λέει ο Δαβίδης στον Ψαλμό 119, ο λόγος σου είναι λίχνος στα πόδια μου. Είναι ο λόγος αυτός. Λέει, αυτός είναι βεβαιότερος ο προφητικός λόγος. Και συνεχίζει και λέει, τούτο πρώτον γιγνώσκοντες, εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Δεν σηκώνεται κάποιος άνθρωπος του Θεού να αρχίζει από το κεφάλι του να λέει πράγματα της γραφής. Άνθρωπος. Διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μας λέει για τους Αγίους ανθρώπους. Έχουμε εδώ Αγίους ανθρώπους? Πώς λάλησαν, λέει? Κινούμενοι υπό του πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί για να μπορέσουν να λαλήσουν, έπρεπε να κινηθούν από το Πνεύμα του Θεού για να μιλήσουν. Και θυμάστε, ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος και ήθελε να του πει, να του μιλήσει για την αναγέννηση, μιλώντας για το πνευματικό κτίσμα, πώς το περιέγραψε? Λέει, ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή να αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάρχει. Το πνευματικό κτίσμα. Αυτό το κτίσμα το οποίο κινείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και καθώς κινείται από το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει? Προφητεύει λόγους. Προφητεύει λόγους. Έτσι λάλησαν οι άνθρωποι του Θεού. Καλούμαστε, δηλαδή, αδερφοί, πώς να ζήσουμε? Καλούμαστε να ζήσουμε κινηθέντες από το Πνεύμα. Να κινούμαστε από το Πνεύμα. Πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε από το Πνεύμα και όχι από τη σάρκα. Λέει, διαβάζω στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 10. Λέει ο Ιωάννης, και έπεσον έμπροσθεν τον ποδόν αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πάει να προσκυνήσει ο Ιωάννης τον άγγελο. Και του λέει ο άγγελος, πρόσεχε μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ήτινες έχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει ο κάθε Άγιος του Θεού? Γιατί βλέπετε, δεν τον περιορίζει ο άγγελος όταν μιλάει στον Ιωάννη. Ποιοι έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Όλοι οι δούλοι του Θεού τι πρέπει να έχουν? Τι πρέπει να έχουν? Τη μαρτυρία του Ιησού. Σαν παιδί του Θεού πρέπει να έχεις τη μαρτυρία του Ιησού. Και συνεχίζει ο άγγελος και λέει, το Θεό προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Τι είναι η προφητεία που έχει, που καλεί ο Θεός εμάς να έχουμε τώρα? Ποια είναι η προφητεία, τι λέει? Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σαν παιδιά του Θεού να έχουμε μέσα μας τη μαρτυρία του Ιησού. Και ρωτάω, αδερφοί, τι σημαίνει να έχεις μέσα σου τη μαρτυρία του Ιησού για να βγαίνει η προφητεία? Τι είναι η μαρτυρία του Ιησού? Η μαρτυρία του Ιησού είναι, μας κάλεσε ο Κύριος να μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιου για να είμαστε, λέει, μάρτυρες. Για να μαρτυρήσουμε για εκείνον. Και η μαρτυρία του Ιησού έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ζωής του Ιησού Χριστού. Με όλο το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και σημαίνει ότι ο Κύριος σε θέλει, εσένα και εμένα, να γεμίσουμε με τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Να είμαστε γεμάτοι με εκείνον. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος έξω στον κόσμο, στη ζωή σου, καθώς μιλάς, τι θα βλέπει? Θα βλέπει από τη ζωή σου τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε, αδερφοί? Σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε? Σκέφτεσαι λίγο ότι ο Κύριος σε καλεί να πάρεις αυτή τη μαρτυρία μέσα σου. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η προφητεία είναι το να ανοίξεις το στόμα σου να πεις δύο λόγια. Εδώ η μαρτυρία συμβαδίζει, η μαρτυρία της προφητείας συμβαδίζει με το πόσο από τη μαρτυρία του Ιησού έχεις μέσα σου. Που σημαίνει ότι το πόσο έχεις αφήσει το Χριστό να χτίσει το χαρακτήρα σου, το χαρακτήρα του μέσα σου, ανάλογο είναι και το επίπεδο που μπορείς να υπηρετήσεις και να δώσεις και να επηρεάσεις και να βοηθήσεις. Καταλαβαίνουμε? Θυμάστε, ένας στον καρπό του πνεύματος. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο τον καρπό του πνεύματος? Τι λέει? Αγάπη! Αγάπη! Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους το 13, να το βάλουμε λίγο, το πρώτο εδάφιο, λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκό, σιχόν και κύμβαλο, αλλά αλλάζουν. Στο 2, λέει, και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Ουδέν. Η μαρτυρία του Ιησού έχει να κάνει με τον καρπό του πνεύματος που είναι ο χαρακτήρας του χρησμένου μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, εμείς πόσο από το χαρακτήρα του χρησμένου έχουμε μέσα μας? Είμαστε γεμάτοι με την αγάπη? Ή με το μόνο που θα σε πειράξει κάποιος βγαίνει κάτι άλλο? Πες το νεύρα, πες το θυμός, πες το οργή, πες το πικρία, πες το κακία, πες το όπως θες. Πες το όπως θες. Αυτά, αδερφοί, αυτά είναι τα Άγιά μας. Και θέλει ο Θεός να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό. Και αν δεν έχεις αλλάξει, ο Κύριος θέλει να αφήσει τον εαυτό σου να σε αλλάξει. Γιατί σε σένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Δεν μιλάει στο δίπλα. Ο Κύριος μιλάει σε εμάς. Εάν βλέπεις τη ζωή σου και δεν εναρμονίζεται στην μαρτυρία του Ιησού, δεν με ενδιαφέρει πόση γνώση έχεις ή πόσα μυστήρια αντιλαμβάνεσαι ή πόσο προφητεύεις. Για αυτούς όλους ξέρετε τι ισχύει? Που δεν έχουν αυτή τη μαρτυρία μέσα τους, ο Κύριος τι θα πει? Δεν σας γνώρισε ποτέ. Μα εμείς προφητεύσαμε, εμείς βγάλαμε δαιμόνια, εμείς είπαμε, κάναμε. Ο Θεός τι βλέπει, αδερφοί? Τη μαρτυρία του Ιησού μέσα σου. Και το σώμα αυτό που ο Θεός θα αρπάξει την ημέρα εκείνη που θα είναι αυτός ο προφητικός λαός, θα έχει αυτή τη μαρτυρία. Αυτή τη μαρτυρία μέσα του. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Και το λέω όλο αυτό γιατί σαν προφητικός λαός που ο Θεός μας καλεί, η δουλειά μας δεν είναι να στεκόμαστε. Σας είπα ότι κάλεσε εδώ στους προφήτες να κάνουν προφητικές πράξεις, να κάνουν προφητικές διακηρύξεις. Οι οποίες προφητικές διακηρύξεις έρχονται μέσα από το χαρακτήρα του Χριστού, καθώς έχεις γνωρίσει, γνωρίζεις αυτό που ο Κύριος θέλει. Ρωτάω, μπορούσε κάποιος προφήτης να ανοίξει το στόμα του και να πει πράγματα τα οποία ο Θεός θα έκανε χωρίς ο ίδιος να έχει καταλάβει πρώτα τι είναι αυτό που ο Θεός τον καλούσε να πει? Τι ήταν αυτό που έπρεπε να γνωρίσει ο προφήτης για να μιλήσει τους λόγους? Καλεί ο Θεός τον Ιωνά. Και τι το είπε? Όταν ο Θεός τον κάλεσε τον Ιωνά, του έδωσε ένα λόγο σχετικά με την Νινεβή. Του είπε, θα πας να κηρύξεις την Νινεβή, γιατί καταστρέφω την πόλη αν δεν μετανοήσω. Του άνοιξε ο Θεός να καταλάβει το σχέδιο του, τη βουλή του για την Νινεβή. Και ο Ιωνάς γνώρισε τη βουλή του Θεού για την πόλη αυτή. Εάν ο Ιωνάς δεν ήξερε, θα μπορούσε να πάει να κηρύξει? Που το σημαίνει το πρώτο στοιχείο, ότι για να μπορέσει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, ποιο είναι το βασικό? Να γνωρίσεις το θέλημά του. Να γνωρίσεις τη βουλή του. Και δεν σε καλεί ο Θεός, δεν σε θέλει να πηγαίνεις στα σκοτεινά. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Ναι, αλλά αν το πω και δεν γίνει, μπορείς να μιλήσεις έτσι. Ο Ιωνάς, το λόγο τον προφητικό που ο Θεός του έδωσε, τι τον έκανε, αδερφοί? Τι τον έκανε στην Νινεβή? Τον κήρυξε. Τον κήρυξε. Τον εξέμεσε το κήτος, πήγε, αφού τον έβγαλε το κήτος από την κοιλιά του, όπως ήτανε, πήγε καρφί στην Νινεβή και γύρισε την πόλη όλη, γύριζε την πόλη και άρχισε να κηρύττει. Μετανοήστε γιατί ο Θεός καταστρέφει την πόλη. Μετανοήστε γιατί ο Θεός καταστρέφει την πόλη. Τι έκανε ο Ιωνάς? Φανέρωσε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό κάνει ο προφητικός λαός, αδελφοί. Είμαστε εδώ για να φανερώσουμε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2, «Δια να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος». Δηλαδή ο Θεός άνοιξε το θέλημά του στους προφήτες, οι οποίοι προφήτες όλα αυτά τα οποία ζούσαν οι μαθητές τα είχαν προλαλήσει, τα είχαν προειπεί οι προφήτες. Και πώς τα έλαβαν, πώς τα λάλησαν, πώς τα πήραν, καθώς ζούσαν μέσα στην καθημερινότητά τους μια ζωή πλήρως παραδομένη στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος τους έδωσε να ζούνε, να μιλάνε το θέλημά του να γίνει. Δηλαδή μιλούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Τους έβαλε ο Θεός να ζήσουν πολλούς από αυτούς το θέλημά του. Προφητικά. Λέει, μιλάει ο Κύριος για τον Αβραάμ. Λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε έγινε αυτό? Πάνω στο όρος Μωριά, το πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ. Εκείνη την ώρα ο Θεός του έδωσε να κάνει προφητική πράξη. Και έκανε, είδε μέσα από τη θυσία του Ισάκ, είδε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Τη θυσία του αμνού, ο οποίος ήταν, λέει, πώς τον ονομάζει, προεγνωσμένος. Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, για τη Βουλή του Θεού, που μέσα στη Βουλή του Θεού τα πάντα είναι τελειωμένα. Μας, ακούσατε προηγουμένως, μας είπε ο Κύριος, λέει, να περπατήσουμε στα έργα τα οποία έχει ετοιμάσει για μας. Είναι έτοιμα τα έργα. Τα έχει δει ο Θεός μες στη Βουλή του. Και θέλω να διαβάσω από την επιστολή του Ιακώβου, το πρώτο κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Λέει, «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού». Να το δούμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, «Βουληθείς απεκοίησεν ημάς». Το κάνουμε λίγο πιο απλό, πιο λιανά. Λέει, «Βουληθείς». Το «βουληθείς» με τι έχει να κάνει? Με τη βουλή. Δηλαδή, ο Θεός πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, μέσα στη βουλή του, τι έκανε? Γέννησε. Όταν λέει απεκοίησε, η αποκοίηση, αυτό που λέει, με τι έχει να κάνει? Εκοίηση, γένα. Δηλαδή, μας φανερώνει τη βουλή του Θεού ότι είναι σαν μία μήτρα, η οποία πριν γίνει οτιδήποτε, η μήτρα αυτή συνέλαβε ένα σχέδιο και αφού το συνέλαβε, το γέννησε αυτό το σχέδιο, το οποίο σχέδιο έχει να κάνει με όλο το θέλημα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος Θεού είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Παρομοιάζει τη Βουλή του Θεού σαν μία μήτρα, η οποία έχει συλλάβει και έχει κυοφορήσει όλους τους γιους της θυγατέρας του Θεού. Με πρώτο ποιον? Το Χριστό. Αυτός είναι που ο Θεός είδε αρχή των πάντων, και αφού είδε το Χριστό σαν μεσίτη αρχή των πάντων και τη θυσία του, μέσα από τη θυσία του Χριστού μετά είδε όλους εμάς. Γι' αυτό τον ονομάζει πρωτότοκο. Πρωτότοκο. Αλλά όταν λέει πρωτότοκος, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν δευτερότοκοι, τριτότοκοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλοι οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν. Και εκεί είναι, μέσα στη Βουλή του Θεού είναι ο πνευματικός τόπος που λαμβάνει χώρα όλο το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, πριν ακόμα έρθει σε ύπαρξη. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι αυτά μέσα στα οποία ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε και να τα υπηρετήσουμε, ο Θεός τα έχει δει, τα έχει σχεδιάσει, τα έχει ορίσει. Είναι τελειωμένα. Είναι τελειωμένα. Να καταλάβουμε λίγο, μιλάει στην Αποκάλυψη για όλες αυτές τις εκκλησιαστικές περιόδους. Και έζησε ο Ιωάννης, του δόθηκε η Αποκάλυψη λίγο πριν το 100, 95-96 μετά Χριστό. Και αρχίζει και αναφέρεται σε όλες τις περιόδους αυτές και φτάνει στη Φιλαδέλφια, η οποία Φιλαδέλφια είναι, είπαμε, η περίοδος της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, η οποία ξεκίνησε το 1900 περίπου, 1901, και φτάνει μέχρι την Αρπαγή. Πώς μιλάει ο Ιωάννης, πώς μιλάει το Πνεύμα του Θεού στον Ιωάννη για την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Λέει, έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Μιλάει ο Θεός για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί 1800 χρόνια μετά και μέχρι να έρθει η ώρα της Αρπαγής, και πώς το βλέπει το Πνεύμα του Θεού. Τελειωμένο. Τελειωμένο, γιατί όλο αυτό έχει ήδη λάβει χώρα μέσα στη Βουλή του Θεού, μέσα στο θέλημά Του. Κοιτάξτε πώς βλέπει, πώς έβλεπε ο Κύριος τη Βουλή του Θεού. Διαβάζω το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο 42 εδάφιο. Λέει ο Κύριος στους Φαρισαίους, εάν, είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, εάν ο Θεός ή το πατήρ σας ή θέλετε αγαπάε με, διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Επειδή δεν ήρθα να πω με αυτό, αλλά εκείνος με απέστειλε. Τους λέει, εγώ από του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Γιατί τους είπε, εγώ από το Θεό εξήλθα και ήλθα. Δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα, είχε έρθει. Και όταν τους λέει, εγώ από το Θεό εξήλθα, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι μιλάει εκεί πέρα το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Από πού εξήλθε ο Θεός, αδελφοί? Τη Βουλή Του. Ήταν εν το Θεό, μέσα στη Βουλή Του, σαν Λόγος. Και λέει, εξήλθον και έρχομαι. Γιατί τους είπε, και έρχομαι? Γιατί ο Κύριος ήρθε τότε, τους επισκέφτηκε, μετά θα ερχόταν ως Πνεύμα Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, και μετά θα ερχόταν στη και στην Αρπαγή και στη δεύτερη έλευση. Λέει, εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Και όλο αυτό ο Κύριος το είχε δει μέσα στο Λόγο του Θεού, του είχε ανοίξει ο Θεός τη Βουλή Του, και βάσει αυτής της Βουλής ο Ιησούς μιλούσε. Θυμάστε όταν την ημέρα εκείνη που ήταν η μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας, που στέκεται και λέει, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 37 είναι, 7 ναι, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της γιορτής στεκόταν ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και συνεχίζει, όποιος πιστεύει σε μέ, τι ήταν αυτό το οποίο είχε ανοίξει στον Κύριο, αδερφή, βάσει του οποίου ζούσε? Λέει, καθώς είπεν η Γραφή. Δηλαδή, ο Θεός του είχε ανοίξει το σχέδιο του, τη Βουλή του, και μέσα από αυτό ο Χριστός τι έκανε? Προφητικές διακηρύξεις. Προφητικός λόγος είναι ο Λόγος του Θεού. Λέει, ποταμοί ύδατος ζώντος θα αρέσουν εκ της κοιλίας αυτού, και λέει στο 39, τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες σε Αυτόν, διότι δεν είναι το ακόμα δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε. Δεν υπήρχε ακόμα. Δεν είχε δοθεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το είχε κανείς ακούσει το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι, πώς είναι. Δηλαδή, με τον τρόπο που θα ερχόταν και πότε θα ερχόταν και πώς θα ερχόταν. Ο Κύριος το ήξερε, αδερφοί. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτό δεν το ήξερε μόνο ο Κύριος, το είχαν λαλήσει οι προφήτες. Γι' αυτό λέει, καθώς είπεν η Γραφή. Καθώς είπεν η Γραφή. Και τούτο ήταν το Πνεύμα του Αγίου που θα λάμβανα. Σημαίνει ότι ο Χριστός πώς ζούσε τη ζωή του, αδερφοί. Βλέπετε, δεν ζούσε ο Κύριος σαν προφήτης. Δεν ζούσε βάσει αυτών των πραγμάτων τα οποία έβλεπε, ανθρώπινα, καταστάσεις ανθρώπινες, να βλέπει ότι είναι κάτω από ένα ζυγό δουλείας των Ρωμαίων και να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τους Ρωμαίους που έχει. Τι τον ενδιέφερε να κάνει? Τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός του έδωσε να κάνει. Τελείωσε. Και είχε μάθει να ζει τη ζωή του βλέποντας με πίστη τον πατέρα και να κάνει αυτά τα οποία ο πατέρας του έλεγε. Θυμάστε που είπε, αυτά που βλέπω τον πατέρα να κάνει, αυτά κάνω. Αυτά κάνω. Έτσι ζούσε. Έτσι ζούσε ο Κύριος. Και τώρα το θέμα είναι ότι καλεί και εμάς να ζήσουμε έτσι. Διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο. Διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17 κεφάλαιο. Στο εδάφιο 4. Λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο τελείωσα το οποίο μου έδωσες για να κάνω. Και λέει στο 5, και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Να δούμε λίγο το κείμενο, λέει, γιατί είναι λίγο διαφορετικό, λέει, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ παρασε αυτό. Σημαίνει, δόξασέ με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό σου. Με τη δόξα την οποία είχον προ του των κόσμων είναι παρασύ. Και ρωτάω, αυτή η δόξα την οποία είχε ο Χριστός από τον Πατέρα πριν ακόμα κάνει τον κόσμο, πού την είχε? Μέσα στη βουλή του Θεού. Μέσα στη βουλή του Θεού. Και λέει ο Κύριος, δόξασέ με αυτή τη δόξα. Πότε δοξάστηκε ο Ιησούς? Στην ανάληψη. Πορευθεί στα επουράνια, κάθισε εν δεξιά του Θεού. Έλαβε όλη την εξουσία να ενεργεί και ήρθε σαν πνεύμα Άγιο να κατοικήσει μέσα μας και να κάνει όλη τη δουλειά. Δοξάστηκε. Αλλά μετά συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει στο 22 εδάφιο. Και εγώ την δόξα την οποία μου έδωσες, έδωκα εις αυτούς, για να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Μα πριν προσευχήθηκε και είπε, δώσε μου τη δόξα. Και εδώ λέει, τη δόξα την οποία μου έδωσας, έδωκα εις αυτούς. Πώς ενεργούσε ο Κύριος Άρφη? Είχε την αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, την αποκάλυψη της βουλής του Θεού και έτσι προσευχόταν. Κοιτάξτε, έτσι προσευχόταν. Η προσευχή του δεν ήταν... Κύριε, βοήθησέ με, βοήθησε τη μητέρα μου, βοήθησε τα αδέρφια μου, γιατί δεν πιστεύουν, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, δώσε μου αυτό που έχω ανάγκη, δώσε μου εκείνο. Στην προσευχή του, αυτός τι δίδαξε τους μαθητές, τι τους είπε? Ο πατέρας σας ξέρει τις ανάγκες σας πριν ακόμα τις πείτε. Τις ξέρει και θα τις δώσει. Αλλά οι προσευχές που έκανε και αυτά που ζητούσε ήταν προφητικά. Λέει, τη δόξα που μου έδωσες, ενώ πριν λέει, δώσε μου τη δόξα. Λέει, τη δόξα την οποία μου έδωσες, τους έδωκα, για να είναι εν καθώς εμείς είμαστε ένα. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι σε ένα. Και ρωτάω, η δόξα αυτή που προσεύχεται ο Κύριος να δοθεί σε εμάς και λέει, εσύ σε μένα και εγώ μέσα σε αυτούς, για να είμαστε όλοι ένα. Τι είναι αυτή η δόξα? Το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο εδώ είχε δοθεί. Όχι, δεν είχε δοθεί. Αλλά στάθηκε ο Κύριος και έκανε προφητικές διακηρύξεις. Προφητικές προσευχές. Άλλη προσευχή προσεύχεται για τους μαθητές στην προσευχή του. Και σηκώνει το Πέτρος, Κύριε, εμείς δεν θα σε καταλήψουμε ποτέ και να πεθάνεις μαζί σου θα είμαστε. Λέει ο Κύριος, σας ζήτησε ο διάβολος να σε κοσχυνήσει σαν το στάρι και σένα Πέτρο. Και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει δεις, θα με απαρνηθείς τρεις. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Του έδινε ο Κύριος προφητικά, γιατί ήταν όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού. Προσέξτε, δεν ήτανε σχεδιασμένα. Ο Θεός τα είχε προειδεί. Τα είχε προειδεί και τα έδινε στα παιδιά του. Α, δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού ο Κύριος προσευχότανε προφητικά, μιλούσε προφητικά κήρυτε προφητικά. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος έκανε, ενεργούσε, ερχότανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν από την αρχή μέσα στη Βουλή του Θεού ορισμένα. Ορισμένα. Και τώρα ο Θεός καλεί εμάς μέσα σε αυτή τη Βουλή να περπατήσουμε και να ζήσουμε. Λέει στην Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 19. Λέει, αλλά δια του τιμίου αίματος, πάνω το 18, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Τι είναι αυτό το οποίο μας λύτρωσε? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Και λέει στο 20, ως της ήτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου εφανερώθη δε εν της εσχάτης χερής δια σας. Να δούμε λίγο το αρχαίο τι λέει. Λέει, ο Βάμβας το μεταφράζει, λέει προορισμένου. Γιατί ίσως βολεύει κάποιον τη θεολογία, ότι είναι προορισμένος. Αλλά στο κείμενο δεν λέει προορισμένος, λέει προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντους δε επεσχάτου των χρόνων διημάς. Δηλαδή, ο Θεός είχε προγνωρίσει τον Μεσσία μέσα στη Βουλή Του, πριν ακόμα, λέει, ο κόσμος υπάρξει, αλλά τον ορισμένο καιρό φανερώθηκε. Φανερώθηκε. Θέλω λίγο να τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί ο Θεός θέλει να μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο πράγματα. Είναι η Βουλή του Θεού

0: γεννήσεις. Πρέπει να γεννήσεις και θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας καλεί να γεννήσουμε. Διαβάζω στον Εφεσίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, «Εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά τη βουλή του θελήματος αυτού». Λέει επίσης, Α. Πέτρου, 1 κεφάλαιο, 1 εδάφιο, «Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους στον Πόντο, στην Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία, στην Βιθινία, και μας ονομάζει εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός». Δηλαδή, ο Θεός δεν σε είδε και τυχαία άκουσες και ήρθες. Τι λέει? Εκλεκτούς, είμαστε εκλεκτοί κατά πρόγνωση. Είσαι εκλεκτή κατά πρόγνωση. Ο Θεός είχε δει, σε προγνώρισε και σε βάση της πρόγνωσης Του σε έκανε, σε κατέταξε εκλεκτή. Και δεν είσαι εδώ τυχαία, δεν είμαστε τυχαία εδώ. Εντάξει, όπως όλοι οι άλλοι. Όχι. Ο Θεός μέσα στην πρόγνωσή Του σε είδε, σε κάλεσε και σου λέει τώρα είσαι εκλεκτός. Εκλεκτός. Εφεσίους 1 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού, καθώς, λέει, εξέλεξεν ημάς δια αυτού, δια του Χριστού, πότε? Προκαταβολής κόσμου. Ο Θεός σε είδε και με είδε, πότε? Πριν γίνει ο κόσμος. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Δεν είμαστε τυχαίες ενώσεις εδώ. Έγινε ένα Big Bang στον κόσμο και δημιουργήθηκε ο κόσμος και τυχαία ήρθαμε κι εμείς από μια αμοιβάδα. Βγήκαμε όλοι. Όχι, εδώ λέει, μας εξέλεξε δια του Ιησού Χριστού πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Τι λες, σε αγαπάει ο Θεός?
1: Αμήν.
0: Είδε το Χριστό και μέσα από το Χριστό σε είδε και με είδε, μας είδε όλους εμάς. Και μας αγάπησε τέλεια. Και μας έφερα. Και λέει, μας είδε προκαταβολής κόσμου για να είμαστε μπροστά του Άγιοι και άμμομοι. Δια της αγάπης. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3 λέει, «Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυση, εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αν τη οργή μου, δε θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου». Δηλαδή ο Θεός, μην νομίζουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι κάθεται στο θρόνο και σας έχω ξαναπεί, τρώει τα νύχια του από την αγωνία. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Τα έργα αυτού, λέει, αν και τα έργα αυτού είναι τελειωμένα προ καταβολής κόσμου. Και μέσα σε αυτά τα έργα σε έχει δει, με έχει δει, μας έχει εκλέξει και περιμένει από εμάς να περπατήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτό το σχέδιό Του, το οποίο πρέπει να το εννοήσουμε. Αμήν. Θα σταματήσουμε εδώ, συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορούμε να δούμε, αρφή, μέσα σε όλο το σχέδιο του Θεού, αυτή την αγάπη Του. Μπορείς να το δεις. Λέει, μας κάλεσε να γίνουμε άγιοι και άμμομοι, να περπατήσουμε ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Δια της αγάπης. Σε αγαπάει, με αγαπάει. Και δεν είσαι εδώ τυχαία για να πεις ο Θεός δεν είναι μαζί μου. Δεν με βλέπει. Δεν με ακούει. Τι λες, σε βλέπεις, ακούει?
1: Αμήν.
0: Εσύ ξέρω ότι κάθε ώρα και στιγμή όπου κι αν ήτανε στεκόταν μπροστά στον Κύριο. Ζει ο Θεός έμπροστον του οποίου παρίσταν. Ήξερε. Όπου κι αν ήταν. Στα καλά, στα κακά, στα δύσκολα, στα εύκολα. Όπου κι αν ήταν, στεκόταν μπροστά στον Κύριο. Στον Κύριο. Μιλάει στον Ιερεμία ο Κύριος στο 1 κεφάλαιο. Και του λέει, το 1 εδάφιο. Λέει, στο 5. Πριν σε μορφώσω στην κοιλή.

0: Μαρία σε εγνώρισε.
1: Αμήν.
0: Μπορείς να δεις ότι σαν προφήτης που ο Θεός σε καλεί και σένα να είσαι μέσα στον προφητικό λαό, σαν προφήτης. Ο Κύριος λέει, πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε γνώρισα. Πριν εξέλθεις από τη μήτρα, σε αγίασα. Προφήτης στα έθνη, σε κατέστησα. Πριν ακόμα μορφωθείς μέσα στην κοιλία της μητέρας, ο Κύριος σε γνώρισε. Αμήν. Σε γνώρισε. Όλοι είμαστε μια απόδειξη. Και μας κατέστησε προφήτες στα έθνη, αδερφοί. Θα δούμε την επόμενη φορά, γιατί τους προφήτες δεν τους έβαλε να προφητεύουν μονάχα στο λαό Ισραήλ. Ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ κήρυξαν, προφήτευσαν και για άλλα έθνη. Ο Ιωνάς προφήτευσε για άλλα έθνη. Όλοι οι προφήτες. Ποιος τους έβαζε. Κήρυξαν, προφήτευσαν για την Αιθιοπία, προφήτευσαν για την Αίγυπτο, προφήτευσαν για την Ασσυρία, προφήτευσαν για τη Συρία, προφήτευσαν για τη Βαβυλώνα, προφήτευσαν για την Ελλάδα, προφήτευσαν για όλα τα έθνη. Ας σηκωθούμε, έρθει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 11ο κεφάλαιο. Και καθώς ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε την οικογένεια του Ιούδα και του Βενιαμίν, 180.000 από εκλεκτούς πολεμιστές, για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ, προκειμένου να ξαναφέρουν τη βασιλεία στον Ροβοάμ. Έγινε όμως λόγος του Κυρίου στον Σεμαΐα, τον άνθρωπο του Θεού, λέγοντας «Μίλησε στο Ροβοάμ, τον γιο του Σολομώντα, τον βασιλιά του Ιούδα, και σε ολόκληρο τον Ισραήλ που είναι μέσα στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα ανεβείτε ούτε θα πολεμήσετε εναντίον των αδελφών σας. Επιστρέψτε καθένας στο σπίτι του, επειδή από μένα έγινε αυτό το πράγμα». Και υπάκουσαν στα λόγια του Κυρίου και έστρεψαν πίσω από το να πάνε ενάντια στον Ιεροβοάμ. Και ο Ροβοάμ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ και οικοδόμησε οχυρές πόλεις στον Ιούδα. Και οικοδόμησε τη Βιθλεέμ και την Ιτάμ και τη Θεκουέ και την Βεθσούρ και τη Σοκχό και την Οδολάμ και τη Γάθ και τη Μαρισά και τη Ζήφ και την Αδωραΐμ και τη Λαχής και την Αζικά και την Σαρά και την Εαλών και τη Χευρών, οι οποίες είναι στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, πόλεις οχυρωμένες. Και οχύρωσε τα φρούρια και έβαλε σε αυτά φρουράρχους και αποθήκες με τροφές και λάδι και κρασί. Και σε κάθε πόλη έβαλε ασπίδες και λόγχες και τις οχύρωσε πολύ σε υπερβολικό βαθμό. Και ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήσαν κάτω από την εξουσία του. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες που υπήρχαν σε ολόκληρο τον Ισραήλ συγκεντρώθηκαν σε αυτόν από όλα τα σύνορά τους. Επειδή οι Λεβίτες εγκατέλειψαν τα προάστια τους και τις ιδιοκτησίες τους και ήρθαν στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Για το λόγο ότι ο Ιεροβοάμ και η γη του τους είχαν αποβάλει από το να ιερατεύουν στον Κύριο και έκανε για τον εαυτό του ιερείς για τους υψηλούς τόπους και για τους δαίμονες και για τα μοσχάρια που είχε κάνει. Και ύστερα από αυτούς, όσοι από όλες τις φυλές του Ισραήλ έδωσαν τις καρδιές τους στο να ζητούν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ για να θυσιάσουν στον Κύριο, στον Θεό των πατέρων τους. Και ενδυνάμωσαν τη βασιλεία του Ιούδα και ισχυροποίησαν το Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, 3 χρόνια. Επειδή 3 χρόνια περπάτησαν στον δρόμο του Δαβίδ και του Σολομώντα. Και ο Ροβοάμ πήρε στον εαυτό του για γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ιεριμώθ, γιου του Δαβίδ, και την Αβιχέλ, θυγατέρα του Ελιάβ, γιου του Ιεσέ, η οποία του γέννησε Ιούς, τον Ιεούς και τον Σαμαρία και τον Ζάμ. Κι ύστερα από αυτή πήρε τη Μααχά, θεγατέρα του Αβεσαλόμ, η οποία του γέννησε τον Αβιά και τον Ατθαΐ και τον Ζιζά και τον Σελομίθ. Και ο Ροβάμ αγάπησε τη Μααχά, τη θεγατέρα του Αβεσαλόμ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες του και τις παλακές του, επειδή είχε πάρει 18 γυναίκες και 60 παλακές και γέννησε 28 γιους και 60 θυγατέρες. Και ο Ροβάμ έκανε άρχοντα τον Αβιά, το γιο της Μααχά, για να άρχει επάνω στους αδελφούς του, επειδή σκεφτόταν να τον κάνει βασιλιά. Και ενεργώντας φρόνημα, διασκόρπισε όλους τους γιους του σε όλους τους τόπους του Ιούδα και του Βενιαμίν σε κάθε οχυρή πόλη. Και τους έδωσε τροφές σε αυθονία και ζήτησε πολλές γυναίκες. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 300. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, προφήτευσε και πες. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ολολίζεται, αλίμονο, για την ημέρα. Επειδή κοντά είναι η ημέρα, ναι, η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά, ημέρα νεφελώδης, θα είναι ο καιρός των εθνών. Και η μάχαιρα θα έρθει επάνω στην Αίγυπτο και μεγάλος τρόμος θα έρθει επάνω στην Αιθιοπία, όταν οι τραυματισμένοι θα πέσουν μέσα στην Αίγυπτο και θα πάρουν το πλήθος της και θα καταστρέψουν τα θεμέλια της. Αιθίωπες και Λίβιοι και Λιδοί και όλοι οι σύμμιχτοι λαοί και ο Χούβ και οι λαοί της σύμμαχης γης θα πέσουν μαζί της με μάχαιρα. Έτσι λέει ο Κύριος, θα πέσουν αυτοί που υποστηρίζουν την Αίγυπτο και η υπερηφάνεια της δύναμής της θα καταβληθεί. Από τη Μιγδόλ μέχρι τη Σιήνη θα πέσουν μέσα σε αυτή με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα αφανιστούν στο μέσον των αφανισμένων τόπων και η πόλη της θα είναι στο μέσο των ερημωμένων πόλεων. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο και θα συντριφθούν όλοι αυτοί που τη βοηθούν. Κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν από μένα μηνυτές μέσα σε πλοία για να εκπλήξουν τους αμέριμνους Αιθίωπες. Και θα έρθει επάνω τους μεγάλος τρόμος, όπως και κατά την ημέρα της Αιγύπτου, επειδή να, έρχεται. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα απολέσω το πλήθος της Αιγύπτου διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτός και ο λαός του μαζί του, οι τρομερότεροι από τα έθνη, θα φερθούν για να αφανίσουν τη γη και θα βγάλουν τις ρομφές τους ενάντια στην Αίγυπτο και θα γεμίσουν τη γη από τραυματισμένους. Και θα ξεράνω τους ποταμούς και θα παραδώσω τη γη στα χέρια κακών ανθρώπων και θα αφανίσω τη γη και το πλήρωμά της διαμέσου των ξένων. Εγώ μίλησα, ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα καταστρέψω τα ξώανα και θα εξαλείψω τα είδωλα από την Οφ και δεν θα υπάρχει πλέον άρχοντας από τη γη της Αιγύπτου και θα βάλω φόβο στη γη της Αιγύπτου και θα αφανίσω την Παθρός και θα βάλω φωτιά στην Τάνη και θα εκτελέσω κρίσεις μέσα στην Ο και θα ξεχύσω το θυμό μου επάνω στη Σιν, τη δύναμη της Αιγύπτου και θα αποκόψω το πλήθος της Νο και θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο. Η Σιν θα πάρει μεγάλο τρόμο και η Νο θα διασπαραχθεί και η Νόφ θα είναι καθημερινά σε αγωνία. Οι νεανίσκητοι Σαβίν και τις Πίβεσεθ θα πέσουν με μάχαιρα και αυτές θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και στην Τάφνη η ημέρα θα σκοτιστεί όταν θα συντρίψω εκεί τα σκύπτρα της Αιγύπτου και η έπαρση της δύναμής της μέσα σε αυτή θα σταματήσει. Αυτή, μάλιστα, σύννεφο θα τη σκεπάσει και οι θυκατέρες της θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και θα εκτελέσω κρίσεις επάνω στην Αίγυπτο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και στον 11ο χρόνο τον πρώτο μήνα, την 7η ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε άνθρωπου, σύντριψα το βραχίωνα του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Και δες, δεν θα επιδεθεί για θεραπεία ώστε να τον περιτυλίξουν με επιδέσματα για να του δοθεί δύναμη να κρατάει μάχαιρα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου και θα σπάσω τους βραχίονές του, τον δυνατό μαζί και το συντριμμένο και θα κάνω να πέσει από το χέρι του η μάχαιρα και θα διασπείρω τους Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη και θα τους διασκορπίσω στους τόπους και θα ενισχύσω τους βραχίονες του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του. Ενώ θα συντρίψω τους βραχίονες του Φαραώ και θα στενάξει μπροστά του με στεναγμούς τραυματισμένου. Τους βραχίονες όμως του βασιλιά της Βαβυλώνας θα τους ενισχύσω, ενώ οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την απλώσει στη γη της Αιγύπτου. Και θα διασπείρω τους Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη και θα τους διασκορπίσω στους τόπους. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιώβ, 5ο κεφάλαιο. Κάλεσε τώρα, αν κάποιος σου απαντήσει, και σε ποιους από τους Αγίους θα αποβλέψεις, επειδή η οργή φωνεύει τον άφρονα και η αγανάκτηση θανατώνει τον μωρό. Εγώ είδα τον άφρονα να ριζώνει. αλλά αμέσως προείπα το σπίτι του καταραμένο. Η γη του είναι μακριά από τη σωτηρία και μπροστά στην πύλη καταπιέζονται και δεν υπάρχει κανένας που να ελευθερώνει. Το θερισμό τους κατατρώει αυτός που πεινάει και τον αρπάζει από τα αγκάθια και αυτός που διψάει καταπίνει την περιουσία τους. Επειδή η θλίψη δεν βγαίνει από το χώμα, ούτε η λύπη βλασταίνει από τη γη. Αλλά ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη, καθώς τα νεογέννητα των αετών για να πετούν ψηλά. Εγώ όμως θα επικαλεστώ τον Θεό και στον Θεό θα εναποθέσω την υπόθεσή μου, ο οποίος κάνει ανεξιχνίαστα μεγαλεία, αναρρύθμιτα θαυμάσια, ο οποίος δίνει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης και στέλνει νερά επάνω στο πρόσωπο των χωραφιών, ο οποίος υψώνει τους ταπεινούς και σηκώνει σε σωτηρία τους θλιμμένους, ο οποίος διασκορπίζει τις βουλές των πανούργων και τα χέρια τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την επιχείρησή τους, ο οποίος συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους και ανατρέπεται η βουλή των δόλιων ανθρώπων. Την ημέρα συναντούν σκοτάδι και το μεσημέρι ψηλαφούν καθώς μέσα σε νύχτα. Όμως λυτρώνει το φτωχό από τη ρομφαία, από το στόμα τους και από το χέρι του ισχυρού. Και ο φτωχός έχει ελπίδα, ενώ το στόμα της ανομίας φράζεται. Πρόσεξε, μακάριος ο άνθρωπος που τον ελέγχει ο Θεός. Γι' αυτό μην καταφρονείς την παιδεία του παντοδύναμου. Επειδή αυτός πληγώνει και επιδένει, χτυπάει και τα χέρια του γιατρεύουν. Μέσα σε 6 θλίψεις θα σε ελευθερώσει και στην 7η δεν θα σε αγγίξει κακό. Μέσα στην πείνα θα σε λυτρώσει από θάνατο και σε πόλεμο από χέρια ρομφαίας. Από μάστιγα γλώσσας θα είσαι φυλαγμένος και από τον επερχόμενο όλεθρο δεν θα φοβηθείς. Θα περιγελάς τον όλεθρο και την πείνα και από τα θηρία της γης δεν θα φοβηθείς. Επειδή θα έχεις συμμαχία με τις πέτρες της πεδιάδας και τα θηρία του χωραφιού θα ειρηνεύουν μαζί σου και θα γνωρίσεις ότι στη σκηνή σου υπάρχει ειρήνη και θα επισκεφτείς το σπίτι σου και δεν θα σου λείπει τίποτε και θα γνωρίσεις ότι το σπέρμα σου είναι πολύ και τα εγγόνια σου σαν τη βοτάνη της γης. Στον τάφο θα έρθεις σε βαθιά γυρατιά, όπως η θυμονιά του σιταριού μαζεύεται στον καιρό της. Να, αυτό εξιχνιάσαμε. Έτσι έχει το πράγμα. Άκουσέ το και γνώρισε το στον εαυτό σου. Ιώβ, 6ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε, «Ήθε να σγιζόταν πραγματικά η λύπη μου και η συμφορά μου να έμπαινε ολόκληρη μαζί πάνω στην πλάστιγα. Επειδή τώρα θα ήταν πιο βαριά από την άμμο της θάλασσας. Γι' αυτό τα λόγια μου καταπίνονται. Επειδή τα βέλη του παντοδύναμου βρίσκονται μέσα μου, από τα οποία το πνεύμα μου πίνει το φαρμάκι τους. Οι τρόμοι του Θεού παρατάσσονται εναντίον μου. Γκαρίζει ο άγριος γάιδαρος κοντά στο χορτάρι ή μου γκρίζει το βόδι κοντά στη φάτνη του. Τρώγεται το άνοστο χωρίς αλάτι ή υπάρχει γεύση στο ασπράδι του αυγού. Τα πράγματα που η ψυχή μου αποστρεφόταν αγγίξει έγιναν σαν το αειδιαστικό φαγητό μου. Ήθε να απολάμβανα το αίτημά μου και ο Θεός να μου έδινε την επιθυμία μου. Και ο Θεός να ήθελε να ευαρεστηθεί να με αφανίσει, να εξαπολύσει το χέρι του και να με κόψει. Και ακόμα θα είναι η παρηγοριά μου ότι κι αν καταναλωθώ μέσα στη θλίψη και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ τα λόγια του Αγίου δεν τα έκρυψα. Ποια είναι δύναμή μου ώστε να εγκαρτερώ και ποιο είναι το τέλος μου ώστε η ψυχή μου να υποφέρει? Μήπως η δύναμή μου είναι δύναμη από πέτρες ή η σάρκα μου είναι χαλκός? Μήπως δεν έλειψε μέσα μου ολοκληρωτικά η βοήθειά μου και η σωτηρία δεν απομακρύνθηκε από μένα? Στον θλιμμένο οφείλεται έλεος από το φίλο του. Αυτός όμως εγκατέλειψε τον φόβο του παντοδύναμου. Οι αδελφοί μου φέρθηκαν απατηλά σαν χύμαρος. Πέρασαν σαν ρεύμα χυμάρων που θολώνονται από τον πάγο, στους οποίους το χιόνι διαλύεται. Όταν θερμανθούν εκλείπουν, όταν γίνει θερμότητα εξαλείφονται από τον τόπο τους. Τα ίχνη της πορείας τους συστρέφονται, καταντούν στο μηδέν και χάνονται. Τα πλήθη της Θεμά θορούσαν, οι συνοδοιπόροι της Σεβά τους περίμεναν. Διαψεύστηκαν από την ελπίδα τους. Ήρθαν εκεί και ντροπιάστηκαν. Τώρα, κι εσείς είστε όπως αυτοί. Είδατε την πληγή μου και τρομάξατε. Μήπως εγώ είπα «φέρτε μου» ή «δώστε μου ένα δώρο από την περιουσία σας» ή «ελευθερώστε με από το χέρι του εχθρού» ή «λυτρώστε με από το χέρι των ισχυρών»? Διδάξτε με και εγώ θα σιωπήσω και δείξτε μου σε τι έσφαλα. Πόσο δυνατά είναι τα σωστά λόγια? Ο έλεγχος σας όμως τι αποδεικνύει? Φαντάζεστε να ελέγξετε λόγια, ενώ οι ομιλίες του απελπισμένου είναι σαν άνεμος? Πραγματικά, εσείς πέφτετε πάνω στον ορφανό και σκάβετε λάκκο στο φίλο σας. Τώρα λοιπόν, ευαρεστηθείτε να κοιτάξετε σε μένα, επειδή μπροστά σας είναι το πράγμα, αν εγώ ψεύδομαι. Επιστρέψτε, παρακαλώ. Ας μη γίνει αδικία. Ναι, επιστρέψτε πάλι. Η δικαιοσύνη μου βρίσκεται σε αυτό. Υπάρχει αδικία στη γλώσσα μου? Ο ουρανίσκος μου δεν μπορεί να διακρίνει τα διεφθαρμένα? Ιώβ, 7ο κεφάλαιο. Ο βίος του ανθρώπου δεν είναι εκστρατεία επάνω στη γη?

το δέρμα μου ξεσχίζεται και τρέχει υγρό. Οι ημέρες μου είναι ταχύτερες από την κερκίδα του υφαντή και χάνονται χωρίς ελπίδα. Θυμήσου ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Το μάτι μου δεν γυρίζει πίσω για να δει αγαθό. Το μάτι εκείνου που με βλέπει δεν θα με δει ξανά. Τα μάτια σου είναι πάνω μου και εγώ δεν υπάρχω. Όπως το σύννεφο διαλύεται και χάνεται, έτσι κι αυτός που κατεβαίνει στον τάφο δεν θα ξαναανέβει. Δεν θα γυρίσει πλέον στο σπίτι του και ο τόπος του δεν θα τον γνωρίσει πλέον. Γι' αυτό εγώ δεν θα κρατήσω το στόμα μου. Θα μιλήσω μέσα στην αγωνία του πνεύματος μου. Θα θρηνολογήσω μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έβαλες επάνω μου φύλακα. Όταν λέω «το κρεβάτι μου θα με παρηγορήσει, το στρώμα μου θα ελαμφρύνει το παράπονό μου», τότε με φοβίζεις με όνειρα και με καταπλήσεις με οράσεις. Και η ψυχή μου διαλέγει αγχώνη και θάνατο παρά τα κοκαλά μου. Αηδίασα, δεν θα ζήσω παντοτινά. Παρετήσω από μένα, επειδή οι μέρες μου είναι ματαιότητα. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον μεγαλύνεις και βάζεις το νου σου επάνω του και τον επισκέπτεσαι κάθε πρωινό και το δοκιμάζεις κάθε στιγμή? Μέχρι πότε δεν θα αποσυρθείς από πάνω μου και δεν θα με αφήσεις μέχρι να καταπιώ το σάλιο μου? Αμάρτησα, τι μπορώ να κάνω σε σένα, διατηρητή του ανθρώπου? Γιατί με έβαλες σημάδι σου και είμαι βάρος στον εαυτό μου? Και γιατί δεν συγχωρείς την παράβασή μου και δεν αφαιρείς την ανομία μου? Επειδή ύστερα από λίγο θα κοιμάμαι στο χώμα και το πρωί θα με αναζητήσεις, αλλά δεν θα υπάρχω. Ιώβ, 8ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε θα μιλάς αυτά τα πράγματα και μέχρι πότε τα λόγια του στόματός σου θα είναι όπως ένας σφοδρός άνεμος? Μήπως ο Θεός ανατρέπει την κρίση ή ο Παντοδύναμος ανατρέπει το δίκαιο? Αν οι γη σου αμάρτησαν σε αυτόν, τους παρέδωσε στο χέρι της ανομίας τους. Αν εσύ θα ζητούσες τον Θεό το πρωί και θα έκανες δεήσεις στον Παντοδύναμο, αν ήσουν καθαρός και ευθύς, βέβαια τώρα θα σηκωνόταν για σένα και η κατοικία της δικαιοσύνης σου θα ευτυχούσε. Και αν η αρχή σου ήταν μικρή, τα ύστερά σου θα μεγάλωναν υπερβολικά». Επειδή ρώτησε, παρακαλώ, για τις προηγούμενες γενναίες και ερεύνησε ακριβώς για τους πατέρες τους. Επειδή εμείς είμαστε χθεσινοί και δεν ξέρουμε τίποτα για το λόγο ότι οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σκιά, δεν θα σε διδάξουν αυτοί και θα σου πούν και θα προφέρουν λόγια από την καρδιά τους? Θάλει ο πάπυρος χωρίς πυλό? Αυξάνει ο σχήνος χωρίς νερό? Ενώ είναι ακόμη πράσινος και αθέριστος, ξηραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι είναι οι δρόμοι όλων εκείνων που ξεχνούν τον Θεό και η ελπίδα του υποκριτή θα χαθεί. Η ελπίδα του θα κοπεί και το θάρρος του θα είναι όπως ο ιστός της αράχνης. Θα στηριχθεί επάνω στο σπίτι του, εν τούτης αυτό δεν θα σταθεί όρθιο. Θα το κρατήσει, εν τούτης δεν θα ανορθωθεί. Είναι χλωμός μπροστά στον ήλιο και το κλαδί του απλώνεται στον κήπο του. Οι ρίζες του περιπλέκονται στον σωρό από τις πέτρες και διαλέγει τον πετρώδη τόπο. Αν εξαλειφθεί από τον τόπο του, τότε θα τον αρνηθεί, λέγοντας «δεν σε είδα». Δες, αυτή είναι η χαρά του δρόμου του και από το χώμα θα αναβλαστήσουν άλλοι. Δες, ο Θεός δεν θα απορρίψει τον άμεμπτο, ούτε θα πιάσει το χέρι των κακοποιών.

0: μέχρις ότου γεμίσει το στόμα σου από γέλιο και τα χείλη σου από αλλαλαγμό. Εκείνοι που σε μισούν θα αντιθούν τροπή και η κατοικία των ασεβών δεν θα υπάρχει. Ιώβ, ένατο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε, «Αληθινά, ξέρω ότι έτσι έχει το πράγμα. Αλλά πώς θα δικαιωθεί ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό? Αν θελήσει να διαδικαστεί μαζί του, δεν μπορεί να το απαντήσει σε ένα από χίλια. Είναι σοφός στην καρδιά και κρατεός σε δύναμη. Ποιος σκληρύνθηκε εναντίον του και ευτύχησε? Αυτός μετακινεί τα βουνά και δεν γνωρίζουν ποιος τα έστρεψε στην ορχή του. Αυτός σύει τη γη από τον τόπο της και οι στήλοι της σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει και κρύβει τα αστέρια κάτω από σφραγίδα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατάει πάνω στα ύψη της θάλασσας. Αυτός κάνει τον Αρκτούρο, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάνει ανεξιχνία στα μεγαλεία και αναρρύθμιτα θαυμάσια. Δέστε, διαβαίνει κοντά μου και δεν τον βλέπω. Περνάει ανάμεσα και δεν τον αντιλαμβάνομαι. Δέστε, αφαιρεί. Ποιος θα τον εμποδίσει? Ποιος θα του πει τι κάνεις? Αν ο Θεός δεν αποσύρει την οργή του, οι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια βοηθοί καταβάλλονται από κάτω του. Πόσο λιγότερο θα του απαντούσα εγώ, διαλέγοντας απέναντί του τα λόγια μου, στον οποίο και αν ήμουν δίκαιος, δεν θα απαντούσα, αλλά θα ζητούσα έλεος από τον κριτή μου. Αν κράξω και μου απαντήσει, δεν θα πίστευα ότι εισάκουσε τη φωνή μου. Επειδή με κατασυντρίβει με ανεμοστρόβιλο και πληθαίνει τις πληγές μου χωρίς αιτία. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορταίνει με πικρία. Αν πρόκειται για δύναμη, να, είναι δυνατός. Και αν για κρίση, ποιος θα δώσει μαρτυρία για μένα? Αν ήθελα να δικαιώσω τον εαυτό μου, το στόμα μου θα με καταδίκαζε. Αν έλεγα «είμαι άμεμπτος», θα με αποδείκνυε διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν θα φρόντιζα για τον εαυτό μου. Θα καταφρονούσα τη ζωή μου. Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό είπε «αυτός αφανίζει και τον άμεμπτο και τον ασεβή». Και αν η μάστιγά του θανατώνει αμέσως, γελάει στη δοκιμασία των αθώων. Η γη παραδόθηκε στα χέρια του ασεβή. Αυτός σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών της. Αν όχι αυτός, πού και ποιος είναι? Και οι μέρες μου είναι ταχύτερες από ταχυδρόμο. Φεύγουν και δεν βλέπουν καλό. Πέρασαν σαν πλοία που σπέβδουν. Σαν αετός που πετάει επάνω στο θύραμα. Αν πω «θα ξεχάσω το παράπονό μου, θα εγκαταλείψω το πένθος μου και θα παρηγορηθώ». Τρομάζω για όλες τις θλίψεις μου, γνωρίζοντας ότι δεν θα με αθώσεις. Είμαι ασεβής. Γιατί λοιπόν να κοπιάζω μάταια? Αν λουστώ με χιονόνερο και καθαρίσω τα χέρια μου με επιμέλεια, εσύ όμως θα με βυθίσεις στο βούρκο, ώστε και τα ίδια μου τα αιμάτια θα με συχαίνονται. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος όπως εγώ για να το απαντήσω και να έρθουμε μαζί σε κρίση. Δεν υπάρχει μεσίτης ανάμεσά μας για να βάλει το χέρι του επάνω και στους δυο μας. Ας απομακρύνει τη ράβδο του από εμένα και ο φόβος του ας μη με εκπλήττει. Τότε θα μιλήσω και δεν θα τον φοβηθώ, επειδή έτσι δεν είμαι στον εαυτό μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, δόξα στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνο το δικό σου όνομα αξίζει να πάρει, να λάβει Κύριε όλη την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε αυτό το όνομα Κύριε, γιατί είναι το υπερπάν, είναι η δύναμή μας, είναι το άσμα μας. Και σε σένα Κύριε αυτή την ώρα κλείνουμε το γόνι μας ευλογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο είσαι Κύριε, τα πάντα. Σε ευλογούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε παρακαλούμε να χρήσεις και να ευλογήσεις τον Άγιο Σου Λόγο. Να ευλογήσεις την εργασία που θα κάνουμε μετά τον Άγιο Σου Λόγο Κύριε, ώστε σήμερα Πατέρα να λάβουμε τις ευλογίες και τα Άγια Σου δώρα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα και ευλόγησέ μας σφόδρα σφόδρα. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος είναι σύμφωνα με το Λόγο, ο οποίος είναι ναι και αμήν, ο Πατέρας, ο αγαθός, ο οποίος δίδει χωρίς να είναι φίδωλος, τσιγκούνης δηλαδή, πολλά και πλούσια δώρα, πολλές και πλούσιες ευλογίες. Είναι ο Πατέρας των Φώτων. Είναι Άγιος και καλύπτει την κάθε μας ανάγκη. Και καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε, αυτές οι ευλογίες εν Χριστώ Ιησού είναι ήδη δοσμένες σε μας. Κάθε ευλογία έχει ήδη δοθεί, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σύντριψε τις αμαρτίες και τις κατάρες όλων των ανθρώπων. Απλά, πολλές φορές αυτές οι ευλογίες καθυστερούν να έρθουν, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα στην σφαίρα του Πνεύματος που πρέπει να ανοίξουν ώστε αυτές οι ευλογίες που είναι ήδη δοσμένες να έρθουν και σε μας στην φυσική μας κυριολεκτική απτή ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος καθυστερεί για λόγους εκπαίδευσης, να οριμάσουμε. Κάποιες φορές ο διάβολος έρχεται να κλέψει τις ευλογίες. Άλλες φορές δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητήσουμε για να δούμε τις ευλογίες αυτές να έρχονται από την σφαίρα του Πνεύματος στην φυσική ζωή μας. Και σήμερα το κήρυγμά μας λέγεται η ευλογία. Και θα μιλήσουμε για το πώς ο Κύριος μας ευλόγησε σφόδρα κατά πάντα. Και διαβάζουμε Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Γένεσης 1 έως 3 εδάφιο. Εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και είπε ο Θεός 9 φορές στο πρώτο κεφάλαιο και 1 φορά στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε την φράση και είπε ο Θεός. Εάν ήμασταν εκεί δεν θα ακούγαμε κάποιον να μιλάει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός εξέφρασε μία φωνή σύμφωνα με την δικιά μας λεκτική συμπεριφορά. Γιατί οι φυσικές φωνές είναι πολύ διαφορετικές από τις πνευματικές φωνές. Εκεί υπάρχουν άλλες λειτουργίες, άλλα δεδομένα, άλλες διαδικασίες. Και όταν λέμε ότι ο Θεός είπε, είναι ότι έκφρασε το θέλημά του, τη βουλή του, που αυτό όλο έδωσε το δικαίωμα στην δημιουργική του δύναμη, τη δόξα του, να δημιουργήσει και να πλάσει το οτιδήποτε. 10 λοιπόν φορές στα πρώτα 2 κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως ο Κύριος ο Θεός είπε και είπε Και το 10 σαν αριθμό συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Άρα ο Θεός μιλάει πλήρως στον κόσμο τον οποίο ζούμε. Μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει. Και είπεν. Και είπεν. Και τώρα μιλάει. Με ποικίλους τρόπους. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει σφόδρα. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 1-1. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1-1. Εν αρχή το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η σκέψη, είναι η βουλή, είναι ο έναθρος Λόγος. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Λόγος, η βουλή, η σκέψη, το σχέδιο ήταν μέσα στον Κύριο τον Θεό. Όλο το βούλευμα για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής στεκόταν μέσα στην Άγια Βουλή του Ουράνιου Πατέρα, στην βάση και στο θεμέλιο της θυσίας του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα πάλι βλέπουμε ότι ο Λόγος είναι η αρχή. Γιατί τα περισσότερα πράγματα οποία ζούμε στη ζωή μας, αρχή έχουν το Λόγο. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και θα γίνει. Θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε και θα δούμε να ανοίγει ο ουρανός. Άρα ο Λόγος έχει δύναμη. Έχει μια δημιουργική ενέργεια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των όσων λέμε και ζητάμε. Και όταν λέμε η ευλογία, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που είναι το εξής. Ο Κύριος μας ευλογεί, μιλάει για μας, μας μιλάει, δίδει λόγο ευλογίας, ώστε να μας μεταδοθεί η χεία του χάρη και κάθε θετικό και όμορφο στη ζωή μας. Η ευλογία του Κυρίου είναι ο λόγος που μεταδίδει τη θεία του χάρη, ώστε να λάβουμε το οτιδήποτε άγιο, καθαρό, όμορφο, θετικό και ευλογημένο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Και ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Σφόδρα. Σφόδρα, αδελφοί. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα δούμε μεγάλους άνδρες να ευλογούν τα παιδιά τους, να ευλογούν τους απογόνους τους, γιατί σύμφωνα με το λόγο που θα έδιναν της ευλογίας αυτής θα ερχόταν το αποτέλεσμα στη ζωή του λόγου που έδιναν, καθώς ευλογούσαν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι, θα ερχόταν το αποτέλεσμα, ο καρπός του λόγου. Αμήν. Και διαβάζουμε Γένεσης 27:1-4. Γένεσης 27:1-4. Και αφού γέρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειδύνθησαν ώστε δεν έβλεπε, εκάλεσε Ισαάκ τον γιον αυτού το μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν: «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν: «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε: «Ιδού τώρα εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερθε στην πεδιάδα και κυνήγησέ μου κυνήγιο. Και κάμε με δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει», επαναλαμβάνω, «για να σε ευλογήσει η ψυχή μου προτού πεθάνω». Ο Έλικοτ, ένας σπουδαίος σχολιαστής του λόγου, λέει ότι ο Ισαάκ στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν περίπου 117 ετών. Ο Ισαάκ ξέρουμε ότι έζησε έως τα 180 χρόνια. Εάν όντως είναι έτσι, είχε 63 χρόνια ζωής μπροστά του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν άρρωστος ή αισθανόταν έτοιμος να πεθάνει. Με αποτέλεσμα να καλέσει τον πρωτότοκο τον Ισά, ήταν δίδυμος με τον Ιακώβ, αλλά εξήλθε πρώτος από τη μήτρα της μητρός του. Φώναξε λοιπόν τον πρωτότοκο τον Ισά και του είπε, κυνήγησε, πιάσε ένα χείραμα, μαγείρεψέ μου το, να το φάω, να ευχαριστηθεί η ψυχή μου και να σε ευλογήσω. Ξέρουμε βέβαια το αποτέλεσμα, ότι ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα φαγητό στον αδελφό του, τον Ιακώβ, χάνοντας τις ευλογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, καθώς ήταν σε μια ιδιαίτερη περίσταση κατάσταση στη ζωή τους, ας πούμε λίγο πριν το πεθάνουν, ευλογούσαν τους απογόνους, τους πρωτοτοκούς τους, γιατί ήξεραν το πόσο σημαντικός και την δύναμη που είχε ο λόγος, τη σημαντικότητα και την δύναμη του λόγου. Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό το οποίο έλεγαν θα ευλογόταν και θα ερχόταν στη ζωή αυτού που λάμβανε αυτόν τον λόγο της ευλογίας. Αμήν. Και διαβάζοντας χωρία της γραφής, βλέπουμε ανθρώπους, όπως προανέφερα, να ευλογούν φυλές, όπως ο Μωυσής, λίγο πρωτού απέλθα από αυτή τη ζωή, ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Αν διαβάσουμε στην Γέννηση στο 49 κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε τον Ιακώβ να ευλογεί πρωτού πεθάνει όλα του τα αγόρια. Αμήν. Και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, και εμείς έχουμε στη λειτουργία της σφαίρας του πνεύματος μία παρόμοια ανταπόκριση από τον Κύριο σε εμάς. Από τον Κύριο σε εμάς, αδελφοί. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 1:3-6, ώστε να ταυτίσουμε αυτά που λέμε με το ότι ο Κύριος ευλογεί μας, όπως ευλόγησε στην ιστορία που διαβάσαμε πριν λίγο ο Ισαάκ το γιο του. Και διαβάζω: ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς, ακούστε, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Αμήν. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν, κρατάμε και τη λέξη υιοθεσίαν, δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Και στο 6, εις έπαινον της δόξας της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού. Διαβάσαμε λοιπόν στο εδάφιο 3, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική. Και αυτές οι ευλογίες, διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτήν την επιστολή που έγραψε ο Παύλος προς την εκκλησία της Εφέσου, αν διαβάσουμε τα επόμενα 3 κεφάλαια, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ευλογίες που μας ευλόγησε ο Κύριος. Είναι η ειρήνη, η λύτρωση, η επίγνωση του Θεού, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Ο λόγος λοιπόν αυτός που αναφέρεται στο εδάφιο 3, στην προς Εφεσιώπος επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται περισσότερο στα επόμενα 3 κεφάλαια της επιστολής, ώστε να καταλάβουμε ολοκληρωμένα ποιες είναι αυτές οι πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος μας ευλόγησε. Και όταν λέμε ευλόγησε, ευλογώ, είναι ένας καλός λόγος ο οποίος λέει κάποιος, ώστε όπως είπαμε πριν λίγο, να επέλθει η Θεία Χάρη στην προκειμένη περίπτωση του Κυρίου και κάσε τι το οποίο είναι θετικό, άγιο, ευλογημένο και όμορφο. Γυρνάμε πίσω στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Ισαύ δυστυχώς έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε τις ευλογίες και στην θέση του ευλογήθηκε ο αδελφός του, ο Ιακώβ. Θυμάστε, ξεγελάσε τον πατέρα του, σύμφωνα με την οδηγία που του είχε δώσει η μητέρα του, εμφανίστηκε σαν Ισαύ, σαν πρωτότοκος και πήρε την ευλογία του πατέρα. Ο πρωτότοκος είχε μία ξεχωριστή θέση στον Ισραήλ. Ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην προγονική γραμμή του Μεσσία που θα ερχόταν, όπως επίσης έπαιρνε διπλή ευλογία στα υλικά. Είχε δηλαδή διπλή ευλογία τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην φυσική σφαίρα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ, επειδή γνώριζε αυτές τις ευλογίες, ήθελε να σφετεριστεί με τον δικό του αρχικό τρόπο τη θέση του Ισαύ καταλαμβάνοντάς την. Βέβαια, ο Κύριος το συμμόρφωσε, τον ταπείνωσε, τον δίδαξε, ώστε ο Ιακώβ να γίνει ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, να τον υπηρετήσει τέλεια μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον πήρε από αυτήν την ζωή. Και διαβάζουμε Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Ξεγυλάει λοιπόν ο Ιακώβ τον πατέρα του, τον Ισαάκ, παρουσιάζεται σαν Ισαύ. Η μητέρα του του είχε δώσει τα εδέσματα μαγειρεμένα. Τρώει ο Ισαάκ, ο άνθρωπος του Θεού. Αγγίζει το γιο του. Ο γιος του είχε βάλει δέρμα ζώου επάνω του, γιατί ο Ισαάκ ήταν δασίτριχος. Αγγίζει λοιπόν το σώμα του Ιακώβ. Ξεγελιέται επειδή άγγιξε τις τρίχες του ζώου. Μυρίζει τον Ισαάκ. Μύριζε τον Ιακώβ, μύριζε όπως τον Ισαύ ο Ιακώβ, και έτσι ευχαριστημένος, καθώς είχε φάει, καθώς είχε πιστοποιήσει μέσα του ότι ήταν ο μεγάλος του γιος, δεν έβλεπε να τον δει καθαρά, άγγιζε και μύριζε, δεν είχε την αίσθηση των οφθαλμών, αλλά είχε την αίσθηση της αφής και της όσφρησης. Και μετά ευχαριστημένος ευλόγησε το παιδί του λέγοντας τα παρακάτω λόγια. Ας τα διαβάσουμε. Γένεσης 27, 26, 29. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού: πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου. Και πλησίασε και φίλησεν αυτόν, και ως φράχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, όπως είπαμε. Και ευλόγησε αυτόν και είπεν. Και είπεν, που το ακούσαμε το και είπεν, στην Γένεση, όταν ο Κύριος έλεγε και είπεν και τα πάντα δημιουργόντουσαν. Ιδού, η οσμή του Υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης καυθονία σίτου και ίνου, λαοί να σε δουλεύωσει και έθνη να σε προσκυνώσει, να είσαι κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνώσει, κατηρημένος ως σε καραταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Ο Ιακώβ λοιπόν παίρνει την ευλογία του πατέρα του και όλο αυτό πηγαίνει πολύ μακρύτερα. Γιατί, όπως είπαμε, ο πρωτότοκος λάμβανε ευλογίες φυσικές και πνευματικές. Και στο εδάφιο 28 έχουμε τις πνευματικές και τις υλικές ευλογίες. Διαβάσαμε. Ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αφθονία σύτου και ίνου. Η βροχή συμβολεί στο λόγο. Αλλά χωρίς βροχή δεν μπορεί να έρθει καμιά καρποφορία. Αμήν. Το σιτάρι συμβολεί στο λόγο. Ο ίνος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά παράλληλα είναι υλικές ευλογίες. Αμήν. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος ευλόγησε μέσω του Ιακώβ και του λόγου του, του Ισαάκ και του λόγου του, τον Ιακώβ, με πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και στο εδάφιο 29 οι ευλογίες είναι της θέσης την οποία θα είχε ο Ιακώβ στο πέρας της ζωής του. Θα ήταν τοποθετημένος πάνω από τα αδέλφια του, θα ήταν τοποθετημένος σε μία θέση εξουσίας και όποιος τον ευλογούσε θα ήταν ευλογημένος και όποιος τον καταργούσε θα ήταν καταραμένος. Βλέπουμε τη σημαντικότητα του λόγου και το πόσο σημαντικό είναι και εμείς να ευλογάμε ανθρώπους, δηλαδή τα παιδιά μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, τον οποιονδήποτε, ο Θεός να σου δώσει χαρά και ειρήνη, ο Θεός να σε ευλογήσει με μία όμορφη και ευλογημένη μέρα, ο Θεός να σε χρήσει και να σε χρησιμοποιήσει τη δόξα Του, ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τις ευλογίες επάνω σου. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν τέτοια δύναμη που ο Κύριος πατάει σε αυτά τα λόγια και φαίνεται αποτελέσματα. Αμήν. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στην αναφορά ενός ενήλικα σε έναν ενήλικα, γιατί αυτή τη στιγμή και μια μητέρα με ένα βρέφος μπορεί να ευλογήσει το παιδί της και το παιδί να λάβει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, την ευλογία με την οποία ευλογεί η μητέρα ή ο πατέρας αυτό το παιδί. Αμήν. Γι' αυτό ευλογείτε ο ένας τον άλλον, ευλογείτε τους συζύγους σας, τα παιδιά σας, ευλογείτε τη ζωή σας, ευλογείτε τα πάντα. Να μάθουμε να ευλογούμε τη ζωή μας. Να μάθουμε να ευλογούμε τη διακονία μας, την εκκλησία μας, τη χώρα μας, τους εργάτες μας. Να μάθουμε να ευλογούμε το οτιδήποτε πρέπει να ευλογηθεί. Ακόμη και τους άδικους ανθρώπους, ακόμη και τους πονηρούς πολιτικούς. Όλους πρέπει να τους ευλογάμε. Για να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έναν ατάραχο βίο. Ευλόγησε λοιπόν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Αυτές οι ευλογίες ήρθαν άμεσα στη ζωή του. Δηλαδή, κινήθηκε, ξύπνησε ο Ιακώβ και αυτές οι ευλογίες ήρθαν στη ζωή του. Όχι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν αυτές οι ευλογίες. Και παρόλο που ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα, είχε πολλές θλίψεις και δυστυχίες μες στη ζωή. Άρα να ξεχωρίζουμε ότι θα έχουμε ευλογίες, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Βασανίστηκε 20 χρόνια στο θείο του, το Λάβαν. Τον ξεγέλασε πόσες φορές. Αλλά όταν έφυγε, έφυγε ευλογημένος. Έφυγε με οικογένεια, με παιδιά, με ζώα, με πλούτη. Και ως άνθρωπος, καθώς πάλεψε στο Φανουή με τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ο Κύριος του άλλαξε και το όνομά του και από Ιακώβ, υποσχελιστής, ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και ως άνθρωπος ήταν στην γενεαλογική σειρά η οποία θα έφερνε στην ζωή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, τον Σωτήρα μας. Πήρε ευλογίες, πνευματικές και φυσικές, πολλές. 12 παιδιά, αγόρια. Ευλογία μεγάλη. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι απέκτησε τόσα πολλά παιδιά. Αμήν. Και αυτό όλο πρέπει σήμερα, καθώς θα τελειώσουμε το κήρυγμα, να το περάσουμε στη δικιά μας τη ζωή. Διαβάσαμε για την ιστορία του Ισαάκ με τον Ιακώβ. Είπαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Δεν λέει με κάποιες, λέει με όλες, με κάθε πνευματική ευλογία. Και κάθε πνευματική ευλογία τα περικλεί όλα. όλα. Αμήν. Και
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε προς Ρωμαίους 8, 15, 17. Προς Ρωμαίους 8, 15, 17 εδάφιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αυτό πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι για να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Ο Κύριος λέει μας έχει υιοθετήσει και είμαστε πια τέκνα Θεού. Αμήν. Έχετε καταλάβει τη διαδικασία της υιοθεσίας? Τι σημαίνει υιοθεσία? Είναι μια αγωγή. Είναι μια νομική διαδικασία η υιοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει μια νομική διαδικασία. Και στα ανθρώπινα δεδομένα γίνονται όντως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην σφαίρα του πνεύματος η υιοθεσία έχει γίνει καθώς νομικά στεκόμαστε στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια νομική αγωγή με την οποία ένας άνθρωπος παίρνει στην οικογένειά του ένα ξένο παιδί για να το κάνει δικό του. Όταν πάρει αυτό παιδί έχει σκοπό να το θεραπεύσει και να του δώσει τα προνόμια των φυσικών δικών του παιδιών. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια που υιοθέτησε ένα παιδί, έχει άλλα δύο παιδιά, ό,τι είναι να πάρει το κάθε ένα από τα δύο φυσικά τους παιδιά, θα πάρει και το υιοθετημένο, γιατί πια, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, είναι δικό του. Μπορεί να μην το έχει γεννήσει ο ίδιος, ούτε δεν έχει βγει από τη μήτρα της μητρός. Αλλά επειδή έχει γίνει αυτή η νομική διαδικασία, λογίζεται ως δικό του. Εμείς ήμασταν κάποτε ξένοι ως προς τον Θεό, απαλωτριωμένοι, όπως λέει ο λόγος, από το θέλημά του. Αλλά ο Θεός μας υιοθέτησε με τη νομική πράξη της θυσίας του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε παιδιά του. Και ό,τι είναι να πάρει, ό,τι έχει πάρει ο Υιός το φυσικός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παίρνουμε και εμείς. Ό,τι έχει δώσει στον Υιό του, το δίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε πριν λίγο για το τι είναι η υιοθεσία. Επίσης θέλω να σας συμπληρώσω κάτι. Το υιοθετημένο παιδί χάνει τα δικαιώματα της παλιάς του οικογένειας. Όταν μας υιοθετεί ο Θεός, δεν έχει κανένα δικαίωμα πια η παλιά μας οικογένεια, που είναι ο διάβολος με τη σάρκα. Ο διάβολος είναι ο πατέρας και η σάρκα είναι η μαμά. Γιατί πια τώρα έχουμε άλλο πατέρα, τον Κύριο τον Θεό, και άλλη μητέρα, την Εκκλησία. Και τα δικαιώματα τα παλιά που είχε η παλιά μας οικογένεια δεν μπορούν πια να έρθουν εναντίον μας. Είναι όλα γεμμένα και καρφωμένα επάνω στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Γαλάτες 4:7. Προς Γαλάτες 4:7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλά υιός, εάν δε υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Κάποτε ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν υιοθετηθήκαμε, δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, καθότι είμαστε υιοί και θυγατέρες του Θεού. Αμήν. Είμαστε υιοί και θυγατέρες του Θεού. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, κάθε τέκνο θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά σαν υιός. Όταν το παιδί μεγάλωνε και γινόταν 14, 15, 16 χρονών, το οδηγούσαν μπροστά σε έναν Ρωμαίο δικαστή και γινόταν η πράξη της υιοθεσίας. Εκείνη τη στιγμή του άλλαζαν ρούχα και την παιδική τίβενο την αντικαταστούσε η ανδρική Τίδενος, ένα ρωμαϊκό ένδυμα της ανώτερης κοινωνικής τάξης που ήταν κάτι σαν χλαμίδα ή ένας μανδύας. Ο πραγματικός γιος μιας ρωμαϊκής οικογένειας μέχρι τα 15-16 του θεωρείται δούλος, περισσότερο παρά γιος. Και έπρεπε να γίνει αυτή η δικαστική πράξη ώστε να πάυσει να θεωρείται περισσότερο δούλος και να θεωρηθεί περισσότερο γιος. Και αυτό φαινόταν και εξωτερικά, καθώς το παιδί αυτό άλλαζε ρούχα. Εμείς έχουμε αλλάξει ρούχα, αδελφοί, βεβαίως. Γιατί λέει ο λόγος ότι ντυθήκαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε ντυμένοι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα την ώρα της υιοθεσίας μας και εμείς αλλάξαμε ρούχα. Πετάξαμε από πάνω μας τα ρούχα της δουλείας, της αμαρτίας και της σάρκας, τα ρούχα του σατανά, και τώρα πια φοράμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα ρούχα της υιοθεσίας, τα ρούχα που υποδηλώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Και μέσα μας, καθώς είμαστε ντυμένοι τον Κύριο, υπάρχει εν Χριστώ Ιησού μια νέα κτήση που εκεί επάνω ο Κύριος κτίζει την προσωπική σωτηρία στον καθέναν από εμάς. Αμήν, στον καθέναν από εμάς. Θα πω άλλη μια ιστορία, χωρίς να διαβάσω εδάφια, από την Γένεση στο 48 κεφάλαιο. Λίγο πρωτού πεθάνει τώρα Ιακώβ. Έχει μπροστά του τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του επάνω στα δύο παιδιά και τα ευλόγησε. Πόσο σημαντική είναι η ευλογία, ο λόγος, ώστε μετά να ανοίξει η σφαίρα του πνεύματος και να έρθει το αποτέλεσμα αυτού του θετικού και Άγιου Λόγου. Αμήν. Ψαλμός 23:1-6. Ψαλμός 23:1 έως το 6 εδάφιο, ουσιαστικά θα διαβάσουμε όλο τον ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν θέλω στερηθεί τίποτα. Μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό? Το πιστεύουμε, αδελφοί?
2: Αμήν.
1: Δεν θα στερηθούμε τίποτα.
2: Αμήν.
1: Γιατί έχουμε ποιμένα τον Κύριο τον Θεό. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Η νόρθος στην ψυχή μου με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένε και το όνομα του αυτού. Και εν κοιλάδι, ακούστε, και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι με τεμού, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Ετοίμασας έμπροστέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Αμήν. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλωση με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το παιδί του Θεού, το οποίο είναι ευλογημένο, λαμβάνει από τον Κύριο κάθε ευλογία την οποία έχει ανάγκη. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ διαβάσαμε στο δεύτερο 4 ότι κι αν περιπατήσω σε μια κοιλάδα που έχει σκιές θανάτου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στα λόγια αυτά και στα εδάφια αυτά διαβάζοντας Ισαΐας 40:10-11. Ισαΐας 40:10-11, για να συμπληρώσουμε τα λόγια τα οποία είπαμε και τα εδάφια από τον 23ο ψαλμό. Και διαβάζουμε. Ιδού, ακούστε. Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχήνο αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Ποιος είναι ο μισθός και η αμοιβή? Οι ευλογίες μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Και στο 11, θέλει βοσκής το πίμνο αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία για του βροχήνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού. Και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Θα οδηγεί τα θυλάζοντα και θα έχει τα πρόβατα στον κόλπο του, στο στήθος του, ποιμένοντας και ευλογώντας αυτά. Φοβερά λόγια. Γι' αυτό που είμαστε ο Κύριο και γι' αυτό που είναι ο Κύριος ως προς εμάς αδελφοί. Αμήν. Στο προσδρομέως 8:29 μας λέει ότι είμαστε σύμμορφοι με τον Υιόν αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμμορφος? Έχουμε την ίδια μορφή στην σφαίρα του πνεύματος. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Αυτό που ήθελε εξ αρχής για εμάς, έθεσε σαν πρότυπο τον αμνό, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του Θεού, και τώρα όλοι εμείς μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Υιού, λαμβάνοντας ως κληρονόμοι και συγκληρονόμοι σε αυτή τη ζωή μόρφωση, χρίσμα, δόξα, νέα ταυτότητα και κάθε εν Χριστώ Ιησού ευλογία. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Έχουμε εξουσία.
2: Αμήν.
1: Τι σημαίνει εξουσία? Όταν ο Κύριος είπε στο Καταμανθιόν 28:18, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης, τι σημαίνει εξουσία? Είναι από το αρχαίο έξεστη, που σημαίνει είναι δυνατό και σε πλήρη έννοια. Επίσης, είναι το δικαίωμα ή η άδεια που έχει κάποιος να ενεργήσει κάτι ή να δώσει κάτι κατά τη θέλησή του. Άρα αφού έχει εξουσία ο Υιός και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι, έχουμε και εμείς εξουσία να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να πατήσουμε τον όφη, να συντρίψουμε τα έργα του εχθρού.
2: Αμήν.
1: Γιατί εκείνος το κάνει.
2: Αμήν.
1: Για εμάς και μέσα από εμάς.
2: Αμήν.
1: Έχουμε εξουσία?
2: Αμήν.
1: Ναι αδελφοί, ως παιδιά του Θεού ευλογημένα έχουμε εξουσία σε ουρανό, σε γη, σε δαίμονες, καθότι τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής.
2: Αμήν.
1: Έχεις γραφτεί στο βιβλίο της ζωής?
2: Αμήν.
1: Όλοι έχουμε γραφτεί. Το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού. Άρα με την εικόνα του Πατέρα που όλο φτιάχνεται και καλυτερεύει η μέρα με τη μέρα, καθώς μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εξουσία, αδελφοί, να λάβουμε τις ευλογίες και να καταπατήσουμε τα σχέδια του Σατανά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο, αδελφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί με το που ολοκληρώσω τα εδάφια του Ψαλμού 128, θα το διαβάσουμε δηλαδή όλο από το 1 στο 6. Μετά θα μείνουμε στην προσευχή και θα διεκδικήσουμε κάθε ευλογία του Κυρίου για τη ζωή μας. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Με πίστη, με βεβαιότητα θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και ο καθένας για τον εαυτό του θα κράξει και θα ζητήσει κάθε ευλογία που έχει δώσει ο Κύριος στη διακονία και στη ζωή του. Και διαβάζουμε Ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εντές οδείς αυτού. Διότι θέλεις, ακούς τα αποτελέσματα, διότι θέλεις στρώγη, αυτές είναι οι ευλογίες και τα αποτελέσματα, διότι θέλεις στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θελείστε και ευτυχία είσαι. Υγιεινή σου θελείστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Υγιή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Θέλει ευλογηθεί αυτός που σέβεται, αγαπά και φοβάται με άγιο ευσεβή φόβο τον Κύριο. Αυτές είναι οι ευλογίες. Στο 5. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει. Θέλει σε ευλογήσει. εκ της Ιών και θέλεις ήδη το καλό της Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, θα ευλογήσεις την Εκκλησία.

συναντάμε εμείς με τον ουρανό, με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΙΒ. Και καθώς εστερεώθη η βασιλεία του Ροβοάμ και ενεδυναμώθη, εγκατέλειπε τον νόμο του Κυρίου και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού. Και εν το πέμπτο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, Σισάκ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ανέβη εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή παρινόμησαν εις τον Κύριον με τα 1200 αμαξών και 60,000 υπέων. Ο δε λαός, ως της ήλθε μετ' αυτού εξ Αιγύπτου, ήτο αναρρύθμιτος, Λίβιες, Τρογλωδίτε και Αιθίωπες. Και κυριεύσα στα σοχυράς πόλης τας εν Ιούδα ήλθεν έως της Ιερουσαλήμ. Τότε Σεμαΐας ο προφήτης ήλθε προς τον Ροβοάμ και τους άρχοντας του Ιούδα, τους συναχθέντας εν Ιερουσαλήμ δια των φόβων του Σισάκ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος, σεις με εγκατελείπετε, δια τούτο σας εγκατέλειπον και εγώ εις την χείρα του Σισάκ. Και ταπεινώθησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλεύς και έλεγον, δίκαιος ο Κύριος. Και ότε είδεν ο Κύριος ότι εταπεινώθησαν, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σεμαΐα, λέγον, ούτι εταπεινώθησαν, δεν θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, αλλά θέλω χαρίσει εις αυτούς σωτηρίαν τεινά. Και ο θυμός μου δεν θέλει εκχυθεί επί την Ιερουσαλήμ διαχειρός του Σισάκ. Αλλά όμως θέλουσι γίνει δούλη αυτού, δια να γνωρίσωσι την δουλείαν την εμήν και την δουλείαν των βασιλειών της γης. Και ανέβη Σισάκ ο βασιλεύς της Αιγύπτου επί την Ιερουσαλήμ και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως. Τα πάντα έλαβε. Έλαβεν έτη τους θηρεούς τους χρυσούς, τους οποίους έκαμεν ο Σολομών. Και αντεκείνον έκαμεν ο βασιλεύς Ροβοάμ, θηρεούς χαλκίνους, και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας των αρχόντων των σώματοφυλάκων ή την εσεφύλατον την είσοδον του οίκου του βασιλέως. Και οπότε εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου, οι σωματοφύλακες ήρχοντο και λάμβανον αυτούς και πάλιν έφερον αυτούς εις το οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν εταπεινώθη, απεστράφει από αυτού ο θυμός του Κυρίου, δια να μη αφανίσει αυτούς ολοκλήρως, διότι ήσαν έτη αγαθά πράγματα εν το Ιούδα. Και ενεδυναμώθη ο βασιλεύς Ροβοάμ εν Ιερουσαλήμ και βασίλευσε, διότι ο Ροβοάμ ήτο ηλικίας 40 ενός έτους ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 17 έτη εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποία ο Κύριος έκλεξε εκ πασών των φυλών του Ισραήλ δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Της δε μητρός αυτού το όνομα ή το Νααμά η Αμμονίτης. Και έπραξε πονηρά επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον. Εδε πράξεις του Ροβοάμ επρώτε και έσχατε δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο Σεμαΐου του προφήτου και ειδό του βλέποντος εν τες γενεαλογίες. Ήσαν δε πάντοτε πόλεμοι μεταξύ Ροβοάμ και Ιεροβοάμ. Και εκοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και τάφη εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αβιά ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα αλφα. Και εν το 11ο έτη, το 3ο μηνή, την 1ου του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Γιέ ανθρώπου, είπε προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και προς το πλήθος αυτού, με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου, ιδού, ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο με κλάδους ωραίους και πυκνός στην σκιάν και υψηλός το μέγεθος, και η κορυφή αυτού ή το εν μέσω κλάδων πυκνών. Τα ύδατα ύφξησαν αυτόν, η άβυσσος ύψωσεν αυτόν με τους ποταμούς αυτής, τους ρέοντας κύκλο των φυτών αυτού και εξέπεμπε τους ρίεκας αυτής εις πάντα τα δέντρα του αγρού. Όθεν το ύψος αυτού ανέβη υπεράνω πάντων των δέντρων του αγρού και οι κλόνοι αυτού επλήθυναν και οι κλάδοι αυτού εξετάνθησαν δια το πλήθος των υδάτων ενώ ευλάστανε. Πάντα τα πετεινά του ουρανού εφόλευον εν της κλόνης αυτού και πάντα τα ζώα του αγρού εγένων υπό τους κλάδους αυτού. Υπό δε την σκιάν αυτού κατόκουν πάντα τα μεγάλα έθνη. Ήτο λοιπόν ωραίος κατά το μέγεθος αυτού και κατά την έκταση των κλάδων αυτού, διότι ερίζε αυτού ήσαν πλησίων υδάτων πολλών. Εκέδριεν το παραδείσο του Θεού, δεν ιδύναντο να κρύψω συν αυτόν. Έλατι δεν εξισούντο με τους κλόνους αυτού, και κάστανοι δεν εξισούντο με τους κλάδους αυτού. Ουδέν δένδρον εν το παραδείσο του Θεού ομοίαζεν αυτόν κατά την ωραιότητα αυτού. Έκαμον αυτόν ωραίον κατά το πλήθος των κλάδων αυτού, ώστε πάντα τα δέντρα της Εδέμ, τα εν το παραδείσο του Θεού, εζήλευον αυτόν. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ύψωσας σε αυτόν υψηλά, και επειδή εσήκωσε την κορυφήν αυτού μεταξύ των πυκνών κλόνων, και η καρδία αυτού επήρθη εις το ύψος αυτού, δια τούτο παρέδωκα αυτόν εις την χείρα του δυνάστου των εθνών, ώστις θέλει φερθεί αξίως προς αυτόν. Απέβαλον αυτόν δια την ασέβειαν αυτού. Και ξένοι, οι τρομερότεροι των εθνών, έκοψαν αυτόν και εγκατέλειπον αυτόν. Οι κλάδοι αυτού έπεσαν επί τα όρη και εν πάσε στε σφάραγξη. Και κλόνοι αυτού συνετρίφθησαν υπό πάντων των ποταμών της γης. Και πάντες οι λαοί της γης κατέβησαν από τη σκιά αυτού και εγκατέλειπον αυτόν. Επί του πτώματος αυτού θέλου συνεπικάθιστε πάντα τα πετεινά του ουρανού, και επί τους κλάδους αυτού θέλουσιν είστε πάντα τα ζώα του αγρού, δια να μη υψωθεί εν το ύψη αυτού ουδέν εκ των δένδρων των υδάτων, μη δε να σηκώσωση την κορυφήν αυτών μεταξύ των πυκνών κλάδων, και εκ πάντων των πυνόντων είδωρ, ουδέ εκ τούτων να μη στέκεται εν το ύψη αυτού, διότι πάντα παρεδόθησαν εις τον θάνατον, εις τα κατώτατα της γης, εν μέσω των ιών των ανθρώπων, μετά των καταβενόντων εις λάκων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθήν ημέραν κατέβη εις τον Άδην, έκαμον να γίνει πένθος. Εσκέπασα την Άβυσσον δι' αυτόν και εμπόδισα τους ποταμούς αυτής και τα μεγάλα ύδατα εκρατήθησαν. Και έκαμον να πενθήσει ο Λίβανος δι' αυτόν και πάντα τα δέντρα του αγρού εμαράνθησαν δι' αυτόν. Έκαμον τα έθνη να συσθώσουν εις τον ήχον της πτώσεως αυτού. Ότε κατεβίβασα αυτόν εις τον Άδην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Και πάντα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά του Λιβάνου, πάντα τα πίνοντα είδωρ, παρηγορήθησαν εν της κατωτάτης της γης. Και αυτοί έτη κατέβησαν εις τον Άδην μετά αυτού, προς τους τεθανατωμένους εν μαχαίρα. Και όσοι ήσαν ο βραχίων αυτού, οι κατοικούντες υπό την σκιάν αυτού εν μέσω των εθνών. Με ποιον ομοιώθεις ούτως εν τη δόξη και εν τη μεγαλειότητη μεταξύ των δέντρων της Εδέμ? Θέλεις όμως καταβιβαστεί μετά των δέντρων της Εδέμ εις τα κατώτατα της γης. Θέλεις κοίταστε εν μέσω των απεριτμήτων μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Ούτως είναι ο Φαραώ και άπαν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα. Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω παραδοθεί στο παράπονόν μου. Θέλω λαλήσει εν την πικρία της ψυχής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν, μη με καταδικάζεις. Δείξον μη δια τι με δικάζεις. Είναι καλόν εις σένα καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χειρών σου και να ευωδώνεις την βουλήν των ασεβών. Σαρκός οφθαλμούς έχεις ή βλέπεις καθώς βλέπει άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα έτη σου ως ημέρα ανθρώπου, ώστε αναζητείς την ανομία μου και ανερευνάς την αμαρτία μου, ενώ εξεύρεις ότι δεν εισέβησα και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ των χειρών σου. Εχείρες σου με εμόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο και με καταστρέφεις. Ενθυμήθη τι δέομαι, ότι ως πυλών με έκαμες και εις χώμα θέλεις με επιστρέψει. Δεν με ήμελξας ως γάλα και με έπηξας ως τυρών. Δέρμα και σάρκα με ενέδισας και με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωήν και έλεος εχάρισας εις εμέ και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου. Ταύτα όμως έκρυπτες εν την καρδία σου. Εξεύρω ότι τούτο ήτο μετά σου. εάν αμαρτήσω με παραφυλάτης και από της ανομίας μου δεν θέλεις με αθώσει. Εάν ασεβήσω, ουέησε με, και αν είμαι δίκαιος δεν δύναμαι να σηκώσω την κεφαλή μου. Είμαι πλήρης ατιμίας. Είδε λοιπόν την θλίψη μου, διότι αυξάνει. Με κυνηγείς ως άγριος λέων και επιστρέφων δεικνύεσαι θαυμαστός κατέ μου. Ανανεώνεις τους μάρτυρά σου εναντίον μου και πληθύνεις την οργή σου κατέ μου. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Γιατί λοιπόν με εξήγαγες εκ της μήτρας, ήθε να εξέπνεον και ο φθαλμός να μη με έβλεπεν. Ήθελον είστε ως μη υπάρξας, ήθελον φερθεί εκ της μήτρας εις τον τάφον. Η μέρε μου δεν είναι ολίγε, πάυσον λοιπόν κι άφεσμε να αναλάβω ολίγον, πριν υπάγω όθεν δεν θέλω επιστρέψει εις γιν σκότους και σκιάς θανάτου, γιν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου, όπου τάξης δεν είναι και το φως είναι ως το σκότος. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα αλφα. Και απεκρίθη ο σοφάρωνα αμαθήτης και είπε, δεν δίδεται απόκριση στο πλήθος των λόγων και ο πολυλόγος θέλει δικαιωθεί. Εφλιαρίες σου θέλουν συναποστομώσει τους ανθρώπους και όταν περιγελάς δεν θέλεις εκατεσχήνη της, διότι είπες, η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός ενώπιον σου. Αλήθεια να ελάλει ο Θεός και να ίνιγε τα χείλια αυτού εναντίον σου και να σε εφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας ότι είναι διπλάσια των όσα γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου ο λιγότερον της ανομίας σου. Δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού, δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμον με εντέλειν, ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασε να κάνεις, είναι βαθύτερα του άδου. Τι δύνασε να γνωρίσεις, το μέτρον αυτών είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Εάν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει ή να συνάξει, τότε τι δύναται να εμποδίσει αυτόν, διότι αυτός γνωρίζει την ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θέλει εξετάσει. Ο δε μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον. Εάν σύ ετοιμάσεις την καρδία σου και εκτείνεις τα σχήρα σου προς αυτόν, εάν την ανομίαν την εγχερσή σου απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσει ασέβεια εν τες σκηνές σου, τότε βεβαίως θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου ακυλίδωτον. Μάλιστα θέλεις είστε σταθερός και δεν θέλεις φοβήστε. Διότι σύ θέλεις λησμονήσει την θλίψην, θέλεις ενθυμηθεί αυτήν ως είδα τα διαρρεύσαντα και ο καιρός σου θέλει ανατύλει λαμπρότερος της μεσημβρίας και αν επέλθει σκότος επί σε, πάλιν θέλεις γίνει ως η αυγή και θέλεις είστε ασφαλής διότι υπάρχει ελπίση σε. Ναι, θέλεις κάπτει δια την σκηνή σου και θέλεις κοιμάστε εν ασφαλεία. Θέλεις πλαγιάζει και ουδείς θέλεις σε τρομάζει και πολύ θέλου συνοικετεύει το πρόσωπό σου. Τον δε ασεβώνει οφθαλμή θέλου σημαρανθεί και καταφύγιον θέλει λήψη από αυτόν και η ελπής αυτόν θέλει είστε να εκπληρώσει. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα βήτα. Ο δε Ιώβ απεκρίθηκε και είπε, «Σεις είστε αληθώς οι άνθρωποι και με σας θέλει τελευτήσει η σοφία. Και εγώ έχω σύνεσιν ως και ημείς, δεν είμαι κατώτερος ημών. Και τις δεν γνωρίζει τι αυτά πράγματα. Έγινα χλεύει στον πλησίον μου, ως τις επικαλούμε τον Θεόν και μη αποκρίνεται. Ο δίκαιος και άμεμπτος περιγελάται. Ο κινδυνεύω να ολισθήσει με τους πόδας, είναι εις τον στοχασμόν του ευτυχούντος, ως λίχνος καταπεφρονημένος. Εσκηνέ των ληστών ευτυχούσι, και οι παροργίζοντες των Θεών είναι εν ασφαλεία, εις τα σχήρας των οποίων ο Θεός φέρει αυθονία. Αλλερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει, και τα πέτεινά του ουρανού και θέλουσι σε απαγγείλει. Ή λάλησον προς την γην και θέλει σε διδάξει, και οι ηχθείες της θαλάσσης θέλουσις διηγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα. Εν τη χείρη του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός, το οτίον δεν διακρίνει τους λόγους και ο ουρανίσκος λαμβάνει γεύσην του φαγητού αυτού. Η σοφία είναι μετά των γερόντων και η σύνεσης εν τη μακρότητη των ημερών. Εν αυτό είναι η σοφία και η δύναμις. Αυτός έχει βουλήν και σύνεση. Ιδού καταστρέφει και δεν ανοικοδομείται. Κλείει κατά του ανθρώπου και ουδήσω ανοίγων. Ιδού κρατεί τα ύδατα και ξηραίνονται. Πάλι να αποστέλει αυτά και καταστρέφουσι την γη. Μετ' αυτού είναι η δύναμις και η σοφία. Αυτού είναι ο απατώμενος και ο απατών. Παραδίδει λάφυρον τους βουλευτάς και μωραίνει τους κριτάς. Λύει την ζώνη των βασιλέων και περιζώνει την οσφήν αυτών με σχοινίων. Παραδίδει λάφυρον τους άρχοντας και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί των λόγων των δεινών ρητόρων και σηκώνει την σύνεση από των πρεσβυτέρων. Εκχέει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και λύει την ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθαία πράγματα και εξάγει εις φως την σκιά του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και αφανίζει αυτά. Πλατείνει τα έθνη και συστέλει αυτά. Αφαιρεί την καρδίαν από τον αρχηγών των λαών της γης και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Ψηλαφός είναι σκότη χωρίς φωτός και κάμνει αυτούς να παραφέρονται ως ο Μεθιώβ. Κεφάλαιον γιώτα γάμα. Ιδού ταύτα πάντα είδεν ο οφθαλμός μου, το οτίον μου ήκουσε και ενόησε ταύτα. Καθώς γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω και εγώ, δεν είμαι κατώτερος ημών. Αλλά όμως θέλω λαλήσει προς τον παντοδύναμον και επιθυμώ να διαλεχθώ μετά του Θεού. Σεις δε είστε εφευρετέ ψεύδους, είστε πάντες ιατρείς ανοφελείς. Είθε να αισιοπάτε παντάπαση, και τούτο ηθελενίστε εις εσάς σοφία. Ακούσατε τώρα τους λόγους μου και προσέξατε εις τας δικαιολογίας των χειλαίων μου. Θέλετε λαλή άδικα υπέρ του Θεού και θέλετε προφέρει δόλια υπέρ αυτού. Θέλετε κάμει προσωποληψίαν υπέρ αυτού. Θέλετε δικολογήσει υπέρ του Θεού. Είναι καλό να σας εξιχνιάσει ή καθώς άνθρωπος περιγελά άνθρωπον θέλετε περιγελά αυτόν. Εξάπαντος θέλει σας εξελέγξει εάν κρυφίως προσωποληπτείτε. Το μεγαλείον αυτού

0: Αυτός μάλιστα θελήστε η σωτηρία μου, διότι δεν θέλει ελθεί ενώπιον αυτού υποκριτής. Ακροάστητε προσεκτικώς των λόγων μου και την παράστασή μου με τα ότα σας. Ιδού τώρα διέταξα την κρίση μου, εξεύρω ότι εγώ θέλω δικαιωθεί. Τι είναι εκείνος ώστε θέλει αντιδιαλεχθεί με τεμού, δια να σιωπήσω τώρα και να εκπνεύσω. Μόνον δύο μικάμιση σε με, τότε δεν θέλω κρυφθεί από του προσώπου σου. Την χείρα σου απομάκρυνον απ' εμού, και ο φόβος σου ας μη με τρομάξει. Έπειτα κάλεσον και εγώ θέλω αποκριθεί, ή ας λαλήσω και αποκριθεί τίμη. Πόσε είναι ανομίε μου και αμαρτίε μου, φανέρωσον μη το έγκλημά μου και την αμαρτία μου. Γιατί κρύπτεις το πρόσωπό σου και με θεωρείς ως εχθρό σου. Θέλεις κατατρίψει φίλων φερόμενων υπό του ανέμου και θέλεις κατατρέξει άχυρων ξηρών. Διότι γράφεις πικρίας εναντίον μου και αποδίδεις σε με τα σανομίας της νεότητός μου και βάλεις τους πόδας μου εις δεσμά και παραφυλάτης πάσα στα σοδούς μου. Σημειώνεις τα ίχνη των ποδών μου, ως της φθήρεται ως πράγμα σε σιπός, ως ένδυμα σκολικόβρο. Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ως άνθος και κόπτεται. Φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. Και επί τιούτων ανοίγει στους οφθαλμούς σου και με φέρεις εις κρίσιν μετά σου. Τι δύναται να εξάξει καθαρόν από ακαθάρτου. Ουδείς. Επειδή η ημέρα αυτού είναι προσδιορισμένη, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρασύ και εσύ έθεσας τα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Απόστρεψον από αυτού, δια να ησυχάσει, έως σου χαίρον εκπληρώσει ως μισθωτός την ημέραν αυτού. Διότι περί του δένδρου, εάν κοπεί, είναι ελπής ότι θέλει αναβλαστήσει και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη, και ο κορμός αυτού αποθάνει εν το χώματι, όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει αναβλαστήσει και θέλει εκβάλει κλάδους ως νεόφυτον. Αλλά ο άνθρωπος αποθνίσκει και παρέρχεται, και ο άνθρωπος εκπνέει, και πού είναι. Καθώς τα ύδατα εκλείπουσιν εκ της θαλάσσης, και ο ποταμός στηρεύει και ξηραίνεται. Ούτως ο άνθρωπος, αφού κοιμηθεί, δεν ανίσταται. Έως σου η ουρανή μη υπάρξωση, δεν θέλουσιν εξυπνήσει και δεν θέλουσιν εγερθεί εκ του ύπνου αυτών. Ήθε να με έκρυπτες εν το τάφο, να με εσκέπαζες έως σου παρέλθει η οργή σου, να προσδιόριζες εις εμέ προθεσμίαν και τότε να με ενθυμηθείς. Εάν αποθάνει ο άνθρωπος θέλει να ζήσει, πάσα στα σημέρα της εκστρατείας μου θέλω περιμένει έως σου έλθει η μεταλλαγή μου. Θέλεις καλέσει και εγώ θέλω σε αποκριθεί. Θέλεις επιβλέψει εις το έργο των χειρών σου. Διότι τώρα αριθμείς τα διαβήματά μου. Δεν παραφυλάτης τα αμαρτίες μου. Η παραβασής μου είναι εσφραγισμένη εν βαλαντίο και επισημειώνεις την ανομία μου. Βεβαίως το μενόρος πίπτων εξουδενούται. Ο δε βράχος μετακινείται από του τόπου αυτού. Τα ύδατα τρόγουσι τας πέτρας. Επλημμύρε αυτόν παρασύρουσι το χώμα της γης. Ούτως ή καταστρέφεις την ελπίδα του ανθρώπου. Υπερισχύεις πάντοτε εναντίον αυτού και αυτός παρέρχεται. Μεταβάλεις την όψην αυτού και αποπέμπεις αυτόν. Οι ιοί αυτού υψούνται και αυτός δεν εξεύρει. Και ταπεινούνται και αυτός δεν εννοεί ουδέν περί αυτών. Μόνον η σάρξ αυτού επ' αυτού θέλει πονή και η ψυχή αυτού εν αυτό θέλει πονή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά να ανοίξουμε ένα ψαλμό. Ένα πολύ όμορφο ψαλμό, ένας ψαλμός ο οποίος είναι ίσως ο πιο γνωστός από όλους μέσα στην Αγία Γραφή, να τον ερμηνεύσει το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας, να δούμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός δείχνει εκεί το πόσο αγαθός είναι ο Θεός και πόσο μας αγαπάει. Αυτός ο ψαλμός είναι ο ΚΓ ψαλμός, 23ος. Έχει μόνο 6 εδάφια. Αλλά θα δούμε, καθώς τον αναλύουμε αδερφοί, θαυμάσια πράγματα, θησαυρούς. Θα σχηματιστούν μπροστά μας όμορφες εικόνες, ώστε να καταλάβουμε αδερφοί ότι ο Θεός είναι μαζί μας μέχρι τέλος. Έχει ο Κύριος δεσμευτεί με διαθήκη για μας όσον αφορά εμάς. Τον ευχαριστούμε. Έψαξα να βρω σχόλια από διάφορα βιβλία κτλ. Δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο. Έψαξα και στο αδερφού του Θέμη το βιβλίο, και αυτός ο ψαλμός ιδιαίτερα δεν έχει κανένα σχόλιο. Μάλιστα γράφει εκεί να βρούμε εμείς. Δηλαδή βάζει σαν εργασία το λαό του Θεού να ψάξει και να βρει. Και ευχαριστώ τον Κύριο που βρήκα κάτι μου. Πολύ όμορφο. Όλο αυτό που θα διαβάσουμε, αρφή, δεν είναι δικιά μου επινόηση. Αλλά όταν το διάβασα, όταν το άκουσα όλο αυτό, άνοιξε πάρα πολύ την ψυχή μου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αμήν. Θέλω να το μοιραστώ, ώστε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός είναι ο ψαλμός του Δαβίδ. Και λέει, «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσεν. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ινόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένε και του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσε. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίωτη κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρη και έλεος θέλω σε ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Είναι πολύ ωραίος ψαλμός να το μάθουμε απ' έξω. Γιατί αυτός ο ψαλμός έχει στηρίξει χιλιάδες ανθρώπους χριστιανούς σε δύσκολες καταστάσεις, σε καταστάσεις που μπορεί να είναι αρρώστια, ακόμα και θάνατο. Αυτός ο ψαλμός έχει χρησιμοποιηθεί και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αμήν. Γιατί μας δίνει παρηγοριά, μας δίνει θάρρος, μας δίνει εκεί εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και αν δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού το πού είναι τοποθετημένος, είναι μετά τον ΚΒ ψαλμό, που είναι ένας ψαλμός που μιλάει εκεί προφητικά για τα πάθη του Χριστού. Είναι εκεί που λέει «Κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξη πονηρευωμένων, τρύπησαν τα χέρια μου, τα πόδια μου, διεμερίσαν τα ημάτια μου και έλαβαν, έβαλαν λέει κλήρος τα ημάτια μου», λέει ο Χριστός. Αλλά μου κάνει εντύπωση δύο φράσεις σε αυτό το ψαλμό, στον ΚΒ που λέει εκεί για τον Χριστό. Στο 11 λέει «Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψη είναι πλησίον». Πιστεύω ότι ήταν ένας από τους αγαπημένους ψαλμούς του Ιησού σαν άνθρωπο εδώ πέρα. Και το ίδιο ακριβώς λέει, αδερφοί, παρακάτω στο 19, «Αλλά εσύ Κύριε μη απομακρυνθείς η δύναμή μου». Μην απομακρυνθείς. Σπεύσον εις βοήθειά μου. Έχουμε νιώσει πολλές φορές, αδερφοί, ότι παλεύουμε μόνοι μας, άραγε. Και δεν λέμε για την παλιά μας τη ζωή, αλλά για τη χριστιανική ζωή. Έχουμε περάσει μέσα από θλίψεις και πολλές φορές λέμε «Πού είσαι Θεέ μου?».
2: Είναι σαν αυτό το ψαλμό του Ασάφ που λέει ότι τα πόδια μου εκλονίστησαν. 73ος ψαλμός είναι αυτό του Ασάφ. Εκλονίστηκαν τα πόδια μου γιατί είδα, λέει, τους ασεβείς να ευωδούνται και εγώ, Κύριε, που σε αγαπάω, περνάω τόση δοκιμασία. Τώρα λέει Ματέως, εκαθάρισα την ψυχή μου. Για ποιο λόγο? Εδώ αυτός ο ψαλμός όμως μας λέει, αδερφοί, το τι κάνει ο Κύριος μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δυσκολίες που περνάμε, ώστε να έχουμε το θάρρος μας εκείνο. Ακόμα και σε σκιά θανάτου, λέει, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ. Ο Ιησούς το μόνο που ζητούσε σε όλη αυτή την κατάσταση που τον έπιασαν, που τον κλέβασαν, που μάθησαν τις τρίχες του, που τον μαστίγωσαν, που τον σταύρωσαν, Κύριε, μην απομακρυνθείς απ' εμού. Αυτό ζητούσε. Και πάνω στο σταυρό, τι ξέρουμε ότι έγινε? Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Και λες, Κύριε, ο Θεός έφυγε στην πιο δύσκολη στιγμή του Ιησού. Ναι, είχε φορτωθεί όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γι' αυτό και ο Θεός δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε. Για μας όμως, αφού περνάμε θλίψεις και μέσα στις θλίψεις, ο Κύριος είναι εκεί. Λέει, αν ο πατήρ μου, η μήτυρ μου με εγκαταλείψωσε, ο Κύριος θέλει με προσδεκτεί. Αλλά να σας πω κάτι, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση του Ιησού που πέρασε μέσα από αυτή την κοιλάδα, τη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου, πέθανε, πήγε στον Άδη, ο Κύριος τι του λέει? Δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος τον όσιό του, δεν θα τον αφήσει να έρθει διαφθορά στο σώμα του και προφητευτεί. Άρα ο Θεός, ο Πατέρας του, ήταν και στον Άδη. Με το πνεύμα του τον συνόδευε μέσα στη δυσκολία, μέσα σε όλο αυτό που μπορεί να πεις ότι τελειώσαν όλα. Ο Θεός ήταν εκεί. Αλλά και σε εμάς. Λέει, ο Κύριος αγαπά κρίση στον Ψαλμό 37, δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα θέλουν διαφυλαχθεί. Για ποιον είναι αυτό? Για όλους μας. Αμήν. Για όλους μας. Δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτός ο ψαλμός που θα αναλύσουμε παρακάτω, αδερφοί, αυτό μας επιβεβαιώνει ότι δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Είναι πάντοτε μαζί μας, μας αγαπάει με αιώνια αγάπη. Ο Κύριος, ο Ιησούς σαν άνθρωπος, μετά από 1000 χρόνια που είχε γράψει ο Δαβίδ αυτό το ψαλμό, τον έλεγε. Ήξερε το λόγο του Θεού απ' έξω ο Ιησούς. Μέσα στις δυσκολίες, ή άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, έλεγε. Δεν θα στερηθώ τίποτα. Όταν πέρασε μέσα από τους πειρασμούς ο Κύριος, 40 μέρες, 40 νύχτες, έτοιμος να καταρρεύσει από τους πειρασμούς και από την νηστεία. Οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Οι άγγελοι. Πέρασε μέσα από βοσκές, χλωερές, ο Κύριος. Όμορφες στιγμές. Εκεί στο όρος των ελαιών, καθώς ο Κύριος προσευχόταν μαζί με τον πατέρα του. Πέρασε όμορφες στιγμές, καθώς κήρυτε εκεί στους μακαρισμούς. Όμορφα, καθώς τα πρόβατα του Κυρίου άκουγαν. Αλλά πέρασε και μέσα από θλίψεις φοβερές. Μέσα από αυτή την κοιλάδα του θανάτου. Σταυρός. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στον ψαλμό αυτό. Θα πούμε, αδελφοί, και θα αναλύσουμε κάποιες λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και η πρώτη λέξη είναι ψαλμός του Δαβίδ. Στα εβραϊκά είναι
1: μισμό, που πάει να πει ότι είναι ένας ψαλμός ο οποίος δεν απλά διαβάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο το λες από μέσα σου. Είναι ένας ψαλμός που τον ψάλεις φωναχτά με συνοδεία οργάνου. Αμήν. Το ψάλεις, το ξάζεις τον Κύριο και λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Αυτό έκανε ο Δαβίδ. Έπαινε τη κιθάρα του, τη λύρα του και έψαλε μπροστά στον Κύριο. Αυτό έψαλε. Ο Δαβίδ είναι ο συγγραφέας και λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Αλλά να σας πω κάτι. Για τον Δαβίδ, αδερφοί, αυτός ο ψαλμός και αυτά που έλεγε δεν ήτανε απλά κάποιες παρομοιώσεις ή μεταφορές πνευματικές. Το ζούσε. Ήξερε πώς ήταν ο ποιμένας. Ήξερε τα πρόβατα. Γνώριζε. Ήτανε βοσκός. Θυμάστε εκεί που πήγε να τον βρει ο Σαμουήλ, να βρει τον επόμενο βασιλιά και τον είχαν στείλει τα αδέρφια του και ο Ιεσέ στο λιβάδι μαζί με τα πρόβατα. Τον είχαν ξεχάσει τελείως. Αυτή ήταν η ζωή του. Ήξερε πολύ καλά λοιπόν τη δουλειά του ποιμένα, τις υποχρεώσεις, την αγάπη που έχει ο ποιμένα στα πρόβατά του. Και ήξερε καλά και τα πρόβατα πώς συμπεριφέρονται. Βλέπετε, οι εικόνες αυτές είναι δοσμένες, αδερφοί, τα φυσικά για να μας δείξουν τα πνευματικά. Ήξερε, αδερφοί, ο καλός ο ποιμένα πώς είναι. Πώς φροντίζει τα πρόβατά του. Σε δυσκολίες, σε ανέχεια, όταν δεν έχει χορτάρι, σε δίψα, στην παγωνιά, σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ένας, μάλιστα τότε βοσκός, που ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν υπήρχαν έτοιμες τροφές. Δεν μπορούσες να πάρεις από το μαγαζί και να αγοράσεις. Δεν έβρισκες βοσκή. Υπήρχε πρόβλημα επιβίωσης. Γνώριζε ποια φωνή άκουγαν τα πρόβατα και ποια φωνή δεν άκουγαν. Και βάζει τώρα το Θεό στη θέση του ποιμένα. Γνωρίζοντας από την ίδια του τη ζωή. Ώστε να καταλάβει, αδερφοί, και να καταλάβουμε όλοι μας την καρδιά του Θεού. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Προσέξτε, όταν λέει ο Κύριος, λέει ο Ιάχβε. Ξέρουμε ότι μετέπειτα το όνομα αυτό του Ιάχβε δεν το πρόφεραν από φόβο, από σεβασμό για το Θεό. Και έβαλαν, έλεγαν στη θέση του Ιάχβε το Αδωνάη που πάει να πει Κύριος. Αυτό έγινε και μετά, μετέπειτα, που οι μαζωρίτες έβαζαν στο όνομα του Ιάχβε, έβαλαν τα φωνήεντα του Αδωνάη και μπέρδεψαν το όνομα. Αλλά όμως ο Δαβίδ, που είχε σχέση με το Θεό, δεν έλεγε ο Αδωνάη είναι ο Κύριός μου, έλεγε ο Ιάχβε είναι ο Κύριός μου. Και ο Ιάχβε, το όνομα αυτό είναι το προσωπικό όνομα του Θεού. Είναι το Κύριο όνομα του Θεού. Είναι το όνομα της Διαθήκης του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Δαβίδ είχε μια προσωπική σχέση με ένα πρόσωπο, με ένα προσωπικό Θεό και όχι ένα απλά αόριστο Θεό που έχουν οι άνθρωποι. Δόξα τω Θεώ. Όχι. Γνώριζε το όνομα του, γνώριζε το προσωπικό του όνομα και είχε μια προσωπική σχέση μαζί του. Και λέει, κέψαλε. Δεν φοβότανε. Δεν φοβότανε να πει το όνομα του Θεού. Ο Ιάχβε είναι ο ποιμήν μου. Ποιμήν στα εβραϊκά είναι ροή. Ποιμένας με την έννοια ότι ποιμένη δεν είναι ο ηγέτης που απλά πάει μπροστά και φαίνει διαταγές, αλλά εκείνος που υπηρετεί. Ποιος τώρα υπηρετεί? Ο Θεός υπηρετεί. Ποιους υπηρετεί? Τα πρόβατα υπηρετεί. Όλους εμάς. Αυτός που μας φροντίζει. Αυτός είναι ο Θεός μας. Που ξενυχτάει
2: στις δυσκολίες. Ή όταν γεννάνε τα πρόβατα, εκεί να δεις.
1: Ξενύχτη, όταν κουτσένει το πρόβατο, τι κάνει? Φροντίζει όλο το κοπάδι να συγχρονιστεί με αυτό το προβατάκι το οποίο κουτσένει, για να μην χαθεί τίποτα και κανένας. Είναι αυτός που προστατεύει, αυτός που ταΐζει, αυτός που φροντίζει.
2: Και λέει, δεν θέλω στερηθεί, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αυτός είναι που με φροντίζει και δεν θα στερηθώ ουδέν. Αυτό το στερηθώ τότε δεν έχει την έννοια το ότι μου λείπει κάτι. Δεν έχω ένα καλό αυτοκίνητο. Δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει την έννοια του ότι εάν δεν έχω τροφή πεθαίνω, αν δεν έχω νερό πεθαίνω. Και ο ποιμένας και τα πρόβατα. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Δεν υπήρχαν να πας στον μπακάλικο για να πας να αγοράσεις. Όχι. Όλα ήτανε, εξαρτιότανε. Από ποιον? Από τον Κύριο. Όλα εξαρτιόταν. Αν έβρεχε και είχε καλές βοσκές, υπήρχαν καλοί καρποί, ήταν μια χρονιά ευλογίας. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις πείνας, εάν θυμάστε στην περίπτωση της Ρουθ. Ήρθε πείνα στον Ισραήλ και πήγανε μετά στο Μωάβ, γιατί δεν είχε ψωμί. Και μόλις έμαθαν ότι υπάρχει άρτος στον Ισραήλ, επιστρέψαν. Δεν φανταστείτε τι γινόταν. Φανταστείτε τι γινόταν. Μου κάνει εντύπωση που ήρθε με την Ναομή η Ρουθ, πήγε στο Βοός, στα χωράφια. Και τι τη φίλεψε? Δηλαδή, της είπε να... Ακούστε, ακούστε, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Να βουτήξει τον άρτο της, το ψωμάκι της, το ξύδι και να το φάει. Αυτό ήταν μεγάλη ευλογία τότε. Να βουτήξεις το ψωμάκι σου στο ξύδι. Άλλες καταστάσεις. Εάν δεν σε φρόντιζε ο καλός σου ο ποιμένας, θα πέθαινες. Και λέει, δεν θα στερηθώ ουδενός. Κάποιος με φροντίζει. Και αυτός είναι ο Θεός μας. Και αν γινότανε τότε, γίνεται και σήμερα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αμήν. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας και καλά κάνουμε. Αλλά, αδερφοί, δεν είναι όλα από το χέρι μας. Εκείνος μας φροντίζει. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Και έχει την έννοια του ότι έχει βρει ένα όμορφο χορτάρι. Έχει την έννοια του ότι αναπαύεται το πρόβατο στο χορτάρι. Έχουμε και μια ωραία εδώ εικόνα. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Νιώθει ασφαλή το πρόβατο, αδελφοί, για να μπορεί να αναπαυθεί στο χορτάρι. Δεν νιώθει κίνδυνο. Και έχει αυτή την έννοια. Σε βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, με ξεκουράζει. Έχει την έννοια της ανάπαυσης, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει μια όαση. Υπάρχουν τέλειες συνθήκες το να μπορείς να ζεις. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Τα νερά. Τα νερά. Γιατί νερά αναπαύσεως? Γιατί τα πρόβατα έπρεπε να είναι, λέει, ήσυχα το νερό. Δεν είναι, άμα τρέχει πολύ γρήγορα το νερό, δεν πάει το πρόβατο να πιει. Ακόμα και όταν δει, λέει, το είδωλό του μέσα στο νερό, φοβάται, φεύγει. Έτσι και ο ποιμένας ξέρει και τα οδηγεί σε μέρη που είναι κάπως λιμνάζοντα ύδατα. Δηλαδή υπάρχουν ύδατα τα οποία είναι ήσυχα. Ξέρει ο καλός μας ο ποιμένας και να μας ποτίζει και να μας φροντίζει και να μας ταΐζει. Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτή την έννοια. Έτσι είχε ο Δαβίδ αντίληψη για τον Κύριό του. Αμήν, έχουμε την ίδια αντίληψη ή είμαστε με το γιατί? Γιατί ο άλλος έχει αυτό και εγώ δεν το έχω. Γιατί ο άλλος έχει 3 αυτοκίνητα και εγώ δεν έχω κανένα. Γιατί είναι παλιό το δικό μου και του... Ο Κύριος θα σε φροντίσει. Πρόσεξε όμως να είσαι πρόβατό του. με οδήγησε, λέει, η σύντατα αναπαύσεως με οδήγησε, δεν έχει την έννοια του σπρώχνω, του τραβάω με βία, αλλά με κατευθύνει όμορφα ο καλός μας ο ποιμένας. Μας συνοδεύει, μας καθοδηγεί με φροντίδα και περιγράφει, αδελφοί, όλο αυτό την καθημερινή φροντίδα του Θεού. Δεν είναι ο ποιμένας ότι τη μια μέρα είναι έτσι και μετά από μια εβδομάδα είναι ξανά. Μας αφήνει μόνος μας και φεύγει. Πάντοτε είναι μαζί μας. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Σήκωσε την ψυχή στα εβραϊκά, έχει την έννοια ότι επιστρέψε την ψυχή μου. Δηλαδή, έχει την έννοια του ότι μπορεί να ταράχθηκα λίγο, η ψυχή μου να ταράχθηκε, όμως ο Κύριος την επιστρέφει στη θέση της. Αμήν. Και νιώθει το πρόβατο ησυχία. Τη ψυχή μου. Τι εννοεί την ψυχή μου? Στα εβραϊκά είναι νεφές, που πάει να πει όχι ψυχή, το αόρατο που φεύγει, ξεχωρίζει από το σώμα και πάει στον ουρανό μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά την ίδια μας την ύπαρξη σαν άνθρωποι ζωντανοί. Όταν ο Κύριος ενεφύσισε πνοή ζωής στον Αδάμ, έγινε, λέει, ψυχή ζώσα. Εκεί χρησιμοποιεί τον εφές. Εκεί που λέει ότι η ζωή είναι το αίμα, πάλι εκεί λέει νεφές. Η ζωή μας, η ύπαρξή μας, καθώς ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ενόρθωσε, μας επέστρεψε από την κούραση και από την ταραχή και με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Σαν πρόβατο, ο ποιμένας πάει μπροστά και μας οδηγεί σε δρόμους δικαιοσύνης. Υπάρχει μια ηγεσία από το Θεό που έχει υπομονή, επιμονή, διακριτικότητα, υπηρεσία και φροντίδα. Έχει την έννοια ότι μας περνάει μέσα από άγνωστα εδάφη, αλλά εκείνος είναι μαζί μας, όπως πέρασε ο Μωυσής το λαό Ισραήλ μέσα από την έρημο. Αυτή είναι η έννοια της λέξης. Δηλαδή, ο Κύριος μας οδηγεί στο δρόμο ώστε να μην πέσουμε στον γκρεμό δεξιά ή αριστερά. Τα πρόβατα δυστυχώς έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι χωρίς ποίμανση χάνονται, καταστρέφονται. Ή θα τα φάει ο λύκος, θα πέσουν κανένα γκρεμό, ή θα χάσουν το δρόμο τους, ή θα έρθουν άγρια σκυλιά, θα κατασπαράξουν, δεν έχουν άμυνα. Είναι ζώα τα οποία ο Θεός τα έφτιαξε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να ποιμένονται, το ίδιο και εμάς. Αμήν, το ίδιο και εμάς. Δεν έχουμε ούτε νύχια μελάλα, ούτε δόντια τεράστια όπως τα σκυλιά ή όπως τα λιοντάρια. Δεν έχουμε τίποτα αμυντικό. Εκείνος είναι που μας φροντίζει και εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, την υπεράσπιση. Όταν λέει τρίβει δικαιοσύνης, μια άλλη εικόνα που μας δίνει λέξεις εβραϊκές είναι όπως η άμαξα που πηγαίνει και χαράζει το έδαφος και δημιουργεί δρόμο και ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος είναι ο σίγουρος δρόμος που σε οδηγεί στον προορισμό σου. Έτσι ακριβώς έχει χαράξει ο Κύριος δρόμο για τα πρόβατά του, για όλους εμάς. Πολλές φορές εμείς θέλουμε να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Πού θα πάμε? Πού θα πάμε? Θα χαθούμε. Το λέει μέσα. Βεβαίως. Πρόβατα από λολότα. Πρόβατα από λολότα. Δρόμοι ευθυγραμμισμένοι με το σωστό τρόπο ύπαρξης. Δρόμος που δεν σε οδηγεί στο χαμό. Αλλά λέει ένεκεν το ονόματός μου. Δεν το κάνει μόνο ο Θεός που μας οδηγεί εξαιτίας του ότι μας αγαπάει, που μας αγαπάει. Αλλά το κάνει και για το όνομά του. Γιατί, αδελφοί,
3: το όνομά του είναι ο ίδιος. Η φύση του είναι αυτή. Και δεν θα δυσφημιστεί το όνομά του.
1: Είμαστε εκεί στην έρημο που ήθελε να τους καταστρέψει εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας. Και τι του λέγε συνέχεια ο Μωυσής? Κάνε το για το όνομά σου. Μη πούν τα έθνη ότι τους οδήγησες και τους κατάστρεψες ή τους άφησες στην έρημο.
3: Ο Κύριος, αδερφή, η φύση του είναι τέτοια. Και δεν θα αφήσει να δυσφημιστεί το όνομά του. Όχι από εγωισμό, αλλά επειδή το όνομά του φέρνει σωτηρία. Και το όνομά του είναι εμπιστοσύνη για τους ανθρώπους, για όλους. Ο Θεός είναι πιστός. Αμήν. Όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά τώρα αλλάζει το σκηνικό. Τι όμορφα που είναι να ζεις μαζί με το Θεό. Να σου οδηγεί. Να είσαι στα λιβάδια, στα καταπράσινα και να είσαι αναπαυμένος στα νερά και στα χορτάρια και να είσαι όμορφα και ωραία. Υπάρχουν αυτές οι στιγμές που ζούμε, αλλά υπάρχουν και άλλες στιγμές. Οι δύσκολες στιγμές μέσα στη ζωή μας. Που δεν είναι, αδερφοί, εύκολο.
1: Και εκεί τώρα ξεκινάει το τέταρτο εδάφιο που αλλάζει τελείως το σκηνικό, αλλάζει τελείως η εικόνα. Και εκεί που ήταν όλα όμορφα, γαλάζιος ουρανός, ήλιος, λουλούδια, πουλιά, νερά, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περπατήσω. Κι αν περπατήσω μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Ο Χριστός όταν περνούσε μέσα από εκεί, τι έλεγε? Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Και έψαλε αυτό το ψαλμό μέσα του και έλεγε, διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσει. Αναγνωρίζει ο ψαλτοδός την πιθανότητα να περάσει μέσα από εκεί. Πέρασε ο Δαβίδ. Τι όμορφα είναι να σε παίρνουν μέσα από το κοπάδι, μέσα από την στάνη και μέσα από τις κοπριές και να σε οδηγούν και να σε κάνουν βασιλιά. Να σε χρήωσε μου ήρθε. Εσύ θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς. Ωραίες εικόνες. Όμως πέρασε και μέσα από πολλές δύσκολες καταστάσεις. Όπως και ο Ιακώβ, θυμάστε που ήταν εκεί με τον Φαραώ, που το έλεγε λίγες και πώς το έλεγε δύσκολες, πώς το έλεγε, οι μέρες της ζωής μου, γεμάτες θλίψη και λύπη. Μα ήταν ο Ιακώβ. Ναι, ήταν ο Δαβίδ, ο αγαπημένος του Κυρίου, και να περάσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Δεν μιλάει μόνο για θάνατο εδώ, μιλάει για την ίδια μας τη ζωή που περνάμε μέσα από αυτό το καμίνι της δοκιμασίας και της δυσκολίας.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από την πλούσια τροφή έρχεται τώρα, αδελφοί, η κοιλάδα. Το θανάσιμο σκοτάδι, το πιο βαθύ σκοτάδι. Και έχει την έννοια, αδελφοί, του καθώς το πρόβατο ήταν σε ένα περιβάλλον που ήταν καταπράσινο, το παίρνει ο βοσκός και θέλει να το οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη περιοχή που να το ξαναταΐσει. Όμως για να περάσει μέσα από, για να πάει στο επόμενο θα έπρεπε να περάσει μέσα από μια δυσκολία. Έχει την έννοια τα απότομα φαράγγια που υπάρχουν και εδώ στην Κρήτη, έτσι. Ψηλά. Ο ήλιος δεν περνάει. Και εκεί είναι σκοτάδι. Και εκεί υπάρχουν οι ληστές κρυμμένοι. Και εκεί υπάρχουν τα άγρια σκυλιά που μπορούν να κατασπαράξουν λύκη, ακόμα και λιοντάρια, φίδια. Και ξέρει ο Δαβίδ ότι είναι μέρος της ζωής μας. Και δεν είναι μέρος της ζωής μόνο των ανθρώπων έξω στον κόσμο, αλλά είναι και μέρος της ζωής μας καθώς είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως λέει ο ψαλτοδός, δεν θα φοβηθώ γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Φανταστείτε τα πρόβατα να μπαίνουν μέσα εκεί. Να ακούς το ρίγος. Δεν ξέρεις από πού έρχονται. Γιατί περπατήσεις σε σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι, και ακούσε κάτι ένα θόρυβο. Αμέσως μέσα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Το άλλο. Τι είναι αυτό. Σκοτάδι. Όμως δεν θα φοβηθώ, λέει, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Μέσα στις δυσκολίες, στις ασθένειες, στις αρρώστιες. Πολλοί άνθρωποι έχουν γευτεί αυτό το σκοτάδι του θανάτου στη ζωή τους. Δεν θα φοβηθώ, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ήξερε ο Ιησούς ότι θα περάσει μέσα από εκεί. Στη Γεστημανή και αγωνία. Όμως Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου. Μην απομακρυνθείς. Αυτό ζητούσε μόνο. Μόνο αυτό. Και θα βρεθεί, αδελφοί, η περίπτωση και σε εμάς, πιστεύω, που θα επιτρέψει ο Θεός να περάσουμε μέσα από τέτοιου είδους δυσκολίες. Όταν έχεις τον Κύριο, λες δεν φοβάμαι γιατί έχω εσένα, Κύριε. Όταν δεν τον έχεις, τι θα κάνεις. Η λέξη που χρησιμοποιεί για αυτό το τη σκιά θανάτου στο εβραϊκό είναι τσαλμαβέτ. Από το τσελ σκιά και μαβέτ θάνατος. Σκιά θανάτου. Αυτή η λέξη τώρα τη βλέπουμε στον Ιώβ επίσης, στο 10-20, που περνούσε μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία ο Ιώβ και λέει «Οι μέρες μου είναι ολίγε, πάυσον λοιπόν και άφεσ' με για να αναλάβω ολίγον». Άσε με, μην με περνάς μέσα από εκεί. Πριν υπαγώθεν, δεν θέλω, λέει, επιστρέψει εις γίν σκότους και σκιάς θανάτου. Γίν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εκεί. Όπου τάξεις δεν είναι και φως είναι ως το σκότος. Περιγράφει εκεί ο Ιώβ προφητικά το πώς είναι στον Άδη. Δεν ήταν ευχάριστο. Ακόμα και για τους δίκαιους να πηγαίνω στον Άδη. Άφησε με πριν να πάω εκεί. Αλλά αυτό το τσαλμαβέτ χρησιμοποιείται όμως και όχι μόνο για το θάνατο, αλλά και για δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας αυτή. Ψαλμός 44:19 λέει «Αν και συνέτριψας ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου». Μας πέρασες μέσα από τόσο δυσκολία. Σύνθλιψη. Θυμάστε τον Κύριο στη Γεστημανή. Η Γεστημανή τι πάει να πει. Ελαιοτριβείο είναι αυτό που στρίβει. Θάνατος. το πυκνό σκοτάδι του θανάτου. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Δεν θα φοβηθώ. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Και τώρα ακούστε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ όμορφη. Αλλάζει πρόσωπο. Θυμάστε που λέει στην αρχή, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και λέει, διότι εσύ είσαι μετέ μου. Από τρίτο πρόσωπο το γυρνάει στο δεύτερο πρόσωπο και αρχινάει και προσεύχεται και ζητάει κατευθείαν το Θεό. Κατευθείαν. Δεν μιλάει για το Θεό, μιλάει στο Θεό. Σταματά να περιγράφει το Θεό, αλλά απευθύνεται κατευθείαν σε εκείνον. Είτε καλός είτε κακός, αυτό συμβαίνει όταν περνάμε μέσα από τις δοκιμασίες και μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από αυτή τη σκιά του θανάτου. Δεν έχεις το Θεό σαν κάτι το οποίο γνωρίζεις και το λες. Τώρα κράζεις εκείνο. Ο Κύριος στη Γεστημανή τι έκανε? Έκρασε. Με τα φωνής δυνατής και δακρύων προσέφερε, λέει, δεήσεις και ηκεσίας στον δυνάμενο που μπορούσε να σώζει έναν αυτόν εκ του θανάτου. Εισακούστηκε για την ευλάβεια αυτού. Έκραζε. Δεν μίλαγε για το Θεό. Απευθυνόταν στον Πατέρα. Με κραυγή. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι ερχόμαστε κοντύτερα στο Θεό. Αμήν. Δεν είναι μια θρησκευτική ιδέα ο Θεός. Δεν είναι μια γνώση που πήραμε καθώς ακούσαμε για εκείνον. Ερχόμαστε κοντά του. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κοιλάδα, τόσο πιο κοντά είναι ο ποιμένας μας. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κοιλάδα, τόσο πιο κοντά πάμε στον ποιμένα μας. Τρέμουμε όπως ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πέρασε ο Δαβίδ μέσα από τέτοια. Τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Τον προδώσανε ακόμα και τα παιδιά του. Ο Αβεσσαλόμ επαναστάτησε εναντίον του. Αμάρτησε. Με τη Βεσσαβέ αμάρτησε μπροστά στο Θεό. Όμως μετανόησε. Το ψαλμόνι Α. Και απευθύνεται στο Θεό. Ελέησον με, ο Θεέ, κατά το μέγα έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψε τα νομήματά μου, λέει. Σε ήμαρτον, το πονηρόν, ενώπιον σου έπραξε. Σκοτάδι, σκιά, θανάτου. Το πνεύμα σου, λέει, το Άγιο, να μην απομακρυνθεί από εμένα. Μη σε χάσω. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ξεφεύγουμε, δυστυχώς. Ξεχνάμε τα πάντα και απλά θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή μας. Αλλά ο Θεός θα επιτρέψει τέτοιες καταστάσεις που να δεις τον ίδιο στον εαυτό. Και τέτοιες καταστάσεις πολλές φορές που θα συμπιεστείς να ζητήσεις εκείνη και να ζητήσεις συγχώρεση από εκεί. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσε. Η ράβδος ήταν ένα χοντρό ξύλο που το κρατούσε ο βοσκός για να απομακρύνει και να μπορεί να μείνεται ενάντια στα σκυλιά, στους λύκους. Προστάτευε. Αμυντικό όπλο θα λέγαμε. Είμαστε, νομίζω ότι τελευταία κάποιος σκότωσε με μια μαγκούρα κάποιον. Από αυτές τις κριτικές μαγκούρες. Έδωσε μια μπαμ. Η βακτηρία όμως είναι πιο λεπτό, έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την προστασία, με το ότι μπορεί να αρπάξει το προβατάκι αν ήταν παγιδευμένο κάπου και να το φροντίσει. Αυτά τα δυο παρηγορούν το προβατό καθώς περνάνε μέσα, περνάει μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Και τελικά ο ταξιδιώτης, καθώς περνάει μέσα από αυτή την κοιλάδα, φτάνει σε ένα άλλο μέρος. Γιατί είπαμε ότι περιγράφει πρώτα τη βοσκή, την όμορφη, πολύ όμορφο, περνάει μέσα από τη δοκιμασία, αλλά η δοκιμασία, αδερφή, τον οδηγεί κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέρος. Πολύ πιο ευχάριστο και δίνει μια άλλη εικόνα τώρα, καθώς αυτός ο ταξιδιώτης είναι φιλοξενούμενος από τον Γιάχβε, από τον ίδιο το Θεό. Και κάθεται στο τραπέζι του. Τον φιλοξενεί. Και λέει, και ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Έρχεται και κάθεται και αναπαύεται. Μετά από τον κόπο, μετά από τη δοκιμασία. Αμήν. Μετά τη δοκιμασία. Το λάδι, αδερφοί, ήταν κάτι το οποίο ήταν για τους φιλοξενούμενους, μπορεί να ήταν και αρωματικό λίγο. Το χρησιμοποιούσαν για ενυδάτωση λίγο. Ήταν πολύ ταλαιπωρία να περνάς μέσα από τον ήλιο. Και δείχνει τη φροντίδα του Θεού σε μας. Ο Κύριος λοιπόν μας φροντίζει και στρώνει τραπέζι μπροστά μας. Λέει, έστρωσες τράπεζα, λέει, απέναντι από τους εχθρούς μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Τι σημαίνει να στρώσει ο Θεός τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μας? Λέτε φράσεις, τις περνάμε έτσι, αλλά είναι τόσο σημαντικές. Όταν λέει στρώνω, έχει την έννοια του ότι με φροντίδα στρώνω το τραπέζι. Με επιμέλεια, δεν μας πετάει ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Και ειδικά όταν υπήρξε φιλοξενούμενος, φιλοξενούμενος είναι το καλύτερο φαγητό. Υπήρχε ένας κώδικας φιλοξενίας τότε. Στρώνει τραπέζι μπροστά μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Απέναντι από τους εχθρούς. Από τη στιγμή που ο φιλοξενούμενος τότε περνούσε μέσα στο σπίτι εκείνου που τον φιλοξενούσε, ήταν κάτω από την προστασία του. Δηλαδή, περάσα μέσα από το φαράκι, μέσα από τη σκιά, ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, το σπίτι του πατέρα μας, που μας φιλοξενεί. Μας στρώνει τραπέζι, αμήν, μας δίνει τον άρτο του, φροντίδα αυτή, που λέει, που έχει να κάνει με το ότι έστρωσας, λέει, τράπεζα. Μπροστά ήταν όπως φρόντιζαν οι ιερείς και έβαζαν τους άρτους προθέσεως στον ναό. Και φροντίδα. Όταν λέει απέναντι από τους εχθρούς μου, τι εννοεί? Όποιος δηλαδή έμπαινε να επιτεθεί στο φιλοξενούμενο, έμπαινε μπροστά ο οικοδεσπότης. Και προτιμούσε ο οικοδεσπότης να του πάρουν εκείνο τη ζωή παρά να πάρουν στο φιλοξενούμενο τη ζωή. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού? Ο Λότ. Δύο άγγελοι πήγαν να την επισκεφτούν. Και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έτσι, ερχόταν, λέει, θέλανε να μπουν οι άνθρωποι του τόπου. Ναι, οι γέροι, βάλτε τον διαστροφή. Βγάλ τους έξω να τους γνωρίσουμε. Εννοούσαν σεξουαλικά να τους γνωρίσουμε. Φανταστείτε τώρα. Και τι λέει ο Λότ? Έχω δύο κόρες. Σας δώσω τις κόρες μου. Όχι το φιλοξενούμενο. Ο Κύριος τους πάταξε με αορασία και γλίτωσαν από όλο αυτό. Και σε μια άλλη περίπτωση στους Κριτές, ένας Λεβίτης που τον φιλοξένησε κάποιος και έγινε από τους Βενιαμίτες. Φανταστείτε, Από το λαό Ισραήλ έφτασε ο λαός Ισραήλ να είναι σαν τα Σόδωμα και σαν τα Γόμορα. Και γίνεται πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο φιλοξενούμενος λοιπόν είναι εκεί και ο οικοδεσπότης τον υπερασπίζεται απέναντι από τους εχθρούς του. Δηλαδή σαν να σου λέει ότι όποιος σου επιτεθεί είναι σαν να επιτίθεται σε μένα, το λέει ο Γιάννη. Έθεσα τράπεζα ενώπιον των εχθρών σου. Κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει. Ειδικά όταν έκοβαν ψωμί. Και το ίδιο ψωμί ήταν σαν μια διαθήκη. Καταλαβαίνουμε τις εικόνες. Και σου λέει, όχι μόνο θα σε φροντίσω να τρως χορταράκι και να πίνεις νεράκι. Δεν θα σε, απλά θα σε φροντίσω να ζεις. Αλλά θα σε υπερασπιστώ σε κάθε εχθρό σου. Όποιος στραφεί εναντίον σου, θα στραφεί σε μένα. Είναι αυτό που λέει, όποιος πειράζει, λέει εσάς, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Το λέει ο Κύριος. Το λέει. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Μια τελετουργία καλωσορίσματος ήταν αυτή. Θυμάστε τον Ιησού που πήγε, τον είχε καλέσει κάποιος Σίμωνας, Φαρισαίος. Ήρθε μια γυναίκα πόρνη εκεί πέρα. Και έσπασε το μύρο. Με τα μαλλιά της έπινε τα πόδια του. Α, λέει ο Σίμωνας, αν ήξερε, λέει, ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, δεν θα τον άφηνα τον αγγίξει. Λέει, Σίμωνα, ήρθα, λέει, στο σπίτι σου και φιλί δεν μου έδωσες. Ήτανε ότι είσαι ευπρόσδεκτος. Σημάδια αυτά, ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει στο φιλοξενούμενο. Με έλεον, λέει, δεν με έλειψες το κεφάλι μου. Δεν μου πήγαινε στα πόδια. Αυτά έπρεπε να κάνει. Όμως ο Φαρισαίος δεν έκανε τίποτα για τον Χριστό. Αυτή, λέει, με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου. Βλέπουμε τις εικόνες λοιπόν, αδερφοί, το πώς ήταν τότε. Για να καταλάβουμε το πώς ο Θεός μας βλέπει. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Μας έβαλε μέσα στον οίκο Του. Είμαστε μέσα στην εκκλησία Του. Και τον ευχαριστούμε. Το ποτήριο

αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Έξω είναι όπως τα κατσίκια οι άνθρωποι που μπορούν να τρέχουν και να νιώσουν, να νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Όμως εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου που έχουμε εκείνον που μας ποιμένει και μας φροντίσει. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου εν εις μακρότητα ημερών. Είναι το έκτο εδάφιο. Χάρις. Στα εβραϊκά είναι καλός, αγαθός. Είναι όπως όταν έφτιαξε τη γη τον ουρανό, ο Κύριος είπε ότι όλα έγιναν καλά γύρω. Και τον άνθρωπο. Αγαθός ο Κύριος. Και σου λέει, αυτή η αγαθότητα και η καλοσύνη του Θεού θα σε ακολουθεί όλες τις ημέρες σου. Έλεος, όταν λέει έλεος, είναι η αγάπη που έχει δέσμευση μέσα στα εβραϊκά. Αγάπη της Διαθήκης, η αγάπη που αγαπάει ο Θεός, αδελφοί, να σε υπηρετεί με αυτήν. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει και πέφτει. Η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Αμήν. Η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Είναι αγάπη Διαθήκης. Είναι αγάπη Διαθήκης. Αυτά λέει θα σε ακολουθούν πάντοτε. Αλλά εκεί πάλι, το κοίταξε και στους 70, δεν λέει θα σε ακολουθούν. Αυτά τα δύο. Η καλοσύνη, η πιστότητα, η αγάπη του Θεού. Δεν θα σε ακολουθούν η αγαθότητα του. Αλλά θα σε καταδιώκουν λέει. Θα σε κυνηγούν μέχρι να σε πιάσουν, μέχρι να σε βρουν. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδελφοί. Το Δαβίδ τον καταδίωκε ο Σαούλ για να του σκοτώσει. Αλλά τώρα ο Κύριος είναι αυτός που μας καταδιώκει για να μας σώσει, για να μας φανερώσει την αγάπη Του. Αμήν. Για να μας δείξει την αγάπη Του και να είμαστε πάντοτε μαζί. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, του Γιάχβε, εις μακρότητα ημερών. Τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι λένε, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυστηρός Θεός, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης και ο Χριστός είναι καλός Θεός. Τι βλέπουμε από το ψαλμό αυτό, αδερφοί? Ότι είναι ο ίδιος ο Θεός της αγάπης. Δεν άλλαξε ο Θεός. Δεν αλλάζει η φύση του Θεού. Ο τελικός προορισμός είναι εκεί στον οίκο του Κυρίου. Και αυτός ο οίκος του Κυρίου έχει να κάνει και αιώνια, θα είμαστε μαζί, αλλά και εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μας. Θα είμαστε μαζί του. Αμήν. Τότε που το έλεγε ο Δαβίδ δεν είχε χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Δεν είχε χτιστεί. Το έλεγε προφητικά λοιπόν για όλους μας. Εις μακρότητα ημερών. Μετά από 1000 χρόνια από αυτόν τον ψαλμό έρχεται ένας άνθρωπος το όνομά του Ιησούς και λέει στο κατά Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Προσέξτε, λέει ότι είμαι καλός ποιμένας. Λέει, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ήρθε ο Ιησούς για να φανερώσει ποιον? Τον Πατέρα. Αμήν. Ο ποιμένας του ψαλμού 23 είμαι εγώ. Ήταν μπροστά τους. Και ο καλός ο ποιμένας από πού φαίνεται? Από το εάν έχει πολλά πρόβατα. Από το εάν τραγουδάει στα πρόβατα. Από το αν τα κουρεύει συχνά τα πρόβατα ή όχι. Όχι, φαίνεται
από το

0: ότι την ψυχή, λέει, δίνει ο καλός ο ποιμένας για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Την έβαλε. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό και λέει στο 7 εδάφιο ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Τι εννοεί εκεί? Είτε λοιπόν πάλι σε αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέω, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εννοεί εκεί ότι για να βγάλουν τη νύχτα τα πρόβατα, δεν τα αφήνω προς κόσμο. Έβρισκε καμιά σπηλιά, τα βάζε μέσα και κοιμούτανε στη θύρα της σπηλιάς εκείνης. Ώστε όποιος ερχόταν για να αποσπάσει τα πρόβατα, σκοτώσει τα πρόβατα, οτιδήποτε άγριο θηρίο και αν ερχόταν, θα έπρεπε να περάσει πρώτα από τον ποιμένο. Από τον βοσκό. Έβαζε την ψυχή του, τη ζωή του ο ποιμένας για τα πρόβατα. Αμήν. Όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, ότι έθεσα τράπεζα ενώπιον των εχθρών σου. Σας θα πειράξει, εμένα θα πειράξει. Καταλαβαίνουμε τις εικόνες, αδερφοί. Προστάτευε τα πρόβατα με την ίδια του τη ζωή. Και άλλη μια εικόνα από τον Ψαλμό, το βλέπουμε αυτό που λέει «Ετοίμασες τράπεζα ενώπιον των εχθρών». Ο Κύριος πριν να πάθει, κάλεσε τους μαθητές σε μια τράπεζα. Είναι ο τελευταίος δείπνος. Και ο Κύριος ήταν εκεί και απέναντί του ήταν ο Ιούδας με τον πρόδειγο. Μην. Όμως, αδερφοί, ο Κύριος πώς τα έφτιαξε τα πράγματα? Ήταν μαζί, ήταν μαζί, ήταν εκεί ο Κύριος. Ήταν εκεί. Για φανταστείτε τους εχθρούς σου να σε βλέπουν να είσαι στο τραπέζι του Θεού. Τι μπορούν και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό βλέπει ο διάβολος, όχι να ξέρει. Πάτε μια εικόνα. Λέει σαν λέον οριόμενος. Ο διάβολος τριγυρνάει για να δει ποιο να καταπιεί. Όμως δεν μπορεί. Άμα δεν έχεις τον Κύριο, αδελφή, μένα σου, τότε μπορεί. Αλλά μας βλέπει τον οίκο του Θεού. Μπορεί να περνάμε μέσα από δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Πρέπει να περάσουμε. Για ποιο λόγο? Είπαμε, για να έρθουμε πιο κοντά Του. Να αισθανθούμε την αγάπη Του, τη φροντίδα Του, ότι Εκείνος είναι μαζί μας. Και ένα τελευταίο. Θυμάστε τους Αγίους της Λήψης που θα περάσουν μέσα από αυτό το καμίνι και μέσα από αυτή τη σκιά του θανάτου. Όσοι δεν πάρουν το χάραγμα, θυμάστε τον Κύριο που λέει ότι να εργάζεστε, λέει, ενώ σου είναι φως. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα υπάρχει σκοτάδι στη γη. Και κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι ο καιρός του Αντίχριστου. Μέσα από αυτό το σκοτάδι, τη θλίψη, θα περάσουν οι Άγιοι της θλίψης. Πολλοί από αυτούς θα συμβιβαστούν και θα χάσουν την ψυχή τους και άλλοι όμως θα περάσουν μέσα από τη μάχη. Και όταν ανεβαίνουν στον ουρανό, ακούστε τι τους λέει ο Κύριος, αδερφοί, στην Αποκάλυψη 7:17. Διότι το αρνείο το ανάμεσα το θρόνο, ο Ιησούς, θέλει επιμάνει αυτούς και θέλει οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμό. Και βέβαια αυτό ισχύει και για μας. Εκείνος θα μας επιμάνει. εκείνος θα μας οδηγήσει και ότι θα έχουν νερά στον ουρανό, αλλά μας δίνει όμορφες εικόνες να καταλάβουμε ότι εκείνος θα είναι ο ποιμένας μου. Και εμείς θα περάσουμε μέσα από θλίψεις και περνάμε. Αλλά τελικά θα φτάσουμε στον οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών, και θα είμαστε πάντοτε μαζί του. Αμήν. Αυτός είναι ο ψαλμός κάπα κάπα. Να την σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 12ο κεφάλαιο. Και καθώς η βασιλεία του Ροβοάμ στερεώθηκε και ενδυναμώθηκε, εγκατέλειψε τον νόμο του Κυρίου και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του. Και τον 5ο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ, ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή είχαν παρανομήσει στον Κύριο, μαζί με 1.200 άμαξες και 60.000 καβαλάριδες. Και ο λαός που ήρθε μαζί του από την Αίγυπτο ήταν αναρρύθμιτος, Λίβοι, Τρογλωδίτες και Αιθίωπες. Και αφού κυρίευσε τις οχυρές πόλεις, εκείνες στον Ιούδα, ήρθε μέχρι την Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Σεμαΐας ήρθε στο Ροβοάμ και στους άρχοντες του Ιούδα, που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του φόβου του Σισάκ, και τους είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, εσείς με εγκαταλείψατε, γι' αυτό σας εγκατέλειψα και εγώ στο χέρι του Σισάκ». Και οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και έλεγαν: «Δίκαιος είναι ο Κύριος». Και όταν ο Κύριος είδε ότι ταπεινώθηκαν, έγινε λόγος Κυρίου στον Σεμαΐα, λέγοντας: «Αυτοί ταπεινώθηκαν. Δεν θα τους εξολοθρεύσω, αλλά θα τους χαρίσω κάποια σωτηρία. Και ο θυμός μου δεν θα εκχυθεί επάνω στην Ιερουσαλήμ διαμέσου του Σισάκ. Αλλά όμως θα γίνουν δούλοι του, για να γνωρίσουν τη δική μου δουλεία και τη δουλεία από τις βασιλείες της γης». Και ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά. Πήρε τα πάντα. Πήρε ακόμη και τις επιμήκης χρυσές ασπίδες που είχε κάνει ο Σολομώντας. Και αντί εκείνων, ο βασιλιάς Ροβοάμ έκανε χάλκινες επιμήκης ασπίδες και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχόντων των σωματοφυλάκων που φύλαγαν την είσοδο του παλατιού του βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς έμπαινε στον οίκο του Κυρίου, έρχονταν οι σωματοφύλακες και τις έπαιρναν και τις έφερναν ξανά στο οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν ταπεινώθηκε, αποστράφηκε από αυτόν ο θυμός του Κυρίου, για να μην τους αφανίσει ολοκληρωτικά, για το λόγο ότι υπήρχαν ακόμα αγαθά πράγματα στον Ιούδα. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ ενδυναμώθηκε στην Ιερουσαλήμ και βασίλευσε, επειδή ο Ροβοάμ ήταν ηλικίας 41 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που ο Κύριος είχε διαλέξει από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να βάλει εκεί το όνομά του. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και έπραξε πονηρά, επειδή δεν προσήλωσε την καρδιά του στο να εκζητεί τον Κύριο. Και οι πράξεις του Ροβοάμ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο του προφήτη Σεμαΐα και του Ιδώ του βλέποντα στις γενεαλογίες? Και υπήρχαν πάντοτε πόλεμοι ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ. Και ο Ροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αβία, ο γιος του.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 31. Και κατά τον 11ο χρόνο, τον τρίτο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, πες στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και στο πλήθος του, με ποιον ομοιώθηκες μέσα στη μεγαλειότητά σου? Δες, ο Ασσύριος ήταν κέδρος στο Λίβανο με ωραία κλαδιά και πυκνή σκιά και ψηλός στο μέγεθος. Και η κορυφή του ήταν ανάμεσα σε πυκνά κλαδιά. Τα νερά τον αύξησαν, η Άβυσσος τον ύψωσε με τους ποταμούς της, που έρεαν ολόγερα από τα φυτά του, και έστελνε τα ριάκια της σε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Γι' αυτό το ύψος του ανέβηκε πιο πάνω από όλα τα δέντρα του χωραφιού και τα κλονάρια του πλήθυναν και τα κλαδιά του απλώθηκαν εξαιτίας του πλήθους των νερών, ενώ βλάστενε. Όλα τα πουλιά του ουρανού φόλιαζαν στα κλονάρια του και όλα τα ζώα του χωραφιού γεννούσαν κάτω από τα κλαδιά του και κάτω από τη σκιά του κατοικούσαν όλα τα μεγάλα έθνη. Ήταν λοιπόν ωραίος κατά το μέγεθός του και κατά την έκταση των κλαδιών του, επειδή οι ρίζες του ήσαν κοντά σε πολλά νερά. Οι κέδροι μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν μπορούσαν να τον κρύψουν. Τα έλατα δεν εξισώνονταν με τα κλονάρια του και οι καστανιές δεν εξισώνονταν με τα κλαδιά του. Κανένα δέντρο μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν του έμοιαζε ως προς την ωραιότητά του. Τον έκανα ωραίον ως προς το πλήθος των κλαδιών του, ώστε όλα τα δέντρα της Εδέμ που ήσαν στον παράδεισο του Θεού τον ζήλευαν. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ύψωσες ψηλά τον εαυτό σου και επειδή σήκωσε την κορυφή του ανάμεσα στα πυκνά κλονάρια και η καρδιά του υψώθηκε στο ύψος του, γι' αυτό τον παρέδωσα στο χέρι του δυνάστη των εθνών, ο οποίος θα του φερθεί αντάξια. Τον απέβαλα εξαιτίας της ασέβειάς του. Και ξένοι, οι τρομερότεροι από τα έθνη, τον έκοψαν, τον εγκατέλειψαν. Τα κλαδιά του έπεσαν επάνω στα βουνά και σε όλες τις φάραγγες και τα κλονάρια του συντρίφτηκαν από όλα τα ποτάμια της γης. Κι όλοι οι λαοί της γης κατέβηκαν από τη σκιά του και τον εγκατέλειψαν. Επάνω στο πτώμα του θα κάθονται όλα τα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κλαδιά του θα είναι όλα τα ζώα του χωραφιού. Για να μην υψωθεί στο ύψος του κανένα από τα δέντρα των νερών, ούτε να σηκώσουν την κορυφή τους ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά. Και από όλα όσα πίνουν νερό, κανένα από αυτά να μην στέκεται στο ύψος του. Επειδή όλα παραδόθηκαν στο θάνατο, στα κατώτατα μέρη της γης, ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων, μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που κατέβηκε στον Άδη, έκανα να γίνει πένθος. Σκέπασα την άβυσσο για αυτόν και εμπόδισα τα ποτάμια της και τα μεγάλα νερά κρατήθηκαν. Και έκανα να πενθήσει για αυτόν ο Λίβανος και μαράθηκαν για αυτόν όλα τα δέντρα του χωραφιού. Έκανα να συστούν τα έθνη στον ήχο της πτώσης του όταν τον κατέβασα στον Άδη μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Και όλα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά του Λιβάνου, όλα αυτά που πίνουν νερό, παρηγορήθηκαν στα κατώτατα της γης. Ακόμα και αυτοί κατέβηκαν στον Άδη μαζί του προς τους θανατωμένους με μάχαιρα. Και όσοι ήσαν ο βραχίωνάς του, αυτοί που κατοικούσαν κάτω από τη σκιά του, ανάμεσα στα έθνη. Με ποιον εξομοιώθηκες έτσι μέσα στη δόξα και τη μεγαλειότητα ανάμεσα στα δέντρα της Εδέμ? Θα σε κατεβάσουν όμως μαζί με τα δέντρα της Εδέμ στα κατώτατα της γης. Θα κοίτεσαι ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτός είναι ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, 10ο κεφάλαιο. Η ψυχή μου αηδίασε τη ζωή μου. Θα παραδοθώ στο παράπονό μου. Θα μιλήσω μέσα από την πικρία της ψυχής μου. Θα πω στον Θεό, μη με καταδικάσεις. Δείξε μου γιατί με δικάζεις. Είναι καλό σε σένα να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χεριών σου και να ευωδώνεις τη βουλή των ασεβών. Έχεις μάτια σάρκας ή βλέπεις όπως βλέπει ο άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα χρόνια σου είναι σαν ημέρες ανθρώπου, ώστε αναζητάς την ανομία μου, διερευνάς την αμαρτία μου? Ενώ ξέρεις ότι δεν ασέβησα και δεν υπάρχει κάποιος που να ελευθερώνει από τα χέρια σου. Τα χέρια σου με μόρφωσαν και ολόκληρον με έπλασαν ολόγυρα και με καταστρέφεις. Θυμήσου, παρακαλώ, ότι με έκανες σαν πυλό και θα με ξαναφέρεις στο χώμα. Δεν με άρμεξες σαν γάλα και με έπηξες σαν τυρί. Με έντισες με δέρμα και σάρκα και με περιέφραξες με κόκαλα και νεύρα. Μου χάρισες ζωή και έλεος και η επίσκεψή σου φύλαξε το πνεύμα μου. Αυτά όμως έκρυβες στην καρδιά σου Ξέρω ότι αυτό είχες κατά νου. Αν αμαρτήσω, με παραφυλάτης και δεν θα με αθωώσεις από την ανομία μου. Αν ασεβήσω, αλίμονο σε μένα. Και αν είμαι δίκαιος, δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου. Είμαι γεμάτος από ατιμία. Δες, λοιπόν, τη θλίψη μου, επειδή αυξάνει. Με κυνηγάς σαν άγριο λιοντάρι και καθώς γυρίζεις δείχνεσαι εναντίον μου θαυμαστός. Ανανεώνεις τους μάρτυρές σου εναντίον μου και πληθαίνεις την οργή σου εναντίον μου. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επάνω μου. Γιατί λοιπόν με έβγαλες από τη μήτρα? Ήθε να ξεψυχούσα και να μην με έβλεπε μάτι. Θα ήμουν σαν κάποιον που δεν υπήρξε. Θα με έφερναν από τη μήτρα στον τάφο. Δεν είναι λίγες οι ημέρες μου. Σταμάτα λοιπόν και άφησε με για να συνέλθω λίγο. Πριν πάω από όπου δεν θα επιστρέψω. Σε γη σκοταδιού και σκιάς θανάτου. Σε γη σκοτεινή, σαν το σκοτάδι της σκιάς του θανάτου, όπου δεν υπάρχει τάξη και το φως είναι σαν το σκοτάδι. Ιώβ, 11ο κεφάλαιο. Και ο σοφάρων αμαθήτης απάντησε και είπε: «Δεν δίνεται απάντηση στην πληθώρα των λόγων και θα δικαιωθεί ο πολυλογάς? Θα αποστομώσουν ανθρώπους η φλιαρία σου? Και όταν κοροϊδεύεις, δεν θα σε ντροπιάσει κανένας? Επειδή είπες: «Η ομιλία μου είναι καθαρή και είμαι καθαρός μπροστά σου». Αλλά ήθε να μιλούσε ο Θεός και να άνοιγε εναντίον σου τα χείλη του και να σου φανέρωνε τα κρυφά πράγματα της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων είναι γνωστά. Να ξέρεις, λοιπόν, ότι ο Θεός απαιτεί από σένα λιγότερο από την ανομία σου. Μπορείς να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού? Μπορείς να εξιχνιάσεις με εντέλεια τον παντοδύναμο? Αυτά είναι σαν τα ύψη του ουρανού. Τι μπορείς να κάνεις? Είναι βαθύτερα από τον Άδη. Τι μπορείς να γνωρίσεις? Το μέτρο τους είναι μακρύτερο από τη γη και πλατύτερο από τη θάλασσα. Αν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει ή να συγκεντρώσει, τότε ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Επειδή αυτός γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θα εξετάσει. Και ο μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται, ενώ ο άνθρωπος γεννιέται ένα άγριο γαϊδουράκι. Αν εσύ ετοιμάσεις την καρδιά σου και απλώσεις σε αυτόν τα χέρια σου, αν την ανομία που είναι στα χέρια σου την απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσεις στις σκηνές σου ασέβεια, τότε σίγουρα θα υψώσεις το πρόσωπό σου ακυλίδωτο. Μάλιστα, θα είσαι σταθερός και δεν θα φοβάσαι. Επειδή εσύ θα λησμονήσεις τη θλίψη. Θα τη θυμηθείς σαν νερά που διέρευσαν. Και ο καιρός σου θα ανατείλει λαμπρότερος από το μεσημέρι. Και αν πέσει πάνω στο σκοτάδι, θα γίνει ξανά αυγή. Και θα είσαι ασφαλής, επειδή υπάρχει ελπίδα σε σένα. Ναι, θα σκάβεις για τη σκηνή σου και θα κοιμάσαι με ασφάλεια. Θα πλαγιάζεις και δεν θα σε τρομάζει κανένας. Και πολλοί θα εκετεύουν το πρόσωπό σου. Όμως, τα μάτια των ασεβών θα μαραθούν και καταφύγιο θα λείψει από αυτούς και η ελπίδα τους θα είναι να ξεψυχήσουν. Ιώβ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε: «Εσείς στα αλήθεια είστε οι άνθρωποι και με σας η σοφία θα φτάσει στο τέλος της. Και εγώ έχω σύνεση όπως και εσείς. Δεν είμαι κατώτερος από σας. Και ποιος δεν γνωρίζει τέτοια πράγματα? Έγινα χλεβασμός στον πλησίο μου, ο οποίος επικαλούμε το Θεό και μου απαντάει. ο δίκαιος και ο άμεμπτος γίνεται περιγέλαστος. Αυτός που κινδυνεύει να γλιστρήσει με τα πόδια είναι σαν καταφρονημένο λιχνάρι στο στοχασμό εκείνου που ευτυχεί. Οι σκηνές των ληστών ευτυχούν και αυτοί που παροργίζουν το Θεό είναι σε ασφάλεια, στα χέρια των οποίων ο Θεός φέρνει η αυθονία. Αλλά ρώτησε τώρα τα ζώα και θα σε διδάξουν και τα πουλιά του ουρανού και θα σου αναγγείλουν. Ή μίλησε στη γη και θα σε διδάξει και τα ψάρια της θάλασσας θα σου διηγηθούν. Ποιος από όλους αυτούς δεν γνωρίζει ότι το χέρι του Κυρίου τα έφτιαξε? Στο χέρι του οποίου βρίσκεται η ψυχή όλων αυτών που ζουν και η πνοή κάθε ανθρώπινη σάρκας. Το αυτή δεν διακρίνει τα λόγια και ο ουρανίσκος δεν παίρνει γεύση του φαγητού του. Η σοφία είναι με τους γέροντες και η σύνεση με τη μακρότητα των ημερών. Σ' αυτόν είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός έχει βουλή και σύνεση. Δέστε, καταστρέφει και δεν ανοικοδομείται. Κλείνει ενάντια στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας που να ανοίγει. Δέστε, κρατάει τα νερά και ξεραίνονται. Τα στέλνει ξανά και καταστρέφουν τη γη. Μαζί του είναι η δύναμη και η σοφία. Δικός του είναι αυτός που εξαπατιέται και αυτός που εξαπατάει. Παραδίνει τους συμβούλους ως λάφυρο και μωραίνει τους κριτές. Λύνει τη ζώνη των βασιλιάδων και περιζώνει την οσφή τους με σχοινή. Παραδίνει τους άρχοντες ως λάφυρο και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί το λόγο των δεινών ρητόρων και σηκώνει τη σύνεση από τους πρεσβύτερους. Ξεχύνει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες και λύνει τη ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει βαθιά πράγματα μέσα από το σκοτάδι και βγάζει στο φως τη σκιά του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και τα αφανίζει. Πλαταίνει τα έθνη και τα συστέλει. Αφαιρεί την καρδιά από τους αρχηγούς των λαών της γης και τους κάνει να περιπλανιούνται σε άβατη έρημο. Ψηλαφούν σε σκοτάδι χωρίς φως και τους κάνει να παραφέρονται σαν αυτόν που μεθάει. Ιώβ, 13ο κεφάλαιο. Να, όλα αυτά τα είδε το μάτι μου. Το αυτί μου τα άκουσε και τα κατάλαβε. Όπως γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω κι εγώ. Δεν είμαι κατώτερός σας. Αλλά όμως θα μιλήσω στον Παντοδύναμο και επιθυμώ να συζητήσω μαζί με το Θεό. Εσείς όμως είστε εφευρετές ψέματος. Είστε όλοι γιατροί ανώφελοι. Ήθε να σιωπούσατε ολοκληρωτικά. Και αυτό θα ήταν σε σας σοφία. Ακούστε τώρα τα λόγια μου και προσέξτε τις δικαιολογίες των χιλέων μου. Θα μιλάτε άδικα για το Θεό και θα προφέρετε λόγια με δόλιο τρόπο για Αυτόν. Θα κάνετε προσωποληψία για Αυτόν. Θα δικολογήσετε για το Θεό. Είναι καλό να σας εξεχνιάσει ή όπως ένας άνθρωπος περιγελάει ένα άλλο άνθρωπο, θα τον περιγελάτε? Οπωσδήποτε θα σας ελέγξει, αν προσωποληπτείτε κρυφά. Το μεγαλείο του δεν θα σας τρομάξει και ο φόβος του δεν θα πέσει επάνω σας. Τα απομνημονεύματά σας ισοδυναμούν με σκόνη. Τα προπύργια σας με προπύργια από χώμα. Σιωπήστε, αφήστε με για να μιλήσω εγώ και ας έρθει επάνω μου ό,τι κι αν είναι. Γιατί πιάνω τις σάρκες μου με τα δόντια μου και βάζω τη ζωή μου στο χέρι μου? Κι αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Όμως θα υπερασπιστώ τους δρόμους μου μπροστά του. Αυτός, μάλιστα, θα είναι η σωτηρία μου, επειδή υποκριτής δεν θα έρθει μπροστά του.

0: μη με τρομάξει. Έπειτα, κάλεσε και εγώ θα απαντήσω. Ή ας μιλήσω και απάντησέ μου. Πόσες είναι οι ανομίες μου και οι αμαρτίες μου. Φανέρωσέ μου το έγκλημά μου και την αμαρτία μου. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου και με θεωρείς ως εχθρό σου. Θα κατατρίψεις ένα φύλλο που περιφέρεται από τον άνεμο και θα κατατρέξεις ένα ξερό άχυρο. Επειδή γράφεις πικρίες εναντίον μου και μου ανταποδίδεις τις ανομίες της νιώτης μου και βάζεις τα πόδια μου σε δεσμά και παραφυλάτεις όλους τους δρόμους μου. Σημειώνεις τα ίχνη της πορείας των ποδιών μου. Αυτός που φθήρεται σαν σάπιο πράγμα, σαν σκολικόβρο το ένδυμα. Ιώβ, 14ο κεφάλαιο. Άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα είναι ολιγόβιος και γεμάτος ταραχή. Αναβλασταίνει σαν άνθος και κόβεται. Φεύγει σαν σκιά και δεν διαμένει. Και πάνω σε ένα τέτοιον ανοίγεις τα μάτια σου και με φέρνεις σε κρίση μαζί σου. Ποιος μπορεί να βγάλει καθαρό από ακάθαρτο? Κανένας. Επειδή οι μέρες του είναι προσδιορισμένες, ο αριθμός των μηνών του βρίσκεται σε σένα και εσύ έβαλες τα όρια του και δεν μπορεί να τα υπερβεί. Απόστρεψε από αυτόν για να ησυχάσει, μέχρι ότου χαίροντας εκπληρώσει σαν μισθωτός την ημέρα του. Επειδή για το δέντρο, αν κοπεί, υπάρχει ελπίδα ότι θα αναβλαστήσει και ότι ο τρυφερός του βλαστός δεν θα εκλείψει. Και αν η ρίζα του παλιώσει στη γη και ο κορμός του πεθάνει στο χώμα, όμως με τη μυρουδιά του νερού θα αναβλαστήσει και θα βγάλει κλαδιά σαν νεόφυτο. Αλλά ο άνθρωπος πεθαίνει και παρέρχεται. Και ο άνθρωπος εκπνέει. Και πού είναι? Όπως τα νερά εκλείπουν από τη θάλασσα και ο ποταμός στερεύει και ξεραίνεται, έτσι ο άνθρωπος, αφού κοιμηθεί, δεν σηκώνεται. Μέχρι ότου δεν υπάρξουν οι ουρανοί, δεν θα ξυπνήσουν και δεν θα εγερθούν από τον ύπνο τους. Ήθε να με έκρυβες στο τάφο, να με σκέπαζες μέχρι ότου περάσει η οργή σου, να μου προσδιόριζες μία προθεσμία και τότε να με θυμηθείς. Αν ο άνθρωπος πεθάνει, θα ξαναζήσει? Όλες τις ημέρες της εκστρατείας μου θα περιμένω μέχρι ότου έρθει η μεταλλαγή μου. Θα καλέσεις και εγώ θα σου απαντήσω. Θα επιβλέψεις επάνω στο έργο των χεριών σου. Επειδή τώρα απαριθμείς τα βήματά μου, δεν παραφυλάτεις τις αμαρτίες μου. Η παράβασή μου είναι σφραγισμένη μέσα σε βαλάντιο και σημειώνεις επάνω την ανομία μου. Βέβαια, το μεν βουνό όταν πέφτει εξουθενώνεται και ο βράχος μετακινείται από τον τόπο του. Τα νερά τρώνε τις πέτρες. Οι πλημμύρες τους παρασύρουν το χώμα της γης. Έτσι, εσύ καταστρέφεις την ελπίδα του ανθρώπου. Υπερισχύεις πάντοτε εναντίον του και αυτός παρέρχεται. Μεταβάλεις την όψη του και τον αποπέμπεις. Οι γη του υψώνονται και αυτός δεν ξέρει και ταπεινώνονται και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτε από αυτά. Μόνον η σάρκα του θα πονάει επάνω του και η ψυχή του θα πενθεί μέσα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή την ώρα ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε Θεός μου. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, Χριστέ μου Άγιε, να υψώσουμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεός μου, να υψώσουμε το όνομά σου, το Άγιο Χριστέ μου. Να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε Θεός μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός, ο αληθινός, εσύ είσαι ο Πατέρας μας, Χριστέ μου, Κύριε. Εσύ είσαι τα πάντα για μας, Χριστέ μου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έβγαλες μέσα από τον κόσμο, μέσα από την αμαρτία και μας έφερες μέσα στο φως σου, Χριστέ μου, Κύριε. Έβαλες, Χριστέ μου, το λόγο σου να είναι φως μπροστά μας, Χριστέ μου, Κύριε. Και καθώς μελετάμε να βλέπουμε, Κύριε Θεός μου, και να βαδίζουμε σύμφωνα με το θέλημά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πάνω στο σταυρό, Κύριε, με τη θυσία σου είναι που άλλαξες, Κύριε Θεός μου, Κύριε Θεό, το θάνατο που ήταν μέσα μας και μας έδωσε ζωή, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Και αυτό το βράδυ, καθώς μαζευτήκαμε όλοι μαζί, Κύριε, θέλουμε εσύ να έρθεις, να χρήσεις τα λόγια σου, Κύριε, να χρήσεις ό,τι είναι να ακουστεί αυτό το βράδυ, Κύριε, στο όνομά σου, να χρήσεις τις καρδιές μας, Κύριε, να λάβουμε από το λόγο σου, Χριστέ μου, Άγιε, και θέλουμε να με κρύψεις, Κύριε, πίσω από το σταυρό σου, Χριστέ μου, Κύριε, και όλους μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα σε σένα, τον Άγιο Θεό, Κύριε, το Βασιλιά μας, Ιησού μας. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Έχουμε πίστη. Πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε. Όταν ρωτήσουμε έξω τον κόσμο, ναι, πιστεύω. Η ερώτηση είναι τι. Είναι πολύ γενικό το πιστεύω. Εμείς τι πιστεύουμε, ξέρουμε. Εμείς, αδελφοί, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι αληθινός. Πιστεύουμε ότι ο λόγος τον οποίο μελετάμε και διαβάζουμε είναι τα λόγια τα οποία έχει γράψει ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα Του, διαμέσου των Αγίων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα εδώ, όλες τις ιστορίες της Γραφής, είναι αληθινά γεγονότα, δεν είναι παραμύθια. Όπως κάποτε, όταν ήμουν μικρός, άκουγα την ιστορία του Σαμψών και νόμιζα ότι ήταν παραμύθι. Όλες οι υποσχέσεις που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Αυτή είναι η πίστη μας. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι αόριστο. Πιστεύω. Πού πιστεύεις? Και θέλω να ανοίξουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 11. Λέει, είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Λέει εδώ, η πίστη είναι, δηλαδή, η υπόσταση, προσέξτε λίγο, η πίστη είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Δηλαδή, η υπόσταση έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Έτσι δεν είναι? Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι έχει υπόσταση. Είναι η υπόσταση εκείνων που ελπίζουμε. Η βεβαιότητα των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο δεν λέει η βεβαιότητα, δεν λέει βεβαίωση πραγμάτων, λέει έλεγχος πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα στον ορισμό της πίστης υπάρχει ο έλεγχος. Που αν το σκεφτεί κανείς, είναι σωστό. Διότι την πίστη μας πρέπει να την ερευνήσουμε ώστε αυτά που ο Λόγος του Θεού μας λέει να γίνουν υπόσταση για να πιστέψουμε και να πατήσουμε πάνω σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Επομένως, αυτό που λένε έξω, πίστευε και μη ερεύνα, εξ ορισμού της πίστης είναι λάθος. Το καταλαβαίνουμε? Τι γίνεται χωρίς να ερευνάς να πιστεύεις κάτι? Πίστευε αόριστα. Είναι ορισμένη η πίστη μας. Διότι λέει, δια ταύτης, της πίστης δηλαδή, έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Εδώ γράφει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στους πρεσβύτερους της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι δεν είναι? Στο 3 λέει, δια πίστεως νοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Με πίστη, λέει, νοούμε ότι ο Λόγος του Θεού, ότι εκτίστηκε η γη. Εκ πίστεως. Πού στηρίζουμε την πίστη μας αυτή? Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Σε αυτό το εδάφιο. Πιστεύουμε αυτό ότι είναι γραμμένο από το Θεό και αφού είναι γραμμένο από το Θεό έχει γίνει έτσι. Και επίσης στους Ψαλμούς το 33 στο 6 λέει «Με το λόγο του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί», λέει ο Ψαλμωδός. «Και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών». Και μετά ξεκινάει ο Παύλος και μας δίνει παραδείγματα πίστης μέσα στο λόγο του. Το πρώτο που μας λέει είναι για τον Άβελ. Πιστεύω ότι όλα τα παραδείγματα, όλα αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Θέλω όμως να ξανακούσουμε κάποια σήμερα, γιατί υπάρχει λόγος. Διαπίστεως, λέει στο 4, ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά του Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού. Και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Η ιστορία του Άβελ και του Κάιν, όσοι θέλετε να την βρείτε, είναι στη Γένεση το κεφάλαιο 4. Και από το 3 λέει «Και μεθημέρας πρόσφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριον». Ξέρουμε τον Κάιν και τον Άβελ, έτσι. Ο Κάιν πρόσφερε λοιπόν από πού? Από τον καρπό της γης. Αλλά και ο Άβελ πρόσφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον του, τον προβάντων του. Και από το στεάτων αυτών. Και τι έκανε ο Θεός στην προσφορά αυτή, λέει, επέβλεψε με ευμένεια επί τον Άβελ, την προσφορά του Άβελ. Και στο 5 λέει, επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Γιατί? Ρωτάω. Το απαντάει ο Κύριος στο 6. Και είπε ο Κύριος, γιατί λέει το πρόσωπο του τι έγινε, κατήφιασε. Στεναχωρήθηκε ο Κάιν που δεν δέχτηκε ο Θεός την προσφορά του. Στο 6 όμως λέει ο Κύριος, «Διατί αγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν εσύ πράτης καλός, δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος. Και αν δεν πράτης καλός, εις τη θύρα κείται η αμαρτία». Ξέρουμε ότι και ο Άβελ και ο Κάιν από ποιον διδάχτηκαν τη σωστή θυσία? Από τον Αδάμ και την Εύα. Και οι δύο άκουσαν την ίδια διδασκαλία. Η οποία όμως διδασκαλία για το μεν Άβελ ήταν ο λόγος του Θεού, που ήταν ναι και αμήν, για τον Κάιν, που εδώ έχουμε δύο συμβουλισμούς, τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο, ή αν θέλετε τον άνθρωπο της πίστης και τον άνθρωπο της θρησκείας, δηλαδή ο Κάιν τι ήθελε να κάνει, να προσφέρω θυσία, αλλά πώς το λέγω. Είναι σαν να η στάση του να δείχνει ότι τα λόγια του Θεού δεν τα λογαριασε, σαν μην υπήρχαν. Γι' αυτό του λέει εδώ ο Κύριος. Εάν εσύ πράτης καλός, εγώ είμαι προσωπολήπτης, δεν θα δεχόμουν τη θυσία σου. Διαπίστεως, λέει, έγινε. Στο 5 μας μιλάει για τον Ενόχ. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν βρίσκεται πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Η ιστορία του είναι πολύ μικρή. Η γραφή μάλιστα μας μιλάει σε κάποια εδάφια, άμα θα θέλετε, είναι στο Γένεση, στη Γένεση το 5ο κεφάλαιο, από το 22 και 25, εκεί μιλάει η γραφή για τον Ενόχ. Αλλά τι λέει εδώ? Γιατί τον μετέθεσε ο Θεός, τον άρπαξε δηλαδή, και είναι ένας τύπος της αρπαγής αυτός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού, πριν τον αρπάξει δηλαδή, εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε στο Θεό. Ένας άνθρωπος πίστης που σε όλη του τη ζωή βάθησε σύμφωνα με αυτά που είχε διδαχτεί και είχε πιστέψει ότι είναι τα λόγια του Θεού. Και στο 6, το οποίο θέλω να το υπογραμμίσετε, θα έρθουμε αρκετές φορές στο εδάφιο 6, λέει «Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν». Εάν δεν έχουμε πίστη, δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μας λέει. Στο 7, μας μιλάει για τον Νόε. Τα λέω λίγο γρήγορα τα παραδείγματα. Θα σταθούμε πάνω σε κάποια, έτσι. Η ιστορία του Νόε, για όσοι θέλετε να την δείτε, είναι στη Γένεση το 6. Στο κεφάλαιο 6 είναι όλη η ιστορία του Νόε. Τι έγινε, ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων, εφοβήθη. Ποια ήταν αυτά τα μη που δεν βλεπότανε ακόμα. Δηλαδή, τι του είπε ο Θεός, θυμάστε. Ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη εξαιτίας της αμαρτίας με ποιον τρόπο. Με βροχή, με κατακλυσμό. Αυτό είναι, ειδοποιήθηκε για τα μη βλεπόμενα, γιατί δεν είχε πέσει ποτέ βροχή και είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Επομένως, όταν ο Νόε άκουγε τον Θεό να του λέει ότι θα έρθω και θα καταστρέψω τη γη με πλημμύρα, με κατακλυσμό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ κανένας άνθρωπος δεν είχε δει νερό να πέφτει από τον ουρανό. Ήταν παράξενο για την εποχή του. Εφοβήθη, λέει, και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρία του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Προσέξτε τώρα. Τι είναι αυτό που έκανε τον Νόε να υπακούσει, γιατί αν διαβάσει την ιστορία τελικά, ο Νόε έκαμε, έρχεται ο Θεός, του λέει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό και μετά του δίνει την κυβωτό, όλο το σχέδιο, τι έπρεπε να κάνει, αν διαβάσετε στο κεφάλι αυτό. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Νόε να δεχτεί τον Λόγο του Θεού. Ξαναπάμε λίγο στο εδάφιο πριν που σας είπα να το σημειώσετε. Λέει, χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν, για ποιον λόγο. Διότι, να το πω στην δημοτική, διότι εκείνος που λέει που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός. Πολύ βασικό. Δηλαδή εκείνη την ώρα να ξέρεις ότι αυτός που σου μιλάει δεν είναι κάποιος όποιος. Είναι ο Θεός. Με τις ιδιότητες που έχει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να πιστέψει ότι υπάρχει ο Θεός και ότι ο Θεός τι γίνεται, μισθαποδότησε σε αυτούς που τον εξητούν. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, ο Νόε, τι έκανε, ήξερε ότι τον λόγο αυτόν του τον έλεγε ο Θεός. Ήξερε ότι μπροστά του ήταν ο Θεός. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Τον πίστευε το Θεό. Είχε πίστη ποιος του μιλάει. Πολύ βασικό. Και επίσης ήξερε ότι είναι μισθαποδότης. Δηλαδή, δίνει μισθό. Δίνει μισθό. Υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει ότι για την αμαρτία, ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Για να μην ξεγελιόμαστε, στη ζωή αυτή που ήρθαμε, στο τέλος θα πρέπει να πάρουμε ένα μισθό. Όλοι μας. Όχι θα πρέπει, θα πάρουμε ένα μισθό. Να φροντίσουμε λοιπόν, αυτό θέλει ο Θεός, ο μισθός που θα πάρουμε να είναι ο μισθός που θα μας δώσει ο Κύριος. Και όχι ο θάνατος. Αμήν. Να μείνουμε όμως στο Νόε. Ο Νόε δέχτηκε το λόγο γιατί πίστευε ότι αυτός που του μιλάει είναι ο Θεός και ο Θεός αυτό που λέει το κάνει. Αμήν. Είναι ένας από τους Αγίους της πίστης της Παλαιάς Διαθήκης. Στο 8 μιλάει για τον Αβραάμ. Θέλω να διαβάσουμε λίγο την ιστορία του και να προσέξετε να δείτε κάποιες λεπτομέρειες που εγώ τώρα που το μελετούσα τη είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ όταν εκαλεί τον εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει η σκληρονομία και εξήλθε μην πιστεύων που υπάγει. Η ιστορία του Αβραάμ είναι στη γένεση του 12. Όλο το 12 μιλάει για τον Αβραάμ. Και τι του είπε ο Κύριος, βγες από την συγγένειά σου και από τον οίκο του πατρός σου στη γη την οποία θέλω σε δείξει. Δεν του είπε φύγει από εδώ και πήγαινε, ξέρω εγώ, σε αυτό το μέρος. Βγες, κάνε δηλαδή το βήμα της πίστης, καθώς σου λέει ο Κύριος, και θα σε οδηγήσει. Αυτό του είπε. Και ο Αβραάμ το έκανε. Γιατί το έκανε? Να κρατήσουμε λίγο τον ορισμό της πίστης. Γιατί ήξερε ότι αυτός που του μιλάει ήταν ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο Θεός αυτός που του μιλούσε. Και του είπε βγες. Δεν ήταν ο ξαδερφός του, ούτε ο φίλος του. Ήταν ο Θεός που μέσα στις ιδιότητές του είναι ότι είναι πάνσοφος. Ξέρει τα πάντα. Γνωρίζει το μέλλον μπροστά που εμείς ακόμα πριν καν γεννηθούμε. Αυτός του μιλάει. Λέει στο 9, διαπίστεως παρόκεισεν στη γη της επαγγελίας ως ξένοι, κατοικήσαν στις σκηνές μαζί με τον Ισαάκ τον Ιακώβ, τον συγκυρονόμο της επαγγελίας. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Κοιτάξτε μέχρι που έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Μέχρι εκεί έφτανε η πίστη του Αβραάμ. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά που ο Θεός του είχε εμπιστευτεί. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με τον Αβραάμ στο 17. Διαπίστεως ο Αβραάμ ότε εδοκιμάζεται, προσέφερε τον Ισαάκ και το μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέκτη της επαγγελίας. Θέλω να δούμε λίγο, να διαβάσουμε την ιστορία αυτή. Γένεσης 22. Λέει, μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε ειδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίο ηγάπησες, τον Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίο θέλω σι πει. Δεν το έχει πει ακόμα πού. Προσέξτε λίγο τις λεπτομέρειες, θέλω να τις προσέχουμε, για να βλέπουμε και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Για να δούμε τα στοιχεία της πίστης που είπαμε στον ορισμό μέσα στη ζωή του. Αυτό θέλω να δούμε. Να δούμε δηλαδή την εφαρμογή του ορισμού της πίστης μέσα στους ανθρώπους που είναι παραδείγματα πίστης. Καταλάβατε τι θέλω να δούμε? Ωραία. Και τι έκανε ο Αβραάμ, ο οποίος ξέρουμε ότι όλο αυτό που έζησε με τον Ισαάκ, στην ουσία εκεί κατάλαβε την καρδιά του Πατέρα Θεού όταν είδε τον Κύριό μας επάνω στο Σταυρό. Έζησε όλα αυτά τα συναισθήματα, τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να έζησε ο ίδιος ο Θεός όταν είδε το γιο του πάνω στο Σταυρό. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε και την πίστη που είχε σε κάθε τι που ο Θεός του έλεγε. Σηκωθείς λοιπόν ο Αβραάμ, όταν του λείπει ο Θεός, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, σηκώθηκε το πρωί. Τα ξέρουμε αυτά. Σηκώθηκε το πρωί. Δεν είπε, α, ωραία, μου είπε ο Θεός αυτό, αλλά κάτσε ρε παιδί μου να περιμένω λίγο, μήπως αλλάξει γνώμη. Εντάξει, να πάω, αλλά... Όχι, νωρίς το πρωί, σηκώθηκε νωρίς το πρωί, έλαβε 2 των δούλων αυτού, πήρε τον Ισαάκ, έσχισε ξύλα για την ολοκαύτωση και πήγε στον τόπο τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Στο 4, τη δε τρίτη ημέρα, υψώσε ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Ξεκίνησε να πάει κάπου και είδε τον τόπο, όπως του είπε ο Θεός, πήγαινε στα όρια και θα σου πω πού. Του έδειξε πού θα πάει. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, Εσείς καθίσατε αυτού με τον όνο, εγώ δε και το παιδάριο θέλουμε υπάγει ως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θέλουμε επιστρέψει προς εσάς. Και στο 6, και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον γιο του, τα βάλε πάνω στο γιο του, και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχηρα και υπήγουν οι δύο μου. Και καθώς πήγαιναν, στο 7, ο Ισαάκ του λέει, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Πού το? Πάμε να κάνουμε θυσία, έχουμε ξύλα, έχουμε πυρ, πού είναι το πρόβατο? Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και σας ρωτάω, του είπε ψέματα?» Τι λέτε? Ο Αβραάμ εδώ είπε ψέματα στο γιο του? Ένας που μπορεί να μην ξέρει το λόγο του Θεού μπορεί να πει ναι, τον κορόιδεψε, του κρύψε κάτι. Και έτσι φαίνεται. Κάτι να του κρύβει. Όμως αδερφοί, θα δούμε ότι δεν του έκρυψε τίποτα. Του είπε την αλήθεια. Στο 9, αφού δε έφτασαν στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οικοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσε στον Ισαάκ και στον ιόν αυτού, έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, πάνω των ξύλων. Και εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχηρα για να σφάξει το γιον του. Ο Ισαάκ εδώ τι έκανε? Τον έπιασε, τον έδεσε, τον έβαλε πάνω στα ξύλα. Ο Ισαάκ τι έκανε? Μας λέει κάτι? Τίποτα. Δεν έκανε τίποτα ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ, αδελφοί, ποιον συμβολίζει? Τον Ιησού Χριστό. Ο οποίος λέει, πήγε πάνω στο σταυρό αφώνος, δεν είπε τίποτα. Γιατί? Και πιο κάτω διαβάζετε την ιστορία, λέει μετά, εκτείνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, ο άγγελος τον σταμάτησε, του έδωσε το κρυάρι. Θέλω λίγο να σκεφτείτε, γιατί λέτε ο Αβραάμ εξ αρχής όταν ο Θεός του είπε να κάνει αυτό με το γιο του, το έκανε, και αυτό που του είπε, γιατί του το είπε. Το λέει στο 18, στο Εβραίος που είμαστε, στο 18. Να διαβάσω ξανά από το 17 για να το συνδέσουμε. «Διαπίστεως ο Αβραάμ, ότε δοκιμάζεται, προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως της ανεδέχτητας επαγγελίας, προς τον οποίον ελαλήθη». Ποιος δέχτηκε την επαγγελία? Ο Αβραάμ δέχτηκε την επαγγελία. «Προς τον οποίον Αβραάμ δηλαδή ελαλήθη, ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί εισε σπέρμα». Α, πότε του το είπε αυτό, θυμάστε? Γένεση 21, εκεί είναι η ιστορία με την Άγαρ και τη Σάρα. Από το 9 θα σας διαβάσω. «Είδε η Σάρα», λέει, «το γιο της Άγαρ, της Αιγυπτίας, τον οποίον γέννησε στον Αβραάμ». Ξέρουμε την ιστορία ότι είχε κάνει ένα γιο με την Άγαρ. Ο Αβραάμ πριν συλλάβει να γεννήσει τον Ισαάκ, η Σάρα, έτσι. Και βλέπει τώρα η Σάρα, το γιο της Άγαρ, να περιγελά τον Ισαάκ. Και στο 10, και είπε προς τον Αβραάμ, πηγαίνει τώρα στον Αβραάμ και του λέει, «Διώξον τη δούλη ταύτη και το γιο της, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο γιος της δούλης ταύτης μετά του γιού μου του Ισαάκ». Και στο 11 λέει, «Εφάνη σκληρό σφόδα το πράγμα αυτό στους οφθαλμούς του Αβραάμ περί του γιού του». Κοιτάξτε τώρα στο 12. «Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ». Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, «Ας μη φανεί σκληρό εις τους οφθαλμούς σου περί του παιδίου και περί της δούλης σου, κατά πάντα όσα είπε προς η Σάρα, άκουε τους λόγους αυτής, διότι εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα». Όταν ο Θεός έρχεται και λέει στον Αβραάμ, «Πήγε να θυσιάσει το γιο σου», έχουμε έντονα συναισθήματα, αλλά ο Αβραάμ, επειδή ξέρει ποιος του μιλάει, να το κάνω ανθρώπινα, λέει, «Κάτσε παιδί μου, περίμενε λίγο. ο Θεός μου έχει πει ότι θα κληρονομήσω σπέρμα από τον Ισαάκ που τώρα μου λέει να τον θυσιάσω. Εάν τον θυσιάσω, δεν θα μπορώ να πάρω το σπέρμα που μου έχει υποσχεθεί. Δεν σκέφτεται ότι μήπως είναι λάθος αυτό που μου είπε ο Θεός τότε. Μήπως δεν ήταν. Δεν έχει καμία φόλια. Προσέξτε. Ποιος του έχει πει την υπόσχεση, ξέρει. Και σκέφτεται μέσα του. Αφού λοιπόν ο Θεός μου έχει πει ότι θα λάβω το σπέρμα από τον Ισαάκ, στο 18, στο 19 λέει, στο ίδιο, στο κεφάλαιο μας στους Εβραίους, στο 19 λέει, συλλογιστείς ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει, εξών και έλαβε αυτόν πίσω παραβολικό. Σκέφτηκε, σου λέει, ωραία, εγώ θα τον βάλω και αν τον σκοτώσω, θα τον αναστήσει. Γιατί θα τον αναστήσει, γιατί πρέπει να μου δώσει το σπέρμα που υποσχέθηκε. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνουμε την πίστη πώς δουλεύει μέσα στον Αβραάμ. Κράτησε το λόγο που ο Θεός του είχε πει και δεν φοβήθηκε. Και ακριβώς το ίδιο πιστεύω ότι γινόταν και μέσα στον Ισαάκ. Διότι ο Ισαάκ μεγάλωσε με τις οδηγίες και με την ουθεσία του πατέρα του. Και πιστεύω ότι εμπιστευότανε τον Αβραάμ, όπως επίσης εμπιστευότανε και ο ίδιος προσωπικά τον Θεό. Και όταν τον έδεσε, όταν ο Αβραάμ του είπε ότι «Ναι, είμαστε εμείς, δεν έχουμε πρόβατα, αλλά ο Θεός θα προμηθεύσει», ο Ισαάκ είχε την ίδια πίστη με τον Αβραάμ. Ότι ναι, θα προμηθεύσει. Και όταν τον έβαλε πάνω, ναι, την ίδια πίστη είχε ότι ο Θεός θα προμηθεύσει. Και ο Κύριος, αδερφοί, με την ίδια πίστη ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Γιατί όλες οι προφητείες που μιλούσαν για αυτόν, ναι, τι είχαν στο τέλος? Την Ανάσταση. Ήξερε ότι δεν θα τον αφήσει ο πατέρας να δει διαφθορά, αλλά θα τον αναστήσει. Και ανέβηκε στο Σταυρό με αυτή την πίστη. Αμήν. Πιο πίσω, στο 11, μιλάει για την πίστη της Σάρας επίσης. Εδώ, ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη της Σάρας, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και ήρθε η υπόσχεση του Θεού ότι από σένα θα γεννηθεί σπέρμα. Και θυμάστε ότι γέλασε όταν άκουσε αυτό και γι' αυτό και το όνομα του παιδιού κλήθηκε Ισαάκ, θα πει γελώντας. Αλλά γιατί έγινε στη ζωή της? Γιατί δέχτηκε το λόγο του υποσχεθέντα. Γι' αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Διαπίστεως, λέει στο 20, ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον Ισαύ επίσης περί των μελώντων. Είναι η ίδια πίστη. Διαπίστωσε ο Ιακώβ, αποθνίσκον ευλόγησθεν έκαστον των ιών του Ιωσήφ και προσκύνησε επιστηριζόμενος επί το άκρο της ράβδου αυτού. Διαπίστωσε επίσης ο Ιωσήφ, αποθνίσκον, παρήγγειλε περί της εξόδου των ιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Αυτό γίνει στη γέννηση το 50, διαβάστε, είναι αυτή η ιστορία. Και στο 24 μιλάει ο Ιωσήφ και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς του, «Εγώ πεθαίνω δηλαδή, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός θέλει βεβαίως σας επισκεφτεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταύτης, στην γη την οποία υποσχέθηκε προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ». Μέχρι τελευταία στιγμή πέθαινε και είχε την πίστη της υπόσχεσης του Θεού μέσα στη ζωή του. Και πιο κάτω στο επόμενο εδάφιο τους λέει «Και θα πάρετε τα οστά μου, θα τα μεταφέρετε μαζί. Δεν τα αφήσετε εδώ». Διαπίστεως.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 23, μιλάει από το 23 και κάτω, μιλάει για τον Μωυσή. Ξέρουμε την ιστορία του Μωυσή. Διαπίστεως το 24 λέει ο Μωυσής, αφού μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Είχε την πίστη ότι ανήκει στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού. Και παρόλο που ήταν άρχοντας, ήξερε ότι ο πλούτος όλος είναι τα λόγια του Κυρίου. Είναι ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα και τα πλούτη της Αιγύπτου δεν αξίζουν τίποτα. Προκρίνας, λέει στο 25, μάλλον να κακουχείται με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και στο 27, διαπίστεως αφήκει την Αίγυπτο, μη φοβηθείς τον θυμό του βασιλέως. Διότι, ως βλέπουν το άρωτον, ανεκαρτέρησε. Και στο 28, διαπίστεως έκανε το Πάσχα. Όλα τα γεγονότα, όλα τα φαινόμενα αυτά που διαβάζουμε, αδελφοί, μέσα στο λόγο του, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, αν κάποιος μπει στα παπούτσια των Αγίων αυτών, θα δει ότι είναι έξω από τη λογική. Έξω από τη σφαίρα της λογικής. Έκαναν πράγματα τα οποία ήταν έξω από την σφαίρα της λογικής. Δεν μπορούσε να σκεφτεί η Σάρα ότι εγώ, ναι, ξέρετε κάτι, εγώ θα γεννήσω, τώρα που είμαι 80 χρονών, θα γεννήσω γιο. Έξω από τη φυσική. Όταν έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτό που λέει εδώ στο 29, και ήταν όλος ο λαός μαζί του και πίσω ήταν ο Φαραώ με το στρατό που τους κυνηγούσε, κάποιος λογικός άνθρωπος θα σκεφτόταν να βρούμε τώρα εδώ καμιά κατοστή χιλιάδες βάρκες να μπούμε να φύγουμε. Αυτό δεν θα σκεφτότανε. Δεν θα σκεφτόταν σίγουρα να χτυπήσει με ένα ραβδάκι ξύλινο τη θάλασσα να ανοίξει. Πώς έγινε όμως αυτό, διαπίστεως. Ήξεραν όλοι αυτοί, αυτός που τους μιλάει και τους δίνει τις εντολές, τις παράξενες, αυτές που είναι έξω από τη λογική, είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη. Στο 30 μιλάει για την Ιεριχώ. Το κεφάλαιο της Εξόδου το 14 μπορείτε να δείτε για τον Μωυσή και στο Ιησούς του Ναβί, από το πρώτο κεφάλαιο, είναι όλη η ιστορία της Ιεριχώ. Σκεφτείτε λίγο. Στέλνει τον Ιησού του Ναβί και του λέει ο Θεός, θα πας σε αυτή την πόλη που είναι περιτυχισμένη, θα βάλεις μπροστά την Κιβωτό, θα βάλεις τους μουσικούς με τις σάλπιγγες, πίσω θα είναι όλοι οι υπόλοιποι και κάθε μέρα θα κάνετε μία στροφή γύρω από τα τείχη. Και την τελευταία μέρα θα κάνετε 7 στροφές και στην 7η θα αλλάξετε και θα πέσουν τα τείχη. Που δεν μπορεί, υπήρχε στρατός να μπει μέσα. Δεν είναι λογικό. Αλλά γιατί ήταν αυτό που κίνησε τον Ιησού τον Ναβί να το κάνει. Ήξερε ότι αυτό του το λέει ο Θεός. Και αυτό που του λέει ο Θεός, και αν, ακόμα και αν φαίνεται παράδοξο, έτσι θα γίνει. Και το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό. Και στο 32 λέει, και τι έτσι να λέγω ακόμα. Γιατί αν σας πω, λέει, και άλλα παραδείγματα, θα τελειώσει ο καιρός. Διηγούμενοι για τον Γεδεών, δεν ξέρω από την ιστορία του Γεδεών. Για τον Βαράκ, για τον Σαμψόν, για τον Εφθάε, για τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ, για τους προφήτες. Αδελφοί, η Γραφή είναι γεμάτη από παραδείγματα Αγίων, οι οποίοι είχαν την πίστη. Και φυσικά ο Λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα και ανθρώπων που δεν είχαν την πίστη, τη σωστή. Έκαναν δικά τους πράγματα. Για να μπορούμε, καθώς μελετάμε, να βλέπουμε το αποτέλεσμα της πίστης που ο Θεός θέλει να ζήσουμε και της απιστίας που θέλει να αποφύγουμε. Και δεν είναι μόνο τα παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης που εδώ μας λέει ο Παύλος. Έχουμε άλλα τόσα παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ωραία. Γιατί όμως τα είπαμε όλα αυτά. Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο στους Εβραίους, το 12. Μας λέει ο Παύλος, λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντως από το σούτο νέφος μαρτύρων, μας λέει ο Παύλος, σε όλους εμάς, αφού είμαστε περικυκλωμένοι από τόσο νέφος μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος. Ακούστε το. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος. Όταν έχεις πράγματα που σε βαραίνουν μέσα στη ζωή σου και είναι βαριά, είναι εύκολο να τα αφήσεις, γιατί δεν μπορείς να το κουβαλήσεις. Τα αφήνεις εύκολα. Αλλά εδώ ο λόγος του μας λέει να αφήσουμε κάθε βάρος. Δεν σου λέει αυτά που είναι βαριά, αυτά που δεν μπορείς να τα σηκώσεις ή δεν μπορείς να τα κουβαλήσεις πολύ χρόνο. Ας σας ρωτήσω, αυτό εδώ, πόσο βάρος λέτε ότι έχει? Ας πει κάποιος. Πόσο? 200 γραμμάρια, λέει ο Γιάννης. Άλλος. Μα να ακούμε. 250. 450. Προσέξτε. Δεν έχει σημασία πόσο είναι το βάρος. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Υπολογίζουμε το βάρος. Αν αυτό εδώ το... Σήκωσα τώρα και ήπια. Οκ. Δεν έγινε τίποτα. Αν αυτό το κρατάω εκεί μία ώρα, τι θα γίνει? 2 ώρες, 10 μέρες, 20 χρόνια, τι θα γίνει? Αυτό το βάρος που δεν το υπολογίζεις, έρχεται στην πορεία της ζωής σου και σε κουράζει. Γι' αυτό εδώ λέει να αφήσουμε παν βάρος. Εγώ θα συνεχίσω, αλλά θέλω να σκεφτείτε αν έχετε βάρη. Αν έχετε βάρη που πρέπει να αφήσετε απόψε. Μία ωραία παραβολή που μας φανερώνει το εδώ είναι η παραβολή του Σπορέα, αν τη θυμάστε. Θα σας πω μόνο, όταν σου ήρθε και ερμήνευσε την παραβολή του Σπορέα, είναι στο Ματθαίο, στο 13, στο 22, τους λέει, αν θυμάστε καλά, για την τρίτη περίπτωση. Λέει, ο δε εις τους ακάνθας σπαρθείς, αυτός είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα ημέριμνα του αιώνα τούτο και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Προσέξτε, γίνεται άκαρπος. Δηλαδή, δεν λέει ότι απαραίτητα φεύγει από την Εκκλησία. Δεν έχει καρπό. Ο καρπός του Πνεύματος, να μην τον πούμε, το ξέρετε ποιος είναι. Δεν είναι μόνο ο καρπός των ψυχών, είναι και ο καρπός του Πνεύματος. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα βάρη, που είναι τα βάρη της ζωής μπορεί να είναι αυτά, και άλλα βάρη, αυτό έρχεται και μας κουράζει. Αλλά λέει μετά να απορρίψουμε και κάτι άλλο. Λέει, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δεν μιλάει γενικά για την αμαρτία. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι σαν άνθρωποι, καθώς βαδίζουμε, κάποια στιγμή μπορούμε να σκοτάσουμε και να πέσουμε. Δεν μιλάει για αυτή την αμαρτία. Μιλάει για την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε μπλέξει εύκολα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πορνεία. Μπορεί να είναι, να είναι ψέμα, να έχεις την τάση εύκολα να... Έλα, παιδί μου, λες ένα ψέμα. Είναι κάτι εκεί το οποίο είναι εύκολο για σένα. Αυτό πρέπει να το απορρίψουμε. Και γιατί πρέπει να απορρίψουμε το βάρος και την αμαρτία? Γιατί, λέει πιο κάτω, ας απορρίψουμε αυτά και ας τρέχουμε με θυπομονής τον προκείμενο εις εμάς αγώνα. Γιατί είμαστε σε ένα αγώνα και τρέχουμε. Και αν έχουμε αφήσει τέτοιες αμαρτίες που μας περιπλέκουν εύκολα, αυτό τι σε κάνει? σε γκρεμίζει κάτω. Σε ρίχνει. Και εκεί που τρέχει, ξαφνικά φανταστείτε ένα ποδηλάτι να τρέχει και να πέφτει. Εντάξει. Άμα πέσει, νομίζω δεν θα ξανασηκωθεί, αλλά λέμε ότι πέφτει συνέχεια και σηκώνεται. Τι θα κάνει, θα φύγουν οι άλλοι, γεια σας. Εάν κουβαλάει ένα βάρος πάνω του, τι θα γίνει. Κάποια στιγμή θα κουραστεί, θα φτάσει τελευταίος. Άμα δείτε, θα σας πω εγώ, νομίζω ότι δεν βλέπετε, αγώνες ποδηλασίας, στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι έχουν τα παγουράκια, πίνουν νερό. Στα τελευταία χιλιόμετρα όλοι τα πετάνε. Ξέρω, ακόμα 3-4 χιλιόμετρα θα τερματίσουν, δεν θα πιουν νερό, δεν γεμίσει το στομάχι και το πετάνε. Το παγουράκι είναι 200 γραμμάρια, σιγά το βάρος, το πετάνε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε όταν έχουμε πάνω μας βάρη και αμαρτία. Και τι θέλει, λέει στο 2, αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ως της υπέρ της χαράς της προκείμενης εις αυτόν, υπέφερε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και αυτό που θέλω, αδερφοί, αυτό το βράδυ, μ' αρέσαν όλες τις προσευχές που κάνατε. Τις άκουσα όλες. Όλες τις προσευχές που κάνατε ήταν στο θέμα. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι μας έχουμε βάρη. Όλοι μας κουβαλάμε πράγματα. Ακόμα και η ομολογία της αδερφής μας, στην ουσία είναι ένα βάρος που κουβαλούσε. Είναι έτσι. Ένα βάρος. Μπορεί να είναι να είσαι σαν φοιτητής, να νιώθεις βάρος, τι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα στον Κύριο, μάλλον πριν πιστέψω, ήμουν 22 χρονών. Πριν πιστέψω, όταν ήμουνα ακόμα στον κόσμο, εκεί λίγο στα 20, 21, 22, είχα αρχίσει να νιώθω παράξενα. Τι θα γίνει τώρα, ωραία, μεγαλώνω, τι θα κάνω. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που προσπαθείς να δεις, να βρω μια δουλειά, τι δουλειά θα βρω, να πάω φαντάρος, τι να κάνω, να πάω. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που είναι λίγο θολό. Το έχετε περάσει κάποιοι που έχετε περάσει τις ηλικίες αυτές. Όταν πίστεψα λοιπόν στον Κύριο, λέω, εντάξει, τι χαζομάρα σκεφτόμουν. Τα άφησα όλα. Εντάξει, αυτό είναι. Έχω τον Κύριο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και θέλει ο Θεός αυτό το βράδυ να τα αφήσουμε αυτά τα βάρη. Σκεφτείτε μέσα σας τι βάρη μπορείτε να έχετε. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας προβληματίζει, μπορεί να σας στεναχωρεί. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, και είμαστε ένα μέλος από το σώμα του παγκόσμια, μας έχει προορίσει για ουράνια πράγματα. Δεν θα μας αφήσει. Και αν πολλές φορές τα πράγματα φαίνονται παράξενα, όταν τα ελέγχει ο Θεός, το αποτέλεσμά τους είναι υπέρ μας. Και ας μην το καταλαβαίνουμε όταν τα περνάμε αυτά. Θέλω να σκεφτείτε. Θέλω να κάνω προσευχή. Και πάνω σε αυτό που σας είπα. Θέλω να σας διαβάσω κάτι. Είναι μία, η επικοινωνία είναι από ένα βιβλίο που λέγεται, νομίζω, Conversation with God. Ναι, συνομιλία με τον Θεό. Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει. Μου άρεσε κάτι που είδα. Λίγο το έφτιαξα. Αλλά είναι μία νέα ψυχή που μόλις πίστεψε στον Κύριο και έχει μία επικοινωνία με τον Θεό. Γιατί βλέπετε, όταν έρθουμε στο Θεό, δεν έχει σημασία αν γεννήθηκε στην Εκκλησία, ο ερχομός σου στον Κύριο ξεκινάει από πότε. Ποιος μπορεί να μου πει. Πώς έρχεσαι στον Κύριο. Με την αναγέννηση. Από την ώρα που αναγεννιέσαι ξεκινάει η πορεία σου με τον Κύριο. Και όλοι έχουμε ένα σημείο αναγέννησης. Είτε γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, είτε ακούσαμε και ήρθαμε. Αναγέννηση λέγεται αυτό. Παίρνουμε αποφάσεις δηλαδή, γιατί κατανοούμε ότι αυτός που μας καλεί είναι ο ένας, ο μόνος, ο αληθινός Θεός και θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Και είναι μια τέτοια ψυχή που όταν έρχεσαι στον Κύριο, ξεκινάνε και έρχεσαι, στην αρχή είναι όλα ωραία, αλλά μετά ξεκινάει τι? Η δοκιμασία. Όταν έρχεσαι στον Κύριο, ο Κύριος ξεκινάει να εργάζεται μαζί σου με δοκιμασία. Είναι απαραίτητη η δοκιμασία, να ξέρετε. Χωρίς τη δοκιμασία δεν μπορεί να φτιάξει το χαρακτήρα μας. Και εδώ αυτός που έχει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό είναι στις πρώτες του δοκιμασίες. Και λέει, «Θεέ μου, καταραίω». Και αρχίσει να γίνονται πράγματα γύρω του. Εγώ θυμάμαι όταν πίστεψα, ξαφνικά είχα μία μάχη μέσα στο σπίτι μου. Η μάνα μου. Δηλαδή, ήμουνα όσες ώρες ήμουνα εκεί, είχα μία μάχη. Ξαφνικά χάλασε το περιβάλλον. Έχασα φίλους μου, έπρεπε να αφήσω πράγματα, ήθελα να τα αφήσω. Και κάποια ήξερα ότι έπρεπε να τα αφήσω και τα άφησα διαπίστωση επειδή έπρεπε να τα αφήσω. Παράδειγμα το τσιγάρο. Αυτά όλα δημιουργούν διάφορα συναισθήματα μέσα σου. Και λέει, «Θεέ μου, καταραίω, μπορείς να με ξανασυναρμολογήσεις». Ο Θεός, δεν θα το προτιμούσα. Ο πιστός, γιατί, λέει ο Θεός, επειδή δεν είσαι παζλ, ο πιστός, τι γίνεται με όλα τα κομμάτια της ζωής μου που πέφτουν στο έδαφος. Λέει ο Θεός, άφησέ τα εκεί για λίγο. Έπεσαν για έναν λόγο. Άφησέ τα να είναι εκεί για λίγο και μετά αποφάσισε εάν χρειάζεσαι να πάρεις κάτι πίσω από αυτά τα κομμάτια. Βλέπετε, ο Θεός όταν αρχίζει να εργάζεται μαζί μας και να φέρνει αλλαγές, δεν τις κάνει με δύο τρόπο. Αφήνει το θέλος να παραδώσεις πράγματα. Άμα θες. Λέει τώρα ο πιστός, δεν καταλαβαίνεις, του λέει, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ διαλύομαι. Ο Θεός, όχι, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μεταμορφώνεσαι. Αυτό που αισθάνεσαι είναι πόνη της μεταμόρφωσης. Ξεφορτώνεσαι τα πράγματα και τους ανθρώπους της ζωής σου που σε κρατάν πίσω. Τα κομμάτια δεν πέφτουν, τα κομμάτια τοποθετούνται στη θέση τους. Χαλάρωσε, του λέει. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άφησε αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεσαι πλέον να πέσουν. Σταμάτησε να κολλάς σε κομμάτια που δεν είναι πλέον για σένα. Άφησέ τα να πέσουν. Άφησέ τα να φύγουν. Λέει τώρα ο πιστός, άπαξ αρχίσω να το κάνω αυτό, Κύριε, τι θα μου μείνει. Ο Θεός, μόνο τα καλύτερα κομμάτια σου θα σου μείνουν. Λέει ο πιστός, φοβάμαι να αλλάξω. Ο Θεός, σου λέω συνεχώς, δεν αλλάζεις, γίνεσαι. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος Θεού. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Δεν θέλουμε απλά να αλλάξουμε, όπως λέει η παροιμία, άλλαξε ο

Μόνο εγώ δίνω, με το θάρρος του λέοντα, θάρρος που πρέπει να έχεις πάντα μέσα σου, γεμάτος από τη χαρά του Πνεύματος, γεμάτος από το έλεος και τη χάρη μου. Σε έφτιαξα για πολύ περισσότερα από αυτά τα ρηχά κομμάτια με τα οποία αποφάσισες να διακοσμήσεις τον εαυτό σου και στα οποία προσκολάσαι με τόση απληστία και φόβο. Άφησε αυτά τα πράγματα να πέσουν από πάνω σου. Σ' αγαπώ. Μην αλλάξεις, γίνε όπως είμαι εγώ. Μην αλλάξεις απλά σε κάτι άλλο. Σε θέλω να είσαι αυτός που δημιούργησα. Θα συνεχίσω να στο λέω αυτό μέχρι να το θυμάσαι. Άγιοι γίνεστε όπως εγώ είμαι Άγιος. Και λέει, να, φεύγει κι άλλο κομμάτι. Ξεκολούσε κι άλλο κομμάτι από πάνω του. Και του λέει, ναι, άφησε το όπως είναι έτσι, να φύγει. Οπότε, του λέει, δεν είμαι σπασμένος, που είπε στην αρχή να το συναρμολογήσει. Απαντάει ο Θεός, όχι. Αλλά σπάζεις το σκοτάδι, όπως η αυγή. Είναι μια καινούρια μέρα. Γίνε αυτός που είσαι πραγματικά, όπως εγώ σε δημιούργησα. Θέλω, αδελφοί, αν ο Κύριος μας μίλησε μέσα στην καρδιά μας αυτό το βράδυ, σε αυτά τα δύο θέματα, να κάνουμε μια προσευχή και να αφήσουμε αυτά τα δύο πράγματα και να εμπιστευτούμε με την αληθινή πίστη που ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο Του, τον Κύριο. Να θυμάστε ότι πρέπει να μελετάτε την πίστη μας, την πίστη σας, την πίστη όλων μας, μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό που ο Θεός λέει, καταρχήν αυτός που μας μιλάει είναι ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που το έγραψε. Και θέλω να σηκωθούμε, θέλω να κλείσουμε τα μάτια μας και όποιος αισθάνεται, ο καθένας ξέρει την καρδιά του, όποιος αισθάνεται είτε κάποιο βάρος, είτε κάποια αμαρτία η οποία είναι εκεί συνεχώς και σε περιτριγυρίζει, οτιδήποτε είναι αυτό, και θέλεις να το αφήσεις με πίστη, ο Κύριος είναι εδώ να το πάρει. Σήκωσε το χέρι σου, μίλα στον Κύριο, πες του το πρόβλημα, καθώς θα κάνουμε προσευχή, και θα δεις το χέρι του Θεού. Γιατί ο Θεός σας στέλνει ελεύθερους για να τρέξετε το τελευταίο κομμάτι που είναι. Και λέει, αν τώρα δεν μπορούμε να τρέξουμε και να προφτάσουμε, όταν θα τρέχουμε με τους ύπους, τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να τα αφήσουμε αυτά πίσω. Και θα δεις τον εαυτό σου ότι θα αλλάξει εντελώς. Θα δεις ότι εκεί που μπορεί να σκεφτώσουν πράγματα, να είσαι προβληματισμένος, ο Θεός θα έρθει να αλλάξει τη σκέψη σου. Θα σου φέρει ειρήνη, θα σου φέρει γαλήνη μες στο πνεύμα σου. Αν τον εξητήσεις μέσα από το Λόγο Του, θα τον δεις μέσα από το Λόγο Του. Ό,τι διαβάζετε, ο Κύριος σας το ανοίγει να το βλέπετε. Να σας μιλάει μέσα από το Λόγο, μέσα από όνειρα, μέσα από οράσεις, μέσα από το στόμα σας. Λέει, θέλει να έχουμε τα καλύτερα χαρίσματα, μάλλον δεν το να προφητεύουμε. Έτσι δεν λέει. Ο Θεός είναι γραμμένο, για μας είναι. Ακούγεται δύσκολο, παράξενο, αλλά είναι για μας. Αμήν, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι Εσύ είσαι εδώ, Χριστέ μου Άγιε, και θέλεις, Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μας ελευθερώσεις αυτό το βραδινό, Χριστέ μου, από κάθε βάρος, το οποίο μπορεί να κουβαλάμε πάνω μας χρόνια, Κύριε. Κάθε βάρος το οποίο μπορεί να μην το υπολογίζουμε και να νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε από μόνοι μας να το έχουμε, αλλά Εσύ θέλεις να στο παραδώσουμε, Κύριε Θεός μου. Θέλεις να μας ξεαγκιστρώσεις από όλα αυτά που έχουν έρθει από τον κόσμο μέσα μας, είτε καθώς είμαστε στον κόσμο, είτε επειδή επικοινωνούμε με τον κόσμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τα σχολεία, Κύριε, μέσα από την καθημερινότητα, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Θέλουμε όλα αυτά τα βάρη

0: να τα πάρεις από πάνω μας. Και ο καθένας ξέρει για τι ζητάει από σένα αυτή την ώρα, Κύριε. Και εσύ ελευθερώνεις, Χριστέ μου Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί εσύ είσαι ο ελευθερωτής μας, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Και λαμβάνουμε την ελευθερία του Πνεύματός σου αυτή την ώρα, στο όνομά σου. Αφήνουμε τα βάρη μας. Τα αφήνουμε στα πόδια σου τα Άγια, Κύριε Θεός μου. Εσύ να μας κάνεις να μπορούμε να τρέξουμε, να πετάξουμε, Κύριε Θεός μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά και την αμαρτία, την ευκόλωση συμπεριπλέκουσα, καθώς λέει ο λόγος σου, Κύριε, στο όνομά σου. Δεν την θέλουμε, Κύριε Θεός μου, τη μισούμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή την ώρα, Χριστέ μου, την πατάμε κάτω στο όνομά σου, Χριστέ μου, Κύριε. Και ζητάμε ελευθερία να έρθει, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού επάνω σε κάθε έναν, Χριστέ μου, Άγιε. Ό,τι είναι αυτό το οποίο είναι αμαρτία, Κύριε, πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, εσύ το παίρνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας βάζεις δύναμη, Κύριε, μέσα στο πνεύμα μας, Χριστέ μου, να μπορούμε να αντιστεκόμαστε, να μπορούμε να λέμε όχι, να κλείνουμε την πόρτα του διαβόλου σε όλα αυτά, Κύριε Θεός μου, στο όνομά σου. Γιατί το φως σου δεν έχει καμία σχέση και καμία επικοινωνία με το σκοτάδι, Κύριε, στο όνομά σου. Εσύ μας κάλεσες να είμαστε Άγιοι και μας βλέπεις Άγιοι, μας λογίζεις Άγιους, Κύριε. Γιατί μας έπλυνες με το αίμα σου και μας καθάρισες, Χριστέ μου, Άγιε. Και σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μου, όλη τη δόξα, Κύριε, σε σένα τον Άγιο Θεό. Αμήν, Κύριε Θεός μου. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ι.Α. Και ελθόν ο Ροβουάμ εις Ιερουσαλήμ, συνήθρισε τον οίκον Ιούδα και Βενιαμίν, 180.000 εκλεκτών πολεμιστών, δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ, όπως επαναφέρωση την βασιλείαν εις τον Ροβουάμ. Έγινε όμως λόγος Κυρίου προς τον Σεμαΐαν, άνθρωπον του Θεού, λέγον. Λάλησον προς Ροβουάμ τον ιόν του Σολομώντος, τον βασιλέα του Ιούδα, και προς πάντα τον Ισραήλ εν Ιούδα και Βενιαμίν, λέγον. Ούτω λέγει Κύριος. Δεν θέλετε αναβεί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σας. Επιστρέψατε έκαστος εις τον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Και υπήκουσαν εις τους λόγους του Κυρίου και απεστράφησαν από του να υπάγωση κατά του Ιεροβουάμ. Και κατόκισεν ο Ροβουάμ εν Ιερουσαλήμ και οκοδόμησε πόλης ο Χειράς εν Ιούδα. Και οκοδόμησε την Βιθλεέμ και την Ιτάμ και την Θεκουέ και την Βεθσούρ και την Σοκχό και την Οδολάμ και την Γαθ και την Μαρισά και την Ζήφ και την Αδωραΐμ και την Λαχής και την Αζικά και την Σαραά και την Εαλών και την Χεβρών έτινες είναι εν Ιούδα και εν Βενιαμίν πόλης οχυρωμένη. Και οχύρωσε τα φρούρια και έβαλεν εις αυτά φρουράρχους και αποθήκα στροφών και ελαίου και ίνου. Και εις πάσαν πόλην έβαλεν ασπίδας και λόγχας και οχύρωσεν αυτάς πολύ σφόδρα. Και ήσαν υπ' αυτών ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Και οι ιερείς και οι Λεβίτε, οι εν παντήτω Ισραήλ, συνήχθησαν προς αυτόν εκ πάντων των ορίων αυτών. Διότι οι Λεβίτε εγκατέλειπον τα προάστια αυτών και τα ιδιοκτησίας αυτών και ήλθον εις τον Ιούδαν και εις την Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Ιεροβουάμ και οι αυτού είχαν αποβάλει αυτούς από το να ιερατεύωσιν εις τον Κύριον. Και κατέστησεν εις σε αυτόν ιερείς δια τους υψηλούς τόπους και δια τους δαίμονας και δια τους μόσχους τους οποίους έκαμε. Και με ταυτούς όσοι εκ πασών των φυλών του Ισραήλ έδωκαν τας καρδίας αυτών εις το να ζητώσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον εις Ιερουσαλήμ δια να θυσιάσωσιν εις Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και κατήσχισαν την βασιλείαν του Ιούδα και ισχυροποίησαν τον Ροβουάμ τον ιόν του Σολομώντος 3 έτη. Διότι 3 έτη περιεπάτησαν εν τη οδό του Δαβίδ και του Σολομώντος. Έλαβε δε ο Ροβουάμ εις σε αυτόν γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ιεριμώθ, ιού του Δαβίδ, και την Αβιχέλ, θυγατέρα του Ελιάβ, ιού του Ιεσέ. Ή της εγέννησεν εις αυτόν Ιούς, τον Ιεούς, και τον Σαμαρίαν και τον Ζαάμ. Και μετά αυτήν έλαβε την Μααχά, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ, ή της εγέννησεν εις αυτόν τον Αβιά και τον Ατσαΐ, και τον Ζιζά και τον Σελομίθ. Και ηγάπησεν ο Ροβουάμ την Μαάχα, θυγατέρα του Αβεσσαλόμ, υπερπάσας τας γυναίκας αυτού και τας παλακάς αυτού, διότι έλαβε 18 γυναίκας και 60 παλακάς, και γέννησεν 28 ιούς και 60 θυγατέρας. Και κατέστησεν ο Ροβουάμ άρχοντα τον Αβιά, τον ιόν της Μαάχα, δια να άρχει επί τους αδελφούς αυτού, διότι εστοχάζετο να κάμει αυτόν βασιλέα. Και ποιον φρονίμος διέσπηρε πάντα στους ιούς αυτού, εις πάντα στους τόπους Ιούδα και Βενιαμίν, εις πάσαν οχυράν πόλη. Και έδωκεν εις αυτούς τροφάς, εν αυθονία, και ζήτησε πολλάς γυναίκας.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Λάμδα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον. Ιε ανθρώπου, προφήτευσον και είπε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ολολίζεται, ουέ δια την ημέραν, διότι πλησίον είναι η ημέρα, ναι, η ημέρα του Κυρίου είναι πλησίον, ημέρα νεφώδης, ο Κύριος των εθνών θέλει είστε. Και η μάχερα θέλει ελθεί επί την Αίγυπτον, και μέγας τρόμος θέλει είστε εν τη Αιθιοπία, όταν οι τετραυματισμένοι πέσος είναι εν Αιγύπτο, και θέλουσι λάβει το πλήθος αυτής και θέλουσι καταστρέψει τα θεμέλια αυτής. Αιθίωπες και Λίβιες και Λίδιοι και πάντες οι σύμικτοι λαοί και ο Χούβ και οι ιοί της ημάχου γης θέλουσι πέσει με ταυτόν εν μαχαίρα. Ούτω λέγει Κύριος. Θέλουσι πέσει και οι υποστηρίζοντες στην Αίγυπτον και η υπερηφανία της δυνάμεως αυτής θέλει καταβληθεί. Από Μιγδόλ μέχρι Σιήνης θέλουσι πέσει εν αυτή διαμαχαίρας, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλουσιν αφανιστεί εν μέσω των υφανισμένων τόπων και επόλης αυτής θέλουσιν είστε εν μέσω των ηρημωμένων πόλεων. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν βαλοπύρει στην Αίγυπτον και συντριφθώσει πάντες οι βοηθούντες αυτήν. Εν εκείνη τη ημέρα θέλουσιν εξέλθει απ' εμού μηνυτέ εν πλοίης, για να εκπλήξωσι τους αμερίμνους Αιθίωπας. Και τρόμος μέγας θέλει επέλθει από αυτούς, καθώς εν τη ημέρα της Αιγύπτου, διότι ιδού έρχεται. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω απολέσει το πλήθος της Αιγύπτου, διαχειρός του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος. Αυτός και ο λαός αυτού με ταυτού, η τρομερότερη των εθνών, θέλουσι φερθεί για να αφανίσωσι την γην, και θέλουσιν εξπάσει τα ζρομφέας αυτών κατά της Αιγύπτου και γεμίσει την γην από τετραυματισμένων. Και θέλω ξηράνει τους ποταμούς και παραδώσει την γην ισχύρας κακών, και θέλω αφανίσει την γην και το πλήρωμα αυτής διαχειρός των ξένων. Εγώ ο Κύριος ελάλησα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω καταστρέψει τα ξώανα και εξαλείψει τα είδωλα από νόφ. Και δεν θέλει υπάρχει πλέον άρχον εκ της γης της Αιγύπτου. Και θέλω εμβάλει φόβον εις την γην της Αιγύπτου. Και θέλω αφανίσει την παθρός και βάλει πυρ εις την τάνιν και εκτελέσει κρίσεις εν νό. Και θέλω εκχέει τον θυμόν μου επί σύν την ισχύν της Αιγύπτου. Και θέλω εκόψει το πλήθος της νό. Και θέλω βάλει πυρ εις την Αίγυπτον. Η σύν θέλει λάβει μέγα τρόμον και η νό θέλει διασπαραχθεί και η νόφ θέλει είστε καθημέραν εν αγωνία. Η νεανίσκη της Αβίν και της Πίβεσεθ θέλουσι πέσει εν μαχαίρα και αύτε θέλουσιν υπάγει εις εχμαλωσίαν και εν τάφνης η ημέρα θέλει συσκοτάσει όταν συντρίψω εκεί τα σκύπτρα της Αιγύπτου και η έπαρση της δυνάμεως αυτής θέλει πάυση εν αυτή. Ταύτην δε νέφος θέλει σκεπάσει αυτήν και εθιγατέρες αυτής θέλουσιν υπάγει εις εχμαλωσίαν. Και θέλω εκτελέσει κρίσεις επί την Αίγυπτον και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εν το ενδεκάτο έτη, το πρώτο μηνύ, η εβδόμη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Ή ανθρώπου, συνέθλασα τον βραχίωνα του Φαραώ, βασιλέως της Αιγύπτου, και ιδού δεν θέλει επιδεθεί προς θεραπείαν, ώστε να περιτυλίξω συν αυτόν με επιδέσματα, δια να δοθεί εις αυτόν δύναμης να κρατεί μάχεραν». Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου και θέλω συνθλάσει τους βραχίωνας αυτού, των δυνατών και των συντεθλασμένων. Και θέλω κάμει την μάχεραν να εκπέσει από τις χειρός αυτού. Και θέλω διασπείρει τους Αιγυπτίους μεταξύ των εθνών και διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους. Και θέλω ενισχύσει τους βραχίωνας του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλω δώσει την ρομφέαν μου εις την χείραν αυτού. Τους δε βραχίωνας του Φαραώ θέλω συνθλάσει και θέλει στενάξει έμπροσθεν αυτού με στεναγμούς τετραυματισμένου. Τους βραχίωνας όμως του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλω ενισχύσει. Οι δε βραχίωνες του Φαραώ θέλουσι πέσει και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δώσω την ρομφέαν μου εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει εκτείνει αυτήν επί την γην της Αιγύπτου και θέλω διασπείρει τους Αιγυπτίους μεταξύ των εθνών και διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον έψιλον. Κάλεσον τώρα εάν της η αποκριθεί και προστίνα των Αγίων θέλεις αποβλέψει, διότι η οργή φωνεύει τον άφρονα και η αγανάκτηση θανατώνει των μωρών. Εγώ είδον τον άφρονα ριζούμενον, αλευθείς προείπα κατηραμένην την κατοικίαν αυτού, ή αυτού είναι μακράν από τη σωτηρίας και καταπιέζονται έμπροσθεν της πύλης και ουδήσω ελευθερών, τον οποίον των θερισμών κατατρώγει ο ποινών και αρπάζει αυτόν εκ των ακάνθων και την περιουσίαν αυτόν καταπίνει ο διψών. Διότι εκ του χώματος δεν εξέρχεται η θλίψης, ούτε η λύπη βλαστάνει εκ της γης. Αλλά ο άνθρωπος γεννάται δια την λύπην και είναι ο σύτωνα ετών δια να πετώσει υψηλά. Αλλά εγώ τον Θεόν θέλω επικαλεστεί και εν το Θεό θέλω εν αποθέσει την υπόθεσή μου. Ως της κάμνη μεγαλή ανεξιχνίαστα θαυμάσια αναρρύθμητα. Ως της δίδει βροχήν επί το πρόσωπον της γης και πέμπει ύδατα επί το πρόσωπον των αγρών. Ως της υψώνει τους ταπεινούς και ανεγείρει η σωτηρία τους τεθλιμένους. Ως της διασκεδάζει τα σβουλάς των πανούργων και δεν δίνανται εχείρες αυτών να εκτελέσωσει την επιχείρησην αυτών. Ως της συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών και η βουλή των δολίων ανατρέπεται. Την ημέραν απαντώσει σκότος και εν μεσημβρία ψηλαφώσει καθώς εν νύχτη. Τον πτωχόν όμως λυτρώνει εκ της ρομφαίας, εκ του στόματος αυτών και εκ της χειρός του ισχυρού. Και ο πτωχός έχει ελπίδα, της δε ανομίας το στόμα εμφράτεται. Ιδού μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίον ελέγχει ο Θεός, δια τούτο μη καταφρώνει την παιδεία του παντοδυνάμου, διότι αυτός πληγώνει και επιδένει, χτυπά και έχειρες αυτού ιατρεύουση. Εν εξ θλίψεση θέλησε ελευθερώσει, και εν διευδόμη δεν θέλησε εγγύσει κακόν. Εν τυπίνη θέλησε λυτρώσει εκ θανάτου, και εν πολέμο εκ χειρός ρομφαίας. Από μάστιγος γλώσσης θέλεις είστε επεφυλακμένος, και δεν θέλεις φοβηθεί από του επερχομένου ολέθρου. Τον όλεθρον και την πείναν θέλεις καταγελά, και δεν θέλεις φοβηθεί από τον θηρίον της γης. Διότι θέλεις έχει συμμαχίαν μετά των λίθων της παιδιάδος, και τα θηρία του αγρού θέλουσιν ειρηνεύει μετά σου. Και θέλεις γνωρίσει ότι ειρήνη είναι εν τη σκηνή σου, και θέλεις επισκεφθεί την κατοικία σου, και δεν θέλεις συλλήπη ουδέν. Και θέλεις γνωρίσει ότι είναι πολύ το σπέρμα σου και η εκγονή σου ως η βοτάνη της γης. Θέλεις ελθεί εις τον τάφον εν βαθύ γύρατη, καθώς ισορεύεται η θυμονία του σύτου εν το καιρό αυτής. Ιδού τούτο εξιχνιάσαμεν, ούτως έχει. Άκουσον αυτό και γνώρισον εν σε αυτό. Ιώβ. Κεφάλαιον σίγματα. Ο δε Ιώβ απεκρίθηκε και είπεν, «Ήθε να εζυγίζετο το όντι η λύπη μου και η συμφορά μου να ετίθετο όλιο μου εν τη πλάστιγγη, επειδή τώρα ήθελεν είστε βαρυτέρα υπέρ την άμμον της θαλάσσης. Δια τούτο οι λόγοι μου καταπίνονται, διότι τα βέλη του παντοδυνάμου είναι εντός μου, τον οποίον το φαρμάκιον εκπίνει το πνεύμα μου. Οι τρόμοι του Θεού παρατάτονται εναντίον. Ογκάτε ο άγριος όνος παρά τη χλώη, ή μικάτε ο βούς παρά τη φάτνη αυτού. Τρώγεται το άνοστον χωρίς άλατος, ή υπάρχει γεύσης εν το λευκόματι του οού. Τα πράγματα, τα οποία η ψυχή μου απεστρέφεται να εγγύσει, έγιναν ως το αηδές φαγητόν. Ήθε να απελάμβανον την αίτησή μου και να μη έδιδεν ο Θεός την επιθυμίαν μου, και να ήθελε να ευδοκίσει ο Θεός να με αφανίσει, να απολύσει την χείρα αυτού και να με κόψει. Και θέλει είστε έτη παρηγορία μου, ότι κι αν αναλωθώ εν τη θλίψη, και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ δεν έκρυψα τους λόγους του Αγίου. Ποια η δύναμή μου, ώστε να εγκαρτερώ, και ποιον το τέλος μου, ώστε να υποφέρει η ψυχή μου. Μήπως η δύναμή μου είναι δύναμης λίθων, ή η σάρξ μου χαλκός. Μήπως δεν εξέλιπεν εν εμή η βοήθειά μου και απεμακρύνθη απ' εμού η σωτηρία. Εις τον τεθλιμένον έλεος πρέπει παρά του φίλου αυτού, αλλά αυτός εγκατέλειπε τον φόβον του παντοδυνάμου. Οι αδελφοί μου εφέρθησαν απατηλός ως χύμαρος, ως ρεύμα χυμάρων παρήλθον, ή την εστολώνονται εκ του πάγου εις τους οποίους διαλύεται η χιόν. Όταν θερμαθώσιν εκλείπουσιν, όταν γίνει θερμότης εξαλείφονται από του τόπου αυτών. Τα ίχνη της πορείας αυτών συστρέφονται, καταντώσιν εις το μηδέν και χάνονται. Τα πλήθη της θεμά εθεώρουν οι συνοδοιπόροι της Σεβά περιέμεναν αυτούς. Εψεύστησαν τις ελπίδες αυτών. Ήρθαν εκεί και ενετράπησαν. Τώρα κι εσείς είστε ως αυτοί. Είδετε την πληγή μου και τρομάξατε. Μήπως εγώ είπα, φέρετε προς εμέ, είδωτε δώρον εις εμέ από τις περιουσίας ημών, ή ελευθερώσατε με εκ της χειρός του εχθρού, ή λυτρώσατε με εκ της χειρός των ισχυρών. Διδάξατε με και εγώ θέλω σιωπήσει, και δείξατε με κατά τι έσφαλα. Πόσον ισχυροί είναι οι ορθοί λόγοι, αλλά ο ελεγχός σας τι αποδεικνύει? Φαντάζεστε να ελέγξετε λόγους, ενώ η ομιλία του απελπισμένου είναι ως άνεμος? Το όντι εσείς επιπίπτετε επί των ορφανών και σκάπτετε λάκων εις των φίλων σας. Τώρα λοιπόν ευαρεστήθητε να εμβλέψετε εις εμέ, διότι έμπροσθεν ημών κείτε, εάν εγώ ψεύδομαι. Επιστρέψατε παρακαλώ, ας μη γίνει αδικία. Ναι, επιστρέψατε πάλι, η δικαιοσύνη μου είναι εν τούτο. Υπάρχει αδικία εν τη γλώσσα μου? Δεν δύναται ο ουρανίσκος μου να διακρίνει τα διεφθαρμένα? Ιώβ, κεφάλαιον ζήτα. Δεν είναι εκστρατεία ο βίος του ανθρώπου επί της γης? Ημέρα αυτού ως ημέρα μισθωτού. Καθώς ο δούλος επιποθεί την σκιάν και καθώς ο μισθωτός αναμένει τον μισθόν αυτού, ούτως εγώ έλαβον διακληρονομίαν μήνας ματαιότητος και οδυνηρέ νύκτες διορίστησαν εις εμέ. Όταν πλαγιάζω λέγω, πότε θέλω εγερθεί και θέλει περάσει η νύξ, και είμαι πλήρης ανησυχίας έως της αυγής. Η σάρξ μου είναι περιενδεδημένη σκόλικας και βόλους χώματος. Το δέρμα μου διασχίζεται και ρέει. Η μέρα μου είναι ταχύτερη της κερκίδος του υφαντού και χάνονται ανεφελπίδος. Ενθυμήθητη ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Ο οφθαλμός μου δεν θέλει επιστρέψει δια να είδει αγαθά. Ο οφθαλμός του βλέποντός με δεν θέλει με είδει πλέον. Η οφθαλμή σου είναι επ' εμέ και εγώ δεν υπάρχω. Καθώς το νέφος διαλύεται και χάνεται, ούτως ο καταβαίνων εις τον τάφον δεν θέλει επαναβεί. Δεν θέλει επιστρέψει πλέον εις τον οίκον αυτού και ο τόπος αυτού δεν θέλει γνωρίσει αυτόν πλέον. Δια τούτο εγώ δεν θέλω κρατήσει το στόμα μου. Θέλω λαλήσει εν τη αγωνία του πνεύματός μου. Θέλω θρηνολογήσει εν τη πικρία της ψυχής μου. Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έθεσες επ' εμέ φυλακήν. Όταν λέγω, η κλίνη μου θέλει με παρηγορήσει, η κήτη μου θέλει ελαφρώσει το παραπονόν, τότε με φοβερίζεις με όνειρα και με καταπλήτεις με οράσεις, και η ψυχή μου εκλέγει αγχώνην και θάνατον παρά τα οστά μου. Αηδίασα, δεν θέλω ζήσει εις τον αιώνα. Λείψον απ' εμού, διότι η μέρα μου είναι ματαιότης. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις το νου σου επ' αυτόν και επισκέπτεσαι αυτόν κατά πάσαν πρωίαν και δοκιμάζεις

την χείρα της ανομίας αυτών. Εάν σ' ήθελες ζητήσει τον Θεόν πρωί και ήθελες δεηθεί του παντοδυνάμου, εάν είσαι ο καθαρός και ευθύς, βεβαίως τώρα ήθελεν εγερθεί δια σε και ήθελεν ευτυχή η κατοικία της δικαιοσύνης σου. Και αν η αρχή σου ήταν το μικρά, τα ύστερά σου όμως ήθελον μεγαληθεί σφόδρα. Επειδή ερώτησον παρακαλώ περί των προτέρων γενεών και ερεύνησον ακριβώς περί των πατέρων αυτών. Διότι εμείς είμεθα χθεσινοί και δεν εξεύρωμεν ουδέν, επειδή η ημέρα ημών επί της γης είναι σκιά. Δεν θέλουσι σε διδάξει αυτή και σι είπει και προφέρει λόγους εκ της καρδίας αυτών. Θάλει ο πάπυρος ανευπηλού, αυξάνει ο σχήνος ανεφίδατος, ενώ είναι έτι πράσινος και αθέριστος, ξηραίνεται προπαντός χόρτου. Ούτως είναι αιωδή πάντων των λησμονούντων των Θεών και η ελπής του υποκριτού θέλει χαθεί. Η ελπής αυτού θέλει κοπή και το θάρρος αυτού θέλει είστε ιστός αράχνης. Θέλει επιστηριχθεί επί την οικίαν αυτού πλην αυτή δεν θέλει σταθεί. Θέλει κρατήσει αυτήν πλην δεν θέλει ανορθωθεί. Είναι χλωρός έμπροσθεν του ηλίου και ο κλάδος αυτού απλώνεται εις τον κήπον αυτού. Ερίζε αυτού περιπλέκονται εις των σωρών των λίθων και εκλέγει των πετρώδη τόπων. Εάν εξαλειφθεί από του τόπου αυτού, τότε θέλει αρνηθεί αυτόν, λέγον, δεν σε είδον. Ιδού αυτή είναι η χαρά της οδού αυτού και εκ του χώματος άλλη θέλουσι αναβλαστήσει. Ιδού ο Θεός δεν θέλει απορρίψει τον άμεμπτον, ουδέ θέλει πιάσει την χείρα των κακοποιών. Έως σου γεμίσει το στόμα σου από γέλωτος και τα χείλη σου αλαλαγμού. Οι μισούντες σε θέλουσι ενδυθεί εσχήνη και η κατοικία των ασεβών δεν θέλει υπάρχει. Ιώβ, κεφάλαιον θήτα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει. Αλλά πόσο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Εάν θελήσει να διαδικαστεί με ταυτού, δεν δύναται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκ χιλίων. Είναι σοφός την καρδίαν και κρατεός την δύναμην. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε. Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουσι τι σε έστρεψεν αυτά εν τη οργή αυτού. Αυτός σύει την γην από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτής σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιον και δεν ανατέλει και κρύπτει υποσφραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός κάμνει τον αρκτούρον, τον ορίωνα και την πλειάδα και τα ταμεία του νότου. Αυτός κάμνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί. Τι θέλει εμποδίσει αυτόν. Τι θέλει υπή προς αυτόν. Τι κάμνεις. Εάν ο Θεός δεν σύρει την οργήν αυτού, οι επιρμένοι βοηθοί καταβάλλονται υπό κάτω αυτού. Πόσον ολιγότερον εγώ ήθελα να αποκριθεί προς αυτόν, εκλέγον τους προς αυτόν λόγους μου. Προς τον οποίον και αν ήμουν δίκαιος δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά ήθελα να ζητήσει έλεος παρά του κριτού μου. Εάν κράξω και μη αποκριθεί, δεν ήθελα να πιστεύσει ότι εισήκουσε τη φωνή σου. Διότι με κατασυντρίβει με ανεμοστρόβιλον και πληθύνει τα σπληγάς μου ανετίως. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορτάζει από πικρίας. Εάν πρόκειται περί δυνάμεως, ιδού είναι δυνατός. Και αν περί κρίσεως, τι θέλει μαρτυρήσει υπέρ μου. Εάν ήθελον να δικαιώσω εμ' αυτόν, το στόμα μου ήθελε με καταδικάσει. Εάν ήθελον υπή, είμαι άμεμπτος, ήθελε με αποδείξει διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν ήθελον φροντίσει περί εμ' αυτού. Ήθελον καταφρονίσει την ζωή μου. Εν τούτον είναι, δια τούτο είπα. Αυτός αφανίζει τον άμεμπτον και τον ασεβή. Κι αν η μάστιξ αυτού θανατώνει ευθύς, γελά όμως εις την δοκιμασία των αθώων. Η γη παρεδόθη εις τας χείρας του ασεβούς.
Αυτός και

0: Βάζει τα πρόσωπα των Κρητών αυτής. Ανουχή αυτός, πού και τι είναι. Εδώ η μέρα μου είναι ταχυδρόμου ταχύτερε. Φεύγουσι και δεν βλέπουσι καλόν. Παρήλθον ως πλοία σπέβδοντα, όσα ετός πετώμενος επί το θύραμα. Εάν είπω, θέλω λησμονήσει το παραπονόν μου, θέλω παρετήσει το πένθος μου και παρηγορηθεί. Τρομάζω δια πάσας τας θλίψης μου, γνωρίζον ότι δεν θέλεις με αθώσει. Είμαι ασεβής. Γιατί λοιπόν να κοπιάζω εις μάτι. Εάν λουστώ εν είδα τυχιώνος και επιμελώς αποκαθαρίσω τα σχήρας μου, σι όμως θέλεις με βυθίσει εις τον βόρβορον, ώστε και αυτά μου τα ημάτια θέλουσι με ευδελίτεστε. Διότι δεν είναι άνθρωπος ως εγώ δια να αποκριθώ προς αυτόν και να έλθω μεν εις κρίσινο μου. Δεν υπάρχει μεσή της μεταξύ ημών δια να βάλει την χείρα αυτού επαμφωτέρους ημάς. Ας απομακρύνει απ' εμού την ράβδον αυτού και ο φόβος αυτού ας μη με εκπλήτει. Τότε θέλω λαλήσει και δεν θέλω φοβηθεί αυτόν, διότι ούτω δεν είμαι ένεμα αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σας είπα ότι δεν μας έφερε ο Θεός εδώ για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ούτε να το χρησιμοποιήσουμε για να μας κάνει αυτά που θέλουμε. Γι' αυτό και πρέπει να τον αφήσουμε να μας αλλάξει τα πάντα. Από τη ζωή μας, από τις αντιλήψεις μας, μέχρι και την προσευχή μας ακόμα. Η οποία συνήθως η προσευχή μας γύρω από τι είναι? Από τα δικά μας. Από τις ανάγκες μας. Από τα προβλήματά μας. Από την επίλυση των οικογενειακών μας θεμάτων. Από την επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων. Από ό,τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε. Αλλά όταν ο Χριστός μας δίδαξε την προσευχή, όλα αυτά που τα κατάταξε. Τι είπε? Ένα πράγμα είπε. Είπε, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε σε εμάς σήμερα. Τελείωσε. Είτε έχει να κάνει ο επιούσιος άρτος με πνευματικά, είτε έχει να κάνει με φυσικά πράγματα, εκείνος είναι ο οποίος μπορεί να μας δώσει τον επιούσιο άρτο. Και εκεί τελείωσε. Μετά συνεχίζει η προσευχή του και λέει, μάλλον πιο πριν, το θέλημά σου να γίνει όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Και ρωτάω, το να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό έτσι και στη γη, που ο Θεός θέλει να το προσευχόμαστε, λέτε να είναι το να επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη? Αυτό είναι μόνο? Μήπως ο Θεός για να εκπληρώσει το θέλημά του στη γη όπως στον ουρανό θέλει ο κάθε ένας από εμάς να το γνωρίσουμε ώστε να το προσευχόμαστε για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει? Βλέπεις? Και θα το δούμε απόψε ότι προκειμένου να γίνουν αυτά που ο Θεός θέλει, το πρώτο πράγμα στους Αγίους είναι να τα γνωρίσουν. Ο Θεός ποτέ, αδερφοί, δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ποτέ. Σε καμία περίοδο της ιστορίας πάντα σήκωνε και σηκώνει ανθρώπους για να φέρουν τόσο το μήνυμα της σωτηρίας και να ετοιμάσουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον έχουν γνωρίσει, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές τους ώστε να γίνουν αυτό που ο Θεός θέλει. Και όποτε πήγαινε ο λαός του Θεού να ξεφύγει, πάντα ο Κύριος σήκωνε κάποιον να τον επαναφέρει. Όταν σήκωσε τον Ιησού του Ναβί να δώσει στην γη να τη μοιράσει στο λαό, και λίγο πριν φύγει ο Ιησούς του Ναβί, τους λέει, διαβάζω στο 24 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, είναι λίγο πριν πεθάνει, γέρος πλέον, λέει, τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Καλεί το λαό να κάνει μια απόφαση και τους λέει, αλλά εάν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, των οποίων τη γη κατοικείται, εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τους φέρνει μπροστά στο να κάνουν μια απόφαση, να αποφασίσουν τελικά και οριστικά ποιον θα λατρεύσουν. Γιατί ο Θεός δεν πιέζει τον άνθρωπο, αλλά όμως τον καλεί να έρθει στο σημείο του να αποφασίσει και αυτό που θα αποφασίσει να το κάνει. Σας αρέσει να έχετε να κάνετε με ανθρώπους οι οποίοι στους λόγους τους απέναντί σας είναι έτσι? Σας αρέσει σε κανέναν να έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι διπρόσωποι, είναι αναποφάσιστοι, αλλάζουν την απόφαση από τη μια στην άλλη συνεχώς? Δεν σ' αρέσει. Και ο Κύριος ποτέ δεν του άρεσε να έχει να κάνει με τέτοιους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο σήκωσε τον Ηλία και λέει στην Α' Βασιλέων 18:21, ο οποίος Ηλίας έζησε τις ημέρες του Αχάβ, που είναι τύπος του Αντίχριστου, είναι μια παράλληλη περίοδος με αυτή την οποία ζούμε τώρα. Και φέρνει στο Κάρμιλος, πάνω στο όρος, στο λαό, και λέει, προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπεν, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγο. Τους λέει ο προφήτης, αποφασίστε ποιον θα ακολουθήσετε, αλλά ακολουθήστε τον. Εάν ο Θεός είναι ο Θεός ο πραγματικός, εάν ο Γιάχβε είναι ο πραγματικός Θεός, ακολουθήστε τον. Αν είναι ο Βαάλ, ακολουθήστε Αυτόν. Ο Κύριος δεν έχει θέμα, υπό μία έννοια, το τι θα κάνεις. Είναι δική σου η απόφαση. Όμως, από τη στιγμή που θα κάνεις την απόφαση, περιμένει. Γιατί θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς για να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Σηκώνει τον Ιωάννη. Προφητεύει ο Ισαΐας για τον Ιωάννη. Και ήρθε ο Ιωάννης. Βλέπετε, κάθε φορά όταν ο Θεός ήταν να κάνει πράγματα, όταν ήταν να έρθει ο Μεσσίας, ο Κύριος σηκώνει τον Ιωάννη και προφητεύει ο Ισαΐας, λέει, φωνή βοώντος την έρημο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Για ποιο λόγο ο Θεός έφερε τον Ιωάννη? Πριν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει το έργο του, τι λέει? Να προετοιμάσει την οδό. Να προετοιμάσει την οδό. Πάντα ο Κύριος έτσι ενεργεί, γιατί θέλει να δώσει κάθε ευκαιρία στον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε ο Θεός τι λέει για τις δικές μας μέρες, που εμάς κάλεσε τώρα. Διαβάζω στο Μαλαχία κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5. Λέει, και ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλία τον προφήτη, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Θυμάστε, όταν κάναμε την Αποκάλυψη, είπαμε από πότε ξεκινάει η μέρα του Κυρίου. Πότε ξεκινάει? Από την αρπαγή και μετά. Από την αρπαγή και μετά, από τότε που ο Θεός αρχίζει και επεμβαίνει πλέον πάνω στο πρόσωπο της γης, ο ίδιος ξεκινάει αυτή η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Και λέει, ο Μαλαχίας προφητεύει και λέει, θα αποστείλω προς εσάς Ηλία τον προφήτη πριν έλθει αυτή η μέρα. Δηλαδή, μιλάει για την περίοδο αυτή την οποία ζούμε εμείς τώρα. Λέει, θα στείλω Ηλία τον προφήτη. Βέβαια, ο Θεός δεν εννοούσε ότι θα έστελνε τον ίδιο τον Ηλία, γιατί ποτέ ο Θεός δεν δούλευε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει. Αλλά μιλάει για έναν προφήτη όπως τον Ηλία, ο οποίος θα συνέχιζε τη διακονία του Ηλία. Ποια ήταν η διακονία του Ηλία, αδερφοί? Να φέρει πίσω το λαό. Να καλέσει πίσω το λαό στο Θεό. Και γι' αυτό τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι τον Ιωάννη. Εσύ είσαι ο προφήτης? Ο Κύριος είχε δώσει την υπόσχεση αυτή από πριν. Και ξέρουμε ότι εδώ η προφητεία αυτή, ότι θα στείλω Ηλία τον προφήτη, αναφέρεται και στον Ιωάννη, κυρίως στον Χριστό, αλλά έχει και μια άλλη εφαρμογή όταν μιλάει για τις μέρες τις τελευταίες. Και ποια είναι αυτή η εφαρμογή? Η Εκκλησία. Δηλαδή, ο Κύριος θα φέρει στις τελευταίες μέρες πριν έρθει η μέρα Του τον προφήτη Του, που είμαστε όλοι εμείς, ο οποίος έχει να κάνει μια δουλειά, αδερφοί. Έχει να κάνει μια δουλειά. Σηκώνει ένα σώμα με το πνεύμα του Ηλία, με το ζήλο του Ηλία, για τον Κύριο, για το όνομά Του, με ένα μήνυμα στο να μετανοήσουν και να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω στο λόγο του Κυρίου, στη διαθήκη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Και αυτή η υπόσχεση, κοιτάξτε πώς τελειώνει, λέει στο έκτο εδάφιο, Μαλαχίας 4:6. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Έτσι τελειώνει. Και μας λέει τη διακονία του Ηλία που πρόκειται να έρθει. Λέει, θα επιστρέψει την καρδιά των πατέρων στα τέκνα και την καρδιά των τέκνων στους πατέρες. Και μας λέει ο προφήτης ότι αυτοί οι οποίοι δεν θα ακούσουν τη φωνή του, του Ηλία, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα? Κρίση. Η κρίση. Γι' αυτό, αδερφοί, είναι τόσο ζωτικό να, σαν παιδιά του Θεού, να σταθούμε και να κηρύξουμε το μήνυμα, όπως το κήρυξε ο Ηλίας, ο οποίος πολλές φορές ο Ηλίας χρειάστηκε να σταθεί μόνος του, χωρίς να έχει άλλους δίπλα του. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να έχει την αντίληψη ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στον Ισραήλ πιστός εκτός από αυτόν. Και κύριος του είπε, υπάρχουν κάποια γόνατα ακόμα που δεν έκλειναν στο Βάλ. Αλλά ζούσε μόνος του, υπηρετούσε μόνος του. Αλλά στάθηκε και κήρυξε το κήρυγμα απέναντι στον Αχάβ, στην Ιεζάβελ και σε ένα ολόκληρο λαό. Το έκανε. Και η ίδια ακριβώς διακονία έχουμε εμείς σήμερα. Να ρωτήσω, όταν λέει να επιστρέψει τις καρδιές των τέκνων στους πατέρες, σημαίνει ότι ποιοι είναι οι πατέρες καταρχήν? Όλοι οι πατέρες της πίστης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, όλοι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που ο Θεός τους ονόμασε πατέρες, αλλά και όλους αυτούς που ο Κύριος κάλεσε στη Γενή Διαθήκη και μας τους έχει δώσει. Εδώ πέρα. Και λέει, οι καρδιές των τέκνων πρέπει να επιστρέψουν στους πατέρες. Θέλει ο Κύριος να δούμε τη ζωή των πατέρων, να δούμε το παράδειγμα των πατέρων και να ζήσουμε και εμείς μέσα, να περπατήσουμε μέσα στο ίδιο βάθισμα που έζησαν και περπάτησαν όλοι οι πατέρες. Και ο Θεός τους ονόμασε πατέρες. Γιατί δεν είναι ότι η Εκκλησία θα ζήσει τώρα μέσα στην ησυχία και θα τελειώσει η ζωή μας να πεθάνουμε να πάμε στον ουρανό. Όσοι πεθάνουν και όσοι αρπακτούν θα αρπακτούν. Όχι. Μιλάει ο Κύριος για τον προφήτη τον οποίο θα σηκώσει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα εσύ και εγώ είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε αυτή τη δουλειά. Αλλιώς λέει, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Έτσι λέει. Και τώρα ο Θεός δεν σηκώνει πλέον ένα προφήτη, αλλά σηκώνει ένα προφητικό λαό για να κάνει την ίδια δουλειά. Και θέλει να δούμε τι είναι εμείς να κάνουμε σήμερα. Τι είναι να κάνουμε. Και πώς το Πνεύμα του Θεού μας θέλει να δουλέψουμε. Καταρχήν, προφήτης. Τι έκανε ο προφήτης? Τι σημαίνει η λέξη προφήτης? Προφημή. Από εκεί βγαίνει προφητεία. Προφημή, δηλαδή λέω κάτι πριν να γίνει. Και ρωτάω, με τι καταπιάνεται δηλαδή ο προφήτης? Με το λόγο. Ο προφήτης καταπιάνεται με το λόγο. Το χαρακτηριστικό του προφήτη είναι ο προφητικός λόγος τον οποίο μιλάει. Και θέλω να ανοίξει ο Θεός πλατιά την όρασή μας, να δούμε τη δουλειά του προφήτη, για να μην νομίζουμε ότι ο προφήτης είναι για να είναι μέσα στην εκκλησία, να ανοίγει, να λέει μια προφητεία και αυτό είναι. Όλοι οι προφητικοί λόγοι που ο Θεός έδωσε στους προφήτες και τους έγραψαν, για μας σήμερα τι είναι? Τι είναι, αδερφοί? Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Όλα αυτά τα μαθήματα που κάνουμε τους μικρούς προφήτες, που είπαμε δεν ονομάζονται μικροί γιατί ήταν μικροί, αλλά εξαιτίας το περιεχόμενο είναι πιο μικρό, η προφητεία πιο μικρή, γιατί έχουμε και τους μεγάλους. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί οι προφήτες έγραψαν και αυτό που ο Θεός τους είπε και το μετέφεραν, το έγραψαν και είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι δοσμένος σε μας σήμερα. Και περιέγραφαν όλους αυτούς τους προφητικούς λόγους, αλλά βλέπετε, ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους πέρα από προφητικούς λόγους να είναι προφητική ολόκληρη ζωή τους. Δηλαδή τους έβαλε να κάνουν προφητικές πράξεις, τους έβαλε να κάνουν προφητικές διακηρύξεις. Πολλές φορές ο Θεός έβαλε τους προφήτες να βάλουν μέσα στην προφητική πράξη όλη τους την οικογένεια. Όλη τους την οικογένεια. Θυμάστε, όταν κάναμε το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, που του είπε ο Κύριος να πάρει για γυναίκα μία πόρνη. Να πάρει τη Γομέρ, μία πόρνη. Για ποιο λόγο? Γιατί όλος ο Ισραήλ ήταν μέσα στην πορνεία. Και του λέει, θα πάρεις μία γυναίκα από την πορνεία και τα παιδιά του τους έδωσε ονόματα τα οποία ήταν αντίστοιχα της κατάστασης που ήταν όλος ο λαός. Και ο προφήτης τι έκανε? Για να μπορέσει, αδερφοί, ο προφήτης να υπακούσει στη φωνή του Θεού, έπρεπε πρώτα ο ίδιος να έχει συλλάβει το σχέδιο που ο Θεός είχε. Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαία. Καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κάτι μέσα στο Λόγο του Θεού που να είναι τυχαίο. Τυχαίο. Μας λέει ο Πέτρος, διαβάζω στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 16. Λέει, διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητας. Δηλαδή, ο Πέτρος με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη είδανε τη μεγαλειότητα, είδαν πάνω στο όρος τον Κύριο να μεταμορφώνεται μπροστά τους, είδαν τον Ιησού μέσα στη δόξα του. Τον είδαν. Και έγιναν, λέει, αυτόπτες μάρτυρες. Και λέει στο 17, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα όταν ήρθε σε αυτόν τη άρτη φωνή υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο εγώ ευηρεστήθη. Και τάτη τη φωνή ακούσαμε από τον ουρανό ερθούσα, όντες με αυτού εν το όρητο Αγίο. Και λέει στο 19, και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Αμήν. Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, εις τον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού ελθεί η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλλεται σκαρδίες ημών. Έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, τον οποίο να τον προσέχετε, λέει, σαν το λιχνάρι. Ποιος είναι αυτός ο προφητικός λόγος, αδερφοί? Λέει ο Δαβίδης στον Ψαλμό 119, ο λόγος σου είναι λίχνος στα πόδια μου. Είναι ο λόγος αυτός. Λέει, αυτός είναι βεβαιότερος ο προφητικός λόγος. Και συνεχίζει και λέει, τούτο πρώτον γιγνώσκοντες, εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Δεν σηκώνεται κάποιος άνθρωπος του Θεού να αρχίζει από το κεφάλι του να λέει πράγματα της Γραφής άνθρωπος. Διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μας λέει για τους Αγίους ανθρώπους. Έχουμε εδώ Αγίους ανθρώπους? Πώς λάλησαν, λέει? Κινούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί για να μπορέσουν να λαλήσουν, έπρεπε να κινηθούν από το Πνεύμα του Θεού για να μιλήσουν. Και θυμάστε, ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος και ήθελε να του πει, να του μιλήσει για την αναγέννηση, μιλώντας για το πνευματικό κτίσμα, πώς το περιέγραψε? Λέει, ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή να αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού υπάρχει. Το πνευματικό κτίσμα. Αυτό το κτίσμα το οποίο κινείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και καθώς κινείται από το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει? Προφητεύει λόγους. Προφητεύει λόγους. Έτσι λάλησαν οι άνθρωποι του Θεού. Καλούμαστε, δηλαδή, αδερφοί, πώς να ζήσουμε? Καλούμαστε να ζήσουμε κινηθέντες από το Πνεύμα. Να κινούμαστε από το Πνεύμα. Πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε από το Πνεύμα και όχι από τη σάρκα. Λέει, διαβάζω στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 10. Λέει ο Ιωάννης, και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πάει να προσκυνήσει ο Ιωάννης τον άγγελο. Και του λέει ο άγγελος, πρόσεχε μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδερφών σου. Ήτινες έχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει ο κάθε Άγιος του Θεού? Γιατί βλέπετε, δεν τον περιορίζει ο άγγελος όταν μιλάει στον Ιωάννη. Ποιοι έχουν τη μαρτυρία του Ιησού? Όλοι οι δούλοι του Θεού τι πρέπει να έχουν? Τι πρέπει να έχουν? Τη μαρτυρία του Ιησού. Σαν παιδί του Θεού πρέπει να έχεις τη μαρτυρία του Ιησού. Και συνεχίζει ο άγγελος και λέει, το Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Τι είναι η προφητεία που έχει καλεί ο Θεός εμάς να έχουμε τώρα? Ποια είναι η προφητεία, τι λέει? Η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Καλούμαστε δηλαδή εμείς σαν παιδιά του Θεού να έχουμε μέσα μας τη μαρτυρία του Ιησού. Και ρωτάω, αδελφοί, τι σημαίνει να έχεις μέσα σου τη μαρτυρία του Ιησού για να βγαίνει η προφητεία? Τι είναι η μαρτυρία του Ιησού? Η μαρτυρία του Ιησού είναι, μας κάλεσε ο Κύριος να μας έδωσε το Πνεύμα του Άγιο για να είμαστε, λέει, μάρτυρες. Για να μαρτυρήσουμε για εκείνον. Και η μαρτυρία του Ιησού έχει να κάνει με όλο το φάσμα της ζωής του Ιησού Χριστού. Με όλο το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και σημαίνει ότι ο Κύριος σε θέλει, εσένα και εμένα, να γεμίσουμε με τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Να είμαστε γεμάτοι με εκείνον. Δηλαδή, όταν σε βλέπει κάποιος έξω στον κόσμο, στη ζωή σου, καθώς μιλάς, τι θα βλέπει? Θα βλέπει από τη ζωή σου τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε, αδελφοί? Σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσουμε? Σκέφτεσαι λίγο ότι ο Κύριος σε καλεί να πάρεις αυτή τη μαρτυρία μέσα σου. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η προφητεία είναι το να ανοίξεις το στόμα σου να πεις δύο λόγια. Εδώ η μαρτυρία συμβαδίζει, η μαρτυρία της προφητείας συμβαδίζει με το πόσο από τη μαρτυρία του Ιησού έχεις μέσα σου. Που σημαίνει ότι το πόσο έχεις αφήσει το Χριστό να χτίσει το χαρακτήρα σου, το χαρακτήρα του μέσα σου, ανάλογο είναι και το επίπεδο που μπορείς να υπηρετήσεις και να δώσεις και να επηρεάσεις και να βοηθήσεις. Καταλαβαίνουμε? Θυμάστε, ένας στον καρπό του πνεύματος. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο τον καρπό του πνεύματος? Τι λέει? Αγάπη! Αγάπη! Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Κορινθίους το 13, να το βάλουμε λίγο, το πρώτο εδάφιο, λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός, ηχόν και κύμβαλο, αλλά αλλάζουν. Στο 2, λέει, και αν έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσα τη γνώση και αν έχω πάσα την πίστη, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Ουδέν. Η μαρτυρία του Ιησού έχει να κάνει με τον καρπό του πνεύματος που είναι ο χαρακτήρας του χρησμένου μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, εμείς πόσο από το χαρακτήρα του χρησμένου έχουμε μέσα μας? Είμαστε γεμάτοι με την αγάπη? Ή με το μόνο που θα σε πειράξει κάποιος βγαίνει κάτι άλλο? Πες το νεύρα, πες το θυμός, πες το οργή, πες το πικρία, πες το κακία, πες το όπως θες. Πες το όπως θες. Αυτά, αδερφοί, αυτά είναι τα Άγιά μας. Και θέλει ο Θεός να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό. Και αν δεν έχεις αλλάξει, ο Κύριος θέλει να αφήσει τον εαυτό σου να σε αλλάξει. Γιατί σε σένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Δεν μιλάει στο δίπλα. Ο Κύριος μιλάει σε εμάς. Εάν βλέπεις τη ζωή σου και δεν εναρμονίζεται στην μαρτυρία του Ιησού, δεν με ενδιαφέρει πόση γνώση έχεις ή πόσα μυστήρια αντιλαμβάνεσαι ή πόσο προφητεύεις. Για αυτούς όλους ξέρετε τι ισχύει? Που δεν έχουν αυτή τη μαρτυρία μέσα τους, ο Κύριος τι θα πει? Δεν σας γνώρισε ποτέ. Μα εμείς προφητεύσαμε, εμείς βγάλαμε δαιμόνια, εμείς είπαμε, κάναμε. Ο Θεός τι βλέπει, αδελφοί? Τη μαρτυρία του Ιησού μέσα σου. Και το σώμα αυτό που ο Θεός θα αρπάξει την ημέρα εκείνη που θα είναι αυτός ο προφητικός λαός, θα έχει αυτή τη μαρτυρία. Αυτή τη μαρτυρία μέσα του. Γιατί αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Και το λέω όλο αυτό γιατί σαν προφητικός λαός που ο Θεός μας καλεί, η δουλειά μας δεν είναι να στεκόμαστε. Σας είπα ότι κάλεσε εδώ στους προφήτες να κάνουν προφητικές πράξεις, να κάνουν προφητικές διακηρύξεις. Οι οποίες προφητικές διακηρύξεις έρχονται μέσα από το χαρακτήρα του Χριστού, καθώς έχεις γνωρίσει, γνωρίζεις αυτό που ο Κύριος θέλει. Ρωτάω, μπορούσε κάποιος προφήτης να ανοίξει το στόμα του και να πει πράγματα τα οποία ο Θεός θα έκανε χωρίς ο ίδιος να έχει καταλάβει πρώτα τι είναι αυτό που ο Θεός τον καλούσε να πει? Τι ήταν αυτό που έπρεπε να γνωρίσει ο προφήτης για να μιλήσει τους λόγους? Καλεί ο Θεός τον Ιωνά. Και τι το είπε? Όταν ο Θεός τον κάλεσε τον Ιωνά, του έδωσε ένα λόγο σχετικά με την Νινεβή. Του είπε, θα πας να κηρύξεις την Νινεβή γιατί καταστρέφω την πόλη αν δεν μετανοήσω. Του άνοιξε ο Θεός να καταλάβει το σχέδιο του, τη βουλή του για την Νινεβή. Και ο Ιωνάς γνώρισε τη βουλή του Θεού για την πόλη αυτή. Εάν ο Ιωνάς δεν ήξερε, θα μπορούσε να πάει να κηρύξει? Που το σημαίνει το πρώτο στοιχείο, ότι για να μπορέσει ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει, ποιο είναι το βασικό? Να γνωρίσεις το θέλημά του. Να γνωρίσεις τη βουλή του. Και δεν σε καλεί ο Θεός, δεν σε θέλει να πηγαίνεις στα σκοτεινά. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Ναι, αλλά αν το πω και δεν γίνει, μπορείς να μιλήσεις έτσι. Ο Ιωνάς, το λόγο τον προφητικό που ο Θεός του έδωσε, τι τον έκανε αδερφή? Τι τον έκανε στην Νινεβή? Τον κήρυξε. Τον εξέμεσε το κήτος, πήγε, αφού τον έβγαλε το κήτος από την κοιλιά του, όπως ήτανε, πήγε καρφί στην Νινεβή και γύριζε την πόλη και άρχισε να κηρύττει. Μετανοήστε γιατί ο Θεός καταστρέφει την πόλη. Μετανοήστε γιατί ο Θεός καταστρέφει την πόλη. Τι έκανε ο Ιωνάς? Φανέρωσε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό κάνει ο προφητικός λαός, αδελφοί. Είμαστε εδώ για να φανερώσουμε το σχέδιο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό κάνουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στη Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2, «Δια να ενθυμηθείτε τους λόγους, τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος». Δηλαδή, ο Θεός άνοιξε το θέλημά τους, τους προφήτες, οι οποίοι προφήτες, όλα αυτά τα οποία ζούσαν οι μαθητές, τα είχαν προλαλήσει. Τα είχαν προειπεί οι προφήτες. Και πώς τα έλαβαν, πώς τα λάλησαν, πώς τα πήραν. Καθώς ζούσαν μέσα στην καθημερινότητά τους μια ζωή πλήρως παραδομένη στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος τους έδωσε να ζούνε, να μιλάνε το θέλημά του να γίνει. Δηλαδή μιλούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Τους έβαλε ο Θεός να ζήσουν πολλούς από αυτούς το θέλημά του. Προφητικά. Λέει, μιλάει ο Κύριος για τον Αβραάμ. Λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε έγινε αυτό? Πάνω στο όρος Μωριά, όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ. Εκείνη την ώρα ο Θεός του έδωσε να κάνει προφητική πράξη. Και έκανε, είδε μέσα από τη θυσία του Ισάκ, είδε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Τη θυσία του αμνού, ο οποίος ήταν, λέει, πώς τον ονομάζει, προεγνωσμένος. Και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, για τη Βουλή του Θεού, που μέσα στη Βουλή του Θεού τα πάντα είναι τελειωμένα. Μας, ακούσατε προηγουμένως, μας είπε ο Κύριος, λέει, να περπατήσουμε στα έργα τα οποία έχει ετοιμάσει για μας. Είναι έτοιμα τα έργα. Τα έχει δύο Θεός μες στη Βουλή Του. Και θέλω να διαβάσω από την επιστολή του Ιακώβου, το πρώτο κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Λέει, «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού». Να το δούμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, «Βουληθείς, απεκοίησεν ημάς». Το κάνουμε λίγο πιο απλό, πιο λιανά. Λέει, «Βουληθείς». Το «βουληθείς» με τι έχει να κάνει? Με τη βουλή. Δηλαδή, ο Θεός πριν ακόμα κάνει οτιδήποτε, μέσα στη βουλή του, τι έκανε? Γέννησε. Όταν λέει, απεκοίησε, η αποκοίηση, αυτό που λέει, με τι έχει να κάνει? Οικοίηση, γένα. Δηλαδή, μας φανερώνει τη βουλή του Θεού ότι είναι σαν μία μήτρα, η οποία πριν γίνει οτιδήποτε, η μήτρα αυτή συνέλαβε ένα σχέδιο και αφού το συνέλαβε, το γέννησε αυτό το σχέδιο, το οποίο σχέδιο έχει να κάνει με όλο το θέλημα του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος Θεού είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Παρομοιάζει τη Βουλή του Θεού σαν μία μήτρα, η οποία έχει συλλάβει και έχει κυοφορήσει όλους τους γιους στην κατέρες του Θεού. Με πρώτο ποιον? Το Χριστό. Αυτός είναι που ο Θεός είδε αρχή των πάντων και αφού είδε το Χριστό σαν μεσίτη αρχή των πάντων και τη θυσία του, μέσα από τη θυσία του Χριστού μετά είδε όλους εμάς. Γι' αυτό τον ονομάζει πρωτότοκο. Πρωτότοκο. Αλλά όταν λέει πρωτότοκος, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν δευτερότοκοι, τριτότοκοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλοι οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν. Και εκεί είναι, μέσα στη Βουλή του Θεού είναι ο πνευματικός τόπος που λαμβάνει χώρα όλο το σχέδιο του Θεού, αδερφοί, πριν ακόμα έρθει σε ύπαρξη. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι αυτά μέσα στα οποία ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε και να τα υπηρετήσουμε, ο Θεός τα έχει δει, τα έχει σχεδιάσει, τα έχει ορίσει. Είναι τελειωμένα. Είναι τελειωμένα. Να καταλάβουμε λίγο, μιλάει στην Αποκάλυψη για όλες αυτές τις εκκλησιαστικές περιόδους. Και έζησε ο Ιωάννης, του δόθηκε η Αποκάλυψη λίγο πριν το 100, 95-96 μετά Χριστό. Και αρχίζει και αναφέρεται σε όλες τις περιόδους αυτές και φτάνει στη Φιλαδέλφεια, η οποία Φιλαδέλφεια είναι, είπαμε, η περίοδος της εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, η οποία ξεκίνησε το 1900 περίπου, 1901, και φτάνει μέχρι την αρπαγή. Πώς μιλάει ο Ιωάννης, πώς μιλάει το Πνεύμα του Θεού στον Ιωάννη για την εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Λέει, έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Μιλάει ο Θεός για όλο αυτό το οποίο επρόκειτο να συμβεί 800 χρόνια μετά και μέχρι να έρθει η ώρα της αρπαγής, και πώς το βλέπει το Πνεύμα του Θεού? Τελειωμένο. Τελειωμένο, γιατί όλο αυτό έχει ήδη λάβει χώρα μέσα στη Βουλή του Θεού, μέσα στο θέλημά Του. Κοιτάξτε πώς βλέπει, πώς έβλεπε ο Κύριος τη Βουλή του Θεού. Διαβάζω το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 8, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο 42 εδάφιο. Λέει ο Κύριος στους Φαρισαίους, εάν, είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, εάν ο Θεός ή το πατήρ σας ή θέλετε αγαπά εμέ, διότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Επειδή δεν ήρθα να πω με αυτό, αλλά εκείνος με απέστειλε. Τους λέει, εγώ απ' του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Γιατί τους είπε, εγώ απ' το Θεό εξήλθα και ήλθα. Δεν ήταν εκεί εκείνη την ώρα, είχε έρθει. Και όταν τους λέει, εγώ από το Θεό εξήλθα, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι μιλάει εκεί πέρα το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Από πού εξήλθε ο Θεός, αδερφοί? Τη Βουλή Του. Ήταν εν το Θεό, μέσα στη Βουλή Του, σαν Λόγος. Και λέει, εξήλθον και έρχομαι. Γιατί τους είπε, και έρχομαι? Γιατί ο Κύριος ήρθε τότε, τους επισκέφτηκε, μετά θα ερχόταν ως Πνεύμα Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά θα ερχόταν στη και στην αρπαγή και στη δεύτερη έλευση. Λέει, εκ του Θεού εξήλθον και έρχομαι. Και όλο αυτό ο Κύριος το είχε δει μέσα στο Λόγο του Θεού, του είχε ανοίξει ο Θεός τη Βουλή Του και βάσει αυτής της Βουλής ο Ιησούς μιλούσε. Θυμάστε όταν την ημέρα εκείνη που ήταν η μεγάλη γιορτή της κοινοπηγίας, που στέκεται και λέει κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 37 είναι, 7 ναι, κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της γιορτής στεκόταν ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και συνεχίζει, όποιος πιστεύει σε μέ. Τι ήταν αυτό το οποίο είχε ανοίξει στον Κύριο, αδερφοί, βάσει του οποίου ζούσε? Λέει, καθώς είπεν η γραφή. Δηλαδή, ο Θεός του είχε ανοίξει το σχέδιο του, τη Βουλή Του, και μέσα από αυτό ο Χριστός τι έκανε? Προφητικές διακηρύξεις. Προφητικός λόγος είναι ο λόγος του Θεού. Λέει, ποταμοί είδα το ζώντος θα αρέσουν εκ της χιλίας αυτού, και λέει στο 39, τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνωση η πιστεύοντης σε Αυτόν, διότι δεν είναι το ακόμα δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε. Δεν υπήρχε ακόμα. Δεν είχε δεδοθεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το είχε κανείς ακούσει το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι, πώς είναι. Δηλαδή, με τον τρόπο που θα ερχότανε και πότε θα ερχότανε και πώς θα ερχότανε. Ο Κύριος το ήξερε, αδερφοί. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτό δεν το ήξερε μόνο ο Κύριος, το είχαν λαλήσει οι προφήτες. Γι' αυτό λέει, καθώς είπεν η Γραφή. Αμήν. Καθώς είπεν η Γραφή. Και τούτο ήταν το Πνεύμα του Αγίου που θα λάμβανα. Σημαίνει ότι ο Χριστός πώς ζούσε τη ζωή του, αδερφοί. Βλέπετε, δεν ζούσε ο Κύριος σαν προφήτης. Δεν ζούσε βάσει αυτών των πραγμάτων τα οποία έβλεπε, ανθρώπινα, καταστάσεις ανθρώπινες, να βλέπει ότι είναι κάτω από ένα ζυγό δουλείας των Ρωμαίων και να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τους Ρωμαίους που έχει. Τι τον ενδιέφερε να κάνει? Τον ενδιέφερε να κάνει αυτό που ο Θεός του έδωσε να κάνει. Τελείωσε. Και είχε μάθει να ζει τη ζωή του βλέποντας με πίστη τον πατέρα και να κάνει αυτά τα οποία ο πατέρας του έλεγε. Θυμάστε που είπε, αυτά που βλέπω τον πατέρα να κάνει, αυτά κάνω. Αυτά κάνω. Έτσι ζούσε. Έτσι ζούσε ο Κύριος. Και τώρα το θέμα είναι ότι καλεί και εμάς να ζήσουμε έτσι. Διαβάσουμε ένα άλλο εδάφιο. Διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17 κεφάλαιο. Στο εδάφιο 4. Λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο τελείωσα το οποίο μου έδωσες για να κάνω. Και λέει στο 5, και τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ πλησίον σου, με τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Να δούμε λίγο το κείμενο, λέει, γιατί είναι λίγο διαφορετικό, λέει, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ παρασε αυτό. Σημαίνει, δόξασέ με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό σου. Με τη δόξα την οποία είχον προ του των κόσμων είναι παρασύ. Και ρωτάω, αυτή η δόξα την οποία είχε ο Χριστός από τον Πατέρα πριν ακόμα κάνει τον κόσμο, πού την είχε? Μέσα στη Βουλή του Θεού. Μέσα στη Βουλή του Θεού. Και λέει ο Κύριος, δόξασέ με αυτή τη δόξα. Πότε δοξάστηκε ο Ιησούς? Στην Ανάληψη. Πορευθεί στα επουράνια, κάθισε εν δεξιά του Θεού. Έλαβε όλη την εξουσία να ενεργεί και ήρθε σαν Πνεύμα Άγιο να κατοικήσει μέσα μας και να κάνει όλη τη δουλειά. Δοξάστηκε. Αλλά μετά συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει στο 22 εδάφιο, και εγώ την δόξα την οποία μου έδωσες έδωκα εις αυτούς για να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Μα πριν προσευχήθηκε και είπε, δώσε μου τη δόξα. Και εδώ λέει, τη δόξα την οποία μου έδωσας, έδωκα εις αυτούς. Πώς ενεργούσε ο Κύριος, αδερφοί? Είχε την αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, την αποκάλυψη της βουλής του Θεού και έτσι προσευχόταν. Κοιτάξτε, έτσι προσευχόταν. Η προσευχή του δεν ήταν... Κύριε, βοήθησέ με, βοήθησε τη μητέρα μου, βοήθησε τα αδέρφια μου, γιατί δεν πιστεύουν, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, δώσε μου αυτό που έχω ανάγκη, δώσε μου εκείνο. Στην προσευχή του, αυτός τι δίδαξε τους μαθητές, τι τους είπε? Ο πατέρας σας ξέρει τις ανάγκες σας πριν ακόμα τις πείτε. Τις ξέρει και θα τις δώσει. Αλλά οι προσευχές που έκανε και αυτά που ζητούσε ήταν προφητικά. Λέει, τη δόξα που μου έδωσες, ενώ πριν λέει, δώσε μου τη δόξα. Λέει, τη δόξα την οποία μου έδωσες, τους έδωκα, για να είναι εν καθώς εμείς είμαστε ένα. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι σε ένα. Και ρωτάω, η δόξα αυτή που προσεύχεται ο Κύριος να δοθεί σε εμάς και λέει, εσύ σε μένα και εγώ μέσα σε αυτούς, για να είμαστε όλοι ένα. Τι είναι αυτή η δόξα? Το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο εδώ είχε δοθεί. Όχι, δεν είχε δοθεί. Αλλά στάθηκε ο Κύριος και έκανε προφητικές διακηρύξεις. Προφητικές προσευχές. Άλλη προσευχή προσεύχεται για τους μαθητές στην προσευχή του. Και σηκώνει το Πέτρος, Κύριε, εμείς δεν θα σε καταλήψουμε ποτέ και να πεθάνεις μαζί σου θα είμαστε. Λέει ο Κύριος, σας ζήτησε ο διάβολος να σε κοσχυνήσει σαν το στάρι και σένα Πέτρο. Και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει δεις, θα με απαρνηθείς τρεις. Αλλά εγώ προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Του έδινε ο Κύριος προφητικά, γιατί ήταν όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού. Προσέξτε, δεν ήτανε σχεδιασμένα. Ο Θεός τα είχε προειδεί. Τα είχε προειδεί και τα έδινε στα παιδιά του. Α, δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού ο Κύριος προσευχότανε προφητικά, μιλούσε προφητικά κήρυτε προφητικά. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά, αδερφοί, τα οποία ο Κύριος έκανε, ενεργούσε, ερχότανε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν από την αρχή μέσα στη Βουλή του Θεού ορισμένα. Ορισμένα. Και τώρα ο Θεός καλεί εμάς μέσα σε αυτή τη Βουλή να περπατήσουμε και να ζήσουμε. Λέει στην Α' Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 19. Λέει, αλλά δια του τιμίου αίματος, πάμε το 18, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Τι είναι αυτό το οποίο μας λύτρωσε? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Και λέει στο 20, ως της ήτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου εφανερώθη δε εν της εσχάτης χερής δια σας. Να δούμε λίγο το αρχαίο τι λέει. Λέει, ο Βάμβας το μεταφράζει, λέει προορισμένου. Γιατί ίσως βολεύει κάποιον τη θεολογία, ότι είναι προορισμένος. Αλλά στο κείμενο δεν λέει προορισμένος, λέει προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου φανερωθέντους δε επεσχάτου των χρόνων διημάς. Δηλαδή ο Θεός είχε προγνωρίσει τον Μεσσία μέσα στη Βουλή Του πριν ακόμα, λέει, ο κόσμος υπάρξει, αλλά τον ορισμένο καιρό φανερώθηκε. Φανερώθηκε. Θέλω λίγο να τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί ο Θεός θέλει να μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο πράγματα. Είναι η Βουλή του Θεού και μετά είναι η γέννα. Και μετά είναι η γέννα. Γιατί ο Θεός θέλει τώρα εμάς να μπούμε μέσα στη Βουλή του, να την καταλάβουμε τη Βουλή του, και μετά τι πρέπει να κάνουμε? Να τη γεννήσουμε. Να τη γεννήσουμε. Μετά πρέπει, μας καλεί ο Θεός, όπως ο Θεός τα είδε όλα και μέσα στη Βουλή του μας γέννησε, απ' εκεί είσαι ημάς, λέει. Τώρα ο Θεός θέλει εμάς σαν προφητικό λαό να γνωρίσουμε το σχέδιο, και μετά πρέπει να γεννήσεις. Πρέπει να γεννήσεις. Και θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας καλεί να γεννήσουμε. Διαβάζω στον Εφεσίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 11. Λέει, εν αυτό εις τον οποίον και ελάβαμε κληρονομία, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά τη βουλή του θελήματος αυτού. Λέει επίσης, Α' Πέτρου, 1 κεφάλαιο, 1 εδάφιο, Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία, στη Βυθινία, και μας ονομάζει εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Δηλαδή, ο Θεός δεν σε είδε και τυχαία άκουσες και ήρθες. Τι λέει? Εκλεκτούς, είμαστε εκλεκτοί κατά πρόγνωση. Είσαι εκλεκτή κατά πρόγνωση. Ο Θεός είχε δει, σε προγνώρισε, και σε βάση της πρόγνωσης του σε έκανε, σε κατέταξε εκλεκτή. Και δεν είσαι εδώ τυχαία, δεν είμαστε τυχαία εδώ, εντάξει, όπως όλοι οι άλλοι. Όχι. Ο Θεός μέσα στην πρόγνωσή του σε είδε, σε κάλεσε και σου λέει τώρα είσαι εκλεκτός. Εκλεκτός. Εφεσίους 1 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνη σου Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού, καθώς, λέει, εξέλεξεν ημάς δια αυτού, δια του Χριστού, πότε? Προκαταβολής κόσμου. Ο Θεός σε είδε και με είδε, πότε? Πριν γίνει ο κόσμος. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Δεν είμαστε τυχαίες ενώσεις εδώ. Έγινε ένα Big Bang στον κόσμο και δημιουργήθηκε ο κόσμος και τυχαία ήρθαμε κι εμείς από μια αμοιβάδα. Βγήκαμε όλοι. Όχι, εδώ λέει, μας εξέλεξε δια του Ιησού Χριστού πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Τι λες, σ' αγαπάει ο Θεός? είδε το Χριστό και μέσα από το Χριστό σε είδε και με είδε, μας είδε όλους εμάς και μας αγάπησε τέλεια και μας έφερα και λέει μας είδε προκαταβολής κόσμου για να είμαστε μπροστά του Άγιοι και άμμομοι δια της αγάπης. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο, Εβραίους κεφάλαιο 4 εδάφιο 3. Εβραίους κεφάλαιο 4 εδάφιο 3 λέει, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυση εμείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αντιοργή μου, δε θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου. Δηλαδή ο Θεός, μην νομίζουμε αδερφοί ότι ο Κύριος είναι κάθεται στο θρόνο και σας έχω ξαναπεί, τρώει τα νύχια του από την αγωνία. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Τα έργα αυτού λέει, αν και τα έργα αυτού είναι τελειωμένα, προκαταβολής κόσμου. Και μέσα σε αυτά τα έργα, σε έχει δει, με έχει δει, μας έχει εκλέξει και περιμένει από εμάς να περπατήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτό το σχέδιό του, το οποίο πρέπει να το εννοήσουμε. Αμήν. Θα σταματήσουμε εδώ, συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορούμε να δούμε, αρφή, μέσα σε όλο το σχέδιο του Θεού, αυτή την αγάπη του. Μπορείς να το δεις. Λέει, μας κάλεσε να γίνουμε άγιοι και άμμομοι, να περπατήσουμε ενώπιον αυτού, δια της αγάπης.

0: όποιον ήταν, στεκόταν μπροστά στον Κύριο. Στον Κύριο. Μιλάει στον Ιερεμία ο Κύριος στο πρώτο κεφάλαιο και του λέει, το πρώτο εδάφιο, λέει, στο 5, «Πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε εγνώρισα». Μπορείς να δεις ότι σαν προφήτης που ο Θεός σε καλεί και σένα να είσαι μέσα στον προφητικό λαό, σαν προφήτης. Ο Κύριος λέει, «Πριν σε μορφώσω στην κοιλία, σε εγνώρισα. Πριν εξέλθεις από τη μήτρα, σε αγίασα. Προφήτης στα έθνη, σε κατέστησα». Πριν ακόμα μορφωθείς μέσα στην κοιλία της μητέρας, ο Κύριος σε γνώρισε. Αμήν. Σε γνώρισε. Όλοι είμαστε μια απόδειξη. Και μας κατέστησε προφήτες στα έθνη, αδερφοί. Θα δούμε την επόμενη φορά, γιατί τους προφήτες δεν τους έβαλε να προφητεύουν μονάχα στο λαό Ισραήλ. Ο Ιερεμίας, ο Εζεκίη κήρυξαν, προφήτευσαν και για άλλα έθνη. Ο Ιωνάς προφήτευσε για άλλα έθνη. Όλοι οι προφήτες. Ποιος τους έβαζε. Κήρυξαν, προφήτευσαν για την Αιθιοπία, προφήτευσαν για την Αίγυπτο, προφήτευσαν για την Ασσυρία, προφήτευσαν για τη Συρία, προφήτευσαν για τη Βαβυλώνα, προφήτευσαν για την Ελλάδα, προφήτευσαν για όλα τα έθνη. Ας σηκωθούμε, έρθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 11ο κεφάλαιο. Και καθώς ο Ροβοάμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ, συγκέντρωσε την οικογένεια του Ιούδα και του Βενιαμίν, 180.000 από εκλεκτούς πολεμιστές, για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ, προκειμένου να ξαναφέρουν τη βασιλεία στον Ροβοάμ. Έγινε όμως λόγος του Κυρίου στον Σεμαΐα, τον άνθρωπο του Θεού, λέγοντας «Μίλησε στο Ροβοάμ, τον γιο του Σολομώντα, τον βασιλιά του Ιούδα, και σε ολόκληρο τον Ισραήλ που είναι μέσα στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος, δεν θα ανεβείτε ούτε θα πολεμήσετε εναντίον των αδελφών σας. Επιστρέψτε καθένας στο σπίτι του, επειδή από μένα έγινε αυτό το πράγμα». Και υπάκουσαν στα λόγια του Κυρίου και έστρεψαν πίσω από το να πάνε ενάντια στον Ιεροβοάμ. Και ο Ροβοάμ κατοίκησε στην Ιερουσαλήμ και οικοδόμησε οχυρές πόλεις στον Ιούδα. Και οικοδόμησε τη Βιθλεέμ και την Ιτάμ και τη Θεκουέ και την Βεθσούρ και τη Σοκχό και την Οδολάμ και τη Γάθ και τη Μαρισά και τη Ζήφ και την Αδωραΐμ και τη Λαχής και την Αζικά και την Σαραά και την Εαλών και τη Χευρών, οι οποίες είναι στον Ιούδα και στο Βενιαμίν, πόλεις οχυρωμένες. Και οχύρωσε τα φρούρια και έβαλε σε αυτά φρουράρχους και αποθήκες με τροφές και λάδι και κρασί. Και σε κάθε πόλη έβαλε ασπίδες και λόγχες και τις οχύρωσε πολύ σε υπερβολικό βαθμό. Και ο Ιούδας και ο Βενιαμίν ήσαν κάτω από την εξουσία του. Και οι ιερείς και οι Λεβίτες που υπήρχαν σε ολόκληρο τον Ισραήλ συγκεντρώθηκαν σε αυτόν από όλα τα σύνορά τους. Επειδή οι Λεβίτες εγκατέλειψαν τα προάστια τους και τις ιδιοκτησίες τους και ήρθαν στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Για το λόγο ότι ο Ιεροβοάμ και η γη του τους είχαν αποβάλει από το να ιερατεύουν στον Κύριο και έκανε για τον εαυτό του ιερείς για τους υψηλούς τόπους και για τους δαίμονες και για τα μοσχάρια που είχε κάνει. Και ύστερα από αυτούς, όσοι από όλες τις φυλές του Ισραήλ έδωσαν τις καρδιές τους στο να ζητούν τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ για να θυσιάσουν στον Κύριο, στον Θεό των πατέρων τους. Και ενδυνάμωσαν τη βασιλεία του Ιούδα και ισχυροποίησαν το Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, 3 χρόνια. Επειδή 3 χρόνια περπάτησαν στον δρόμο του Δαβίδ και του Σολομώντα. Και ο Ροβοάμ πήρε στον εαυτό του για γυναίκα την Μαελέθ, θυγατέρα του Ιεριμώθ, γιου του Δαβίδ, και την Αβιχέλ, θυγατέρα του Ελιάβ, γιου του Ιεσέ, η οποία του γέννησε γιους, τον Ιεούς και τον Σαμαρία και τον Ζάμ. Κι ύστερα από αυτή πήρε τη Μααχά, θεγατέρα του Αβεσαλόμ, η οποία του γέννησε τον Αβιά και τον Ατθαΐ και τον Ζιζά και τον Σελομίθ. Και ο Ροβάμ αγάπησε τη Μααχά, τη θεγατέρα του Αβεσαλόμ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες του και τις παλακές του, επειδή είχε πάρει 18 γυναίκες και 60 παλακές και γέννησε 28 γιους και 60 θυγατέρες. Και ο Ροβάμ έκανε άρχοντα τον Αβιά, το γιο της Μααχά, για να άρχει επάνω στους αδελφούς του, επειδή σκεφτόταν να τον κάνει βασιλιά. Και ενεργώντας φρόνημα, διασκόρπισε όλους τους γιους του σε όλους τους τόπους του Ιούδα και του Βενιαμίν σε κάθε οχυρή πόλη. Και τους έδωσε τροφές σε αυθονία και ζήτησε πολλές γυναίκες. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 300. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε ανθρώπου, προφήτευσε και πες. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ολολίζεται, αλίμονο, για την ημέρα. Επειδή κοντά είναι η ημέρα, ναι, η ημέρα του Κυρίου είναι κοντά. Ημέρα νεφελώδης. Θα είναι ο καιρός των εθνών. Και η μάχαιρα θα έρθει επάνω στην Αίγυπτο και μεγάλος τρόμος θα έρθει επάνω στην Αιθιοπία, όταν οι τραυματισμένοι θα πέσουν μέσα στην Αίγυπτο και θα πάρουν το πλήθος της και θα καταστρέψουν τα θεμέλια της. Αιθίωπες και Λίβιοι και Λιδοί και όλοι οι σύμμιχτοι λαοί και ο Χούβ και οι λαοί της σύμμαχης γης θα πέσουν μαζί της με μάχαιρα. Έτσι λέει ο Κύριος, θα πέσουν αυτοί που υποστηρίζουν την Αίγυπτο και η υπερηφάνεια της δύναμής της θα καταβληθεί. Από τη Μιγδόλ μέχρι τη Σιήνη θα πέσουν μέσα σε αυτή με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα αφανιστούν στο μέσον των αφανισμένων τόπων και η πόλη της θα είναι στο μέσο των ερημωμένων πόλεων. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο και θα συντριφθούν όλοι αυτοί που τη βοηθούν. Κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν από μένα μηνυτές μέσα σε πλοία για να εκπλήξουν τους αμέριμνους Αιθίωπες. Και θα έρθει επάνω τους μεγάλος τρόμος, όπως και κατά την ημέρα της Αιγύπτου, επειδή να, έρχεται. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα απολέσω το πλήθος της Αιγύπτου διαμέσου του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτός και ο λαός του μαζί του, οι τρομερότεροι από τα έθνη, θα φερθούν για να αφανίσουν τη γη και θα βγάλουν τις ρομφές τους ενάντια στην Αίγυπτο και θα γεμίσουν τη γη από τραυματισμένους. Και θα ξεράνω τους ποταμούς και θα παραδώσω τη γη στα χέρια κακών ανθρώπων και θα αφανίσω τη γη και το πλήρωμά της διαμέσου των ξένων. Εγώ μίλησα, ο Κύριος. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα καταστρέψω τα ξώανα και θα εξαλείψω τα είδωλα από την Οφ και δεν θα υπάρχει πλέον άρχοντας από τη γη της Αιγύπτου και θα βάλω φόβο στη γη της Αιγύπτου και θα αφανίσω την Παθρός και θα βάλω φωτιά στην Τάνη και θα εκτελέσω κρίσεις μέσα στην Ο και θα ξεχύσω το θυμό μου επάνω στη Σιν, τη δύναμη της Αιγύπτου και θα αποκόψω το πλήθος της Νο και θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο. Η Σιν θα πάρει μεγάλο τρόμο και η Νο θα διασπαραχθεί και η Νοφ θα είναι καθημερινά σε αγωνία. Οι νεανίσκοι της Αβίν και της Πίβεσεθ θα πέσουν με μάχαιρα και αυτές θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και στην Τάφνης η ημέρα θα σκοτιστεί όταν θα συντρίψω εκεί τα σκύπτρα της Αιγύπτου και η έπαρση της δύναμής της μέσα σε αυτή θα σταματήσει. Αυτή, μάλιστα, σύννεφο θα τη σκεπάσει και οι θυκατέρες της θα πάνε σε αιχμαλωσία. Και θα εκτελέσω κρίσεις επάνω στην Αίγυπτο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και στον 11ο χρόνο τον πρώτο μήνα, την 7η ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε άνθρωπου, σύντριψα το βραχίωνα του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Και δες, δεν θα επιδεθεί για θεραπεία ώστε να τον περιτυλίξουν με επιδέσματα για να του δοθεί δύναμη να κρατάει μάχαιρα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου και θα σπάσω τους βραχίωνές του, τον δυνατό μαζί και το συντριμμένο και θα κάνω να πέσει από το χέρι του η μάχαιρα και θα διασπείρω τους Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη και θα τους διασκορπίσω στους τόπους και θα ενισχύσω τους βραχίωνες του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του. Ενώ θα συντρίψω τους βραχίωνες του Φαραώ και θα στενάξει μπροστά του με στεναγμούς τραυματισμένου. Τους βραχίωνες όμως του βασιλιά της Βαβυλώνας θα τους ενισχύσω, ενώ οι βραχίωνες του Φαραώ θα πέσουν. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την απλώσει στη γη της Αιγύπτου. Και θα διασπείρω τους Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη και θα τους διασκορπίσω στους τόπους. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιώβ, 5ο κεφάλαιο. Κάλεσε τώρα, αν κάποιος σου απαντήσει, και σε ποιους από τους Αγίους θα αποβλέψεις. Επειδή η οργή φωνεύει τον άφρονα και η αγανάκτηση θανατώνει τον μωρό. Εγώ είδα τον άφρονα να ριζώνει αλλά αμέσως προείπα το σπίτι του καταραμένο. Η γη του είναι μακριά από τη σωτηρία και μπροστά στην πύλη καταπιέζονται και δεν υπάρχει κανένας που να ελευθερώνει. Το θερισμό τους κατατρώει αυτός που πεινάει και τον αρπάζει από τα αγκάθια και αυτός που διψάει καταπίνει την περιουσία τους. Επειδή η θλίψη δεν βγαίνει από το χώμα, ούτε η λύπη βλασταίνει από τη γη. Αλλά ο άνθρωπος γεννιέται για τη λύπη, καθώς τα νεογέννητα των αετών για να πετούν ψηλά. Εγώ όμως θα επικαλεστώ τον Θεό και στον Θεό θα εναποθέσω την υπόθεσή μου, ο οποίος κάνει ανεξιχνίαστα μεγαλεία, αναρρύθμιτα θαυμάσια, ο οποίος δίνει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης και στέλνει νερά επάνω στο πρόσωπο των χωραφιών, ο οποίος υψώνει τους ταπεινούς και σηκώνει σε σωτηρία τους θλιμμένους, ο οποίος διασκορπίζει τις βουλές των πανούργων και τα χέρια τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την επιχείρησή τους, ο οποίος συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους και ανατρέπεται η βουλή των δόλιων ανθρώπων. Την ημέρα συναντούν σκοτάδι και το μεσημέρι ψηλαφούν καθώς μέσα σε νύχτα. Όμως λυτρώνει το φτωχό από τη ρομφαία, από το στόμα τους και από το χέρι του ισχυρού. Και ο φτωχός έχει ελπίδα, ενώ το στόμα της ανομίας φράζεται. Πρόσεξε, μακάριος ο άνθρωπος που τον ελέγχει ο Θεός. Γι' αυτό μην καταφρονείς την παιδεία του παντοδύναμου. Επειδή αυτός πληγώνει και επιδένει, χτυπάει και τα χέρια του γιατρεύουν. Μέσα σε 6 θλίψεις θα σε ελευθερώσει και στην 7η δεν θα σε αγγίξει κακό. Μέσα στην πείνα θα σε λυτρώσει από θάνατο και σε πόλεμο από χέρια ρομφαίας. Από μάστιγα γλώσσας θα είσαι φυλαγμένος και από τον επερχόμενο όλεθρο δεν θα φοβηθείς. Θα περιγελάς τον όλεθρο και την πείνα και από τα θηρία της γης δεν θα φοβηθείς. Επειδή θα έχεις συμμαχία με τις πέτρες της πεδιάδας και τα θηρία του χωραφιού θα ειρηνεύουν μαζί σου και θα γνωρίσεις ότι στη σκηνή σου υπάρχει ειρήνη και θα επισκεφτείς το σπίτι σου και δεν θα σου λείπει τίποτε και θα γνωρίσεις ότι το σπέρμα σου είναι πολύ και τα εγγόνια σου σαν τη βοτάνη της γης. Στον τάφο θα έρθεις σε βαθιά γυρατιά, όπως η θυμονιά του σιταριού μαζεύεται στον καιρό της. Να, αυτό εξιχνιάσαμε. Έτσι έχει το πράγμα. Άκουσέ το και γνώρισε το στον εαυτό σου. Ιώβ, 6ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε, «Ήθε να σγιζόταν πραγματικά η λύπη μου και η συμφορά μου να έμπαινε ολόκληρη μαζί πάνω στην πλάστιγα, επειδή τώρα θα ήταν πιο βαριά από την άμμο της θάλασσας. Γι' αυτό τα λόγια μου καταπίνονται. Επειδή τα βέλη του παντοδύναμου βρίσκονται μέσα μου, από τα οποία το πνεύμα μου πίνει το φαρμάκι τους. Οι τρόμοι του Θεού παρατάσσονται εναντίον μου. Γκαρίζει ο άγριος γάιδαρος κοντά στο χορτάρι ή μου γκρίζει το βόδι κοντά στη φάτνη του. Τρώγεται το άνοστο χωρίς αλάτι ή υπάρχει γεύση στο ασπράδι του αυγού. Τα πράγματα που η ψυχή μου αποστρεφόταν αγγίξει έγιναν σαν το αειδιαστικό φαγητό μου. Ήθε να απολάμβανα το αίτημά μου και ο Θεός να μου έδινε την επιθυμία μου. Και ο Θεός να ήθελε να ευαρεστηθεί να με αφανίσει, να εξαπολύσει το χέρι του και να με κόψει. Και ακόμα θα είναι η παρηγοριά μου ότι κι αν καταναλωθώ μέσα στη θλίψη και αυτός δεν με λυπηθεί, εγώ τα λόγια του Αγίου δεν τα έκρυψα. Ποια είναι δύναμή μου ώστε να εγκαρτερώ και ποιο είναι το τέλος μου ώστε η ψυχή μου να υποφέρει? Μήπως η δύναμή μου είναι δύναμη από πέτρες ή η σάρκα μου είναι χαλκός? Μήπως δεν έλειψε μέσα μου ολοκληρωτικά η βοήθειά μου και η σωτηρία δεν απομακρύνθηκε από μένα? Στον θλιμμένο οφείλεται έλεος από το φίλο του. Αυτός όμως εγκατέλειψε τον φόβο του παντοδύναμου. Οι αδελφοί μου φέρθηκαν απατηλά σαν χύμαρος. Πέρασαν σαν ρεύμα χυμάρων που θολώνονται από τον πάγο, στους οποίους το χιόνι διαλύεται. Όταν θερμανθούν εκλείπουν, όταν γίνει θερμότητα εξαλείφονται από τον τόπο τους. Τα ίχνη της πορείας τους συστρέφονται, καταντούν στο μηδέν και χάνονται. Τα πλήθη της Θεμά θορούσαν, οι συνοδοιπόροι της Σεβά τους περίμεναν. Διαψεύστηκαν από την ελπίδα τους. Ήρθαν εκεί και ντροπιάστηκαν. Τώρα κι εσείς είστε όπως αυτοί. Είδατε την πληγή μου και τρομάξατε. Μήπως εγώ είπα «φέρτε μου» ή «δώστε μου ένα δώρο από την περιουσία σας» ή «ελευθερώστε με από το χέρι του εχθρού» ή «λυτρώστε με από το χέρι των ισχυρών». Διδάξτε με και εγώ θα σιωπήσω και δείξτε μου σε τι έσφαλα. Πόσο δυνατά είναι τα σωστά λόγια. Ο έλεγχος σας όμως τι αποδεικνύει? Φαντάζεστε να ελέγξετε λόγια, ενώ οι ομιλίες του απελπισμένου είναι σαν άνεμος? Πραγματικά, εσείς πέφτετε πάνω στον ορφανό και σκάβετε λάκκο στο φίλο σας. Τώρα λοιπόν, ευαρεστηθείτε να κοιτάξετε σε μένα, επειδή μπροστά σας είναι το πράγμα, αν εγώ ψεύδομαι. Επιστρέψτε, παρακαλώ. Ας μη γίνει αδικία. Ναι, επιστρέψτε πάλι. Η δικαιοσύνη μου βρίσκεται σε αυτό. Υπάρχει αδικία στη γλώσσα μου? Ο ουρανίσκος μου δεν μπορεί να διακρίνει τα διεφθαρμένα? Ιώβ, 7ο κεφάλαιο. Ο βίος του ανθρώπου δεν είναι εκστρατεία επάνω στη γη? Οι ημέρες του δεν είναι σαν τις ημέρες ενός μισθωτού? Όπως ο δούλος επιποθεί τη σκιά και όπως ο μισθωτός περιμένει το μισθό του, έτσι κι εγώ πήρα για κληρονομιά μήνες ματαιότητας και μου διορίστηκαν νύχτες οδυνηρές. Όταν πλαγιάζω, λέω, πότε θα σηκωθώ και πότε θα περάσει η νύχτα? Κι είμαι γεμάτος από ανησυχία μέχρι την αυγή. Η σάρκα μου είναι ντυμένη ολόγυρα με σκουλίκια και βόλους από χώμα. Το δέρμα μου ξεσχίζεται και τρέχει υγρό. Οι ημέρες μου είναι ταχύτερες από την κερκίδα του υφαντή και χάνονται χωρίς ελπίδα. Θυμήσου ότι η ζωή μου είναι άνεμος. Το μάτι μου δεν γυρίζει πίσω για να δει αγαθό. Το μάτι εκείνου που με βλέπει δεν θα με δει ξανά. Τα μάτια σου είναι πάνω μου και εγώ δεν υπάρχω. Όπως το σύννεφο διαλύεται και χάνεται, έτσι και αυτός που κατεβαίνει στον τάφο δεν θα ξαναανέβει. Δεν θα γυρίσει πλέον στο σπίτι του και ο τόπος του δεν θα τον γνωρίσει πλέον. Γι' αυτό εγώ δεν θα κρατήσω το στόμα μου. Θα μιλήσω μέσα στην αγωνία του πνεύματος μου. Θα θρηνολογήσω μέσα στην πικρία της ψυχής μου. Θάλασσα είμαι ή κήτος, ώστε έβαλες επάνω μου φύλακα? Όταν λέω «το κρεβάτι μου θα με παρηγορήσει, το στρώμα μου θα ελαφρύνει το παράπονό μου», τότε με φοβίζεις με όνειρα και με καταπλήσεις με οράσεις και η ψυχή μου διαλέγει αγχώνη και θάνατο παρά τα κόκαλά μου. Αηδίασα, δεν θα ζήσω παντοτινά. Παρετήσω από μένα, επειδή οι μέρες μου είναι ματαιότητα. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον μεγαλύνεις και βάζεις το νου σου επάνω του και τον επισκέπτεσαι κάθε πρωινό και το δοκιμάζεις κάθε στιγμή? Μέχρι πότε δεν θα αποσυρθείς από πάνω μου και δεν θα με αφήσεις μέχρι να καταπιώ το σάλιο μου. Αμάρτησα. Τι μπορώ να κάνω σε σένα, διατηρητή του ανθρώπου? Γιατί με έβαλες σημάδι σου και είμαι βάρος στον εαυτό μου? Και γιατί δεν συγχωρείς την παράβασή μου και δεν αφαιρείς την ανομία μου? Επειδή ύστερα από λίγο θα κοιμάμαι στο χώμα και το πρωί θα με αναζητήσεις, αλλά δεν θα υπάρχω. Ιώβ, 8ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε θα μιλάς αυτά τα πράγματα? Και μέχρι πότε τα λόγια του στόματός σου θα είναι όπως ένας σφοδρός άνεμος? Μήπως ο Θεός ανατρέπει την κρίση? Ή ο Παντοδύναμος ανατρέπει το δίκαιο? Αν οι γης σου αμάρτησαν σε αυτόν, τους παρέδωσε στο χέρι της ανομίας τους. Αν εσύ θα ζητούσες τον Θεό το πρωί και θα έκανες δεήσεις στον Παντοδύναμο, αν ήσουν καθαρός και ευθύς, βέβαια τώρα θα σηκωνόταν για σένα και η κατοικία της δικαιοσύνης σου θα ευτυχούσε. Και αν η αρχή σου ήταν μικρή, τα ύστερά σου θα μεγάλωναν υπερβολικά». Επειδή ρώτησε, παρακαλώ, για τις προηγούμενες γενναίες και ερεύνησε ακριβώς για τους πατέρες τους. Επειδή εμείς είμαστε χθεσινοί και δεν ξέρουμε τίποτα για το λόγο ότι οι ημέρες μας επάνω στη γη είναι σκιά, δεν θα σε διδάξουν αυτοί και θα σου πούν και θα προφέρουν λόγια από την καρδιά τους? Θάλιο πάπυρος χωρίς πυλό, αυξάνιος χήνος χωρίς νερό, ενώ είναι ακόμη πράσινος και αθέριστος, ξηραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι είναι οι δρόμοι όλων εκείνων που ξεχνούν τον Θεό και η ελπίδα του υποκριτή θα χαθεί. Η ελπίδα του θα κοπεί και το θάρρος του θα είναι όπως ο ιστός της αράχνης. Θα στηριχθεί επάνω στο σπίτι του, εντούτοις αυτό δεν θα σταθεί όρθιο. Θα το κρατήσει, εντούτοις δεν θα ανορθωθεί. Είναι χλωμός μπροστά στον ήλιο και το κλαδί του απλώνεται στον κήπο του. Οι ρίζες του περιπλέκονται στον σωρό από τις πέτρες και διαλέγει τον πετρώδη τόπο. Αν εξαλειφθεί από τον τόπο του, τότε θα τον αρνηθεί, λέγοντας «Δεν σε είδα». Δες, αυτή είναι η χαρά του δρόμου του και από το χώμα θα αναβλαστήσουν άλλοι. Δες, ο Θεός δεν θα απορρίψει τον άμεμπτο, ούτε θα πιάσει το χέρι των κακοποιών, μέχρις ότου γεμίσει το στόμα σου από γέλιο και τα χείλη σου από αλαλαγμό. Εκείνοι που σε μισούν θα αντιθούν τροπή και η κατοικία των ασεβών δεν θα υπάρχει. Ιώβ, 1ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε

0: τα αστέρια κάτω από σφραγίδα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατάει πάνω στα ύψη της θάλασσας. Αυτός κάνει τον Αρκτούρο, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάνει ανεξιχνία στα μεγαλεία και αναρρύθμιτα θαυμάσια. Δέστε, διαβαίνει κοντά μου και δεν τον βλέπω. Περνάει ανάμεσα και δεν τον αντιλαμβάνομαι. Δέστε, αφαιρεί. Ποιος θα τον εμποδίσει? Ποιος θα του πει τι κάνεις? Αν ο Θεός δεν αποσύρει την οργή του, οι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια βοηθοί καταβάλλονται από κάτω του. Πόσο λιγότερο θα του απαντούσα εγώ, διαλέγοντας απέναντι του τα λόγια μου, στον οποίο και αν ήμουν δίκαιος, δεν θα απαντούσα, αλλά θα ζητούσα έλεος από τον κριτή μου. Αν κράξω και μου απαντήσει, δεν θα πίστευα ότι εισάκουσε τη φωνή μου. Επειδή με κατασυντρίβει με ανεμοστρόβιλο και πληθαίνει τις πληγές μου χωρίς αιτία. Δεν με αφήνει να αναπνεύσω, αλλά με χορταίνει με πικρία. Αν πρόκειται για δύναμη, να, είναι δυνατός. Και αν για κρίση, ποιος θα δώσει μαρτυρία για μένα? Αν ήθελα να δικαιώσω τον εαυτό μου, το στόμα μου θα με καταδίκαζε. Αν έλεγα «είμαι άμεμπτος», θα με αποδείκνυε διεφθαρμένον. Και αν ήμουν άμεμπτος, δεν θα φρόντιζα για τον εαυτό μου. Θα καταφρονούσα τη ζωή μου. Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό είπε «αυτός αφανίζει και τον άμεμπτο και τον ασεβή». Και αν η μάστιγά του θανατώνει αμέσως, γελάει στη δοκιμασία των αθώων. Η γη παραδόθηκε στα χέρια του ασεβή. Αυτός σκεπάζει τα πρόσωπα των κριτών της. Αν όχι αυτός, πού και ποιος είναι? Και οι μέρες μου είναι ταχύτερες από ταχυδρόμο. Φεύγουν και δεν βλέπουν καλό. Πέρασαν σαν πλοία που σπέβδουν. Σαν αετός που πετάει επάνω στο θύραμα. Αν πω «θα ξεχάσω το παραπονό μου», θα εγκαταλείψω το πένθος μου και θα παρηγορηθώ. Τρομάζω για όλες τις θλίψεις μου, γνωρίζοντας ότι δεν θα με αθωώσεις. Είμαι ασεβής. Γιατί λοιπόν να κοπιάζω μάταια? Αν λουστώ με χιονόνερο και καθαρίσω τα χέρια μου με επιμέλεια, εσύ όμως θα με βυθίσεις στο βούρκο, ώστε και τα ίδια μου τα αιμάτια θα με συχαίνονται. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος όπως εγώ για να το απαντήσω και να έρθουμε μαζί σε κρίση. Δεν υπάρχει μεσίτης ανάμεσά μας για να βάλει το χέρι του επάνω και στους δυο μας. Ας απομακρύνει τη ράβδο του από εμένα και ο φόβος του ας μη με εκπλήττει. Τότε θα μιλήσω και δεν θα τον φοβηθώ, επειδή έτσι δεν είμαι στον εαυτό μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, δόξα στο όνομά σου Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μόνο το δικό σου όνομα αξίζει να πάρει, να λάβει Κύριε όλη την τιμή, τη δόξα και τη λατρεία. Σε ευχαριστούμε αυτό το όνομα Κύριε, γιατί είναι το υπερπάν, είναι η δύναμή μας, είναι το άσμα μας. Και σε σένα Κύριε αυτή την ώρα κλείνουμε το γόνι μας ευλογώντας και δοξάζοντας αυτό το οποίο είσαι Κύριε, τα πάντα. Σε ευλογούμε Κύριε, σε δοξάζουμε και σε παρακαλούμε να χρήσεις και να ευλογήσεις τον Άγιο Σου Λόγο. Να ευλογήσεις την εργασία που θα κάνουμε μετά τον Άγιο Σου Λόγο Κύριε, ώστε σήμερα Πατέρα να λάβουμε τις ευλογίες και τα Άγια Σου δώρα εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα και ευλόγησέ μας σφόδρα σφόδρα. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος είναι σύμφωνα με το Λόγο, ο οποίος είναι ναι και αμήν, ο Πατέρας, ο αγαθός, ο οποίος δίδει χωρίς να είναι φίδωλος, τσιγκούνης δηλαδή, πολλά και πλούσια δώρα, πολλές και πλούσιες ευλογίες. Είναι ο Πατέρας των Φώτων, είναι Άγιος και καλύπτει την κάθε μας ανάγκη. Και καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε, αυτές οι ευλογίες εν Χριστώ Ιησού είναι ήδη δοσμένες σε μας. Κάθε ευλογία έχει ήδη δοθεί, καθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός σύντριψε τις αμαρτίες και τις κατάρες όλων των ανθρώπων. Απλά, πολλές φορές αυτές οι ευλογίες καθυστερούν να έρθουν, γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα στην σφαίρα του Πνεύματος που πρέπει να ανοίξουν ώστε αυτές οι ευλογίες που είναι ήδη δοσμένες να έρθουν και σε μας στην φυσική μας κυριολεκτική απτή ζωή. Πολλές φορές ο Κύριος καθυστερεί για λόγους εκπαίδευσης, να οριμάσουμε. Κάποιες φορές ο διάβολος έρχεται να κλέψει τις ευλογίες. Άλλες φορές δεν ζητάμε όπως πρέπει να ζητήσουμε για να δούμε τις ευλογίες αυτές να έρχονται από την σφαίρα του Πνεύματος στην φυσική ζωή μας. Και σήμερα το κήρυγμά μας λέγεται η ευλογία. Και θα μιλήσουμε για το πώς ο Κύριος μας ευλόγησε σφόδρα κατά πάντα. Και διαβάζουμε Γένεση 1 έως 3 εδάφιο. Γένεσης 1 έως 3 εδάφιο. Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθήτο φως και έγινε φως. Και είπε ο Θεός 9 φορές στο πρώτο κεφάλαιο και 1 φορά στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε την φράση και είπε ο Θεός. Εάν ήμασταν εκεί δεν σ' ακούγαμε κάποιον να μιλάει. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός εξέφρασε μία φωνή σύμφωνα με την δικιά μας λεκτική συμπεριφορά. Γιατί οι φυσικές φωνές είναι πολύ διαφορετικές από τις πνευματικές φωνές. Εκεί υπάρχουν άλλες λειτουργίες, άλλα δεδομένα, άλλες διαδικασίες. Και όταν λέμε ότι ο Θεός είπε, είναι ότι έκφρασε το θέλημά του, τη βουλή του, που αυτό όλο έδωσε το δικαίωμα στην δημιουργική του δύναμη, τη δόξα του, να δημιουργήσει και να πλάσει το οτιδήποτε. 10 λοιπόν φορές στα πρώτα 2 κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως ο Κύριος ο Θεός είπε και είπε, Και το 10 σαν αριθμό συμβολίζει την πληρότητα του κόσμου. Άρα ο Θεός μιλάει πλήρως στον κόσμο τον οποίον ζούμε. Μας μιλάει, αδελφοί. Μας μιλάει. Και είπεν. Και είπεν. Και τώρα μιλάει. Με ποικίλους τρόπους. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει σφόδρα. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη 1-1. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1-1. Εν αρχή το Λόγος. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η σκέψη, είναι η βουλή, είναι ο έναθρος Λόγος. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Λόγος, η βουλή, η σκέψη, το σχέδιο ήταν μέσα στον Κύριο τον Θεό. Όλο το βούλευμα για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής στεκόταν μέσα στην Άγια Βουλή του Ουράνιου Πατέρα, στην βάση και στο θεμέλιο της θυσίας του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα πάλι βλέπουμε ότι ο Λόγος είναι η αρχή. Γιατί τα περισσότερα πράγματα οποία ζούμε στη ζωή μας αρχή έχουν το Λόγο. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε και θα γίνει. Θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε και θα δούμε να ανοίγει ο ουρανός. Άρα ο Λόγος έχει δύναμη. Έχει μια δημιουργική ενέργεια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των όσων λέμε και ζητάμε. Και όταν λέμε η ευλογία, καθώς αυτός είναι ο τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος, θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που είναι το εξής. Ο Κύριος μας ευλογεί, μιλάει για μας, μας μιλάει, δίδει λόγο ευλογίας, ώστε να μας μεταδοθεί η χεία του χάρη και κάθε θετικό και όμορφο στη ζωή μας. Η ευλογία του Κυρίου είναι ο λόγος που μεταδίδει τη θεία του χάρη, ώστε να λάβουμε το οτιδήποτε άγιο, καθαρό, όμορφο, θετικό και ευλογημένο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, οπουδήποτε. Και ο Κύριος μας έχει ευλογήσει. Σφόδρα. Σφόδρα, αδελφοί. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού θα δούμε μεγάλους άνδρες να ευλογούν τα παιδιά τους. Να ευλογούν τους απογόνους τους. Γιατί σύμφωνα με το λόγο που θα έδιναν της ευλογίας αυτής θα ερχόταν το αποτέλεσμα στη ζωή του λόγου που έδιναν, καθώς ευλογούσαν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Θα ερχόταν το αποτέλεσμα, ο καρπός του λόγου. Αμήν. Και διαβάζουμε Γένεσης 27:1-4. Γένεσης 27:1-4. Και αφού γέρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού ειδύνθησαν, ώστε δεν έβλεπε, εκάλεσε Ισαάκ τον γιον αυτού το μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν: «Υιέ μου». Ο δε είπε προς αυτόν: «Ιδού εγώ». Και εκείνος είπε: «Ιδού τώρα εγώ γέρασα. Δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερθε στην πεδιάδα και κυνήγησέ μου κυνήγιο. Και κάμε μου δέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μου να φάγω για να σε ευλογήσει», επαλαμβάνω, «για να σε ευλογήσει η ψυχή μου προτού πεθάνω». Ο Έλικοτ, ένας σπουδαίος σχολιαστής του λόγου, λέει ότι ο Ισαάκ στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν περίπου 117 ετών. Ο Ισαάκ ξέρουμε ότι έζησε έως τα 180 χρόνια. Εάν όντως είναι έτσι, είχε 63 χρόνια ζωής μπροστά του. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ήταν άρρωστος ή αισθανόταν έτοιμος να πεθάνει. Με αποτέλεσμα να καλέσει τον πρωτότοκο τον Ισά, ήταν δίδυμος με τον Ιακώβ, αλλά εξήλθε πρώτος από τη μήτρα της μητρός του. Φώναξε λοιπόν τον πρωτότοκο τον Ισά και του είπε, κυνήγησε, πιάσε ένα χείραμα, μαγείρεψέ μου το, να το φάω, να ευχαριστηθεί η ψυχή μου και να σε ευλογήσω. Ξέρουμε βέβαια το αποτέλεσμα, ότι ο Ισά πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα φαγητό στον αδελφό του, τον Ιακώβ, χάνοντας τις ευλογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, καθώς ήταν σε μια ιδιαίτερη περίσταση κατάσταση στη ζωή τους, ας πούμε λίγο πριν το πεθάνουν, ευλογούσαν τους απογόνους, τους πρωτοτοκούς τους, γιατί ήξεραν το πόσο σημαντικός και την δύναμη που είχε ο λόγος. Τη σημαντικότητα και την δύναμη του λόγου. Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτό το οποίο έλεγαν θα ευλογόταν και θα ερχόταν στη ζωή αυτού που λάμβανε αυτόν τον λόγο της ευλογίας. Αμήν. Και διαβάζοντας χωρία της γραφής βλέπουμε ανθρώπους όπως προανέφερα να ευλογούν φυλές όπως ο Μωυσής. Λίγο πρωτού απέλθα από αυτή τη ζωή ευλόγησε τις φυλές του Ισραήλ. Αν διαβάσουμε στην Γέννηση στο 49 κεφάλαιο θα παρατηρήσουμε τον Ιακώβ να ευλογεί πρωτού πεθάνει όλα του τα αγόρια. Αμήν. Και αυτό το οποίο συμπεραίνουμε είναι ότι από τη στιγμή που οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο και εμείς έχουμε στη λειτουργία της σφαίρας του πνεύματος μία παρόμοια ανταπόκριση από τον Κύριο σε εμάς. Από τον Κύριο σε εμάς, αδελφοί. Αμήν. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 1:3-6 ώστε να ταυτίσουμε αυτά που λέμε με το ότι ο Κύριος ευλογεί μας, όπως ευλόγησε στην ιστορία που διαβάσαμε πριν λίγο ο Ισαάκ το γιο του. Και διαβάζω. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς, ακούστε, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία. Αμήν. Καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν, κρατάμε και τη λέξη υιοθεσίαν, δια Ιησού Χριστού σε αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Και στο 6, εις έπαινον της δόξας της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς για του ηγαπημένου αυτού. Διαβάσαμε λοιπόν στο εδάφιο 3 «Ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική». Και αυτές οι ευλογίες, διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τη συγκεκριμένη επιστολή, αυτήν την επιστολή που έγραψε ο Παύλος προς την Εκκλησία της Εφέσου, αν διαβάσουμε τα επόμενα 3 κεφάλαια, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι ευλογίες που μας ευλόγησε ο Κύριος. Είναι η ειρήνη, η λύτρωση, η επίγνωση του Θεού, είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Ο λόγος λοιπόν αυτός που αναφέρεται στο εδάφιο 3, στην προς Εφεσιώπος επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται περισσότερο στα επόμενα 3 κεφάλαια της επιστολής, ώστε να καταλάβουμε ολοκληρωμένα ποιες είναι αυτές οι πνευματικές ευλογίες που ο Κύριος μας ευλόγησε. Και όταν λέμε ευλόγησε, ευλογώ, είναι ένας καλός λόγος ο οποίος λέει κάποιος, ώστε όπως είπαμε πριν λίγο, να επέλθει η θεία η χάρη στην προκειμένη περίπτωση του Κυρίου και κάθε τι το οποίο είναι θετικό, άγιο, ευλογημένο και όμορφο. Γυρνάμε πίσω στο βιβλίο της γενέσεως. Ο Ισαύ δυστυχώς έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε τις ευλογίες και στην θέση του ευλογήθηκε ο αδελφός του, ο Ιακώβ. Θυμάστε, ξεγέλασε τον πατέρα του, σύμφωνα με την οδηγία που του είχε δώσει η μητέρα του, εμφανίστηκε σαν Ισαύ, σαν πρωτότοκος και πήρε την ευλογία του πατέρα. Ο πρωτότοκος είχε μία ξεχωριστή θέση στον Ισραήλ. Ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην προγονική γραμμή του Μεσσία που θα ερχόταν, όπως επίσης έπαιρνε διπλή ευλογία στα υλικά. Είχε δηλαδή διπλή ευλογία τόσο στην πνευματική σφαίρα όσο και στην φυσική σφαίρα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ, επειδή γνώριζε αυτές τις ευλογίες, ήθελε να σφετεριστεί με τον δικό του αρχικό τρόπο τη θέση του Ισαύ, καταλαμβάνοντάς την. Βέβαια, ο Κύριος το συμμόρφωσε, τον ταπείνωσε, τον δίδαξε, ώστε ο Ιακώβ να γίνει ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, να τον υπηρετήσει τέλεια μέχρι την στιγμή που ο Κύριος τον πήρε από αυτήν την ζωή. Και διαβάζουμε Γένεση 27, 26, 29 εδάφιο. Γένεσης 27, 26, 29 εδάφιο. Ξεγυλάει λοιπόν ο Ιακώβ τον πατέρα του, τον Ισαάκ, παρουσιάζεται σαν Ισαύ. Η μητέρα του του είχε δώσει τα εδέσματα μαγειρεμένα. Τρώει ο Ισαάκ ο άνθρωπος του Θεού. Αγγίζει το γιο του. Ο γιος του είχε βάλει δέρμα ζώο επάνω του, γιατί ο Ισαύ ήταν δασίτριχος. Αγγίζει λοιπόν το σώμα του Ιακώβ. Ξεγελιέται επειδή άγγιξε τις τρίχες του ζώου. Μυρίζει τον Ισαύ. Μύριζε τον Ιακώβ, μύριζε όπως τον Ισαύ ο Ιακώβ, και έτσι ευχαριστημένος, καθώς είχε φάει, καθώς είχε πιστοποιήσει μέσα του ότι ήταν ο μεγάλος του γιος, δεν έβλεπε να τον δει καθαρά, άγγιζε και μύριζε, δεν είχε την αίσθηση των οφθαλμών, αλλά είχε την αίσθηση της αφής και της όσφρησης. Και μετά ευχαριστημένος ευλόγησε το παιδί του λέγοντας τα παρακάτω λόγια. Ας τα διαβάσουμε. Γένεσης 27, 26, 29. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού: πλησίασον τώρα και φίλησον με τέκνον μου. Και πλησίασε και φίλησεν αυτόν, και ως φράχη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, όπως είπαμε. Και ευλόγησε αυτόν και είπεν. Και είπεν, που το ακούσαμε το και είπεν, στην Γένεση, όταν ο Κύριος έλεγε και είπεν και τα πάντα δημιουργόντουσαν. Ιδού, η οσμή του Υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης καφθονία σίτου και ίνου. Λαή να σε δουλεύωσει και έθνη να σε προσκυνώσει. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνώσει. Κατηρημένος ως σε καραταράτε και ευλογημένος ως της σε ευλογεί. Ο Ιακώβ λοιπόν παίρνει την ευλογία του πατέρα του. Και όλο αυτό πηγαίνει πολύ μακρύτερα. Γιατί, όπως είπαμε, ο πρωτότοκος λάμβανε ευλογίες φυσικές και πνευματικές. Και στο εδάφιο 28 έχουμε τις πνευματικές και τις υλικές ευλογίες. Διαβάσαμε. Ο Θεός να σου δώσει από την δρόσο του ουρανού και από το πάχος της γης και αυθονία σύτου και ίνου. Η βροχή συμβολεί στο λόγο. Αλλά χωρίς βροχή δεν μπορεί να έρθει καμιά καρποφορία. Αμήν. Το σιτάρι συμβολεί στο λόγο. Ο ίνος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά παράλληλα είναι υλικές ευλογίες. Αμήν. Άρα βλέπουμε ότι ο Κύριος ευλόγησε μέσω του Ιακώβ και του λόγου του, του Ισαάκ και του λόγου του, τον Ιακώβ, με πνευματικές και φυσικές ευλογίες. Και στο εδάφιο 29 οι ευλογίες είναι τις θέσεις την οποία θα είχε ο Ιακώβ στο πέρας της ζωής του. Θα ήταν τοποθετημένος πάνω από τα αδέλφια του, θα ήταν τοποθετημένος σε μία θέση εξουσίας και όποιος τον ευλογούσε θα ήταν ευλογημένος και όποιος τον καταλύωταν θα ήταν καταραμένος. Βλέπουμε τη σημαντικότητα του λόγου και το πόσο σημαντικό είναι και εμείς να ευλογάμε ανθρώπους, δηλαδή τα παιδιά μας, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, τον οποιονδήποτε, ο Θεός να σου δώσει χαρά και ειρήνη, ο Θεός να σε ευλογήσει με μια όμορφη και ευλογημένη μέρα, ο Θεός να σε χρήσει και να σε χρησιμοποιήσει στη δόξα Του, ο Θεός να ανοίξει τους ουρανούς και τις ευλογίες επάνω σου. Γιατί αυτά τα λόγια έχουν τέτοια δύναμη που ο Κύριος πατάει σε αυτά τα λόγια και φαίνεται αποτελέσματα. Αμήν. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στην αναφορά ενός ενήλικα σε έναν ενήλικα. Γιατί αυτή τη στιγμή και μια μητέρα με ένα βρέφος μπορεί να ευλογήσει το παιδί της και το παιδί να λάβει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, την ευλογία με την οποία ευλογεί η μητέρα ή ο πατέρας αυτό το παιδί. Αμήν. Γι' αυτό ευλογείται ο ένας τον άλλον. Ευλογείτε τους συζύγους σας, τα παιδιά σας, ευλογείτε τη ζωή σας, ευλογείτε τα πάντα. Να μάθουμε να ευλογούμε τη ζωή μας, να μάθουμε να ευλογούμε τη διακονία μας, την εκκλησία μας, τη χώρα μας, τους εργάτες μας. Να μάθουμε να ευλογούμε το οτιδήποτε πρέπει να ευλογηθεί. Ακόμη και τους άδικους ανθρώπους, ακόμη και τους πονηρούς πολιτικούς, όλους πρέπει να τους ευλογάμε. Για να έχουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, έναν ατάραχο βίο. Ευλόγησε λοιπόν ο Ισαάκ τον Ιακώβ. Αυτές οι ευλογίες ήρθαν άμεσα στη ζωή του. Δηλαδή, κινήθηκε, ξύπνησε ο Ιακώβ και αυτές οι ευλογίες ήρθαν στη ζωή του. Όχι. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να έρθουν αυτές οι ευλογίες. Και παρόλο που ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του πατέρα, είχε πολλές θλίψεις και δυστυχίες μες στη ζωή. Άρα να ξεχωρίζουμε ότι θα έχουμε ευλογίες, αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πρόκληση αυτής της ζωής. Βασανίστηκε 20 χρόνια στο θείο του, τον Λάβαν. Τον ξεγέλασε πόσες φορές. Αλλά όταν έφυγε, έφυγε ευλογημένος. Έφυγε με οικογένεια, με παιδιά, με ζώα, με πλούτη. Και ως άνθρωπος, καθώς πάλεψε στο Φανουή, με τον άγγελο της παρουσίας του Θεού, ο Κύριος του άλλαξε και το όνομά του. Και από Ιακώβ, υποσχελιστής, ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού. Και ως άνθρωπος ήταν στην γενεαλογική σειρά η οποία θα έφερνε στην ζωή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, τον Σωτήρα μας. Πήρε ευλογίες πνευματικές και φυσικές πολλές. 12 παιδιά, αγόρια. Ευλογία μεγάλη. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι απέκτησε τόσα πολλά παιδιά. Αμήν. Και αυτό όλο πρέπει σήμερα, καθώς θα τελειώσουμε το κήρυγμα, να το περάσουμε στη δικιά μας τη ζωή. Διαβάσαμε για την ιστορία του Ισαάκ με τον Ιακώβ. Είπαμε ότι ο Θεός μας ευλόγησε με κάθε πνευματική ευλογία. Δεν λέει με κάποιες, λέει με όλες, με κάθε πνευματική ευλογία. Και κάθε πνευματική ευλογία τα περικλεί όλα. όλα. Αμήν. Και
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζουμε προς Ρωμαίους 8:15-17. Προς Ρωμαίους 8:15-17 εδάφιο. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβάστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Αυτό πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομαι για να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Ο Κύριος λέει, μας έχει υιοθετήσει και είμαστε πια τέκνα Θεού. Αμήν. Έχετε καταλάβει τη διαδικασία της υιοθεσίας? Τι σημαίνει υιοθεσία? Είναι μια αγωγή. Είναι μια νομική διαδικασία η υιοθεσία. Δεν μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει μια νομική διαδικασία. Και στα ανθρώπινα δεδομένα γίνονται όντως κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην σφαίρα του πνεύματος η υιοθεσία έχει γίνει καθώς νομικά στεκόμαστε στο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν μια νομική αγωγή με την οποία ένας άνθρωπος παίρνει στην οικογένειά του ένα ξένο παιδί για να το κάνει δικό του. Όταν πάρει αυτό παιδί έχει σκοπό να το θεραπεύσει και να του δώσει τα προνόμια των φυσικών δικών του παιδιών. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια που υιοθέτησε ένα παιδί, έχει άλλα δύο παιδιά, ό,τι είναι να πάρει το κάθε ένα από τα δύο φυσικά τους παιδιά, θα πάρει και το υιοθετημένο, γιατί πια, σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες, είναι δικό του. Μπορεί να μην το έχει γεννήσει ο ίδιος. Ούτε δεν έχει βγει από τη μήτρα της μητρός. Αλλά επειδή έχει γίνει αυτή η νομική διαδικασία, λογίζεται ως δικό του. Εμείς ήμασταν κάποτε ξένοι ως προς τον Θεό. Απαλωτριωμένοι, όπως λέει ο λόγος, από το θέλημά του. Αλλά ο Θεός μας υιοθέτησε με τη νομική πράξη της θυσίας του Ιησού Χριστού. Και τώρα είμαστε παιδιά του. Και ό,τι είναι να πάρει, ό,τι έχει πάρει ο Υιός το φυσικός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, παίρνουμε και εμείς. Ό,τι έχει δώσει στον Υιό του, το δίνει και σε εμάς. Σύμφωνα με τα όσα είπαμε πριν λίγο για το τι είναι η υιοθεσία. Επίσης θέλω να σας συμπληρώσω κάτι. Το υιοθετημένο παιδί χάνει τα δικαιώματα της παλιάς του οικογένειας. Όταν μας υιοθετεί ο Θεός, δεν έχει κανένα δικαίωμα πια η παλιά μας οικογένεια, που είναι ο διάβολος με τη σάρκα. Ο διάβολος είναι ο πατέρας και η σάρκα είναι η μαμά. Γιατί πια τώρα έχουμε άλλο πατέρα, τον Κύριο τον Θεό, και άλλη μητέρα, την Εκκλησία. Και τα δικαιώματα τα παλιά που είχε η παλιά μας οικογένεια δεν μπορούν πια να έρθουν εναντίον μας. Είναι όλα γεμένα και καρφωμένα επάνω στον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Προς Γαλάτες 4:7. Προς Γαλάτες 4:7. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος αλλά Υιός, εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Κάποτε ήμασταν δούλοι της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν υιοθετηθήκαμε, δεν είμαστε πια δούλοι της αμαρτίας, καθότι είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Αμήν. Είμαστε Υιοί και θυγατέρες του Θεού. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω. Στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, κάθε τέκνο θεωρεί το δούλος περισσότερο παρά σαν Υιός. Όταν το παιδί μεγάλωνε και γινόταν 14, 15, 16 χρονών, το οδηγούσαν μπροστά σε έναν Ρωμαίο δικαστή και γινόταν η πράξη της υιοθεσίας. Εκείνη τη στιγμή του άλλαζαν ρούχα και την παιδική Τίβενο την αντικαταστούσε η ανδρική τίδενος, ένα ρωμαϊκό ένδυμα της ανώτερης κοινωνικής τάξης που ήταν κάτι σαν χλαμίδα ή ένας μανδύας. Ο πραγματικός γιος μιας ρωμαϊκής οικογένειας μέχρι τα 15-16 του θεωρείται δούλος, περισσότερο παρά γιος. Και έπρεπε να γίνει αυτή η δικαστική πράξη ώστε να πάυσει να θεωρείται περισσότερο δούλος και να θεωρηθεί περισσότερο γιος. Και αυτό φαινόταν και εξωτερικά, καθώς το παιδί αυτό άλλαζε ρούχα. Εμείς έχουμε αλλάξει ρούχα, αδελφοί, βεβαίως. Γιατί λέει ο λόγος ότι ντυθήκαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είμαστε ντυμένοι τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα την ώρα της υιοθεσίας μας και εμείς αλλάξαμε ρούχα. Πετάξαμε από πάνω μας τα ρούχα της δουλείας, της αμαρτίας και της σάρκας, τα ρούχα του σατανά και τώρα πια φοράμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα ρούχα της υιοθεσίας, τα ρούχα που υποδηλώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Και μέσα μας, καθώς είμαστε ντυμένοι τον Κύριο, υπάρχει εν Χριστώ Ιησού μια νέα κτήση που εκεί επάνω ο Κύριος κτίζει την προσωπική σωτηρία στον καθέναν από εμάς. Αμήν, στον καθέναν από εμάς. Θα πω άλλη μια ιστορία, χωρίς να διαβάσω εδάφια, από την Γένεση στο 48 κεφάλαιο. Λίγο πρωτού πεθάνει τώρα Ιακώβ. Έχει μπροστά του τα παιδιά του Ιωσήφ. Θυμάστε τι έκανε. Έβαλε τα χέρια του επάνω στα δύο παιδιά και τα ευλόγησε. Πόσο σημαντική είναι η ευλογία, ο λόγος, ώστε μετά να ανοίξει η σφαίρα του πνεύματος και να έρθει το αποτέλεσμα αυτού του θετικού και Άγιου Λόγου. Αμήν. Ψαλμός 23:1-6. Ψαλμός 23:1-6, εδάφιο, ουσιαστικά θα διαβάσουμε όλο τον ψαλμό. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θέλω στερηθεί τίποτα. Μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό?
2: Αμήν.
1: Το πιστεύουμε, αδελφοί?
2: Αμήν.
1: Δεν θα στερηθούμε τίποτα.
2: Αμήν.
1: Γιατί έχουμε ποιμένα τον Κύριο τον Θεό. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Εις όρθος στην ψυχή μου με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένε και το όνομα τους αυτού. Και εν κοιλάδι. Ακούστε. Και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρηγορούσιν. Ετοίμασα έμπροστέ μου τράπεζα απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Αμήν. Βεβαίω, χάρη και έλεο θέλω να με ακολουθεί. Πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Το παιδί του Θεού, το οποίο είναι ευλογημένο, λαμβάνει από τον Κύριο κάθε ευλογία την οποία έχει ανάγκη. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν δύσκολες στιγμές, γιατί εδώ διαβάσαμε στο δεύτερο 4 ότι κι αν περιπατήσω σε μια κοιλάδα που έχει σκιές θανάτου, ο Κύριος είναι μαζί μου. Άρα θα έρθουν πειρασμοί, θα έρθουν δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι με θυμόν. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στα λόγια αυτά και στα εδάφια αυτά διαβάζοντας Ισαΐας 40:10-11. Ισαΐας 40:10-11, για να συμπληρώσουμε τα λόγια τα οποία είπαμε και τα εδάφια από τον 23ο ψαλμό. Και διαβάζουμε. Ιδού, ακούστε. Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχήνο αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού, ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Ποιος είναι ο μισθός και η αμοιβή? Οι ευλογίες μας και η σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν. Και στο 11, θέλει βοσκής το πίμνο αυτού ως ποιμήν. Θέλει συνάξει τα αρνία για του βροχήνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού. Και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Θα οδηγεί τα θυλάζοντα και θα έχει τα πρόβατα στον κόλπο του, στο στήθος του, ποιμένοντας και ευλογώντας αυτά. Φοβερά λόγια. Γι' αυτό που είμαστε ο Κύριο και γι' αυτό που είναι ο Κύριος ως προς εμάς αδελφοί. Αμήν. Στο προς Ρωμαίους 8:29 μας λέει ότι είμαστε σύμμορφοι με τον Υιόν αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη σύμμορφος? Έχουμε την ίδια μορφή στην σφαίρα του πνεύματος. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Αυτό που ήθελε εξ αρχής για εμάς. Έθεσε σαν πρότυπο τον αμνό, ο οποίος είναι κατά την εικόνα του Θεού, και τώρα όλοι εμείς μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Υιού, λαμβάνοντας ως κληρονόμοι και συγκληρονόμοι σε αυτή τη ζωή μόρφωση, χρίσμα, δόξα, νέα ταυτότητα και κάθε εν Χριστώ Ιησού ευλογία.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Έχουμε εξουσία.
2: Αμήν.
1: Τι σημαίνει εξουσία? Όταν ο Κύριος είπε στο Καταμαντιόν 28:18, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης. Τι σημαίνει εξουσία? Είναι από το αρχαίο έξεστη, που σημαίνει είναι δυνατό και σε πλήρη έννοια. Επίσης είναι το δικαίωμα ή η άδεια που έχει κάποιος να ενεργήσει κάτι ή να δώσει κάτι κατά τη θέλησή του. Άρα αφού έχει εξουσία ο Υιός και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι, έχουμε και εμείς εξουσία να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε, να πατήσουμε τον όφη, να συντρίψουμε τα έργα του εχθρού.
2: Αμήν.
1: Γιατί εκείνος το κάνει.
2: Αμήν.
1: Για εμάς και μέσα από εμάς.
2: Αμήν.
1: Έχουμε εξουσία?
2: Αμήν.
1: Ναι αδελφοί, ως παιδιά του Θεού ευλογημένα έχουμε εξουσία σε ουρανό, σε γη, σε δαίμονες, καθότι τα ονόματά μας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής.
2: Αμήν.
1: Έχεις γραφτεί στο βιβλίο της ζωής?
2: Αμήν.
1: Όλοι έχουμε γραφτεί. Το όνομά μας έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Άρα είμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Είμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού. Άρα με την εικόνα του Πατέρα που όλο φτιάχνεται και καλυτερεύει η μέρα με τη μέρα, καθώς μεταμορφωνόμαστε από δόξα σε δόξα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την εξουσία, αδελφοί, να λάβουμε τις ευλογίες και να καταπατήσουμε τα σχέδια του Σατανά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Και θα κλείσω διαβάζοντας Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Ψαλμός 128, 1 έως 6 εδάφιο, αδελφοί. Θέλω να ανοίξουμε την καρδιά μας, γιατί με το που ολοκληρώσω τα εδάφια του Ψαλμού 128, θα το διαβάσουμε δηλαδή όλο από το 1 στο 6, μετά θα μείνουμε στην προσευχή και θα διεκδικήσουμε κάθε ευλογία του Κυρίου για τη ζωή μας. Αμήν.
2: Αμήν.
1: Με πίστη, με βεβαιότητα θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και ο καθένας για τον εαυτό του θα κράξει και θα ζητήσει κάθε ευλογία που έχει δώσει ο Κύριος στη διακονία και στη ζωή του. Και διαβάζουμε Ψαλμός 128. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εντές οδείς αυτού. Διότι θέλεις, ακούς τα αποτελέσματα, διότι θέλεις στρώγη, αυτές είναι οι ευλογίες και τα αποτελέσματα, διότι θέλεις στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Η γηνή σου θελήστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Η γη σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Θέλει ευλογηθεί αυτός που σέβεται, αγαπά και φοβάται με άγιο ευσεβή φόβο τον Κύριο. Αυτές είναι οι ευλογίες. Στο 5. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει. Θέλει σε ευλογήσει. εκ της Ιών και θέλεις δει το καλό της Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, θα ευλογήσεις την Εκκλησία και θέλεις δει Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ι.Β. Και καθώς εστερεώθη η βασιλεία του Ροβοάμ και ενεδυναμώθη, εγκατέλειπε τον νόμο του Κυρίου και πας ο Ισραήλ μετ' αυτού. Και εν το πέμπτο έτη της βασιλείας του Ροβοάμ, Σισάκ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ανέβη εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή παρινόμησαν εις τον Κύριον με τα 1200 αμαξών και 60,000 υπέων. Ο δε λαός, ως της ήλθε μετ' αυτού εξ Αιγύπτου, ήτο αναρρύθμιτος, Λίβιες, Τρογλωδίτε και Αιθίωπες. Και κυριεύσας τας οχυράς πόλης τας εν Ιούδα ήλθεν έως της Ιερουσαλήμ. Τότε Σεμαΐας ο προφήτης ήλθε προς τον Ροβοάμ και τους άρχοντας του Ιούδα, τους συναχθέντας εν Ιερουσαλήμ δια των φόβων του Σισάκ και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος, σεις με εγκατελείπετε, δια τούτο σας εγκατέλειπον και εγώ εις την χείρα του Σισάκ. Και ταπεινώθησαν οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλεύς και έλεγον, δίκαιος ο Κύριος. Και ότε είδεν ο Κύριος ότι εταπεινώθησαν, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σεμαΐα, λέγον, ούτι εταπεινώθησαν, δεν θέλω εξολοθρεύσει αυτούς, αλλά θέλω χαρίσει εις αυτούς σωτηρίαν τεινά. Και ο θυμός μου δεν θέλει εκχυθεί επί την Ιερουσαλήμ δια χειρός του Σισάκ. Αλλά όμως θέλουσι γίνει δούλη αυτού, δια να γνωρίσωσι την δουλείαν την εμήν και την δουλείαν των βασιλειών της γης. Και ανέβη Σισάκ ο βασιλεύς της Αιγύπτου επί την Ιερουσαλήμ και έλαβε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως. Τα πάντα έλαβε. Έλαβεν έτη τους θηρεούς τους χρυσούς, τους οποίους έκαμεν ο Σολομών. Και αντεκείνον έκαμεν ο βασιλεύς Ροβοάμ, θηρεούς χαλκίνους, και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας των αρχόντων των σώματοφυλάκων ή την εσεφύλατον την είσοδον του οίκου του βασιλέως. Και οπότε εισήρχε το βασιλεύς εις τον οίκον του Κυρίου, οι σωματοφύλακες ήρχοντο και λάμβανον αυτούς και πάλιν έφερον αυτούς εις το οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν εταπεινώθη, απεστράφει από αυτού ο θυμός του Κυρίου, δια να μη αφανίσει αυτούς ολοκλήρως, διότι ήσαν έτη αγαθά πράγματα εν το Ιούδα. Και ενεδυναμώθη ο βασιλεύς Ροβοάμ εν Ιερουσαλήμ και βασίλευσε, διότι ο Ροβοάμ ήτο ηλικίας 40 έτους ότε βασίλευσε και βασίλευσε 17 έτη εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποίαν ο Κύριος έκλεξε εκ πασών των φυλών του Ισραήλ, δια να θέσει το όνομα αυτού εκεί. Της δε μητρός αυτού το όνομα ή το Ναάμα η Αμμονίτης. Και έπραξε πονηρά, επειδή δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον. Εδε πράξεις του Ροβοάμ, επρώτε και έσχατε, δεν είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο Σεμαΐου του προφήτου, και ειδώ του βλέποντος εν τες γενεαλογίες. Ήσαν δε πάντοτε πόλεμοι μεταξύ Ροβοάμ και Ιεροβοάμ. Και εκοιμήθη ο Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και τάφη εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Αβιά ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα αλφα. Και εν το 11ο έτη, το 3ο μηνή, τη πρώτη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Γιε ανθρώπου, είπε προς τον Φαραώ βασιλέα της Αιγύπτου και προς το πλήθος αυτού, με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου, ιδού, ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το λιβάνο με κλάδους ωραίους και πυκνός την σκιάν και υψηλός το μέγεθος, και η κορυφή αυτού ή το εν μέσω κλάδων πυκνών. Τα ύδατα ύφξησαν αυτόν, η άβυσσος ύψωσεν αυτόν με τους ποταμούς αυτής, τους ρέοντας κύκλο των φυτών αυτού, και εξέπεμπε τους ρίεκας αυτής εις πάντα τα δέντρα του αγρού. Όθεν το ύψος αυτού ανέβη υπεράνω πάντων των δέντρων του αγρού, και οι κλόνοι αυτού επλήθυναν, και οι κλάδοι αυτού εξετάνθησαν δια το πλήθος των υδάτων, ενώ ευλάστανε. Πάντα τα πετεινά του ουρανού εφόλευον εν της κλόνης αυτού, και πάντα τα ζώα του αγρού εγένων υπό τους κλάδους αυτού. Υπό δε την σκιάν αυτού κατόκουν πάντα τα μεγάλα έθνη. Ήτο λοιπόν ωραίος κατά το μέγεθος αυτού και κατά την έκταση των κλάδων αυτού, διότι ερίζε αυτού ήσαν πλησίων υδάτων πολλών. Εκέδριεν το παραδείσο του Θεού δεν ειδύναντο να κρύψω συν αυτόν. Έλατι δεν εξισούντο με τους κλόνους αυτού και κάστανοι δεν εξισούντο με τους κλάδους αυτού. Ουδέν δένδρον εν το παραδείσο του Θεού ομοίαζεν αυτόν κατά την ωραιότητα αυτού. Έκαμον αυτόν ωραίον κατά το πλήθος των κλάδων αυτού, ώστε πάντα τα δέντρα της Εδέμ, τα εν το παραδείσο του Θεού, εζήλευον αυτόν. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή ύψωσας σε αυτόν υψηλά και επειδή εσήκωσε την κορυφήν αυτού μεταξύ των πυκνών κλόνων και η καρδία αυτού επήρθη εις το ύψος αυτού, δια τούτο παρέδωκα αυτόν εις την χείρα του δυνάστου των εθνών, ώστις θέλει φερθεί αξίως προς αυτόν. Απέβαλον αυτόν δια την ασέβειαν αυτού. Και ξένοι, οι τρομερότεροι των εθνών, έκοψαν αυτόν και εγκατέλειπον αυτόν. Οι κλάδοι αυτού έπεσαν επί τα όρη και εν πάσες τες φάρανξη. Και κλόνοι αυτού συνετρίφθησαν υπό πάντων των ποταμών της γης. Και πάντες οι λαοί της γης κατέβησαν από τη σκιά αυτού και εγκατέλειπον αυτόν. Επί του πτώματος αυτού θέλουν συνεπικάθιστε πάντα τα πετεινά του ουρανού. Και επί τους κλάδους αυτού θέλουν συνείστε πάντα τα ζώα του αγρού. Δια να μη υψωθεί εν το ύψη αυτού ουδέν εκ των δέντρων των υδάτων, μη δε να σηκώσωση την κορυφήν αυτών μεταξύ των πυκνών κλάδων. Και εκ πάντων των πεινόντων είδωρ, ουδέ εκ τούτων να μη στέκεται εν το ύψη αυτού. Διότι πάντα παρεδόθησαν εις τον θάνατον, εις τα κατώτατα της γης, εν μέσω των ιών των ανθρώπων, μετά των καταβενόντων εις λάκων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Καθήν ημέραν κατέβη εις τον Άδην, έκαμον να γίνει πένθος. Εσκέπασα την Άβυσσον δι' αυτόν και εμπόδισα τους ποταμούς αυτής και τα μεγάλα ύδατα εκρατήθησαν. Και έκαμον να πενθήσει ο Λίβανος δι' αυτόν και πάντα τα δέντρα του αγρού εμαράνθησαν δι' αυτόν. Έκαμον τα έθνη να συσθώσουν εις τον ήχον της πτώσεως αυτού. Ότε κατεβίβασα αυτόν εις τον Άδην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Και πάντα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά του Λιβάνου, πάντα τα πίνοντα είδωρ, παρηγορήθησαν εν της κατωτάτης της γης. Και αυτοί έτη κατέβησαν εις τον Άδην μεταυτού προς τους τεθανατωμένους εν μαχαίρα. Και όσοι ήσαν ο βραχίων αυτού, οι κατοικούντες υπό την σκιάν αυτού εν μέσω των εθνών. Με ποιον ομοιώθεις ούτως εν τη δόξη και εν τη μεγαλειότητη μεταξύ των δέντρων της Εδέμ? Θέλεις όμως καταβιβαστεί μετά των δέντρων της Εδέμ εις τα κατώτατα της γης. Θέλεις κοίταστε εν μέσω των απεριτμήτων μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Ούτως είναι ο Φαραώ και άπαν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα. Η ψυχή μου ευαρύνθη τη ζωή μου. Θέλω παραδοθεί στο παράπονον μου. Θέλω λαλήσει εν την πικρία της ψυχής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν, μη με καταδικάζεις, δείξον μη διατί με δικάζεις. Είναι καλόν εις σένα να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χειρών σου και να ευωδώνεις την βουλή των ασεβών. Σαρκός οφθαλμούς έχεις ή βλέπεις καθώς βλέπει άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα έτη σου ως ημέρα ανθρώπου, ώστε αναζητείς την ανομία μου και ανερευνάς την αμαρτία μου. Ενώ εξεύρεις ότι δεν εισέβησα και δεν υπάρχει ο ελευθερών εκ των χειρών σου. Εχείρε σου με εμόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο και με καταστρέφεις. Ενθυμήθη τι δέομαι ότι ως πυλών με έκαμες και εις χώμα θέλεις με επιστρέψει. Δεν με ήμελξας ως γάλα και με έπηξας ως τυρόν. Δέρμα και σάρκα με ενέδισας και με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωήν και έλεος εχάρισας είσαι με και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου. Ταύτα όμως έκρυπτες εν την καρδία σου. Εξεύρω ότι τούτο ήτο μετά σου. εάν αμαρτήσω με παραφυλάτης και από της ανομίας μου δεν θέλεις με αθώσει. Εάν ασεβήσω, ουέησε με, και αν είμαι δίκαιος, δεν δύναμαι να σηκώσω την κεφαλή μου. Είμαι πλήρης ατιμίας. Είδε λοιπόν την θλίψη μου, διότι αυξάνει. Με κυνηγείς ως άγριος λέων, και επιστρέφων δεικνύεσαι θαυμαστός κατέ μου. Ανανεώνεις τους μάρτυράς σου εναντίον μου και πληθύνεις την οργή σου κατέ μου. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επ' εμέ. Γιατί λοιπόν με εξήγαγες εκ της μήτρας, ήθε να εξέπνεον και ο φθαλμός να μη με έβλεπε. Ήθελον είστε ως μη υπάρξας, ήθελον φερθεί εκ της μήτρας εις τον τάφον. Η μέρα μου δεν είναι ολίγε, πάυσον λοιπόν κι άφεσμε να αναλάβω ολίγον, πριν υπάγω όθεν δεν θέλω επιστρέψει εις γιν σκότους και σκιάς θανάτου, γιν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου, όπου τάξης δεν είναι και το φως είναι ως το σκότο. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα αλφα. Και απεκρίθη ο σοφάρονα αμαθήτης και είπε, «Δεν δίδεται απόκριση εις το πλήθος των λόγων και ο πολυλόγος θέλει δικαιωθεί. Εφλιαρίες σου θέλουν συναποστομώσει τους ανθρώπους και όταν περιγελάς δεν θέλεις εκατεσχήνη της, διότι είπες, η ομιλία μου είναι καθαρά και είμαι καθαρός ενώπιον σου. Αλήθεια να ελάλει ο Θεός και να ήνυγε τα χείλη αυτού εναντίον σου και να σου εφανέρωνε τα κρίφια της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσα γνωρίζονται. Έξευρε λοιπόν ότι ο Θεός απαιτεί από σου ο λιγότερον της ανομίας σου. Δύνασε να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού, δύνασε να εξιχνιάσεις τον παντοδύναμον με εντέλειν, ταύτα είναι ως τα ύψη του ουρανού. Τι δύνασε να κάνεις, είναι βαθύτερα του άδου. Τι δύνασε να γνωρίσεις, το μέτρον αυτών είναι μακρότερον της γης και πλατύτερον της θαλάσσης. Εάν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει ή να συνάξει, τότε τι δύναται να εμποδίσει αυτόν. Διότι αυτός γνωρίζει την ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θέλει εξετάσει. Ο δε μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται και γεννάται ο άνθρωπος άγριον ονάριον. Εάν σύ ετοιμάσεις την καρδία σου και έκτινεις τα σχήρα σου προς αυτόν, εάν την ανομίαν την εγχερσή σου απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσει ασέβεια εν τες σκηνές σου, τότε βεβαίως θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου ακυλίδωτον. Μάλιστα θέλεις είστε σταθερός και δεν θέλεις φοβήστε. Διότι σύ θέλεις λησμονήσει την θλίψη, θέλεις ενθυμηθεί αυτήν ως είδα τα διαρρεύσαντα και ο καιρός σου θέλει ανατύλει λαμπρότερος της μεσημβρίας και αν επέλθει σκότος επί σε, πάλιν θέλεις γίνει ως η αυγή και θέλεις είστε ασφαλής διότι υπάρχει ελπίση σε. Ναι, θέλεις κάπτει δια την σκηνή σου και θέλεις κοιμάστε εν ασφαλεία. Θέλεις πλαγιάζει και ουδείς θέλεις σε τρομάζει και πολύ θέλουν συνοικετεύει το πρόσωπό σου. Τον δε ασεβώνει ο φθαλμή θέλου σημαρανθεί και καταφύγιον θέλει λήψη από αυτόν και η ελπίς αυτόν θέλει είστε να εκπληθεί. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα βήτα. Ο δε Ιώβ απεκρίθηκε, είπε, «Σεις είστε αληθώς οι άνθρωποι και με σας θέλει τελευτήσει η σοφία. Και εγώ έχω σύνεσιν ως και ημείς, δεν είμαι κατώτερος ημών. Και τι δεν γνωρίζει τι αυτά πράγματα. Έγινα χλεύει στον πλησίον μου, ως τις επικαλούμε τον Θεόν και μη αποκρίνεται. Ο δίκαιος και άμεμπτος περιγελάται. Ο κινδυνεύων να ολισθήσει με τους πόδας, είναι εις τον στοχασμόν του ευτυχούντος, ως λίχνος καταπεφρονημένος. Εσκηνέ των ληστών ευτυχούσι, και οι παροργίζοντες των Θεών είναι εν ασφαλεία, εις τα σχήρας των οποίων ο Θεός φέρει αυθονία. Αλλερώτησον τώρα τα ζώα και θέλουσι σε διδάξει, και τα πέτεινά του ουρανού και θέλουσι σε απαγγείλει. Ή λάλησον προς την γη και θέλει σε διδάξει, και οι ηχθείες της θαλάσσης θέλουν συσυδηγηθεί. Τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα. Εν τη χείρη του οποίου είναι η ψυχή πάντων των ζώντων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός, το οτίον δεν διακρίνει τους λόγους και ο ουρανίσκος λαμβάνει γεύση του φαγητού αυτού. Η σοφία είναι μετά των γερόντων και η σύνεση εν τη μακρότητη των ημερών. Εν αυτό είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός έχει βουλήν και σύνεση. Ιδού καταστρέφει και δεν ανοικοδομείται. Κλείει κατά του ανθρώπου και ουδήσω ανοίγων. Ιδού κρατεί τα ύδατα και ξηραίνονται. Πάλι να αποστέλει αυτά και καταστρέφουση την γη. Μετά αυτού είναι η δύναμη και η σοφία. Αυτού είναι ο απατώμενος και ο απατών. Παραδίδει λάφυρον τους βουλευτάς και μωραίνει τους κριτάς. Λύει την ζώνη των βασιλέων και περιζώνει την οσφήν αυτών με σχοινίων. Παραδίδει λάφυρον τους άρχοντας και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί των λόγων των δεινών ρητόρων και σηκώνει την σύνεση από των πρεσβυτέρων. Εκχαίει καταφρόνησιν επί τους άρχοντας και λύει την ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει εκ του σκότους βαθαία πράγματα και εξάγει εις φως την σκιά του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και αφανίζει αυτά. Πλατείνει τα έθνη και συστέλει αυτά. Αφαιρεί την καρδία από τον αρχηγών των λαών της γης και κάμνει αυτούς να περιπλανώνται εν ερήμο αβάτο. Ψηλαφός είναι σκότη χωρίς φωτός και κάμνει αυτούς να παραφέρονται ως ο Μεθιώβ. Κεφάλαιον γιώτα γάμα. Ιδού ταύτα πάντα είδεν ο οφθαλμός μου, το οτίον μου ήκουσε και ενόησε ταύτα. Καθώς γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω και εγώ, δεν είμαι κατώτερος ημών. Αλλά όμως θέλω λαλήσει προς τον παντοδύναμον και επιθυμώ να διαλεχθώ μετά του Θεού. Σεις δε είστε εφευρετέ ψεύδους, είστε πάντες ιατρείς ανοφελείς. Ήθε να αισιοπάτε παντάπαση, και τούτο ηθελενίστε εις εσάς σοφία. Ακούσατε τώρα τους λόγους μου και προσέξατε εις τας δικαιολογίας των χιλέων μου. Θέλετε λαλεί άδικα υπέρ του Θεού και θέλετε προφέρει δόλια υπέρ αυτού. Θέλετε κάμει προσωποληψίαν υπέρ αυτού. Θέλετε δικολογήσει υπέρ του Θεού. Είναι καλό να σας εξιχνιάσει ή καθώς άνθρωπος περιγελά άνθρωπον θέλετε περιγελά αυτόν. Εξάπαντος θέλει σας εξελέγξει εάν κρυφίως προσωποληπτείτε. Το μεγαλείον αυτού δεν θέλει σας τρομάξει και ο φόβος αυτού πέσει εφ' ημάς. Τα απομνημονεύματά σας ισοδυναμούσι με κονιόρτα.

0: Ακροάστητε προσεκτικώς των λόγων μου και την παράστασή μου με τα ότα σας. Ιδού τώρα διέταξα την κρίση μου, εξεύρω ότι εγώ θέλω δικαιωθεί. Τι είναι εκείνος ώστις θέλει αντιδιαλεχθήμετε μου, δια να σιωπήσω τώρα και να εκπνεύσω. Μόνον δύο μη κάμισι σε με, τότε δεν θέλω κρυφθεί από του προσώπου σου. Την χείρα σου απομάκρυνον απέ μου, και ο φόβος σου ας μη με τρομάξει. Έπειτα κάλεσον και εγώ θέλω αποκριθεί, ή ας λαλήσω και αποκριθεί τίμη. Πόσε είναι ανομίε μου και αμαρτίε μου, φανέρωσον μη το έγκλημά μου και την αμαρτία μου. Γιατί κρύπτεις το πρόσωπό σου και με θεωρείς ως εχθρό σου. Θέλεις κατατρίψει φίλων φερόμενων υπό του ανέμου και θέλεις κατατρέξει άχυρων ξηρών. Διότι γράφεις πικρίας εναντίον μου και αποδίδεις σε με τα σανομίας της νεότητός μου και βάλεις τους πόδας μου εις δέσμα και παραφυλάτης πάσα στα σοδούς μου. Σημειώνεις τα ίχνη των ποδών μου ως τις φθήρεται ως πράγμα σε σιπός, ως ένδυμα σκολικόβρο. Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Άνθρωπος γεγεννημένος εκ γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει ο άνθος και κόπτεται. Φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει. Και επί τιούτων ανοίγεις τους οφθαλμούς σου και με φέρεις εις κρίσιν μετά σου. Τι δύναται να εξάξει καθαρόν από ακαθάρτου. Ουδείς. Επειδή η ημέρα αυτού είναι προσδιορισμένη, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρασύ και εσύ έθεσα στα όρια αυτού και δεν δύναται να υπερβεί αυτά. Απόστρεψον από αυτού, δια να ησυχάσει, έως σου χαίρον εκπληρώσει ως μισθωτός την ημέραν αυτού. Διότι περί του δένδρου, εάν κοπεί, είναι ελπίς ότι θέλει αναβλαστήσει και ότι ο τρυφερός αυτού βλαστός δεν θέλει εκλείψει. Και αν η ρίζα αυτού παλαιωθεί εν τη γη, και ο κορμός αυτού αποθάνει εντοχώματι, όμως δια της οσμής του ύδατος θέλει αναβλαστήσει και θέλει εκβάλει κλάδους ως νεόφυτον. Άλλο άνθρωπος αποθνίσκει και παρέρχεται και ο άνθρωπος εκπνέει και πού είναι. Καθώς τα ύδατα εκλείπουσιν εκ της θαλάσσης και ο ποταμός στηρεύει και ξηραίνεται, ούτως ο άνθρωπος αφού κοιμηθεί δεν ανίσταται. Έως σου η ουρανή μη υπάρξωση, δεν θέλουν συνεξυπνήσει και δεν θέλουν συνεγερθεί εκ του ύπνου αυτών. Ήθε να με έκρυπτες εν το τάφο, να με εσκέπαζες έως σου παρέλθει η οργή σου, να προσδιόριζες εις εμέ προθεσμίαν και τότε να με ενθυμηθείς. Εάν αποθάνει ο άνθρωπος θέλει να ζήσει, πάσα στα σημέρας της εκστρατείας μου θέλω περιμένει έως σου έλθει η μεταλλαγή μου. Θέλεις καλέσει και εγώ θέλω σε αποκριθεί. Θέλεις επιβλέψει εις το έργο των χειρών σου. Διότι τώρα ρυθμίς τα διαβήματά μου. Δεν παραφυλάτης τα σαμαρτίας μου. Η παραβασής μου είναι εσφραγισμένη εν βαλαντίο και επισημειώνεις την ανομία μου. Βεβαίως το μενόρος πίπτον εξουδενούται. Ο δε βράχος μετακινείται από του τόπου αυτού. Τα ύδατα τρόγουσι τας πέτρας. Επλημμύρε αυτόν παρασύρουσι το χώμα της γης. Ούτως ή καταστρέφεις την ελπίδα του ανθρώπου. Υπερισχύεις πάντοτε εναντίον αυτού και αυτός παρέρχεται. Μεταβάλεις την όψην αυτού και αποπέμπεις αυτόν. Οι ίοι αυτού υψούνται και αυτός δεν εξεύρει. Και ταπεινούνται και αυτός δεν εννοεί ουδέν περί αυτών. Μόνον η σάρξ αυτού επ' αυτού θέλει πονή και η ψυχή αυτού εν αυτό θέλει πονή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Σήμερα ο Κύριος μου έβαλε μέσα στην καρδιά να ανοίξουμε ένα ψαλμό. Ένα πολύ όμορφο ψαλμό, ένας ψαλμός ο οποίος είναι ίσως ο πιο γνωστός από όλους μέσα στην Αγία Γραφή, να τον ερμηνεύσει το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας, να δούμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός δείχνει εκεί το πόσο αγαθός είναι ο Θεός και πόσο μας αγαπάει. Αυτός ο ψαλμός είναι ο ΚΓ ψαλμός, 23ος. Έχει μόνο 6 εδάφια. Αλλά θα δούμε, καθώς τον αναλύουμε αδελφοί, θαυμάσια πράγματα, θησαυρούς. Θα σχηματιστούν μπροστά μας όμορφες εικόνες, ώστε να καταλάβουμε αδελφοί ότι ο Θεός είναι μαζί μας μέχρι τέλος. Έχει ο Κύριος δεσμευτεί με διαθήκη για μας όσον αφορά εμάς. Τον ευχαριστούμε. Έψαξα να βρω σχόλια από διάφορα βιβλία κτλ. Δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο. Έψαξα και στο αδελφού του Θέμη το βιβλίο, και αυτός ο ψαλμός ιδιαίτερα δεν έχει κανένα σχόλιο. Μάλιστα γράφει εκεί να βρούμε εμείς. Δηλαδή βάζει σαν εργασία το λαό του Θεού να ψάξει και να βρει. Και ευχαριστώ τον Κύριο που βρήκα κάτι μου. Πολύ όμορφο. Όλο αυτό που θα διαβάσουμε αρφή δεν είναι δικιά μου επινόηση, αλλά όταν το διάβασα, όταν το άκουσα όλο αυτό, άνοιξε πάρα πολύ την ψυχή μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αμήν. Θέλω να το μοιραστώ ώστε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός είναι ο ψαλμός του Δαβίδ και λέει: «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Εινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκε του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσε. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Βεβαίως χάρη και έλεος θέλει σε ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Είναι πολύ ωραίος ψαλμός, να το μάθουμε απ' έξω. Γιατί αυτός ο ψαλμός έχει στηρίξει χιλιάδες ανθρώπους χριστιανούς σε δύσκολες καταστάσεις, σε καταστάσεις που μπορεί να είναι αρρώστια, ακόμα και θάνατο. Αυτός ο ψαλμός έχει χρησιμοποιηθεί και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αμήν. Γιατί μας δίνει παρηγοριά, μας δίνει θάρρος, μας δίνει εκεί εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και αν δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού το πού είναι τοποθετημένος, είναι μετά τον ΚΒ ψαλμό, που είναι ένας ψαλμός που μιλάει εκεί προφητικά για τα πάθη του Χριστού. Είναι εκεί που λέει: «Κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξη πονηρευωμένων, τρύπησαν τα χέρια μου, τα πόδια μου, διεμερίσισαν τα ημάτια μου και έβαλαν λέει κλήρος τα ημάτια μου», λέει ο Χριστός. Αλλά μου κάνει εντύπωση δυο φράσεις σε αυτό τον ψαλμό, στον ΚΒ που λέει εκεί για τον Χριστό. Στο 11 λέει: «Μη απομακρυνθείς απ' εμού, διότι η θλίψη είναι πλησίον». Πιστεύω ότι ήταν ένας από τους αγαπημένους ψαλμούς του Ιησού σαν άνθρωπο εδώ πέρα. Και το ίδιο ακριβώς λέει, αδελφοί, παρακάτω στο 19: «Αλλά εσύ Κύριε μη απομακρυνθείς, η δύναμή μου, μην απομακρυνθείς, σπεύσον εις βοήθειά μου». Έχουμε νιώσει πολλές φορές, αδελφοί, ότι παλεύουμε μόνοι μας, άραγε. Και δεν λέμε για την παλιά μας τη ζωή, αλλά για τη χριστιανική ζωή. Έχουμε περάσει μέσα από θλίψεις και πολλές φορές λέμε: «Πού είσαι Θεέ μου?» Είναι σαν αυτό το ψαλμό του Ασάφ που λέει ότι τα πόδια μου εκλονίστησαν. 73ος ψαλμός είναι αυτό του Ασάφ. Κλονίστηκαν
1: τα πόδια μου, γιατί είδα, λέει, τους ασεβείς να ευωδούνται και εγώ, Κύριε, που σε αγαπάω, περνάω τόση δοκιμασία. Τώρα λέει, Ματέως εκαθάρισα την ψυχή μου, για ποιο λόγο? Εδώ αυτός ο ψαλμός όμως μας λέει, αδερφοί, το τι κάνει ο Κύριος μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δυσκολίες που περνάμε, ώστε να έχουμε το θάρρος μας εκείνον. Ακόμα και σε σκιά θανάτου, λέει, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ. Ο Ιησούς, το μόνο που ζητούσε σε όλη αυτή την κατάσταση που τον έπιασαν, που τον κλέβασαν, που μάθησαν τις τρίχες του, που τον μαστίγωσαν, που τον σταύρωσαν, Κύριε, μην απομακρυνθείς απ' εμού. Αυτό ζητούσε. Και πάνω στο σταυρό, τι ξέρουμε ότι έγινε? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Και λες, Κύριε, ο Θεός έφυγε στην πιο δύσκολη στιγμή του Ιησού. Ναι, είχε φορτωθεί όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γι' αυτό και ο Θεός δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε. Για μας όμως, καθώς περνάμε θλίψεις και μέσα στις θλίψεις, ο Κύριος είναι εκεί. Λέει, αν ο πατήρ μου, η μήτυρ μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος θέλει με προσδεκτή. Αλλά να σας πω κάτι, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση του Ιησού που πέρασε μέσα από αυτή την κοιλάδα, τη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου, πέθανε, πήγε στον Άδη, ο Κύριος τι του λέει? Δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος τον όσιό του, δεν θα τον αφήσει να έρθει διαφθορά στο σώμα του και προφητευτεί. Άρα ο Θεός, ο Πατέρας του, ήταν και στον Άδη. Με το πνεύμα του τον συνόδευε μέσα στη δυσκολία, μέσα σε όλο αυτό που μπορεί να πεις ότι τελειώσαν όλα. Ο Θεός ήταν εκεί. Αλλά και σε εμάς. Λέει, ο Κύριος αγαπά κρίση στον Ψαλμό 37. Δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα θέλουν διαφυλαχθεί. Για ποιον είναι αυτό? Για όλους μας. Αμήν. Για όλους μας. Δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτός ο ψαλμός που θα αναλύσουμε παρακάτω, αδερφοί, αυτό μας επιβεβαιώνει ότι δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Είναι πάντοτε μαζί μας, μας αγαπάει με αιώνια αγάπη. Ο Κύριος, ο Ιησούς σαν άνθρωπος, μετά από 1000 χρόνια που είχε γράψει ο Δαβίδ αυτό τον ψαλμό, τον έλεγε, ήξερε το λόγο του Θεού απ' έξω ο Ιησούς, μέσα στις δυσκολίες, ή άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, έλεγε. Δεν θα στερηθώ τίποτα. Όταν πέρασε μέσα από τους πειρασμούς ο Κύριος, 40 μέρες, 40 νύχτες, έτοιμος να καταρρεύσει από τους πειρασμούς και από την νηστεία. Οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Οι άγγελοι. Πέρασε μέσα από βοσκές, χλωερές, ο Κύριος. Όμορφες στιγμές. Εκεί στο όρος των ελαιών, καθώς ο Κύριος προσευχόταν μαζί με τον πατέρα του.

ηγεσία από το Θεό που έχει υπομονή, επιμονή, διακριτικότητα, υπηρεσία και φροντίδα. Έχει την έννοια ότι μας περνάει μέσα από άγνωστα εδάφη, αλλά εκείνος είναι μαζί μας, όπως πέρασε ο Μωυσής το λαό Ισραήλ μέσα από την έρημο. Αυτή είναι η έννοια της λέξης. Δηλαδή, ο Κύριος μας οδηγεί στο δρόμο ώστε να μην πέσουμε στον γκρεμό δεξιά ή αριστερά. Τα πρόβατα δυστυχώς έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι χωρίς πείμανση χάνονται, καταστρέφονται. Ή θα τα φάει ο λύκος, ή θα πέσουν κανένα γκρεμό, ή θα χάσουν το δρόμο τους, ή θα έρθουν άγρια σκυλιά, θα κατασπαράξουν, δεν έχουν άμυνα. Είναι ζώα τα οποία ο Θεός τα έφτιαξε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να επιμένονται, το ίδιο και εμάς. Αμήν, το ίδιο και εμάς. Δεν έχουμε ούτε νύχια μελάλα, ούτε δόντια τεράστια όπως τα σκυλιά ή όπως τα λιοντάρια. Δεν έχουμε τίποτα αμυντικό. Εκείνος είναι που μας φροντίζει και εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, την υπεράσπιση. Όταν λέει τρίβει δικαιοσύνης, μια άλλη εικόνα που μας δίνουν οι λέξεις εβραϊκές είναι όπως η άμαξα που πηγαίνει και χαράζει το έδαφος και δημιουργεί δρόμο και ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος είναι ο σίγουρος δρόμος που σε οδηγεί στον προορισμό σου. Έτσι ακριβώς έχει χαράξει ο Κύριος δρόμο για τα πρόβατά του, για όλους εμάς. Πολλές φορές εμείς θέλουμε να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Πού θα πάμε? Πού θα πάμε? Θα χαθούμε. Το λέει μέσα. Βεβαίως. Πρόβατα απολωλώτα. Πρόβατα απολωλώτα. Δρόμοι ευθυγραμμισμένοι με το σωστό τρόπο ύπαρξης. Δρόμος που δεν σε οδηγεί στο χαμό. Αλλά λέει ένεκεν το ονόματός μου. Δεν το κάνει μόνο ο Θεός που μας οδηγεί εξαιτίας του ότι μας αγαπάει, που μας αγαπάει. Αλλά το κάνει και για το όνομά του. Γιατί, αδερφοί, το όνομά του είναι ο ίδιος. Η φύση του είναι αυτή. Και δεν θα δυσφημιστεί το όνομά του. Είμαστε εκεί στην έρημο που ήθελε να τους καταστρέψει εξαιτίας της αμαρτίας, της ανομίας. Και τι του λέγε συνέχεια ο Μωυσής? Κάνε το για το όνομά σου. Μη πουν τα έθνη ότι τους οδήγησες και τους κατάστρεψες ή τους άφησες στην έρημο. Ο Κύριος, αδερφοί, η φύση του είναι τέτοια. Και δεν θα αφήσει να δυσφημιστεί το όνομά του. Όχι από εγωισμό, αλλά επειδή το όνομά του φέρνει σωτηρία. Και το όνομά του είναι εμπιστοσύνη για τους ανθρώπους, για όλους. Ο Θεός είναι πιστός. Αμήν. Όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά τώρα αλλάζει το σκηνικό. Τι όμορφα που είναι να ζεις μαζί με το Θεό. Να σου οδηγεί. Είσαι στα λιβάδια, στα καταπράσινα και να είσαι αναπαυμένος στα νερά και στα χορτάρια και να είσαι όμορφα και ωραία. Υπάρχουν αυτές οι στιγμές που ζούμε, αλλά υπάρχουν και άλλες στιγμές. Οι δύσκολες στιγμές μέσα στη ζωή μας που δεν είναι, αδερφοί, εύκολο. Και εκεί τώρα ξεκινάει το τέταρτο εδάφιο που αλλάζει τελείως το σκηνικό, αλλάζει τελείως η εικόνα. Και εκεί που ήταν όλα όμορφα, γαλάζιος ουρανός, ήλιος, λουλούδια, πουλιά, νερά, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περπατήσω. Και αν περπατήσω μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Διότι εσύ είσαι μετεμού. Ο Χριστός όταν περνούσε μέσα από εκεί, τι έλεγε? Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Και έψαλε αυτό το ψαλμό μέσα του και έλεγε

0: διότι εσύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Αναγνωρίζει ο ψαλτοδός την πιθανότητα να περάσει μέσα από εκεί. Πέρασε ο Δαβίδ. Τι όμορφα είναι να σε παίρνουν μέσα από το κοπάδι, μέσα από την στάνη και μέσα από τις κοπριές και να σε οδηγούν και να σε κάνουν βασιλιά. Να σε χρείω, Σαμουήλ. Εσύ θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς. Ωραίες εικόνες. Όμως πέρασε και μέσα από πολλές δύσκολες καταστάσεις. Όπως και ο Ιακώβ, θυμάστε που ήταν εκεί με τον Φαραώ, που το έλεγε λίγες και πώς το έλεγε δύσκολες, πώς το έλεγε, οι μέρες της ζωής μου, γεμάτες θλίψη και λύπη. Μα ήταν ο Ιακώβ. Ναι, ήταν ο Δαβίδ, ο αγαπημένος του Κυρίου, και να περάσει μέσα από τέτοιες καταστάσεις δύσκολες. Δεν μιλάει μόνο για θάνατο εδώ. Μιλάει για την ίδια μας τη ζωή που περνάμε μέσα από αυτό το καμίνι της δοκιμασίας και της δυσκολίας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Από την πλούσια τροφή έρχεται τώρα, αδελφοί, η κοιλάδα. Το θανάσιμο σκοτάδι. Το πιο βαθύ σκοτάδι. Και έχει την έννοια, αδελφοί, του καθώς το πρόβατο ήταν σε ένα περιβάλλον που ήταν καταπράσινο, το παίρνει ο βοσκός και θέλει να το οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη περιοχή που να το ξαναταΐσει. Όμως για να περάσει μέσα από, για να πάει στο επόμενο, θα έπρεπε να περάσει μέσα από μια δυσκολία. Έχει την έννοια τα απότομα φαράγγια που υπάρχουν και εδώ στην Κρήτη, έτσι. Ψηλά. Ο ήλιος δεν περνάει. Και εκεί είναι σκοτάδι. Και εκεί υπάρχουν οι ληστές κρυμμένοι. Εκεί υπάρχουν τα άγρια σκυλιά που μπορούν να κατασπαράξουν λύκοι, ακόμα και λιοντάρια, φίδια. Και ξέρει ο Δαβίδ ότι είναι μέρος της ζωής μας. Και δεν είναι μέρος της ζωής μόνο των ανθρώπων έξω στον κόσμο, αλλά είναι και μέρος της ζωής μας καθώς είμαστε παιδιά του Θεού. Όμως λέει ο ψαλτοδός, δεν θα φοβηθώ γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Φανταστείτε τα πρόβατα να μπαίνουν μέσα εκεί. Να ακούς το ρίγος. Δεν ξέρεις από πού έρχονται. Γιατί περπατήσεις σε σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι, και ακούσε κάτι ένα θόρυβο. Αμέσως λες, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Σκοτάδι. Όμως δεν θα φοβηθώ, λέει, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Μέσα στις δυσκολίες, στις ασθένειες, στις αρρώστιες. Πολλοί άνθρωποι έχουν γευτεί αυτό το σκοτάδι του θανάτου στη ζωή τους. Δεν θα φοβηθώ, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ήξερε ο Ιησούς ότι θα περάσει μέσα από εκεί. Στη Γεστημανή και αγωνία. Όμως Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου. Μην απομακρυνθείς. Αυτό ζητούσε μόνο. Μόνο αυτό. Και θα βρεθεί, αδελφοί, η περίπτωση και σε εμάς, πιστεύω, που θα επιτρέψει ο Θεός να περάσουμε μέσα από τέτοιου είδους δυσκολίες. Όταν έχεις τον Κύριο, λες δεν φοβάμαι γιατί έχω εσένα, Κύριε. Όταν δεν τον έχεις, τι θα κάνεις. Η λέξη που χρησιμοποιεί για αυτό το τη σκιά θανάτου στο εβραϊκό είναι τσαλμαβέτ. Από το τσελ σκιά και μαβέτ θάνατος. Σκιά θανάτου. Αυτή η λέξη τώρα τη βλέπουμε στον Ιώβ επίσης, στο 10-20, που περνούσε μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία ο Ιώβ και λέει «Οι μέρες μου είναι ολίγε, πάυσον λοιπόν και άφεσαι με για να αναλάβω όλοι. Άσε με, μην με περνάς μέσα από εκεί. Πριν υπαγώθεν, δεν θέλω, λέει, επιστρέψει εις γίν σκότους και σκιάς θανάτου. Γίν γνωφεράν ως το σκότος της σκιάς του θανάτου». Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εκεί. Όπου τάξεις δεν είναι και φως είναι ως το σκότος. Περιγράφει εκεί ο Ιώβ προφητικά το πώς είναι στον Άδη. Δεν ήταν ευχάριστο, ακόμα και για τους δίκαιους, να πηγαίνω στον Άδη. Άφησε με πριν να πάω εκεί. Αλλά αυτό το τσαλμαβέτ χρησιμοποιείται όμως και όχι μόνο για το θάνατο, αλλά και για δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας αυτή. Ψαλμός 44:19 λέει «Αν και συνέτριψας ημάς εν το τόπο των δρακόντων και περιεκάλυψας ημάς δια της σκιάς του θανάτου». Μας πέρασες μέσα από τόσο δυσκολία, σύγκληψη. Θυμάστε τον Κύριο στη Γεστημανή. Η Γεστημανή τι πάει να πει. Ελαιοτριβείο είναι αυτό που στρίβει. Θάνατος. το πυκνό σκοτάδι του θανάτου. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Δεν θα φοβηθώ. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Και τώρα ακούστε μια λεπτομέρεια που είναι πολύ όμορφη. Αλλάζει πρόσωπο. Θυμάστε που λέει στην αρχή, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και λέει, διότι εσύ είσαι μετεμού. Από τρίτο πρόσωπο το γυρνάει στο δεύτερο πρόσωπο και αρχινάει και προσεύχεται και ζητάει κατευθείαν το Θεό. Κατευθείαν. Δεν μιλάει για το Θεό, μιλάει στο Θεό. Σταματά να περιγράφει το Θεό, αλλά απευθύνεται κατευθείαν σε εκείνον. Είτε καλός είτε κακός, αυτό συμβαίνει όταν περνάμε μέσα από τις δοκιμασίες και μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από αυτή τη σκιά του θανάτου. Δεν έχεις το Θεό σαν κάτι το οποίο γνωρίζεις και το λες. Τώρα κράζεις εκείνο. Ο Κύριος στη Γεστημανή τι έκανε? Έκρασε. Με τα φωνής δυνατής και δακρύων προσέφερε, λέει, δεήσεις και ηκεσίας στον δυνάμενο που μπορούσε να σώζει έναν αυτόν εκ του θανάτου. Εισακούστηκε για την ευλάβεια αυτού. Έκραζε. Δεν μίλαγε για το Θεό. Απευθυνόταν στον Πατέρα. Με κραυγή. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι ερχόμαστε κοντύτερα στο Θεό. Αμήν. Δεν είναι μια θρησκευτική ιδέα ο Θεός. Δεν είναι μια γνώση που πήραμε καθώς ακούσαμε για εκείνον. Ερχόμαστε κοντά του. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κοιλάδα, τόσο πιο κοντά είναι ο ποιμένας μας. Όσο πιο σκοτεινή είναι η κοιλάδα, τόσο πιο κοντά πάμε στον ποιμένα μας. Τρέμουμε όπως ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Πέρασε ο Δαβίδ μέσα από τέτοια. Τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Τον προδώσανε ακόμα και τα παιδιά του. Ο Αβεσσαλόμ επαναστάτησε εναντίον του. Αμάρτησε. Με τη Βίσσαβε αμάρτησε μπροστά στο Θεό. Όμως μετανόησε. Το ψαλμόνι Α. Και απευθύνεται στο Θεό. Ελέησον με, ο Θεέ, κατά το μέγαλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψε τα νομήματά μου, λέει. Σε ήμαρτον, το πονηρόν, ενώπιον σου έπραξε. Σκοτάδι, σκιά, θανάτου. Το πνεύμα σου, λέει, το Άγιο, να μην απομακρυνθεί από εμάς. Μη σε χάσω. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ξεφεύγουμε, δυστυχώς. Ξεχνάμε τα πάντα και απλά θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή μας. Αλλά ο Θεός θα επιτρέψει τέτοιες καταστάσεις που να δεις τον ίδιο στον εαυτό. Και τέτοιες καταστάσεις πολλές φορές που θα συμπιεστείς να ζητήσεις εκείνη και να ζητήσεις συγχώρεση από εκεί. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Η ράβδος ήταν ένα χοντρό ξύλο που το κρατούσε ο βοσκός για να απομακρύνει και να μπορεί να μείνεται ενάντια στα σκυλιά, στους λύκους. Προστάτευε. Αμυντικό όπλο θα λέγαμε. Θυμάστε, νομίζω ότι τελευταία κάποιος σκότωσε με μια μαγκούρα κάποιον. Από αυτές τις κριτικές μαγκούρες. Έδωσε μια μπαμ. Η βακτηρία όμως είναι πιο λεπτό, έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την προστασία, με το ότι μπορεί να αρπάξει το προβατάκι αν ήταν παγιδευμένο κάπου και να το φροντίσει. Αυτά τα δυο παρηγορούν το πρόβατο καθώς περνάνε μέσα, περνάει μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Και τελικά ο ταξιδιώτης, καθώς περνάει μέσα από αυτή την κοιλάδα, φτάνει σε ένα άλλο μέρος. Γιατί είπαμε ότι περιγράφει πρώτα τη βοσκή, την όμορφη, πολύ όμορφα, περνάει μέσα από τη δοκιμασία, αλλά η δοκιμασία, αδερφή, τον οδηγεί κάπου αλλού, σε ένα άλλο μέρος. Πολύ πιο ευχάριστο και δίνει μια άλλη εικόνα τώρα, καθώς αυτός ο ταξιδιώτης είναι φιλοξενούμενος από τον Γιάχβε, από τον ίδιο το Θεό. Και κάθεται στο τραπέζι του, τον φιλοξενεί και λέει «Και ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει». Έρχεται και κάθεται και αναπαύεται μετά από τον κόπο, μετά από τη δοκιμασία. Αμήν, μετά τη δοκιμασία. Το λάδι, αδερφοί, ήταν κάτι το οποίο ήταν για τους φιλοξενούμενους, μπορεί να ήταν και αρωματικό λίγο. Το χρησιμοποιούσαν για ενυδάτωση λίγο. Ήταν πολύ ταλαιπωρία να περνάς μέσα από τον ήλιο. Και δείχνει τη φροντίδα του Θεού σε μας. Ο Κύριος λοιπόν μας φροντίζει και στρώνει τραπέζι μπροστά μας. Λέει, έστρωσες τράπεζα, λέει, απέναντι από τους εχθρούς μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Τι σημαίνει να στρώσει ο Θεός τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μας? Λέτε, φράσεις τις περνάμε έτσι, αλλά είναι τόσο σημαντικές. Όταν λέει στρώνω, έχει την έννοια του ότι με φροντίδα στρώνω το τραπέζι. Με επιμέλεια, δεν μας πετάει ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Και ειδικά όταν υπήρξε φιλοξενούμενος, φιλοξενούμενος είναι το καλύτερο φαγητό. Υπήρχε ένας κώδικας φιλοξενίας τότε. Στρώνει τραπέζι μπροστά, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Απέναντι από τους εχθρούς. Από τη στιγμή που ο φιλοξενούμενος τότε περνούσε μέσα στο σπίτι εκείνου που τον φιλοξενούσε, ήταν κάτω από την προστασία του. Δηλαδή, περάσαμε μέσα από το φαράκι, μέσα από τη σκιά, και ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα σπίτι, το σπίτι του πατέρα μας, που μας φιλοξενεί. Μας τρώνει τραπέζι, αμήν, μας δίνει τον άρτο του, φροντίδα αυτή που λέει, που έχει να κάνει με το ότι έστρωσας, λέει, τράπεζα. Μπροστά ήταν όπως φρόντιζαν οι ιερείς και έβαζαν τους άρτους προθέσεως στο ναό. Και φροντίδα. Όταν λέει απέναντι από τους εχθρούς μου, τι εννοεί? Όποιος δηλαδή έμπαινε να επιτεθεί στο φιλοξενούμενο, έμπαινε μπροστά ο οικοδεσπότης. Και προτιμούσε ο οικοδεσπότης να του πάρουν εκείνο τη ζωή παρά να πάρουν στο φιλοξενούμενο τη ζωή. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού? Ο Λότ. Δύο άγγελοι πήγαν να την επισκεφτούν. Και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έτσι, ερχόταν, λέει, θέλανε να μπουν οι άνθρωποι του τόπου. Ναι, οι γέροι, βάλτε τον διαστροφή. Βγάλ τους έξω να τους γνωρίσουμε. Εννοούσαν σεξουαλικά να τους γνωρίσουν. Φανταστείτε τώρα. Και τι λέει ο Λότ? Έχω δύο κόρες. Σας δώσω τις κόρες μου, όχι το φιλοξενούμενο. Ο Κύριος τους πάταξε με αορασία και γλίτωσαν από όλο αυτό. Και σε μια άλλη περίπτωση στους Κρητές, ένας Λεβίτης που τον φιλοξένησε κάποιος και έγινε από τους Βενιαμίτες. Φανταστείτε, από το λαό Ισραήλ έφτασε ο λαός Ισραήλ να είναι σαν τα Σόδωμα και σαν τα Γόμορα. Και γίνεται πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο φιλοξενούμενος λοιπόν είναι εκεί και ο οικοδεσπότης τον υπερασπίζεται απέναντι από τους εχθρούς του. Δηλαδή σαν να σου λέει ότι όποιος σου επιτεθεί είναι σαν να επιτίθεται σε μένα. Το λέει ο Γιάννη. Έθεσα τράπεζα ενώπιον των εχθρών σου. Κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει. Ειδικά όταν έκοβαν ψωμί. Και τώρα από το ίδιο ψωμί ήταν σαν μια διαθήκη. Καταλαβαίνουμε τις εικόνες. Και σου λέει, όχι μόνο θα σε φροντίσω να τρως χορταράκι και να πίνεις νεράκι. Δεν θα σε, απλά θα σε φροντίσω να ζεις. Αλλά θα σε υπερασπιστώ σε κάθε εχθρό σου. Όποιος στραφεί εναντίον σου, θα στραφεί σε μένα. Είναι αυτό που λέει, όποιος πειράζει, λέει εσάς, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Το λέει ο Κύριος. Το λέει. Ήλειψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Μια τελετουργία καλωσορίσματος ήταν αυτή. Θυμάστε τον Ιησού που πήγε, τον είχε καλέσει κάποιος Σίμωνας, Φαρισαίος. Ήρθε μια γυναίκα πόρνη εκεί πέρα. Και έσπασε το μύρο. Με τα μαλλιά της έπινε τα πόδια του. Α, λέει ο Σίμωνας, αν ήξερε, λέει, ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή, δεν θα τον άφηνα να τον αγγίξει. Λέει, Σίμωνα, ήρθα, λέει, στο σπίτι σου και φιλί δεν μου έδωσες. Ήτανε ότι είσαι ευπρόσδεκτος. Σημάδια αυτά, ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει στο φιλοξενούμενο. Με έλεον, λέει, δεν με έλειψες το κεφάλι μου. Δεν μου πήγαινε στα πόδια. Αυτά έπρεπε να κάνει. Όμως ο Φαρισαίος δεν έκανε τίποτα για τον Χριστό. Αυτή λέει, με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου. Βλέπουμε τις εικόνες λοιπόν, αδερφοί, το πώς ήταν τότε. Για να καταλάβουμε το πώς ο Θεός μας βλέπει. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Μας έβαλε μέσα στον οίκο Του. Είμαστε μέσα στην εκκλησία Του. Και τον ευχαριστούμε. Το ποτήριό μου υπερχιλίζει. Μας βάζει ο Κύριος πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε ανάγκη. Όχι από απροσεξία. Όχι. Αλλά μας δίνει ο Κύριος παραπάνω από αυτά που έχουμε ανάγκη. Το λέει. Το λέει. Ο Κύριος θα μας δώσει περισσότερο από ό,τι εμείς ζητάμε ή νοούμε. Θα δίνει ο Κύριος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είμαστε όπως τον κόσμο. Γιατί δεν είναι πρόβατα του Κυρίου, δυστυχώς. Μπορεί να περνάμε και μέσα από δυσκολίες. Αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Έξω είναι όπως τα κατσίκια οι άνθρωποι. Που μπορούν να τρέχουν και να νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά κινδυνεύουν. Ανά πάσα στιγμή. Όμως εμείς είμαστε τα πρόβατα του Κυρίου που έχουμε εκείνον που μας πειμένει και μας φροντίζει. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημαίνα της ζωής μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Είναι το έκτο εδάφιο. Χάρις. Στα εβραϊκά είναι καλός, αγαθός. Είναι όπως όταν έφτιαξε τη γη τον ουρανό, ο Κύριος είπε ότι όλα έγιναν καλά γύρω. Και τον άνθρωπο. Αγαθός ο Κύριος. Και σου λέει αυτή η αγαθότητα και η καλοσύνη του Θεού θα σε ακολουθεί όλες τις ημέρες σου. Έλεος, όταν λέει έλεος, είναι η αγάπη που έχει δέσμευση μέσα στα εβραϊκά. αγάπη της Διαθήκης, η αγάπη που αγαπάει ο Θεός, αδελφοί, να σε υπηρετεί με αυτήν. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει και πέφτει, η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Αμήν. Η αγάπη του Θεού είναι εκεί. Είναι αγάπη Διαθήκης. Είναι αγάπη Διαθήκης. Αυτά, λέει, θα σε ακολουθούν πάντοτε. Αλλά εκεί πάλι, το κοίταξε και στο 70, δεν λέει θα σε ακολουθούν αυτά τα δύο. Η καλοσύνη, η πιστότητα, η αγάπη του Θεού. Δεν θα σε ακολουθούν η αγαθότητα του. Αλλά θα σε καταδιώκουν, λέει. Θα σε κυνηγούν μέχρι να σε πιάσουν, μέχρι να σε βρουν. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, αδελφοί. Το Δαβίδ τον καταδίωκε ο Σαούλ για να του σκοτώσει. Αλλά τώρα ο Κύριος είναι αυτός που μας καταδιώκει για να μας σώσει, για να μας φανερώσει την αγάπη Του. Αμήν. Για να μας δείξει την αγάπη Του και να είμαστε πάντοτε μαζί. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, του Γιάχβε, εις μακρότητα ημερών. Τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι λένε, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυστηρός Θεός, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης και ο Χριστός είναι καλός Θεός. Τι βλέπουμε από το ψαλμό αυτό, αδερφοί? Ότι είναι ο ίδιος ο Θεός της αγάπης. Δεν άλλαξε ο Θεός, δεν αλλάζει η φύση του Θεού. Ο τελικός προορισμός είναι εκεί στον οίκο του Κυρίου. Και αυτός ο οίκος του Κυρίου έχει να κάνει και αιώνια, θα είμαστε μαζί, αλλά και εδώ μέχρι το τέλος της ζωής μας. Θα είμαστε μαζί του. Αμήν. Τότε που το έλεγε ο Δαβίδ δεν είχε χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Δεν είχε χτιστεί. Το έλεγε προφητικά λοιπόν για όλους μας, εις μακρότητα ημερών. Μετά από 1000 χρόνια από αυτό τον ψαλμό, έρχεται ένας άνθρωπος, το όνομά του Ιησούς, και λέει στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Προσέξτε, δεν λέει ότι είμαι καλός ποιμένας. Λέει, «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Ήρθε ο Ιησούς για να φανερώσει ποιον? Τον Πατέρα. Αμήν. Ο ποιμένας του ψαλμού 23 «Είμαι εγώ» ήταν μπροστά τους. Και ο καλός ο ποιμένας από πού φαίνεται? Από το εάν έχει πολλά πρόβατα? Από το εάν τραγουδάει στα πρόβατα? Από το αν τα κουρεύει

η θύρα των προβάτων. Τι εννοεί εκεί? Είτε λοιπόν πάλι σε αυτός ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέω, εγώ είμαι θύρα των προβάτων. Εννοεί εκεί ότι για να βγάλουν τη νύχτα τα πρόβατα, δεν τα αφήνω βοσκός μόνο. Έβρισκε καμιά σπηλιά, τα βάζε μέσα και κοιμούτανε στη θύρα της σπηλιάς εκείνης. Ώστε όποιος ερχότανε για να αποσπάσει τα πρόβατα, σκοτώσει τα πρόβατα, οτιδήποτε άγριο θηρίο και αν ερχότανε, θα έπρεπε να περάσει πρώτα από τον ποιμένο. Από τον βοσκό. Έβαζε την ψυχή του, τη ζωή του ο ποιμένας για τα πρόβατα. Να μην, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, ότι έθεσα τράπεζα ενώπιον των εχθρών σου. Σας θα πειράξει, εμένα θα πειράξει. Καταλαβαίνουμε τις εικόνες, αδελφοί. Προστάτευε τα πρόβατα με την ίδια του τη ζωή. Και άλλη μια εικόνα, από τον ψαλμό το βλέπουμε αυτό που λέει «Ετοίμασες τράπεζα ενώπιον των εχθρών». Ο Κύριος πριν να πάθει, κάλεσε τους μαθητές σε μια τράπεζα. Είναι ο τελευταίος δείπνος. Και ο Κύριος ήταν εκεί και απέναντι του ήταν ο Ιούδας, τον πρόδειγο. Μην. Όμως, αδερφοί, ο Κύριος πώς τα έφτιαξε τα πράγματα? Ήταν μαζί, ήταν μαζί, ήταν εκεί ο Κύριος. Ήταν εκεί. Για φανταστείτε τους εχθρούς σου να σε βλέπουν να είσαι στο τραπέζι του Θεού. Τι μπορούν και να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Αυτό βλέπει ο διάβολος, όχι να ξέρει. Πάτε μια εικόνα. Λέει σαν λέον οριόμενος. Ο διάβολος τριγυρνάει για να δει ποιο να καταπιεί. Όμως δεν μπορεί. Άμα δεν έχεις τον Κύριο αδελφή μένα σου, τότε μπορεί. Αλλά μας βλέπεις τον οίκο του Θεού. Μπορεί να περνάμε μέσα από δυσκολίες, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Πρέπει να περάσουμε. Για ποιο λόγο? Είπαμε, για να έρθουμε πιο κοντά Του. Να αισθανθούμε την αγάπη Του, τη φροντίδα Του, ότι Εκείνος είναι μαζί μας. Και ένα τελευταίο. Θυμάστε τους Αγίους της Λήψης που θα περάσουν μέσα από αυτό το καμίνι και μέσα από αυτή τη σκιά του θανάτου. Όσοι δεν πάρουν το χάραγμα, θυμάστε τον Κύριο που λέει ότι να εργάζεστε, λέει, ενώ σου είναι φως. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα υπάρχει σκοτάδι στη γη. Και κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι ο καιρός του Αντίχριστου. Μέσα από αυτό το σκοτάδι, τη θλίψη, θα περάσουν οι Άγιοι της θλίψης. Πολλοί από αυτούς θα συμβιβαστούν και θα χάσουν τις ψυχές τους και άλλοι όμως θα περάσουν μέσα από τη μάχη. Και όταν ανεβαίνουν στον ουρανό, ακούστε τι τους λέει ο Κύριος, αδερφοί, στην Αποκάλυψη 7:17. Διότι το αρνείο το ανάμεσα το θρόνο, ο Ιησούς, θέλει επιμάνει αυτούς και θέλει οδηγήσει αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμό του. Και βέβαια αυτό ισχύει και για μας. Εκείνος θα μας επιμάνει, εκείνος θα μας οδηγήσει, όχι ότι θα έχουν νερά στον ουρανό, αλλά μας δίνει όμορφες εικόνες να καταλάβουμε ότι Εκείνος θα είναι ο ποιμένος μας. Και εμείς θα περάσουμε μέσα από θλίψεις. Και περνάμε. Αλλά τελικά θα φτάσουμε στον οίκο του Κυρίου. Εις μακρότητα ημερών.

0: θα είμαστε πάντοτε μαζί του. Αμήν. Αυτός είναι ο ψαλμός κ.Α. Λάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 12ο κεφάλαιο. Και καθώς η βασιλεία του Ροβοάμ στερεώθηκε και ενδυναμώθηκε, εγκατέλειψε τον νόμο του Κυρίου και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του. Και τον 5ο χρόνο της βασιλείας του Ροβοάμ, ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ, επειδή είχαν παρανομήσει στον Κύριο, μαζί με 1.200 άμαξες και 60.000 καβαλάριδες. Και ο λαός που ήρθε μαζί του από την Αίγυπτο ήταν αναρρύθμιτος, Λίβοι, τρογλωδίτες και Αιθίωπες. Και αφού κυρίευσε τις οχυρές πόλεις, εκείνες στον Ιούδα, ήρθε μέχρι την Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Σεμαΐας ήρθε στο Ροβοάμ και στους άρχοντες του Ιούδα, που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του φόβου του Σισάκ, και τους είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος, εσείς με εγκαταλείψατε, γι' αυτό σας εγκατέλειψα και εγώ στο χέρι του Σισάκ». Και οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και έλεγαν: «Δίκαιος είναι ο Κύριος». Και όταν ο Κύριος είδε ότι ταπεινώθηκαν, έγινε λόγος Κυρίου στον Σεμαΐα λέγοντας: «Αυτοί ταπεινώθηκαν. Δεν θα τους εξολοθρεύσω, αλλά θα τους χαρίσω κάποια σωτηρία. Και ο θυμός μου δεν θα εκχυθεί επάνω στην Ιερουσαλήμ διαμέσου του Σισάκ. Αλλά όμως θα γίνουν δούλοι του για να γνωρίσουν τη δική μου δουλεία και τη δουλεία από τις βασιλείες της γης». Και ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά. Πήρε τα πάντα. Πήρε ακόμη και τις επιμήκης χρυσές ασπίδες που είχε κάνει ο Σολομώντας. Και αντί εκείνων, ο βασιλιάς Ροβοάμ έκανε χάλκινες επιμήκης ασπίδες και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχόντων των σωματοφυλάκων που φύλαγαν την είσοδο του παλατιού του βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς έμπαινε στον οίκο του Κυρίου, έρχονταν οι σωματοφύλακες και τις έπαιρναν και τις έφερναν ξανά στο οίκημα των σωματοφυλάκων. Επειδή λοιπόν ταπεινώθηκε, αποστράφηκε από αυτόν ο θυμός του Κυρίου για να μην τους αφανίσει ολοκληρωτικά, για το λόγο ότι υπήρχαν ακόμα αγαθά πράγματα στον Ιούδα. Και ο βασιλιάς Ροβοάμ ενδυναμώθηκε στην Ιερουσαλήμ και βασίλευσε, επειδή ο Ροβοάμ ήταν ηλικίας 41 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη που ο Κύριος είχε διαλέξει από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να βάλει εκεί το όνομά του. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά, η Αμμονίτισσα. Και έπραξε πονηρά, επειδή δεν προσήλωσε την καρδιά του στο να εκζητεί τον Κύριο. Και οι πράξεις του Ροβοάμ, οι πρώτες και οι τελευταίες, δεν είναι γραμμένες στο βιβλίο του προφήτη Σεμαΐα και του Ιδώ του βλέποντα στις γενεαλογίες? Και υπήρχαν πάντοτε πόλεμοι ανάμεσα στο Ροβοάμ και στον Ιεροβοάμ. Και ο Ροβοάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και θαύτηκε στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Αβία, ο γιος του.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 31. Και κατά τον 11ο χρόνο, τον τρίτο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Γε ανθρώπου, πες στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και στο πλήθος του, με ποιον ομοιώθηκες μέσα στη μεγαλειότητά σου? Δες, ο Ασσύριος ήταν κέδρος στο Λίβανο με ωραία κλαδιά και πυκνή σκιά και ψηλός στο μέγεθος. Και η κορυφή του ήταν ανάμεσα σε πυκνά κλαδιά. Τα νερά τον αύξησαν, η Άβυσσος τον ύψωσε με τους ποταμούς της, που έρεαν ολόγυρα από τα φυτά του, και έστελνε τα ριάκια της σε όλα τα δέντρα του χωραφιού. Γι' αυτό το ύψος του ανέβηκε πιο πάνω από όλα τα δέντρα του χωραφιού και τα κλονάρια του πλήθυναν και τα κλαδιά του απλώθηκαν εξαιτίας του πλήθους των νερών, ενώ βλάστενε. Όλα τα πουλιά του ουρανού φόλιαζαν στα κλονάρια του και όλα τα ζώα του χωραφιού γεννούσαν κάτω από τα κλαδιά του και κάτω από τη σκιά του κατοικούσαν όλα τα μεγάλα έθνη. Ήταν λοιπόν ωραίος κατά το μέγεθός του και κατά την έκταση των κλαδιών του, επειδή οι ρίζες του ήσαν κοντά σε πολλά νερά. Οι κέδροι μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν μπορούσαν να τον κρύψουν. Τα έλατα δεν εξισώνονταν με τα κλονάρια του και οι καστανιές δεν εξισώνονταν με τα κλαδιά του. Κανένα δέντρο μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν του έμοιαζε ως προς την ωραιότητά του. Τον έκανα ωραίον ως προς το πλήθος των κλαδιών του, ώστε όλα τα δέντρα της Εδέμ που ήσαν στον παράδεισο του Θεού τον ζήλευαν. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή ύψωσες ψηλά τον εαυτό σου και επειδή σήκωσε την κορυφή του ανάμεσα στα πυκνά κλονάρια και η καρδιά του υψώθηκε στο ύψος του, γι' αυτό τον παρέδωσα στο χέρι του δυνάστη των εθνών, ο οποίος θα του φερθεί αντάξια. Τον απέβαλα εξαιτίας της ασέβειάς του. Και ξένοι, οι τρομερότεροι από τα έθνη, τον έκοψαν, τον εγκατέλειψαν. Τα κλαδιά του έπεσαν επάνω στα βουνά και σε όλες τις φάραγγες και τα κλονάρια του συντρίφτηκαν από όλα τα ποτάμια της γης. Κι όλοι οι λαοί της γης κατέβηκαν από τη σκιά του και τον εγκατέλειψαν. Επάνω στο πτώμα του θα κάθονται όλα τα πουλιά του ουρανού και επάνω στα κλαδιά του θα είναι όλα τα ζώα του χωραφιού. Για να μην υψωθεί στο ύψος του κανένα από τα δέντρα των νερών, ούτε να σηκώσουν την κορυφή τους ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά. Και από όλα όσα πίνουν νερό, κανένα από αυτά να μην στέκεται στο ύψος του. Επειδή όλα παραδόθηκαν στο θάνατο, στα κατώτατα μέρη της γης, ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων, μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που κατέβηκε στον Άδη, έκανα να γίνει πένθος. Σκέπασα την άβυσσο για αυτόν και εμπόδισα τα ποτάμια της και τα μεγάλα νερά κρατήθηκαν. Και έκανα να πενθήσει για αυτόν ο Λίβανος και μαράθηκαν για αυτόν όλα τα δέντρα του χωραφιού. Έκανα να συστούν τα έθνη στον ήχο της πτώσης του όταν τον κατέβασα στον Άδη μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Και όλα τα δέντρα της Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά του Λιβάνου, όλα αυτά που πίνουν νερό, παρηγορήθηκαν στα κατώτατα της γης. Ακόμα και αυτοί κατέβηκαν στον Άδη μαζί του προς τους θανατωμένους με μάχαιρα. Και όσοι ήσαν ο βραχίωνάς του, αυτοί που κατοικούσαν κάτω από τη σκιά του, ανάμεσα στα έθνη. Με ποιον εξομοιώθηκες έτσι μέσα στη δόξα και τη μεγαλειότητα ανάμεσα στα δέντρα της Εδέμ? Θα σε κατεβάσουν όμως μαζί με τα δέντρα της Εδέμ στα κατώτατα της γης. Θα κοίτεσαι ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτός είναι ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, 10ο κεφάλαιο. Η ψυχή μου αηδίασε τη ζωή μου. Θα παραδοθώ στο παράπονό μου. Θα μιλήσω μέσα από την πικρία της ψυχής μου. Θα πω στον Θεό, μη με καταδικάσεις. Δείξε μου γιατί με δικάζεις. Είναι καλό σε σένα να καταθλίβεις, να καταφρονείς το έργο των χεριών σου και να ευωδώνεις τη βουλή των ασεβών. Έχεις μάτια σάρκας ή βλέπεις όπως βλέπει ο άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα χρόνια σου είναι σαν ημέρες ανθρώπου, ώστε αναζητάς την ανομία μου, διερευνάς την αμαρτία μου? Ενώ ξέρεις ότι δεν ασέβησα και δεν υπάρχει κάποιος που να ελευθερώνει από τα χέρια σου. Τα χέρια σου με μόρφωσαν και ολόκληρον με έπλασαν ολόγυρα και με καταστρέφεις. Θυμήσου, παρακαλώ, ότι με έκανες σαν πυλό και θα με ξαναφέρεις στο χώμα. Δεν με άρμεξες σαν γάλα και με έπηξες σαν τυρί. Με έντισες με δέρμα και σάρκα και με περιέφραξες με κόκαλα και νεύρα. Μου χάρισες ζωή και έλεος και η επίσκεψή σου φύλαξε το πνεύμα μου. Αυτά όμως έκρυβες στην καρδιά σου. ξέρω ότι αυτό είχες κατά νου. Αν αμαρτήσω, με παραφυλάτης και δεν θα με αθωώσεις από την ανομία μου. Αν ασεβήσω, αλίμονο σε μένα. Και αν είμαι δίκαιος, δεν μπορώ να σηκώσω το κεφάλι μου. Είμαι γεμάτος από ατιμία. Δες, λοιπόν, τη θλίψη μου, επειδή αυξάνει. Με κυνηγάς σαν άγριο λιοντάρι και καθώς γυρίζεις δείχνεις εναντίον μου θαυμαστός. Ανανεώνεις τους μάρτυρές σου εναντίον μου και πληθαίνεις την οργή σου εναντίον μου. Αλλαγές στρατεύματος γίνονται επάνω μου. Γιατί λοιπόν με έβγαλες από τη μήτρα? Ήθε να ξεψυχούσα και να μην με έβλεπε μάτι. Θα ήμουν σαν κάποιον που δεν υπήρξε. Θα με έφερναν από τη μήτρα στον τάφο. Δεν είναι λίγες οι ημέρες μου. Σταμάτα λοιπόν και άφησε με για να συνέλθω λίγο. Πριν πάω από όπου δεν θα επιστρέψω. Σε γη σκοταδιού και σκιάς θανάτου. Σε γη σκοτεινή, σαν το σκοτάδι της σκιάς του θανάτου, όπου δεν υπάρχει τάξη και το φως είναι σαν το σκοτάδι. Ιώβ, 11ο κεφάλαιο. Και ο Σοφάρων αμαθήτης απάντησε και είπε: «Δεν δίνεται απάντηση στην πληθώρα των λόγων, και θα δικαιωθεί ο πολυλογάς? Θα αποστομώσουν ανθρώπους οι φλιαρίες σου? Και όταν κοροϊδεύεις, δεν θα σε ντροπιάσει κανένας? Επειδή είπες, η ομιλία μου είναι καθαρή και είμαι καθαρός μπροστά σου. Αλλά ήθε να μιλούσε ο Θεός και να άνοιγε εναντίον σου τα χείλη του και να σου φανέρωνε τα κρυφά πράγματα της σοφίας, ότι είναι διπλάσια των όσων είναι γνωστά. Να ξέρεις, λοιπόν, ότι ο Θεός απαιτεί από σένα λιγότερο από την ανομία σου. Μπορείς να εξιχνιάσεις τα βάθη του Θεού? Μπορείς να εξιχνιάσεις με εντέλεια τον παντοδύναμο? Αυτά είναι σαν τα ύψη του ουρανού. Τι μπορείς να κάνεις? Είναι βαθύτερα από τον Άδη. Τι μπορείς να γνωρίσεις? Το μέτρο τους είναι μακρύτερο από τη γη και πλατύτερο από τη θάλασσα. Αν θελήσει να χαλάσει και να κλείσει ή να συγκεντρώσει, τότε ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Επειδή αυτός γνωρίζει τη ματαιότητα των ανθρώπων και βλέπει την ασέβεια και δεν θα εξετάσει? Και ο μάταιος άνθρωπος υπερηφανεύεται, ενώ ο άνθρωπος γεννιέται ένα άγριο γαϊδουράκι. Αν εσύ ετοιμάσεις την καρδιά σου και απλώσεις σε αυτόν τα χέρια σου, αν την ανομία που είναι στα χέρια σου την απομακρύνεις και δεν αφήνεις να κατοικήσεις στις σκηνές σου ασέβεια, τότε σίγουρα θα υψώσεις το πρόσωπό σου ακυλίδωτο. Μάλιστα, θα είσαι σταθερός και δεν θα φοβάσαι, επειδή εσύ θα λησμονήσεις τη θλίψη. Θα τη θυμηθείς σαν νερά που διέρευσαν. Και ο καιρός σου θα ανατείλει λαμπρότερος από το μεσημέρι. Και αν πέσει πάνω στο σκοτάδι, θα γίνει ξανά αυγή. Και θα είσαι ασφαλής, επειδή υπάρχει ελπίδα σε σένα. Ναι, θα σκάβεις για τη σκηνή σου και θα κοιμάσαι με ασφάλεια. Θα πλαγιάζεις και δεν θα σε τρομάζει κανένας. Και πολλοί θα εκετεύουν το πρόσωπό σου. Όμως, τα μάτια των ασεβών θα μαραθούν και καταφύγιο θα λείψει από αυτούς και η ελπίδα τους θα είναι να ξεψυχήσουν. Ιώβ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε: «Εσείς στα αλήθεια είστε οι άνθρωποι και με σας η σοφία θα φτάσει στο τέλος της. Και εγώ έχω σύνεση όπως και εσείς. Δεν είμαι κατώτερος από σας. Και ποιος δεν γνωρίζει τέτοια πράγματα? Έγινα χλεβασμός στον πλησίο μου, ο οποίος επικαλούμε το Θεό και μου απαντάει. ο δίκαιος και ο άμεμπτος γίνεται περιγέλαστος. Αυτός που κινδυνεύει να γλιστρήσει με τα πόδια είναι σαν καταφρονημένο λιχνάρι στο στοχασμό εκείνου που ευτυχεί. Οι σκηνές των ληστών ευτυχούν και αυτοί που παροργίζουν το Θεό είναι σε ασφάλεια, στα χέρια των οποίων ο Θεός φέρνει η αυθονία. Αλλά ρώτησε τώρα τα ζώα και θα σε διδάξουν και τα πουλιά του ουρανού και θα σου αναγγείλουν. Ή μίλησε στη γη και θα σε διδάξει και τα ψάρια της θάλασσας θα σου διηγηθούν. Ποιος από όλους αυτούς δεν γνωρίζει ότι το χέρι του Κυρίου τα έφτιαξε? Στο χέρι του οποίου βρίσκεται η ψυχή όλων αυτών που ζουν και η πνοή κάθε ανθρώπινη σάρκας. Το αυτή δεν διακρίνει τα λόγια και ο ουρανίσκος δεν παίρνει γεύση του φαγητού του. Η σοφία είναι με τους γέροντες και η σύνεση με τη μακρότητα των ημερών. Σ' αυτόν είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός έχει βουλή και σύνεση. Δέστε, καταστρέφει και δεν ανοικοδομείται. Κλείνει ενάντια στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας που να ανοίγει. Δέστε, κρατάει τα νερά και ξεραίνονται. Τα στέλνει ξανά και καταστρέφουν τη γη. Μαζί του είναι η δύναμη και η σοφία. Δικός του είναι αυτός που εξαπατιέται και αυτός που εξαπατάει. Παραδίνει τους συμβούλους ως λάφυρο και μωραίνει τους κριτές. Λύνει τη ζώνη των βασιλιάδων και περιζώνει την οσφή τους με σχοινή. Παραδίνει τους άρχοντες ως λάφυρο και καταστρέφει τους ισχυρούς. Αφαιρεί το λόγο των δεινών ρητόρων και σηκώνει τη σύνεση από τους πρεσβύτερους. Ξεχύνει καταφρόνηση επάνω στους άρχοντες και λύνει τη ζώνη των ισχυρών. Αποκαλύπτει βαθιά πράγματα μέσα από το σκοτάδι και βγάζει στο φως τη σκιά του θανάτου. Μεγαλύνει τα έθνη και τα αφανίζει. Πλαταίνει τα έθνη και τα συστέλει. Αφαιρεί την καρδιά από τους αρχηγούς των λαών της γης και τους κάνει να περιπλανιούνται σε άβατη έρημο. Ψηλαφούν σε σκοτάδι χωρίς φως και τους κάνει να παραφέρονται σαν αυτόν που μεθάει. Ιώβ, 13ο κεφάλαιο. Να, όλα αυτά τα είδε το μάτι μου. Το αυτή μου τα άκουσε και τα κατάλαβε. Όπως γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω κι εγώ. Δεν είμαι κατώτερός σας. Αλλά όμως θα μιλήσω στον Παντοδύναμο και επιθυμώ να συζητήσω μαζί με το Θεό. Εσείς όμως είστε εφευρετές ψέματος. Είστε όλοι γιατροί ανώφελοι. Ήθε να σιωπούσατε ολοκληρωτικά. Και αυτό θα ήταν σε εσάς σοφία. Ακούστε τώρα τα λόγια μου και προσέξτε τις δικαιολογίες των χιλέων μου. Θα μιλάτε άδικα για το Θεό και θα προφέρετε λόγια με δόλιο τρόπο για Αυτόν. Θα κάνετε προσωποληψία για Αυτόν. Θα δικολογήσετε για το Θεό. Είναι καλό να σας εξεχνιάσει ή όπως ένας άνθρωπος περιγελάει ένα άλλο άνθρωπο, θα τον περιγελάτε? Οπωσδήποτε θα σας ελέγξει αν προσωποληπτείτε κρυφά. Το μεγαλείο του δεν θα σας τρομάξει και ο φόβος του δεν θα πέσει επάνω σας. Τα απομνημονεύματά σας ισοδυναμούν με σκόνη. Τα προπύργια σας με προπύργια από χώμα. Σιωπήστε, αφήστε με για να μιλήσω εγώ και ας έρθει επάνω μου ό,τι κι αν είναι. Γιατί πιάνω τις σάρκες μου με τα δόντια μου και βάζω τη ζωή μου στο χέρι μου? Κι αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Όμως θα υπερασπιστώ τους δρόμους μου μπροστά του. Αυτός, μάλιστα, θα είναι η σωτηρία μου, επειδή υποκριτής δεν θα έρθει μπροστά του. Ακροαστείτε τα λόγια μου προσεκτικά και αυτά που παρουσιάζω με τα αυτιά σας. Δέστε, τώρα, διέταξα την κρίση μου. Ξέρω ότι εγώ θα δικαιωθώ. Ποιος είναι εκείνος που θέλει να έρθει σε συζήτηση μαζί μου για να σιωπήσω τώρα και να ξεψυχήσω? Μόνο δύο πράγματα μην κάνεις εμένα. Τότε δεν θα κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Το χέρι σου απομάκρυνε το από εμένα. Και ο φόβος σου ας μη με τρομάξει. Έπειτα, κάλεσε και εγώ θα απαντήσω. Ή ας μιλήσω και απάντησέ μου. Πόσες είναι οι ανομίες μου και οι αμαρτίες μου? Φανέρωσέ μου το έγκλημά μου και την αμαρτία μου. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου και με θεωρείς ως εχθρό σου? Θα κατατρίψεις ένα φύλλο που περιφέρεται από τον άνεμο και θα κατατρέξεις ένα ξερό άχυρο? Επειδή γράφεις πικρίες εναντίον μου και μου ανταποδίδεις τις ανομίες της νιώτης μου και βάζεις τα πόδια μου σε δεσμά και παραφυλάτεις όλους τους δρόμους μου, σημειώνεις τα ίχνη της πορείας των ποδιών μου. Αυτός που φθήρεται σαν σάπιο πράγμα, σαν σκολικό βρωτό ένδυμα. Ιώβ, 14ο κεφάλαιο. Άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα είναι ολιγόβιος και γεμάτος ταραχή. Αναβλασταίνει σαν άνθος και κόβεται. Φεύγει σαν σκιά και δεν διαμένει. Και πάνω σε ένα τέτοιον ανοίγεις τα μάτια σου και με φέρνεις σε κρίση μαζί σου. Ποιος μπορεί να βγάλει καθαρό από ακάθαρτο? Κανένας. Επειδή οι ημέρες του είναι προσδιορισμένες, ο αριθμός των μηνών του βρίσκεται σε σένα και εσύ έβαλες τα όρια του και δεν μπορεί να τα υπερβεί. Απόστρεψε από αυτόν για να ησυχάσει, μέχρι ότου χαίροντας εκπληρώσει σαν μισθωτός την ημέρα του. Επειδή για το δέντρο, αν κοπεί, υπάρχει ελπίδα ότι θα αναβλαστήσει και ότι ο τρυφερός του βλαστός δεν θα εκλείψει. Και αν η ρίζα του παλαιώσει στη γη και ο κορμός του πεθάνει στο χώμα, όμως με τη μυρουδιά του νερού θα αναβλαστήσει και θα βγάλει κλαδιά σαν νεόφυτο. Άλλο άνθρωπος πεθαίνει και παρέρχεται. Και ο άνθρωπος εκπνέει. Και πού είναι? Όπως τα νερά εκλείπουν από τη θάλασσα και ο ποταμός στερεύει και ξεραίνεται, έτσι ο άνθρωπος, αφού κοιμηθεί, δεν σηκώνεται. Μέχρι ότου δεν υπάρξουν οι ουρανοί, δεν θα ξυπνήσουν και δεν θα εγερθούν από τον ύπνο τους. Ήθε να με έκρυβες στο τάφο, να με σκέπαζες μέχρι ότου περάσει η οργή σου, να μου προσδιόριζες μία προθεσμία και τότε να με θυμηθείς. Αν ο άνθρωπος πεθάνει, θα ξαναζήσει? Όλες τις ημέρες της εκστρατείας μου θα περιμένω μέχρι ότου έρθει η μεταλλαγή μου. Θα καλέσεις και εγώ θα σου απαντήσω. Θα επιβλέψεις επάνω στο έργο των χεριών σου. Επειδή τώρα απαριθμείς τα βήματά μου, δεν παραφυλάτεις τις αμαρτήρες,

0: υψώνονται και αυτός δεν ξέρει και ταπεινώνονται και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτε από αυτά. Μόνον η σάρκα του θα πονάει επάνω του και η ψυχή του θα πενθεί μέσα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου αγαπημένοι.
2: Ήταν ωραίος ο ύμνος που ψάλεμε, αδερφοί μου, μετάς. Ότι ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα κατέλθει με το στόμα του να βγαίνει η πύρινη μάχαιρα. Αυτό θα γίνει στο τέλος, εκεί που είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Και απόψε θα μιλήσουμε για το έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αυτό προηγείται από το γεγονός αυτό που ψάλαμε στον ύμνο. Και βλέπουμε σε αυτό το κεφάλαιο να ανοίγονται οι πρώτες σφραγίδες του βιβλίου της κληρονομίας του ανθρώπινου γένους. Δηλαδή έχουμε τη θέα των γεγονότων από το θρόνο του Θεού προς τα κάτω. Πώς το βλέπουμε? Γιατί, ξέρετε, η Αποκάλυψη δεν είναι έναν ιστορικό βιβλίο. Είναι ιστορικό, αλλά κάποια κεφάλαια αλληλοκαλύπτονται. Δηλαδή σου λέει, βλέπεις τα γεγονότα από τη γη, μετά γίνονται άλλα, μετά πας πίσω στον ουρανό και βλέπεις τα γεγονότα τα ίδια τα προηγούμενα από τον ουρανό. Και γι' αυτό οι πολλοί συγχύζονται και δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν, γιατί δεν είναι χρονικά στη σειρά όλα όπως θα ήταν αν κάποιος έγραφε στην ιστορία. Από το τέταρτο κεφάλαιο γράφει, ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που πρέπει να γίνουν μετά από αυτά. Και το άνοιγμα των έξι σφραγίδων το βλέπουμε από την ίδια θέση που το βλέπει και ο Ιωάννης, από τον θρόνο του Θεού. Και όπως θα δούμε, ανοίγουν οι σφραγίδες, φανερώνουν γεγονότα που πρέπει να λάβουν χώρα για τον ερχομό και την εδραίωση του θρόνου του Θεού. Τώρα θα γίνουν τραγικά, συνταρακτικά γεγονότα, αλλά αδερφοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά όλα που πρόκειται να γίνουν είναι αποδείξεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και το λέω αυτό γιατί ό,τι είναι να έρθει στην οικουμένη, κακά γεγονότα, είναι δίκαιη κρίση. Για τον άνθρωπο που αρνήθηκε τελείως το φως που ο Κύριος πρόσφερε σε όλους τους αιώνες πριν την ημέρα της ανταπόδοσης και της τιμωρίας. Πώς ήταν, για παράδειγμα, τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Ζούσαν, αμάρταναν, η κραυγή, λέει, της αμαρτίας ανέβηκε στο Θεό ξανά, μέχρι που, λέει, δεν πάει άλλο και έρχεται η καταστροφή. Και θα πει κάποιος, μα δεν είναι κρίμα τώρα ο κόσμος αυτή? Δεν πήγαινε άλλο. Γι' αυτό λέω να μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, πρέπει να βασιλεύσει και να δοξαστεί ανάμεσα σε όλους αυτούς που τον αγαπούν. Και συμβαίνουν αυτά γιατί ο Κύριος θα δείξει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, φυσικά με την ελεύθερη βούληση του, δηλαδή διαλέγουν το κακό, και πού ο Σατανάς και τα δαιμόνια του οδηγούν και θέλουν να οδηγήσουν τον καθένα που τον ακολουθεί. Και τα εδάφια που θα διαβάσουμε εδώ από το έκτο κεφάλαιο, από την αρχή ως το 8, δείχνουν 4 καβαλάριδες, σκεφτείτε 4 άλογα με 4 καβαλάριδες στη σειρά, και το τι κάνουν καθώς έρχονται στο πρόσωπο της γης. Και θα δούμε τι αντιπροσωπεύει ο καθένας από αυτούς. Λέει στο 1, «Και είδα, όταν άνοιξε το αρνείο μία από τις 7 σφραγίδες, τότε άκουσα ένα από τα 4 ζωντανά όντα να λέει σαν φωνή βροντής, «Έλα!» Και είδα και ειδού ύπος λευκός. Και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο. Και του δόθηκε στέφανος και εξήλθε νικώντας και για να νικήσει. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζωντανό όν να λέει «Έλα!» Και εξήλθε άλλος ύπος, φλογοκόκκινος, και σε αυτόν που κάθεται πάνω του το δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη για να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος μαύρος, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του. Και άκουσα σαν μια φωνή στο μέσο των 4 ζωντανών όντων να λέει «Ένας χήνικας σιτάρι για ένα δινάριο, 3 χήνικες κριθάρι για ένα δινάριο, αλλά το λάδι και το κρασί μην τα βλάψεις». Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζωντανού όντος να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος χλωμός, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει το όνομα «Ο Θάνατος». Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Πάμε στην αρχή. Λέει «Και είδον ότι ίνιξε το αρνίον μία εκ των 7 σφραγίδων». Το αρνίο ανοίγει την πρώτη σφραγίδα. Φαίνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ήταν ο μόνος άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες, αν θυμάστε πώς ήτανε. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα γιατί είναι πολλά. Το βιβλίο αντιπροσωπεύει την αιώνια κληρονομιά μας ή τη Διαθήκη του Θεού με μας. Σχετικά με τη θέση μας, δηλαδή ως αιώνιους βασιλείς, που λέει ότι θα βασιλεύσουμε με τον Χριστό στη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρουμε ακόμη ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο λυτρωτής που ο Θεός τον ανύψωσε για να εξαγοράσει αυτήν την κληρονομιά που έδωσε στον άνθρωπο, ο οποίος γεννήθηκε εκ μέρους Αγίου και της Παρθένου Μαρίας, ως ο έσχατος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ. Και λέει, «Ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων, λέγοντος ως φωνή βροντής, έρχου». Είναι σαν να λέμε ότι άκουσε ένα από τα 4 ζώα με ήχο, λέει, σαν φωνή βροντής, δηλαδή δεν είναι καθαρό, έτσι, είναι ένα μεγάλο βουητό, πολύ δυνατό. Και η έννοια του έρχου είναι πήγαινε, έξελθε. Επειδή 4 ύπη πηγαίνουν στη γη με εντολή του Θεού. Έτσι όταν ένα από τα ζώα λέει πήγαινε, τότε Ιωάννης που βλέπουμε στο δεύτερο εδάφιο βλέπει τον λευκό ύπο. Και αυτό επαναλαμβάνεται στις 4 πρώτες σφραγίδες. Έρχου, έρχου, έρχου κλπ. Το αρνίο είχε ανοίξει κάθε μία από αυτές τις σφραγίδες, αλλά ένα από τα 4 ζώα έλεγε πήγαινε, τον του έρχου δηλαδή. Και αυτό δείχνει ότι ο Θεός, αδελφοί, θα επιτρέψει σε μας, στην ύφη, στους Αγίους Του, που θα υπερνικήσουν τα πάντα, να λάβουν μέρος στην εξουσία, σε αυτήν την κρίση που θα εκχυθεί πάνω στο πρόσωπο της γης. Δηλαδή με κάποια έννοια παίρνουμε μαζί με τον Θεό μέρος στην εξουσία Του. Όπως λέει στην 1η Κορινθίους 6 στο 2, που είναι η αρχή της εκπλήρωσης δηλαδή, «Δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο?» Μιλάει για τους πιστούς. Κυβερνώντας μαζί με τον Κύριο Ιησού, οι Άγιοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν την κρίση και λέει θα ποιμάνουν τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Και αυτή η κρίση περιλαμβάνει την κρίση κατά των δαιμονίων και γενικά των αγγέλων του σκότους, των δυνάμεων αυτών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από αυτά τα εδάφια ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους Του να συμμετάσχουν σε αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η εξουσία και η δύναμη ανήκει στο Θεό. Δεν είναι σε εμάς, απλά μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε μαζί Του. Και λέει στο 2, έτσι, Αποκάλυψη 6:2, «Και είδα και ειδού ύπος λευκός και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο και του δόθηκε στέφανος και εξήλθε νικώντας και για να νικήσει». Πολλοί συγχύζονται ποιος κάθεται πάνω στο άσπρο άλογο, γιατί το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ψεύτο δικαιοσύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με κάποιον που είναι αντί του Χριστού. Το έχουμε ξαναπεί ότι αντίχριστος είναι ενάντια στον Κύριο Ιησού, αλλά παράλληλα είναι και στη θέση του Χριστού, αντί του Χριστού. Λέει «Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ θα έρθω να φέρω ειρήνη. Εγώ έρχομαι στο λευκό ύπο». Και ο καθήμενος πάνω σε αυτόν το άλογο εμφανίζεται ως δίκαιος για να ξεγελάσει. Τώρα ύπος. Ψαλμός 20 στο 7. Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά για τα άλογα που ήταν σαν... Πώς είναι σύρματα, άρματα μάχης. Έτσι ήταν τότε, το να έχεις άλογο, να ανεβαίνεις πάνω σε άλογο ή σε άμαξες και να τρέχουν τα άλογα μπροστά, ήσουνα πολύ δυνατός σε σχέση με τους άλλους που τρέχαμε τα πόδια. Οι μεν, λέει, ελπίζουν σε άμαξες ή δε σε άλογα. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στο όνομα του Κύριου του Θεού μας. Και ένα άλλο στον Ιώβ 39:19, που είναι μια όμορφη περιγραφή του πολεμικού αλόγου, ρωτάει ο Κύριος, «Εσύ έδωσες δύναμη στο άλογο? Έντισες τον τράχυλό του με βροντί. Εσύ το κάνεις να πηδάει σαν ακρίδα. Η αλαζονία των ρουθουνιών του είναι τρομερή. Σκάβει μέσα στην κοιλάδα και αγάλεται στη δύναμή του. Βγαίνει σε συνάντηση των όπλων. Καταγελάει το φόβο και δεν τρομάζει. Ούτε στρέφει από πρόσωπο ρομφαίας. Η φαρέτρα κροταλίζει εναντίον του. Η αστραφτερή λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει τη γη με αγριότητα και μανία. Και δεν πιστεύει ότι χει σάλπιγγα. Και μόλις ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας λέει «Α, α» και μυρίζεται από μακριά τη μάχη, την κραυγή των στρατηγών και τον αλλαλαγμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω στο λευκό ύπο κάθεται κάποιος που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο Αντίχριστος. Δανιήλ 11:21 στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας για τον Αντίχριστο, γραφεί «Και αντί αυτού θα σηκωθεί κάποιος εξουθενωμένος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή, αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες». Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να εξουσιάσει στην Οικουμένη, δεν είναι χαζός να έρθει σαν ένας δαίμονας μαύρος με κέρατα, δεν θα το δεχτούν. Αλλά θα εμφανιστεί σαν δίκαιος βασιλιάς, γι' αυτόν είπαμε αντί του Χριστού, γεμάτος ειρήνη και κολακία, έτσι που θα σαγηνεύσει τον κόσμο για να του στείλει τελικά στον όλεθρο και στην καταστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι το αρνείο που έλαβε το βιβλίο της κληρονομίας μας και άνοιξε τις σφραγίδες. Συνεπώς, αυτός που κάθεται στο λευκό ύπο δεν είναι ταυτόχρονα και αυτός που ανοίγει μια από αυτές τις σφραγίδες. Κάποιος άλλος εξέρχεται τη στιγμή που το αρνείο ανοίγει την πρώτη σφραγίδα. Και από το κείμενο αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για κάποιον που θα σηκώσει την ειρήνη από τη γη, θα φέρει καταστροφή. Ο Χριστός δεν μπορεί να είναι αυτός που θα κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, μεν ο Ιησούς είπε «Δεν ήρθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα», έτσι στην Καινή Διαθήκη, αλλά με αυτό δεν εννοούσε ότι θα έφερνε πόλεμο, αλλά ότι θα υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στους πιστούς λόγω της μαρτυρίας των χριστιανών και ότι θα καταδιώκονταν εξαιτίας της πίστης τους. Που λέει ότι σε ένα σπίτι λέει, θα χωριστούν οι οικιακοί μεταξύ τους, οι νύφοι ενάντια στην περθερά, η περθερά στην νύφη κλπ. Λέει ότι για το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι θα χρειαστεί να χωριστούν. Θα έφερνε δηλαδή μάχαιρα διαχωρισμού, αλλά όχι πόλεμων, καταστροφή και θάνατο. Στο κατά Ιωάννη 14:27 ο ίδιος είπε «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω ειρήνη καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει». Και γνωρίζουμε ότι είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Όμως η βασιλεία του Αντίχριστου γνωρίζουμε ότι θα φέρει πόλεμο, πείνα, θάνατο, κόλαση. Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα δούμε στις επόμενες σφραγίδες. Γιατί ο θάνατος και η κόλαση αποτελούν μέρος της τέταρτης σφραγίδας. Ο Χριστός όμως ξέρουμε ότι φέρνει ειρήνη, φέρνει ζωή, αυθονία, χαρά, ανάπαυση. Επομένως δεν είναι ο Κύριος Ιησούς που κάθεται πάνω στο λευκό ύπο και προκαλεί καταστροφή και ερήμωση. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο καθήμενος στο λευκό ύπο είναι ο Αντίχριστος είναι ότι οι τέσσερις ύποι αναφέρονται αντίστοιχα στις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Όμως η δεύτερη έλευση του Ιησού, όπως είπα στην αρχή, δεν συμβαίνει παρά μόνο στο τέλος όταν σαλπίσει ο άγγελος την έβδομη σάλπιγγα, της έβδομης σφραγίδας. Θα κάνω μια παρένθεση, αδελφοί. Μην ξεχνάμε ότι χρονολογικά η αρπαγή έχει προηγηθεί, έχει λάβει ήδη χώρα. Ο ερχομός του Χριστού για να πάρει τους δικούς του θα έχει ήδη γίνει κατά την ώρα που ανοίγονται οι σφραγίδες. Η δεύτερη έλευση του Κυρίου θα γίνει στο τέλος της εφταετίας, εκεί που θα είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Συνεπώς, δεν είναι ο Χριστός αυτός που εξέρχεται για να νικήσει και που κάθεται στο λευκό ύπο. Αποκάλυψη 19:11. Να δούμε πώς περιγράφεται ο Κύριος κατά τη δεύτερη έλευση του. Δεν αναφερόμαστε στην αρπαγή, αυτή δεν είναι έλευση, γιατί δεν θα το δει κανείς. Θα τη λέει ενεφέλες και θα αρπαχθούν όλοι όσοι είναι δικοί του, αλλά δεν θα το δει κανείς. Ενώ εδώ είναι η δεύτερη έλευση. Λέει στο 11 «Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός και αυτός που κάθεται πάνω του καλείται πιστός και αληθινός. και με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμά. Και η οφθαλμή του είναι σαν πύρινη φλόγα. Και πάνω στο κεφάλι του διαδήματα πολλά, έχοντας όνομα γραμμένο που κανείς δεν ξέρει παρά μόνο αυτός. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και τα στρατεύματα που είναι στον ουρανό τον ακολουθούσαν πάνω σε ύπους λευκούς, ντυμένοι με εκλεκτό λινό, λευκό, καθαρό. Και από το στόμα του εκπορεύεται ρομφαία κοφτερή για να πατάξει με αυτή τα έθνη. Και αυτός θα τους ποιμάνει με ράβδο σιδερένια. Και αυτός πατά το πατητήρι του θυμωμένου κρασιού της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Και έχει πάνω στο ρούχο του και πάνω στο μυρό του ένα όνομα γραμμένο «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων». Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αναφέρεται στον Κύριο Ιησού. Λέει πάλι για λευκό ύπο, αλλά προσδιορίζει ότι ο καθήμενος επ' αυτών καλείται πιστός και αληθινός. Αλλά στο έκτο κεφάλαιο που είδαμε πριν, η περιγραφή είναι ασαφής. Απλώς μας λέει ο Άννης ότι είδε ένα λευκό ύπο πάνω στον οποίο καθόταν κάποιος που του δόθηκε στέφανος, είχε τόξο στο χέρι και εξήλθε, λέει, νικών και είναι να νικήσει. Γιατί του είχε δοθεί να νικήσει. Γιατί θα μου πείτε, μα γιατί είπαμε ότι ο Θεός λέει τέρμα. Παίρνει τους δικούς του και αφήνει τον εχθρό να νικήσει. Και μάλιστα θα είναι τόση η καταστροφή που λέει αν δεν συνέτοιμνε ο Κύριος τις μέρες, δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς τώρα 7 χρόνια, δεν είναι και τεράστια ενώ περίοδος, πόσοι πόλεμοι γίνονταν για δεκάδες χρόνια. Και λέει αν δεν συνέτοιμνε τις μέρες, δεν θα έμεινε κανένας. Ένας άλλος λόγος ότι είναι ο Αντίχριστος το λευκό ύπο που είδαμε στο έκτον κεφάλαιο και εξαπατά τα έθνη, είναι γιατί κρατάει τόξο στο χέρι του. Ο Κύριος έχει τη ρομφαία. Το τόξο είναι διαφορετικό όπλο. Όταν κάποιος έρχεται με τη ρομφαία, με τη σπάθα εναντίον σου, το βλέπεις, το γνωρίζεις. Αλλά το τόξο είναι αθόρυβο όπλο, είναι ύπουλο. Δηλαδή σκεφτείτε στο δάσος κάποιος, βλέπει ένα ελάφι πίσω από τα δέντρα μακριά, εντώνει, ρίχνει το βέλος, δεν ακούγεται ούτε μπαμ ούτε τίποτα, δεν φανερώνεται η θέση του. Μπορεί να χτυπήσει σε μεγάλη απόσταση ύπουλα χωρίς θόρυβο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Αντίχριστος θα νικήσει τα έθνη με απάτη και δόλο. Επίσης, όπως είπα, παρατηρούμε ότι θα δοθεί στον Αντίχριστο στέφανος νικητή. Του δόθηκε για να έχει βέβαιη νίκη. Και δυστυχώς αυτό θα γίνει, θα νικήσει. Και όλους τους Άγιους της λήψης, όσοι δεν έχουν την πίστη να αρπαχθούν, ήταν χλιαροί, ανέμελοι κλπ., λέει όλοι αυτοί θα τους νικήσει, δηλαδή θα θανατωθούν. Θα σωθούν μεν στο τέλος, αλλά θα πληρώσουν με τη ζωή τους. Όμως ο Ιησούς στη δεύτερη έλευσή του έρχεται με πολλά διαδήματα. Το διάδημα είναι σαν κορδέλες που βάζαν οι βασιλιάδες εκτός από την κορώνα. Όχι μόνο ένα, επειδή είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος τον Κύριο. Ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται εδώ είναι γιατί ο Αντίχριστος έρχεται στη γη και δίνεται σε αυτόν δύναμη και εξουσία αυτόν το σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί περιγράφονται γεγονότα που πρέπει να γίνουν και γρήγορα μάλιστα για να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι μετά την 7ετία, μετά τα τρομερά αυτά γεγονότα, μπαίνουμε στη χιλετή Βασιλεία. Που εκεί τώρα θα αλλάξει όλη η γη, ακόμα και το περιβάλλον. Αυτό που έλεγε ο Κύριος Πατέρ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου όπως τον ουρανό της και στη γη, εκεί θα γίνει πραγματικά. Θα βασιλεύσει ο Κύριος πάνω στη γη. Και τώρα είναι ο Θεός ο Κυρίαρχος, παρόλο που ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, αλλά όλες αυτές οι πνευματικές δυνάμεις δεν αφήνουν. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι αδικίες και οι καταστροφές, οι σεισμοί, οι πόλεμοι, οι αιματοχυσίες, οι βιασμοί, όλα ό,τι κακό γίνονται, δολοφονίες, αθώοι άνθρωποι, παιδιά που πεθαίνουν από ασθένειες, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Εκεί αυτό τώρα θα φρενάρει. Θα μου πείτε, δεν θα υπάρχουν ασθένειες καθόλου. Πιστεύουμε ότι αφού θα είναι ευλογία του Θεού και να έρχονται, θα είναι η ιατρική επιστήμη σε τέτοιο βαθμό και η τεχνολογία και η ευλογία γενικά από το Θεό, δηλαδή οι άνθρωποι θα έχουν καθαρό μυαλό, σοφό, θα είναι μια ευλογία όλη η γη, πραγματικά. Και βλέπουμε ότι η βασιλεία του Αντίχριστου πρόκειται να παρέλθει επειδή δεν είναι ανθρώπινη, ούτε ως προς το πνεύμα, ούτε ως προς τις αποφάσεις της. Θα παρέλθει και από την πλευρά του Θεού, επειδή θα κρίνει τον άνθρωπο και τις αμαρτίες του. Γι' αυτό είναι ένα κακό γεγονός, μια σειρά γεγονότων που θα γίνουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Σατανάς θα κάνει το παν για να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Αδερφοί, είναι αναπόφευκτο ότι η ανθρωπότητα που επαναστάτησε ενάντια στο Θεό και τη Βασιλεία Του, θα ενωθεί τελικά κάτω από ένα ασεβή, ένα διαστραμμένο αρχηγό. Επειδή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική η ανταρσία, εκτός αν ενωθούν όλοι μαζί κάτω από ένα ηγέτη. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, ότι για να μπορεί ένας ηγέτης να ελέγξει όλο τον κόσμο, χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε όλους από έναν κέντρο εξουσίας. Αυτό ήταν αδύνατο πριν 50 χρόνια και 100. Πώς θα βρεις το βοσκό που είναι στο χωραφάκι του στην Κίνα βαθιά μέσα, αφού δεν είχε επικοινωνία, πώς θα τον ελέγξεις, πώς θα το δεις, πώς θα το διατάξεις. Σιγά σιγά βλέπουμε όλα ότι γίνονται και με το διαδίκτυο, αλλά και με τους νόμους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε αστυνομίες. Σε αστυνομίες όλων των χωρών λέει να κάνουμε την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Να κάνουμε την Interpol όλοι μαζί. Και κάθε αστυνομία, κάθε κράτος να δίνει λόγο σε αυτή. Και αν η Interpol, για παράδειγμα, της Γερμανίας πει «θέλω τον τάδε καταζητούμενο που είναι στην Κίνα», θα πει της αστυνομίας της Κίνας «στείλε μου τον» και αυτή θα το βρει και θα το στείλει. Και το ανάποδο. Συνεργαζόμαστε μαζί για τους κακούς, αλλά μέσα στους κακούς θα ελέγξουμε και όλο το άλλο σύστημα. Αυτό είναι η αστυνόμευση. Υπάρχει ο παγκόσμιος στρατός όμως πάλι. Και πάλι πρέπει να είναι όλα. Πώς ένας ηγέτης θα διατάξει στρατεύματα να πάνε σε μια συγκεκριμένη χώρα, αφού αυτή η χώρα είναι ανεξάρτητη και με έθνος δικών της και άσχετη με τους άλλους. Έτσι σιγά σιγά, ας πούμε, η Ευρώπη έχει τον Ευρωπαϊκό Στρατό, που είναι κατά τόπους μεν, αλλά λένε αν επιτεθεί κάποιος σε μα ή το ΝΑΤΟ ακόμα καλύτερα, αν επιτεθεί κάποια χώρα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα βοηθήσουν τη χώρα εκείνη. Έτσι, όπως είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, αν επιτεθεί κάποιος σε ένα μέλος μας, όλοι θα πάμε εναντία σε αυτόν. Και έτσι είμαστε ασφαλείς. Για σκεφτείτε όλη η γη να έχει έναν παγκόσμιο στρατό, έναν παγκόσμιο νόμισμα, μια παγκόσμια οικονομία, όλα ένα. Και έτσι μπορεί να γίνει μια παγκόσμια βασιλεία, παρόλο που έχουμε μια τεράστια ανέκταση με πάρα πολύ κόσμο, με πολλές φυλές, με πολλές γλώσσες. Είναι καλά να έχουμε μια γλώσσα, όσον το δυνατό. Οι φυλές πρέπει να σπάσουν. Πατρίδα, σημαία, έθνος, παραδόσεις, συνήθειες. Πρέπει να έχουμε την πολυπολιτισμική κοινωνία ένα μαζί, μίξ, να γίνει ένα. Αν μπορούσαν όλες οι φυλές να ζουν σε πόλεις ανακατεμένες, παντού, και να έχουν κοινούς νόμους. Δεν θα ήταν ωραία? Θα ήταν ωραία για να μπορείς να ελέγξεις. Άρα δεν έχει σημασία αν είσαι Κινέζος ή Τούρκος ή Γερμανός. Σημασία έχει ότι είσαι πολίτης της γης. Τώρα, δεν εννοούμε ότι ο καθένας πάνω στη γη συνειδητά και με πλήρη επίγνωση θα λέει ότι βρίσκεται σε επανάσταση εναντίον του Θεού και ότι πρέπει να έχει έναν αρχηγό για να το βοηθήσει. Αλλά τι γίνεται, αδερφοί? Τι συμβαίνει στις μέρες μας και όσον πάει θα γίνεται χειρότερο? Ο μέσος άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βρίσκεται σε εξέγερση εναντίον του Θεού. Φεύγει αυτόν το θεοφοβούμενο, ο Κύριος, ο Θεός. Μιλές για το Θεό. Έβρισες, δεν πρέπει. Όλοι είναι, γιατί ο Θεός δεν κάνει τα δουλειά, δεν υπάρχει Θεός. Και αν υπήρχε Θεός, γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια στη Γάζα? Και το ένα και τη συνέχεια είναι μια αντίδραση για αυτόν το Θεό, που είτε δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει δεν ενδιαφέρεται ή δεν τον νοιάζει για τα κακά που γίνονται. Δεν υπάρχει διάβολος, πάντα είναι ο Θεός. Και θα είναι φυσικό γι' αυτό, μέσα σε αυτήν την κατάσταση, να βρει ο κάθε πολίτης τον εαυτό του ενωμένον και κάτω από έναν ο οποίος θα είναι ο κατεξοχήν επαναστάτης εναντίον του Θεού. Αυτός θα είναι ο Σατανάς στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Βλέπετε, μέχρι και εδώ μιμείτε. Πώς είναι ο Θεός, ο αόρατος, και έχει τον Χριστό που το βλέπουμε, τον έσχατον Αδάμ, και ο διάβολος που είναι αόρατος, έτσι είναι πνεύμα, θα έχει έναν άνθρωπο, λέει αυτός είναι ο χρησμένος, ο Χριστός. Θα είναι χρησμένος από την άλλη πλευρά. Η ανθρωπότητα υπηρετεί τον σατανά με κάθε τρόπο και οι άνθρωποι σήμερα λατρεύουν το διάβολο, κάτι που στις μέρες μας παίρνει επίσημο χαρακτήρα. Μην νομίζετε ότι το λατρεύω το διάβολο σημαίνει να γονατίζω και να προσκυνώ μπρούμητα σε ένα, τι να πω, έναν άγαλμα, γιατί ο διάβολος δεν είναι άγαλμα, αλλά υπάρχει η λατρεία του διαβόλου με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που βλέπουμε, τις παρελάσεις, τα χρώματα, τα σύμβολα, παντού σε μνημεία, ό,τι γίνεται. Βλέπουμε αυτή την έξαρση, όποτε θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παγκόσμια που βλέπουν πολλοί, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρόσφατα και ό,τι άλλο λάβει η χώρα στο μέλλον σημαντικό, θα βλέπετε πάντα αυτές τις λατρείες. Κάποιοι γελάνε, δεν πειράζει, αλλά θα γίνονται. Η Βασιλεία του Θεού και η ψευδής απατηλή Βασιλεία του Σατανά έρχονται αντιμέτωπες καθώς αρχίζει αυτή η κατάσταση να γίνεται φανερή. Δηλαδή θα έρθουν άμεσα οι άνθρωποι αντιμέτωποι και τότε θα φανούν οι δύο καταστάσεις ολοκάθαρα. Δηλαδή το μαύρο, η αμαρτία, το σκοτάδι θα γίνει πιο πυκνό και αυτό θα δείξει στην ανθρωπότητα τι θα συμβεί στον άνθρωπο αν θέλει να υπηρετήσει τον εχθρό της ψυχής μας. Και από την άλλη πλευρά, το λευκό, η δικαιοσύνη, το φως του Θεού θα γίνει πιο λαμπρό και αυτό θα δείξει τι θα συμβεί στον άνθρωπο αν θελήσει να ακολουθήσει και να υπηρετήσει τον Κύριο. Και αδερφοί, επειδή παρόλη την κακία των ανθρώπων ο Θεός θα κάνει πολύ εμφανείς αυτές τις δύο καταστάσεις. Και μας λέει, ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και άγιος πιο άγιος και ενώ ασεβής θα ασεβεί πιο πολύ. Θα γίνει δηλαδή ένας διαχωρισμός. Αποφάσισε, όπως είπε ο Ηλίας στον κόσμο, τον Βαλ, τον Βαλ. Τον Θεό, τον Γιάχβε, τον Γιάχβε. Διαλέξετε. Και αν θυμάστε τότε, έμειναν έτσι, δεν απάντησαν. Γιατί ήθελαν τον Θεό, αλλά ήθελαν και τον Βαλ. Και δεν είπαν λόγο. Εκεί ο Θεός θα πει, διαλέξετε, ποιο θέλετε. Γιατί αρέσει να έχουμε και το Θεό στην τσέπη μας για ασφάλεια, αλλά να κάνουμε και το ό,τι θέλει ο εχθρός. Και η απόσταση αυτή θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ώστε όλοι να γνωρίσουν ποιος είναι ο αληθινός βασιλέας των βασιλέων και ο Κύριος των Κύριων. Επομένως, ο ερχομός του Αντίχριστου και της βασιλείας του είναι προπαρασκευαστικός. Προηγείται του ερχομού της βασιλείας του Θεού, διότι υπάρχει ένα σαφές κριτήριο. Είναι μια φανερή αντιμέτωπη διαμάχη με δύο μέτωπα, δύο αντίθετα μέτωπα. Ένας πόλεμος μεταξύ των δύο αυτών βασιλείων. Γι' αυτό στο τέλος το Αρνίον έρχεται να κάνει πόλεμο με το Θηρίο κατά τη δεύτερη έλευσή του. Όταν είναι όλα και τα στρατεύματα που θα έρθουν άντια στο Ισραήλ στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Χιλιάδες, τεράστια. Βλέπετε που λέμε πώς μαζεύεται τόσο στρατός. Γιατί ο παγκόσμιος ηγέτης θα διατάξει όλα τα στρατεύματα να πάνε ενάντια σε εκείνον το σημείο. Μάλιστα. Δεν θα πούν όχι και θα έρθει ο Κύριος και θα βγει νικητής. Οι δυνάμεις του σκότους νικιούνται και ο Θεός δοξάζεται και μεγαλύνεται και ο Ιησούς γίνεται βασιλιάς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που πρόκειται να γίνουν. Προσέξτε αδερφοί, το γεγονός ότι υπάρχει η βασιλεία του Αντίχριστου δεν είναι ευχάριστο στο Θεό, ούτε στο θέλημά του. Θα κυριαρχήσει όμως εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος με την ελεύθερη βούλησή του, τη θέλησή του, διάλεξε να επακούσει στον Σατανά και όχι στο Θεό. Γι' αυτό είναι ένα από τα πράγματα, από τα γεγονότα που πρέπει να γίνουν. Ένα από τα τέσσερα ζώα λέει «έρχου» και ο αναβάτης του λευκού ύπου έρχεται στο προσκήνιο. Και γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι στέκονται σε θέση εξουσίας μαζί με τον Κύριο Ιησού. Αυτή η θέση έχει δοθεί στους Αγίους της Αρπαγής και είναι μία όψη της συγκυβέρνησης με τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό λέει «του δόθηκε στέφανος». Στον αναβάτη του λευκού ύπου του δόθηκε στέφανος, που σημαίνει ότι ο κόσμος του παραχωρεί την εξουσία, την ισχύ. «Είσαι ο βασιλιάς μας, είσαι στεφανωμένος, υπακούμε σε σένα». Ακόμα παραχωρούν τους εαυτούς τους σε αυτόν και τα 10 κέρατα, όπως λέει στην Αποκάλυψη 17-12. 10 κέρατα είναι οικονομικά παντοδύναμοι άντρες που θα βασιλεύσουν για μία ώρα με το θηρίο. Δεν λέω ότι είναι, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, Bill Gates, ξέρω εγώ, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν δισεκατομμύρια, δεν είναι βασιλείς, δεν έχουν χώρα δική τους, αλλά είναι τόσο δυνατοί που κινούν τα νήματα σε όλη τη γη. Και αυτοί θα δώσουν την ισχύ και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Λέει, και τα 10 κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έλαβαν βασιλεία ακόμη, αλλά λαμβαίνουν εξουσία ως βασιλιάδες για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί μία γνώμη έχουν και τη δύναμη και την εξουσία τους τις δίνουν στο θηρίο. Έτσι θα δοθεί στον Αντίχριστο αυτός ο στέφανος του νικητή για ένα χρονικό διάστημα. Βλέπουμε ότι ο Σατανάς παραχωρεί αυτόν τον στέφανο του νικητή στον Αντίχριστο. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό γιατί ο άνθρωπος από μόνος του έκανε αυτή την εκλογή και του δίνει εξουσία. Κατά Ιωάννη 5:42. «Αλλά σας έχω γνωρίσει», είχε πει ο Κύριος, «την αγάπη του Θεού δεν την έχετε μέσα σας. Εγώ έχω έρθει στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν άλλος έρθει στο όνομα το δικό του, εκείνο θα το δεχτείτε». Και έτσι θα γίνει η προφητεία αυτή του Κυρίου, έστω και μετά από αιώνες. «Εγώ είμαι ο Χριστός», θα πει ο Αντίχριστος. «Σε δεχόμαστε». Τώρα μου πείτε γιατί οι άνθρωποι να το επιτρέψουν να έρθει και να βασιλεύσει πάνω τους. Είναι τρελή. Όπως είπα, δεν θα έρθει σαν διάβολος. Θα παραδώσω σε αυτόν όλη τη δύναμη και την εξουσία τους, επειδή θα υποσχεθεί ότι θα φέρει ειρήνη, θα φέρει ασφάλεια, θα φέρει ευημερία. Και οι άνθρωποι σήμερα διψούν για αυτά. Επειδή ζούμε σε καιρό αναταραχής και φόβου. Ρωτάνε τελευταία τι θα γίνει. Εδώ έχουμε μάχες, έχουμε πολέμους. Αύριο μπορεί να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Μήπως γίνει ένας μεγάλος σεισμός, μεγάλη καταστροφή. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος όλεθρος πέφτει επάνω τους, όπως ακριβώς οι οδύνες σε αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά και οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουν. Έχεις παιδί στην κοιλιά σου. Τότε δεν υπήρχαν οι αναισθησίες. Θα γεννήσεις. Τι να κάνεις, δεν μπορεί να μην γεννήσεις. Δεν μπορεί να το φυλάξεις κι άλλο. Έφτασε ο καιρός, θα γεννηθεί. Όπως λέει οι οδύνες θα έρθουν στην εγκυμονούσα, αφού ήρθε ο καιρός, ξέρεις ότι θα γίνει αυτόν το κακό που είναι να γίνει στη γη. Οι άνθρωποι θα ψάχνουν, θα αναζητούν την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν θα τα αποκτήσουν, επειδή συνεχίζουν να κάνουν τα έργα του εχθρού της ψυχής μας και δεν θα εξητούν το Θεό της ειρήνης. Και στις σφραγίδες που ακολουθούν, ιδιαίτερα στη δεύτερη, καθώς εγκαθιδρύεται η βασιλεία του Αντίχριστου, διαβάζουμε στο 4ο εδάφιο για έναν αναβάτη σε κόκκινο άλογο που συμβολίζει τον πόλεμο, στον οποίο δόθηκε εντολή να σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Και καθώς ο Αντίχριστος θα υποτάσσει με τη σφαγή τα έθνη της γης στο σύστημά του, εν ονόματι της ειρήνης, η ειρήνη τελικά θα αφαιρηθεί από τη γη. Γιατί όπως είπα, ο σκοπός του Αντίχριστου θα είναι να νικήσει και να αποκτήσει έλεγχο σε όλο το πρόσωπο της γης, ώστε να μπορεί να κατέχει και να χειρίζεται τα πάντα. Ακούγεται τελευταία ότι μέχρι το 2030, δεν ξέρω αν θα γίνει τόσο σύντομα, ότι κανείς δεν θα έχει τίποτα δικό του και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλα τα σπίτια, τα χωράφια, οι περιουσίες του κόσμου θα φύγουν από πάνω τους. Θα έχουν τα σπίτια τους να μένουν, αλλά δεν θα είναι δικά τους. Και θα είναι και ευχαριστημένοι. Αυτό όμως θα είναι χωρίς νόημα, επειδή δεν θα υπάρχει αγάπη, χαρά, επικοινωνία, πραγματική δόξα. Θα υπάρχει μόνο ερήμωση και καταστροφή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 6 στο 3. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέει «Έλα». Και εξήλθε άλλος ύπος, πυρός, φλογοκόκκινος δηλαδή, και σε αυτόν που κάθεται πάνω του, του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλλήλους σφάξουν, λέει το αρχαίο, να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν έσπασε η άλλη σφραγίδα, εξήλθε ένας άλλος ύπος, λέει, με το χρώμα της φωτιάς, πυρός. Το κόκκινο συμβολίζει πόλεμο, επειδή είναι όπως το αίμα που τρέχει. Και στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε ότι δόθηκε εντολή στον καθήμενο επί του κόκκινου ύπου να σηκώσει και να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη. Δηλαδή, συνεπή αυτού θα φέρει τον πόλεμο και την καταστροφή. Δεν λέει ότι του δόθηκε εξουσία και δύναμη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, αλλά ότι δόθηκε σε αυτόν να πάρει την ειρήνη από τη γη. Δηλαδή, αυτό θα συμβεί όταν το σύστημα του Αντίχριστου θα αρχίσει με σφαγές και καταστροφές να καταστέλει κάθε επανάσταση, ώστε να γίνει ένα αδιάσταστο, ένα ενωμένο σύνολο. Τι επανάσταση? Όποιοι επαναστατούν ενάντια στο σύστημα είναι οι κακοί. Για σκεφτείτε, για παράδειγμα, τους φανατικούς μουσουλμάνους, το ISIS, το Ισλαμικό κράτος. Προφανώς δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Θα τους αιματοκυλήσουν. Κινέζοι εκεί, όποιοι λαοί που δεν θέλουν. Κάτω, όποιος σηκώνει κεφάλι θα κόβεται. Οι άλλοι θα λένε καλά γίνεται, ωραία, για να μην έχουμε αυτούς τους τρελούς που έρχονται και βάζουν βόμβες ανάμεσά μας και μαχαιρώνουν τον κόσμο. Στην αρχή θα φαίνεται καλό δηλαδή ότι έρχεται μια παγκόσμια ειρήνη. Να φύγουν οι επαναστάτες, μπορεί να είναι και οι χριστιανοί μες στη μέση που δεν θέλουν το σύστημα, οποιοςδήποτε λέει όχι στην εξουσία. Την νόμιμη εξουσία. Νόμιμη, τέλος πάντων. Κατά τους ανθρώπους. Αλλά αυτό σιγά σιγά θα έρθει να τους βρει όλους στο τέλος. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Τι σημαίνει μεγάλη? Αυτό είναι σύμβολο μεγάλης σφαγής, μεγάλης καταστροφής, μεγάλης γενοκτονίας. Γιατί θα υποτάξει όλο τον κόσμο προκαλώντας ερήμωση και καταστροφή. Και θα φτάσει στο σημείο, Αποκάλυψη 13-17, και να μην δίνεται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνο όποιος έχει το χάργμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματός του. Δεν μπορείς να αγοράσεις, δεν μπορείς να πουλήσεις. Τι θα φας, πώς θα ζήσεις, πώς θα θρέψεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Εκεί μπαίνουν μέσα άλλα ένστικτα. Δεν είναι να πεις, δεν με νοιάζει, ας μην έχω τηλεόραση, ας μην έχω αυτοκίνητο. Φτάνουμε στα πιο πρωτόγωνα ένστικτα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για να φάει, πουλάει ό,τι έχει, ό,τι δίνει. Γιατί είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που είναι μέσα μας. Επομένως, θα δοθεί στον Αντίχριστο εξουσία και ισχύς πάνω σε κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Πρόκειται να εξουσιάσει πάνω σε όλη τη γη. Πίσω στο Αποκάλυψη 6, στο 5. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος μέλας, μαύρος δηλαδή. Και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του. Η ζυγαριά δείχνει την πείνα, το λοιμό, έλλειψη τροφίμων. Όπως λένε, μετράς τα τρόφιμα με το ζύγι, δηλαδή δεν υπάρχουν. Και ο αναβάτης του μαύρου αλόγου συμβολίζει την πείνα. Στο 6. Όταν ο τρίτος ύπος ο μέλας ξέρχεται στη γη, ακούγεται μια φωνή να λέει «Και άκουσα στο μέσο των τεσσάρων ζώων ένα χήνικα σιτάρι για ένα δινάριο και τρεις χήνικες κριθάρι για ένα δινάριο. Αλλά το λάδι και το κρασί μην αδικήσεις». Ξέρουμε από τη γραφή ότι το δινάριο ήταν ένα μεροκάματο, μισθός μιας ημέρας, ενός μέσου εργάτη. Η ανάλογη αξία σήμερα είναι ένα ημερομίσθιο για ένα εργαζόμενο, ας πούμε, ξέρω, 50 ευρώ. Ένα κιλό σίτου θα κοστίζει 50 ευρώ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο θα έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Πώς ήταν το καιρό των πολέμων οι μαύρα αγορίτες που λέμε, που δεν έχει έλλειψη τροφίμων και σου λέει «Θέλεις γάλα για το παιδί σου, θέλω 100 λίρες, 100 τι ήταν τότε». Μα εδώ γάλα που είναι, αν θέλεις, θα πεθάνει το παιδί σου. Και αυτοί ό,τι χρήματα υπήρχαν τα πήραν όλα, γιατί ο άλλος θα δώσει, όπως είπα, οτιδήποτε για να ζήσει. Δείχνει δηλαδή μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να ξοδεύουν σχεδόν όλο το εισόδημά τους απλά και μόνο για να επιζήσουν. Εκεί που λέει για το κριθάρι, τρεις χοινικές, ενώ στο σιτάρι ένα, το κριθάρι έχει κατώτερη οικονομική αξία από το σιτάρι. Γι' αυτό λέει θα είναι λίγο φθηνότερο. Οπωσδήποτε όλη αυτή η κατάσταση του πολέμου και της κατάρας που θα επέλθει πάνω στη γη εξαιτίας του ότι θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, θα έχει αποτέλεσμα να επέλθει μια μεγάλη πείνα και να ανέβει σημαντικά ο πληθωρισμός. Στο 7. Όλα αυτά θα είναι συνέπεια του συστήματος του Αντίχριστου. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζώου να λέει «Έλα». Και είδα και δύο ύπος χλωρός, χλωμός δηλαδή, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα «Ο Θάνατος». Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Λέει όνομα «Ο Θάνατος» και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Ξέρουμε ότι ο Άδης είναι ο τόπος που φυλάσσονται τα πνεύματα των αδίκων. Πριν την ανάληψη του Ιησού, στον Άδη υπήρχαν δύο τόποι. Ο κόλπος του Αβραάμ, που πήγαιναν τα πνεύματα των δικαίων, και ο τόπος της Βασάνου που ήταν για τους άδικους. Όταν ο Κύριος αναλήφθηκε, ο τόπος των δικαίων αυτών μεταφέρθηκε στον ουρανό. Σε άλλον διάσταση, σε άλλον τόπο. Έμειναν όμως κάτω στον Άδη τα πνεύματα των αδίκων, τα οποία φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσης. Γι' αυτό λέει και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι μετά το θάνατό τους, τους περιμένει η κόλαση και η αιώνια καταδίκη. Γνωρίζουμε, αδερφοί, ότι αυτοί που θανατώνονται από τον Αντίχριστο κατά την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης δεν είναι όλοι πιστοί, δεν είναι χριστιανοί, επειδή δεν θα ακολουθήσει το θάνατό τους η κόλαση. Οι χριστιανοί που θανατώνονται κατά τη Μεγάλη Θλίψη δεν πάνε στον τόπο της Βασάνου, εκεί που βρίσκονται τα πνεύματα των αδίκων, πάνε στην παρουσία του Θεού και περιμένουν να ενδυθούν τα ένδοξα σώματά τους. Εδώ όμως μιλάει για θάνατο και Άδη και τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα πεθάνουν μόνο οι χλιαροί χριστιανοί, οι Άγιοι της Λήψης όπως τους ονομάζει η Γραφή, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων. Λέει στο 8 και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης. Θα είναι μια τρομερή κρίση πάνω στη γη. Τώρα ο πληθυσμός της γης πλησιάζει τα 8 δισεκατομμύρια. Το 1/4 σημαίνει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ποτέ στην ιστορία της γης δεν θα αναδόθηκε το 1/4 της. Να σημειώσουμε ότι κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο αριθμός των θυμάτων ήταν 55 εκατομμύρια. Πολλά, αλλά καμιά σχέση με τα 2.000 εκατομμύρια. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή δείχνει ότι τα γεγονότα αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί υπάρχουν κάποιες ερμηνείες, όπως είπα, που συγχύζονται με την Αποκάλυψη και λένε «Μα αυτά έγιναν, δεν είναι για να γίνουν». Έγινε αυτό το 1/4 της γης. Όχι. Ποτέ δεν πέθανε το 1/4 της γης. Και λέει στο 8 «Για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης». Δηλαδή αυτά τα γεγονότα περιλαμβάνουν και τις 4 σφραγίδες μαζί. Λέει ότι θα θανατωθούν με ρομφαία, η οποία αντιπροσωπεύει τον πόλεμο και αναφέρεται στη δεύτερη σφραγίδα, και στην τρίτη και τέταρτη την πείνα και το θάνατο. Και μάλιστα λέει ότι θα θανατωθούν και με τα θηρία της γης. Αυτό θα είναι ακόμα μια τιμωρία της δίκαιης κρίσης του Θεού πάνω στον ασεβήν κόσμο, ο οποίος τον αρνήθηκε και ποτέ δεν μετανόησαν για τις άνομες πράξεις τους. Τώρα τα θηρία της γης μπορεί να είναι και φυσιολογικά θηρία, δηλαδή άγρια ζώα, τα οποία ίσως στραφούν με αφύσικον τρόπο ενάντια στους ανθρώπους. Μη σας κάνει εντύπωση, αδερφοί, δεν ξέρουμε τι γίνεται εκείνον τον καιρό. Σκεφτείτε μόνο την περίπτωση το δαιμονιζόμενο με τους χείρους, θυμάστε, που πήγε ο Κύρος, τον ελευθέρωσε από τη Λεγιώνα και μπήκανε στους χείρους και οι χείροι τρεγάθηκαν και πέσανε στον γκρεμό. Για σκεφτείτε οι χείροι αυτοί να τρέχανε στην πόλη, να κατασχίσουν τους ανθρώπους, 2.000 χείροι, ενώ επειδή η κατάσταση τότε θα είναι ανεξέλεκτη, οι δαίμονες θα είναι αφηνιασμένοι, ενώ τώρα δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, είναι πολύ περιορισμένη η εξουσία που έχουν, επηρεάζουν τους ανθρώπους και βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά σε μικρό βαθμό, τότε μπορεί να υπάρχει τρέλα. Δηλαδή, μπορεί να πάει να χαϊδέψει το σκυλάκι σου για να σου επιτεθεί να σε καταφάει. Γιατί ένα δαίμονα μπήκε μέσα του. Δηλαδή, μπορεί τα ζώα όλα. Θυμάστε ένα έργο του Hitchcock με τα πουλιά που επιτίθενται στου ανθρώπου. Τα πουλάκια τώρα. Πού μπορούν τα πουλιά να επιτίθενται σε ανθρώπου. Εκεί που κάθεσαι στην αυλή σου να έρθουν πάνω σου, θα σε καρφώσουν. Πόσο μάλλον άλλα ζώα. Που συνήθω ήταν ήσυχα. Όμω. Μπορεί και να αντιπροσωπεύουν τον Αντίχριστο και τα όργανα του αυτούς που τον ακολουθούν, γιατί στο 13ο της Αποκάλυψης στην αρχή, ο Αντίχριστος παρουσιάζεται ως θηρίο. Λέει «Και είδε από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, που έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια, και πάνω στα κέρατά του 10 διαδήματα, και πάνω στα κεφάλια του βλάσφημα ονόματα». Και η θάλασσα που λέει, είδε από τη θάλασσα θηρίο, συμβολίζει τις γλώσσες, τους λαούς και τα έθνη. Που σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από τους λαούς. Και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα είναι ο θρησκευτικός ηγέτης του κόσμου και θα κάνει όλους να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, επίσης περιγράφεται ως θηρίο που ανεβαίνει από τη γη και έχει 2 κέρατα όμοια με αρνιού. Έτσι, εδώ τα θηρία της γης δεν είναι φυσικά ζώα, αλλά άνθρωποι θηρία εντός εισαγωγικών του συστήματος του Αντίχριστου. Και του δόθηκε εξουσία, λέει, στο 1/4 της γης. Προσέξτε, δεν θα θανατωθεί όλος ο πληθυσμός της γης από τα δεινά που θα συμβούν στην αρχή της μεγάλης θλίψης, επειδή μετά δεν θα υπήρχε κανείς να προσβληθεί από τα άλλα δεινά που πρόκειται να έρθουν αργότερα πάνω στην ανθρωπότητα. Ο Αντίχριστος που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο και οι υπόλοιποι αναβάτες, που είναι όργανα του και τον ακολουθούν, θα έχουν κυριαρχήσει πάνω σε όλη τη γη, 13:7 στην Αποκάλυψη, που αποδεικνύεται εδώ, λέει, του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι δεν θα είναι το 1/4 της έκτασης της γης, αλλά το 1/4 όλων των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, δεν εννοεί ότι ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος θα περιοριστούν στο 1/4 της έκτασης της γης, στην επιφάνειά της, αλλά στο 1/4 των ανθρώπων σε όλη τη γη. Θα είναι μια γενική κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι η Αυστραλία και η Κίνα θα είναι αμέτωχες, για παράδειγμα, και θα περιοριστεί η ζημιά σε μια άλλη εδαφική περιοχή της γης, αλλά θα είναι παγκόσμιο. Όλοι θα επηρεαστούν. Αυτές είναι οι 4 πρώτες σφραγίδες, και πρόκειται να ανοιχθούν άλλες 3. Η 7η βέβαια είναι χειρότερη από όλες. Όταν θα ανοιχτεί αυτή η σφραγίδα, θα συμβεί τρομερή κρίση πάνω στη γη. Αποκάλυψη 6 στο 9. Εκαίονται οι 7 φιάλες πλήρης με το θυμόν του Θεού. Και λέει, όταν άνοιξε την 5η σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που είχαν. Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας «Ως πότε, Δεσπότη Άγιε και Αληθινέ, δεν θα κρίνεις και δεν θα εκδικήσε το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη». Εδώ βλέπουμε ένα σκηνικό που μοιάζει με τον ναό του Σολομώντα. Υπάρχει το θυσιαστήριο, που είναι το ουράνιο αντίτυπο του χάλκινου θυσιαστηρίου,

παγίδων, θα υπάρξουν πολλοί οποίοι θα θανατωθούν από τον Αντίχριστο λόγω της μαρτυρίας τους για τον Ιησού. Και εδώ στην πέμπτη σφραγίδα βλέπουμε τις ψυχές τους κάτω από το θυσιαστήριο. Δηλαδή αυτές οι ψυχές των σφαγμένων είναι οι Άγιοι της θλίψης που μαρτύρησαν και θανατώθηκαν για τον Ιησού. Δηλαδή ακριβώς όπως τα αρνάκια στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία προσφέρονταν κατά τον νόμο, θανατώνονταν και καίγονταν, μέχρι η στάχτη τους να διαπεράσει και να πέσει κάτω από τη σχάρα. Και τώρα αυτές οι ψυχές στον ουρανό κράζουν και ζητούν από το Θεό να κρίνει και να εκδικηθεί το αίμα τους από τους κατοικούντες τη γη. Κράζουν πριν πάρουν ακόμα τα ένδοξα σώματά τους, γιατί έχουν πεθάνει, αλλά όπως είπαμε, έχει γίνει αρπαγή, ντύθηκαν τα άφθαρτα σώματα οι πιστοί, όσοι ήταν νεκροί και όσοι ήταν στην παρουσία του Κυρίου, αλλά οι άλλοι που πεθαίνουν μετά, ένας μετά τον άλλον, δεν αυτοανασταίνονται, δεν παίρνουν σώματα, είναι νεκροί. Και περιμένουν να πάρουν τα ένδοξα και αθάνατα σώματά τους, πριν ο Θεός εκδικηθεί το θάνατό τους. Τώρα, κάποιοι λένε, καλά, τι κράζουν τώρα και λένε εκδίκηση και εκδίκηση, αφού ο Ιησούς μας είπε ότι ο Θεός είναι ο εκδικητής μας, εμείς θέλουμε τον Κύριο, πέθαναν που πέθαναν, θα πάμε τον Κύριο. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης ξέρουμε ότι έκραζαν για έλεος τους βασανιστές τους. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος στο Σταυρό λέει, «Πατέρα μου, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ή ο πρωτομάρτυρας Στέβανος είπε, «Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς την αμαρτία αντάφτη». Και οι ψυχές των Αγίων της Μεγάλης Λήψης κράζουν για τη δίκαιη κρίση. Λέει στους Ρωμαίους 12:19, «Να μην εκδικήσετε τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή, γιατί είναι γραμμένο. Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Αυτά για την περίοδο της Καινής Διαθήκης, που είμαστε ακόμα μέσα σε αυτήν την περίοδο. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν θα ισχύει πια η Διαθήκη της Χάριτος και του Ελέους, αλλά θα είναι όπως την Παλαιά Διαθήκη. Οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Μου έβγαλες το μάτι μου, πρέπει να βγει το δικό σου. Δίκαιη ανταπόδοση. Πέθανα, πρέπει να πεθάνεις. Ό,τι ζημιά μου έκανες, πρέπει να πάθεις το ίδιο. Γένεση 4:10. Το παράδειγμα όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Τι του είπε ο Θεός? «Τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά σε μένα από τη γη». Η φωνή του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, γιατί άδικα πέθανε. Ήταν οι συνθήκες της Παλαιάς Διαθήκης. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Αποκάλυψη 6:10. «Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας, ως πότε δεσπότη Άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικήσε το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη». Και στο Αποκάλυψη 13:10. «Αν κάποιος για αιχμαλωσία, σε αιχμαλωσία πηγαίνει. Αν κάποιος με μαχαίρι να σκοτωθεί, αυτός με μαχαίρι θα σκοτωθεί». Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Η θανάτωση των μαρτύρων της θλίψης κατά τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι το αποτέλεσμα της κορύφωσης, της κακίας στις καρδίες των ανθρώπων που θα συνεργάζονται με τον Σατανά εξυπηρετώντας τα σχέδια του και τους αξίζει μεγάλη εκδίκηση, γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί που πέθαναν οι πιστοί είναι μόνο από δαίμονες. Δεν είναι δαίμονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν εντολές. Και να κάνω άλλη μια παρέθεση, αδερφοί, γιατί λένε πολλοί, αν μείνω κάτω, θα πάω να κρυφτώ, 7 χρόνια είναι, πάω σε κανένα δάσος, καμιά σπηλιά, να έχω λίγες κονσέρβες να φυλάξω από πριν, θα περάσω, θα κρυφτώ, που θα με βρούνε. Ναι, λίγο νερό να έχω και πολλοί μάλιστα στιβάζουν και παίρνουν μακρά διάρκεια τρόφιμα, να κάνουν ένα καταφύγιο κάπου, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το σύστημα του Αντίχριστου δεν είναι μόνο ότι θα κυριαρχεί η αστυνομία και ο στρατός, τέλος πάντων, με οδηγίες από έναν. Αυτός ο ένας έχει ιδέες. Ο διάβολος είναι που θα βάλει τον Αντίχριστο. Που σημαίνει ότι οι δαίμονες θα είναι σε όλη τη γη και θα δίνουν αναφορά. Στον τάδε σπηλιά, στο τάδε δάσος, στον τάδε τόπο, αν θέλεις να σου δίνει και συντεταγμένες με GPS, έχει δύο εκεί που κρύβονται, επαναστάτες, τρομοκράτες. Εκεί στον τάδε τόπο είναι κρυμμένος ο Α, ο Β, ο Γ, μια οικογένεια. Εκεί που είσαι κρυμμένος μια χαρά, όπου έρχονται και σε πάνε, πού με βρήκατε? Αφού ξέρουμε που είσαι. Δεν υπάρχει τόπος στη γη να κρυφτείς. Εκτός αν είσαι στον ουρανό.
Επομένως,

0: Ενός τους αξίζει μεγάλη εκδίκηση, γιατί πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν άδικα. Αποκάλυψη 6.16. Και όταν ανοίγει έκτη σφραγίδα, αρχίζει να λαμβάνει η χώρα αυτή η εκδίκηση και η οργή του θυμού του Θεού να εκχέεται πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί. Όταν θα αρχίσει δηλαδή η έκχυση της οργής και της δίκαιας κρίσης του Θεού στη γη, οι άνθρωποι θα τρέμουν και θα φοβούνται από πρόσωπο του. Και σκεφτείτε την εικόνα να ζητούν από τα όρια, από τις πέτρες να τους σκεπάσουν, επειδή δεν θα μπορούν να σταθούν. Αποκάλυψη 17.6. Και είδα τη γυναίκα να μεθάει από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Και θαύμασα όταν την είδα με θαυμασμό μεγάλο. Όταν λέει θαύμασα εννοεί απόρρισα. Έτσι δεν είναι ότι είναι κάτι που αρέσει. Δηλαδή είδε ο Ιωάννης τη γυναίκα που συμβολίζει τη Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, να μεθάει με το αίμα των Αγίων και μαρτύρων του Ιησού. Και στο επόμενο κεφάλαιο 18.24 λέει «Και μέσα σε αυτήν βρέθηκε αίμα προφητών και Αγίων και όλων των σφαγμένων επάνω στη γη». Βλέπετε αδελφοί, θα έχουν γίνει μεγάλες αδικίες και πολλές θανατώσεις και αυτό ο Θεός θα δώσει δικαιοσύνη. Δευτέρα Θεσσαλονικής 1 από το 6. Γιατί οι Άγιοι στο τέλος θα φυλαχθούν αδελφοί. Αν και πράγματι είναι δίκαιο απέναντι στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουν και άνεση σε εσάς που θλίβεστε μαζί με εμάς, κατά την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, μαζί με τους αγγέλους της δύναμής του, μέσα σε πύρινη φλόγα, αποδίδοντας εκδίκηση σε αυτούς που δεν ξέρουν τον Θεό και σε αυτούς που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού, οι οποίοι θα πληρώσουν την τιμωρία τους με αιώνιο όλεθρο, προερχόμενο από το πρόσωπο του Κυρίου και από τη δόξα της ισχύως του, όταν έρθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατά την ημέρα εκείνη μεταξύ όλων εκείνων που πίστεψαν, επειδή έγινε πιστευτή η μαρτυρία μας προς εσάς. Ο Θεός είναι γεμάτος από αγάπη και έλεος, αλλά ταυτόχρονα είναι και δίκαιος και κάνει κρίση εκδίκησης σε αυτούς που έμειναν σκληροί και αμετανόητοι και περιφρόνησαν την αγάπη του. Δηλαδή θα εφαρμόσει πάνω τους το μέτρο της κακίας τους και θα εκδικηθεί το αδικοχαμένο αίμα των Αγίων του. Και οι κραυγές των ψυχών που είδαμε, των σφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δείχνουν την πραγματική επιθυμία που αισθάνονται. Και δεν είναι απλά μια όραση, έτσι μια κραυγή χωρίς σημασία, απλά το ίδιο ο Ιωάννης, είναι μια κραυγή που έρχεται από τα βάθη της καρδιάς τους. Δευτέρα Κορυθίους 5.1 «Και ποθούν να εκπληρωθεί η επιθυμία τους. Γιατί ξέρουμε ότι αν η επίγεια οικία της σάρκινης σκηνής μας καταληθεί, εννοεί το σώμα μας, έχουμε οικοδομή από το Θεό αιώνια οικία που δεν φτιάχτηκε με χέρια, αχειροποίητη, στους ουρανούς». Δηλαδή έχουμε μέσα μας την πεποίθηση ότι και ο θάνατος να έρθει, έχουμε από το Θεό αιώνια οικοδομή στους ουρανούς. Ο Θεός μας δημιούργησε, αδερφοί, ώστε κάποια μέρα να μας μεταμορφώσει και το φθαρτό αυτό σώμα να αντιθεί αφθαρσία και το θνητό να αντιθεί αθανασία. Οι ψυχές όμως των εσφαγμένων περιμένουν την εκπλήρωση αυτού του γεγονότος. Περιμένουν για αυτή την αιώνια αχειροποίητη οικοδομή για αυτό το ένδοξο σώμα. Αυτό θα συμβεί σε εμάς κατά την αρπαγή. Όταν οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μαζί με τους ζώντες εν Χριστώ θα αρπαχθούν και θα μεταμορφωθούν. Όμως, για τους Αγίους της Λήψης αυτό θα γίνει στο τέλος των 3,5 χρόνων, όταν θα αρπαχθούν και αυτοί. Λέει στο Αποκάλυψη 6.11 «Και δόθηκε σε καθένα από αυτούς στολή λευκή και υπόθηκε σε αυτούς να αναπαυθούν ακόμα λίγο χρόνο, ωσότου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι τους και οι αδελφοί τους που μέλουν να θανατώνονται όπως και αυτοί». Όταν λέει «δόθηκε σε αυτούς στολή λευκή», τα λευκά ημάτια συμβολίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι ψυχές των σφαγμένων ντύνονται με τη δικαιοσύνη του Ιησού και περιμένουν για αυτοί με τη σειρά τους να λάβουν το ουράνιο βραβείο της Άνω Κλήσεως εν Χριστώ Ιησού. Σαν να τους λέει ο Κύριος, για μένα είστε δίκαιοι, αλλά πρέπει να περιμένετε λίγο καιρό ακόμη, ώστε να συμπληρωθούν και οι υπόλοιποι που θα περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο, δηλαδή το θάνατο, ώστε να απολαύσετε όλοι μαζί πλήρη την κληρονομία σας. Δεν είχαν πάρει ακόμη τα αθάνατα και ένδοξα σώματά τους, αλλά είχαν φορέσει τα λευκά ημάτια. Βλέπουμε ότι μόλις θανατώνονται στη γη από τον Αντίχριστο, αποκτούν το μισθό τους, παίρνουν το λευκό τους ημάτιο. Σε αυτό το εδάφιο, στο 6-11, τους λέγεται να αναπαυθούν μέχρι να συμπληρωθούν οι συνδολικοί αδελφοί τους που πρόκειται να φωνευθούν. Αυτό, αδελφοί, το χρονικό διάστημα αφορά την περίοδο που εξελίσσεται από την πέπτη σφραγίδα μέχρι το τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της μεγάλης θλίψης και το τέλος της έκτης σφραγίδας, οπότε συμπληρώνεται ο αριθμός των μαρτύρων της θλίψης. Οι μάρτυρες που θα έχουν θανατωθεί νωρίτερα θα πρέπει, όπως είπαμε, να περιμένουν να λάβουν τα ένδοξα σώματά τους μέχρι να θανατωθούν όλοι οι Άγιοι. Προσέξτε και κάτι τελευταίο. Αυτοί οι Άγιοι της μεγάλης θλίψης δεν θα πάρουν την ίδια θέση στην παρουσία του Θεού με τους Αγίους της Αρπαγής, που είναι οι νύμφοι, οι οποίοι με τους νεκρούς εν Χριστώ που θα αναστηθούν σε μια στιγμή θα αλλαχθούν, θα μεταμορφωθούν, το θνητό τους σώμα θα αντιθεί αθανασία και θα βρεθούν αμέσως μέσα στην παρουσία του Θεού με τα ένδοξα σώματά τους. Αυτό θα συμβεί τη στιγμή της αρπαγής. Αυτοί οι Άγιοι δεν χρειάζεται να περιμένουν. Γιατί τώρα πείτε, μα αφού και αυτοί θα έρθουν μετά. Άγιοι με Άγιους διαφέρουν. Όπως μας λέει, αστήρ από αστέρα διαφέρει κατά τη δόξα. Όμως και αυτοί θα λάβουν το ουράνιο βραβείο. Θα μου πείτε, γιατί υποφέρουν και τόσο πολύ και να μην είναι. Αδερφοί, άλλον να είσαι στην αρπαγή και άλλο να πεθάνεις και να αρπαγείς μετά. Γιατί το να είσαι στην αρπαγή εξυπακούεται η μεγαλύτερη πίστη. Τώρα τα λέμε αυτά. Κάποιος μπορεί να πει λόγια, ποιος τα πιστεύει. Η αρπαγή θα έρθει στιγμιαία και θα γίνει. Μετά θα πει ο άλλος, α, τελικά ήταν αληθινά. Τώρα πρέπει να πιστέψω, γιατί θα πάω στην αιώνια κόλαση. Ας πεθάνω τον καιρό του Αντίχριστου για να μην χάσω την αιώνια ζωή. Ναι, αλλά είναι λιγότερο το μέτρο πίστης σου πια. Διότι είδες. Ο Κύριος είπε, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Γι' αυτό η νύμφη έχει άλλη θέση. Ενώ οι άλλοι μετά θα είναι καλεσμένοι. Πάλι θα είναι στο γάμο, αλλά θα είναι καλεσμένοι. Δεν θα είναι η νύμφη. Είναι άλλη κατηγορία. Ωραία είναι, στον ουρανό θα είναι, αλλά δεν είναι, αν δεν προλάβω την αρπαγή, ας πεθάνω μετά, πάλι με τον Κύριο θα είμαι. Ναι, θα είσαι, αν σταθείς και δεν υποκύψεις τον Αντίχριστο και πεθάνεις, γιατί όλοι θα πεθάνουν, οι Άγιοι της Θλίψης όλοι θα θανατωθούν, γιατί ο Αντίχριστος, λέει, του δόθηκε εξουσία να νικήσει και θα νικήσει όλους, κανείς δεν γλιτώνει, αλλά δεν είναι απλά ότι θα πεθάνεις και είναι έτοιμα όλα, θα έχεις χάσει την ευλογία το να είσαι ένα κομμάτι της νύφης του Κυρίου. Γι' αυτό, τώρα που το ακούμε από τώρα, ας είμαστε έτοιμοι πάντα, γιατί ο Κύριος έρχεται. Ευχαριστώ, Χριστέ μου Άγιε, σκέπαζε μας, Κύριε, με το αίμα Σου και φύλαξε μας από τον πνευματικό ύπνο, Χριστέ μας. Κράτα μας, Κύριε μας, ξύπνιους συνεχώς τα πνευματικά, να είμαστε στις επάλξεις, στον τόπο μας, Κύριε, εκεί που μας έβαλε στον κάθε έναν και την κάθε μία, για να μην ψυχραθεί αγάπη μας, Κύριέ μας, να μην μας πάρει το σκοτάδι, Κύριέ μας, το ρεύμα του κόσμου, αυτή η παγωμάρα, Κύριε, που καταβάλει τους ανθρώπους και δεν ξέρουν τι πιστεύουν και σε ποιον πιστεύουν. Εμείς θέλουμε να μένουμε καθαροί πάνω στο λόγο Σου, Κύριέ μας, γιατί γνωρίζουμε τα ρήματά Σου, γνωρίζουμε τις εντολές Σου, Κύριέ μας, αυτά που πρέπει να προσέξουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να σταθούμε μέχρι τέλους, Ιησού μας Άγιε. Γιατί το πότε έρχεσαι δεν το ξέρουμε, Κύριε. Είναι η έκπληξή μας. Αλλά εμείς πρέπει να στεκόμαστε όπως Εσύ μας θέλεις καθημερινά. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην ήλθε σε ένα χειρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σεναχηρήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως. Και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσας τας πηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολύ. Ενδυναμωθείς έτη, ανοκοδόμησε όλον το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκεύασε την Μιλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμεν όπλα πολλά και θηρεούς. Κι έβαλε πολεμάρχους επί των λαών και συνήθρισεν αυτούς προς εαυτόν εις την πλατείαν της πύλης της πόλεως και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών λέγον «Ενδυναμούστε και ανδρίζεστε, μη φοβήστε μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού, διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίονες σάκινοι, με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχεται τας μάχας ημών». Και ενεθαρρύνθη ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά ταύτα απέστειλεν ο Σεναχηρήμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ, αυτός δε έχων με θεαυτού πάσαν την δύναμην αυτού επολιόρκη την λαχής, προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγον. Ούτω λέγει Σεναχηρήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης λέγον. Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον. Έμπροσθεν ενός μόνου θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει. Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Οι δυνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσι τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, η δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει ημάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως και μη πιστεύετε εις αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους, η βασιλείας, η δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτι ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον. Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν τον λαόν αυτών εκ της χειρός μου, ούτω και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου. Τότε εβόησαν οι Ιουδαϊστοί με τα φωνής μεγάλης προς τον λαόν της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσωσιν αυτούς και να ταράξωσιν αυτούς, όπως κυριεύσωσι την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός και εβόησαν προς τον ουρανόν. Και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον εις την γήν αυτού. Και ότε εισήλθε εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχηρήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. Και έφεραν πολλοί δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα. Και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και επίκουσεν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι επήρθη η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτον και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του γιών και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, οι τινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελείπε πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των τάφων των Ιών Δαβίδ. Και πάσο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα βήτα. Και εν το 12ο έτη, το 12ο μηνή, τη πρώτη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον. Ή ανθρώπου, ανάλαβε θρήνον επί τον Φαραώ, βασιλεία της Αιγύπτου, και είπε προς αυτόν. Ομοιώθης με σκύμνον λέοντος μεταξύ των εθνών, και είσαι ως δράκον εν τες θαλάσσες, και εφόρμησας εις τους ποταμούς σου και τάρατες τα ύδατα με τους πόδα σου και κατεπάτης τους ποταμούς αυτών. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Δια τούτο θέλω εξαπλώσει το δίκτυόν μου επί σε με άθροισμα πολλών λαών και θέλουσι σε ανασύρει εν τη σαγήνη μου και θέλω σε εγκαταλείψει εν τη γη, θέλω σε εκρύψει από το πρόσωπον της παιδιάδος και θέλω επικαθίσει επί σε πάντα τα πετεινά του ουρανού και χορτάσει από σου τα θηρία πάσης της γης. Και θέλω εκθέσει τα σάρκα σου επί τα όρη και εμπλήσει τα σκυλάδας από τον σωρόν του πτώματός σου. Και την γην όπου πλέεις θέλω ποτίσει με το αίμα σου έως των ωραίων. Και η ποταμή θέλουσιν εμπλιστεί από σου. Και όταν σε αποσβέσω θέλω περικαλύψει των ουρανών και συσκοτάσει τους αστέρας αυτού. Θέλω περικαλύψει εν νεφέλη των ήλιων και η σελήνη δεν θέλει φέγγει το φως αυτής. Πάντα στους λαμπρούς φωστήρας του ουρανού θέλω συσκοτάσει επί σε και θέλω επιβάλλει σκότος επί την γήν σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω κάμει να φρίξει η καρδία πολλών λαών όταν φέρω τον συντριμό σου μεταξύ των εθνών εις τόπους τους οποίους δεν εγνώρισας. Και θέλω κάμει πολλούς λαούς να εκπλαγώσει δια σε και η βασιλίσσα αυτών θέλουσι φρίξει σφόδρα δια σε όταν διασύσω την ρομφέαν μου ενώπιον αυτών και θέλουσι τρέμει κατά πάσαν στιγμήν έκαστος δια την ζωήν αυτού εν τη ημέρα της πτώσεώς σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Η ρομφαία του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλει ελθεί επί σέ. Εν μαχαίρες ισχυρών θέλω καταβάλει το πλήθος σου. Πάντες ούτι είναι η τρομερότερη των εθνών. Και θέλουσι πορθήσει την έπαρσιν της Αιγύπτου και άπαν το πλήθος αυτής θέλει καταστραφεί. Και θέλω εξαφανίσει πάντα τα κτίνη αυτής από πλησίων υδάτων πολλών. Και δεν θέλει πλέον ταράξει αυτά πους ανθρώπου και ίχνος κτίνους δεν θέλει ταράξει αυτά. Τότε θέλω ησυχάσει τα ύδατα αυτών και κάμει τους ποταμούς αυτών να ρέωσιν ως έλεον, λέγει Κύριος ο Θεός. Όταν κάμω την γην της Αιγύπτου θάμβος και ερημωθεί η γη από του πληρώματος αυτής, όταν πατάξω πάντας τους κατοικούντας εν αυτή, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ούτως είναι ο θρήνος με τον οποίον θέλουσι θρηνήσει αυτήν. Εθυγατέρες των εθνών θέλουσι θρηνήσει αυτήν. Θέλουσι θρηνήσει δια την Αίγυπτον και διάπαν το πλήθος αυτής, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν το 12ο έτη, τη 15η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Η ανθρώπου, θρήνησον δια το πλήθος της Αιγύπτου και κατεβίβασον αυτούς αυτήν και τα στιγατέρα των ισχυρών εθνών εις τα κατώτατα της γης μετά των καταβενόντων εις λάκων. Τίνος είσαι ωραιοτέρα, κατάβυθι και κήτου μεταξύ των απεριτμήτων. Θέλουσι πέσει εν μέσω των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Εις την μάχαιραν παρεδόθη αυτή. Σύρεται αυτήν και πάντα τα πλήθη αυτής. Η ισχυρότερη μεταξύ των δυνατών θέλουσι λαλήσει προς αυτόν εκ μέσου του άδου μετά των βοηθούντων αυτών. Κατέβησαν, κοίτονται απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα. Εκεί είναι ο Ασούρ και άπαν το άθροισμα αυτού. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα. Διότι η τάφη αυτού είναι τεθυμένη εις τα βάθη του λάκου και το άθροισμα αυτού κύκλο του τάφου αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα, ήτινες διέδιδων τρόμων εις την γην των ζώντων. Εκεί είναι ο Ελάμ και άπαν το πλήθος αυτού κύκλο του τάφου αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα, καταβάντες απερίτμητοι εις τα κατώτατα της γης, ήτινες διέδιδων των τρόμων αυτών εις την γην των ζώντων και έλαβον την κατεσχήνιν αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων. Έθεσαν εις αυτόν κλίνιν μετά απαντός του πλήθους αυτού εν μέσω των τεθανατωμένων. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι απερίτμητοι τεθανατωμένοι εν μαχαίρα, αν και διεδόθη ο τρόμος αυτών εις την γην των ζώντων. Και έλαβον την κατεσχήνιν αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων, ετέθη εν μέσω των τεθανατωμένων. Εκεί είναι ο Μεσέχ, ο Θουβάλ και άπαν το πλήθος αυτού. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα, αν και διέδωκαν των τρόμων αυτών εις την γην των ζώντων. Πλην δεν κοίτονται μετά των πεσόντων ισχυρών εκ των απεριτμήτων, ή την εσκατέβησαν εις τον άδειν μετά των πολεμικών αυτών όπλων, και έθεσαν τας μαχαίρας αυτών υπό τα σκεφαλάς αυτών. Αλλά ανομία αυτών θέλουσιν είστε επί τα οστά αυτών, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών εν τη γη των ζώντων. Ναι, σύ θέλεις συντριφθεί εν μέσω των απεριτμήτων και θέλεις κοίτεσθε μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Εκεί είναι ο Εδόμ, η βασιλής αυτού και πάντες οι ηγεμόνες αυτού, ήτινες μετά της δυνάμεως αυτών ετέθησαν μεταξύ των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Ούτι θέλουσι κοίτεσθε μετά των απεριτμήτων και μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εκεί είναι οι ηγεμόνες του Βορρά, πάντες ούτι και πάντες οι Σιδόνιοι, ήτινες κατέβησαν με των τεθανατωμένων εν το τρόμο αυτών, κατησχημένοι εν τη δυνάμει αυτών, και κοίτονται απερίτμητοι μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα και έλαβον την κατεσχήνιν αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων. Ο Φαραώ θέλει δι' αυτούς και παρηγορηθεί διάπαν το πλήθος αυτού, ο Φαραώ και άπαν το στράτευμα αυτού, είτε θανατωμένοι εν μαχαίρα, λέγει Κύριος ο Θεός. Διότι έδωκα των τρόμων μου εις την γην των ζώντων, και θέλει κοίτεσθε εν μέσω των απεριτμήτων, μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα, ο Φαραώ και άπαν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα έψιλον. Τότε απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπεν, «Έπρεπε σοφός να προφέρει στοχασμούς ματέους και να γεμίζει την κοιλίαν αυτού από ανατολικού ανέμου? Έπρεπε να φιλονικεί διαλόγων ματέων και ομιλιών ανοφελών? Βεβαίως η απορρίπτης των φόβων και αποκλείεις την δέηση ενώπιον του Θεού. Διότι το στόμα σου αποδεικνύει την ανομία σου και έκλεξας την γλώσσα των πανούργων. Το στόμα σου σε καταδικάζει και ουχή εγώ, και τα χείλη σου καταμαρτυρούς είναι εναντίον σου. Μη πρώτος άνθρωπος εγεννήθης ή πρώτων βουνών επλάστης? Μήπως ήκουσας τας βουλάς του Θεού και εξήντλησας εις σε αυτόν τη σοφία? Τι εξεύρεις και δεν εξεύρωμεν? Τι εννοείς και δεν εννοούμεν? Υπάρχουσι και μεταξύ ημών πολλοί και γέροντες, γεροντότεροι του πατρός σου? Επαρηγορία του Θεού φαίνονται μικρόν πράγμα είσαι, ή έχεις τι απόκριφον σε αυτό? Διατί σε αποπλανά η καρδία σου, και διατί παραφέρονται οι οφθαλμοί σου, ώστε στρέφεις το πνεύμα σου κατά του Θεού και αφήνεις να εξέρχονται τι ούτι λόγοι από του στόματός σου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός, και ο γεγεννημένος εκ γυναικός ώστε να είναι δίκαιος? Ιδού εις τους Αγίους αυτού δεν εμπιστεύεται, και οι οφθαλμοί δεν είναι καθαροί εις τους οφθαλμούς αυτού. Πόσο μάλλον βδελιρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος, ο πίνων ανομίαν ως είδωρ? Εγώ θέλω σε διδάξει. Άκουσον μου, τούτο βεβαίως είδον και θέλω φανερώσει, το οποίον οι σοφοί ανήγγυλαν παρά των πατέρων αυτών και δεν έκρυψαν, εις τους οποίους μόνος εδόθη η γη και ξένος δεν επέρασε διαμέσου αυτών. Ο ασεβής βασανίζεται πάσα στα σημέρας και αριθμητά έτη είναι πεφυλαγμένα δια τον τύραννο. Ήχος φόβου είναι εις τα ότα αυτού. Εν μέσω ειρήνης θέλει επέλθει επ' αυτόν ο εξολοθρευτής. Δεν πιστεύει ότι θέλει επιστρέψει εκ του σκότους και περιμένει την μάχαιρα. Περιπλανάται δια άρτων και πού? Εξεύρει ότι η μέρα του σκότους είναι ετοίμη πλησίον αυτού. Θλίψεις και στενοχωρία θέλουσι κατά πλήτη αυτών, θέλουσιν υπερισχύσει κατά αυτού, ως βασιλεύς εις μάχην παρεσκευασμένος. Διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού κατά του Θεού και η λαζονεύθη κατά του παντοδυνάμου. Όρμησε κατά αυτού με τράχυλων επιρμένων, με την πεπυκνωμένη ράχην των ασπίδων αυτού, διότι εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με το πάχος αυτού και υπερεπάχυνε τα πλευρά αυτού και κατόκισεν εις πόλεις ερήμους εις οίκους ακατοικήτους, ετοίμους διασωρούς. Δεν θέλει πλουτιστεί, ουδε θέλουσι διαμένει τα υπάρχοντα αυτού, ουδε θέλει εκτανθεί η αυθονία αυτών επί την γη. Δεν θέλει χωριστεί εκ του σκότους. Φλόξ θέλει ξηράνει τους βλαστούς αυτού και με την πνοή του στόματος αυτού θέλει απέλθει. Ας μη πιστεύσει στην ματαιότητα ο απατημένος, διότι ματαιότης θέλει είστε η αμοιβή αυτού. Πρώτου καιρού αυτού θέλει φθαρεί και ο κλάδος αυτού δεν θέλει πρασινίσει. Θέλει αποβάλει την άωρον στα φυλήν αυτού ως η άμπελος και θέλει ρίψει το άνθος αυτού ως η ελαία. Διότι η σύναξη των υποκριτών θέλει ερημωθεί και πυρ θέλει καταφάγει τα σκηνά της δωροληψίας. Συλλαμβάνουν συμπονηρίαν και γενώσιν ματαιότητα και η καρδία αυτών μη χανάται δώρο. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα σίγματα. Τότε Ιώβ απεκρίθηκε και είπε, «Πολλά τι αυτά ήκουσα. Άθλιοι παρηγορητέ είστε πάντες. Έχουσι τέλος αιματεολογία ή τι σε ενθαρρύνει εις το να αποκρίνεσαι? Κι εγώ η δυνάμει να λαλήσω καθώς εις, εάν η ψυχή σας ήτο εις τον τόπον της ψυχής μου, η δυνάμει να επισορεύσω λόγους εναντίον σας και να κινήσω εναντίον σας την κεφαλή μου. Ήθελον σας ενισχύσει με το στόμα μου και η κίνηση των χιλέων μου ήθελε σας ανακουφίσει. Αν λαλώ, ο πόνος μου δεν ανακουφίζεται. Και αν σιωπώ, ποια ελάττωση γίνεται εις εμέ. Αλλά τώρα με υπερεβάρινεν. Ηρήμωσα σπάσαν την συνοδείαν. Και ερητίδες με τας οποίας με σημείωσας είναι μαρτυρία. Και η σχνώτης μου ανισταμένη εις εμέ μαρτυρία επί του προσώπου. Με διασπαράτη ο εχθρός μου εν το θυμό αυτού και με μισή. Τρίζει τους οδόντας αυτού εναντίον μου. Οξύνει τους οφθαλμούς αυτού επ' εμέ. Ανοίγουσι το στόμα αυτών κατ' εμού. Με τύπτουσι κατά της ιαγώνος υβριστικός. Συνήχθησαν ομού επ' εμέ. Ο Θεός με παρέδοκεν εις τον άδικον και με έριψεν εις χείρας ασεβών. Ήμινεν ησυχία και με κατεσπάραξε και πιάσας με από του τραχύλου με κατεσύντριψε και με έθεσε σκοπόν αυτού. Οι τοξότε αυτού με περιεκύκλωσαν, διαπέρα τα νεφρά μου και δεν φίδεται. Εκχαίει την χολήν μου επί την γην. Με συντρίβει με πληγήν επί πληγήν. Έδραμεν επ' εμέ ως γίγας. Σάκον έραψα επί το δέρμα μου και εμόλυνα το κρέας μου με χώμα. Το πρόσωπον μου κατεκάει υπό του κλαθμού και σκιά θανάτου είναι επί των βλεφάρων. Ενώ αδικία δεν υπάρχει εν τε σχέση μου και η προσευχή μου είναι καθαρά. Ο γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου και ας μη υπάρχει τόπος δια την κραυγή μου. Και τώρα ιδού ο μάρτης μου είναι εν το ουρανό και η μαρτυρία μου εν της υψίστης. Οι φίλοι μου είναι οι εμπεζοντές με. Ο οφθαλμός μου σταλάζει δάκρυα προς τον Θεόν. Να ή το δυνατόν να διαδικάζει τέτοις προς τον Θεόν ως άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Διότι ήλθον τα ηρυθμημένα έτη και θέλω υπάγει την οδόν όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Ιώβ. Κεφάλαιον γιώτα ζήτα. Το πνεύμα μου φθήρεται. Η μέρα μου σβήνονται, η τάφη είναι έτοιμη δι' εμέ. Δεν είναι χλεβαστέ πλησίον μου και δεν διανυκτερεύει ο οφθαλμός μου εν τες πικρίες αυτών. Ασφάλισον με δέομαι, γενού εις εμέ εγγυητής πλησίον σου. Τι ήθελε να εγγυηθεί εις εμέ. Διότι εσύ έκρυψας την καρδίαν αυτών από συνέσεως. Δια τούτο δεν θέλεις υψώσει αυτούς. Του λαλούντος με απάτην προς τους φίλους και οι οφθαλμοί των τέκνων αυτού θέλουν συντήκεστε. Και με κατέστησε παροιμίαν των λαών και ενώπιον αυτών κατεστάθην όνειδος και ο οφθαλμός μου εμαράνθη υπό της θλίψεως και πάντα τα μέλη μου έγιναν ως σκιά. Οι ευθύς θέλουν θαυμάσει εις τούτο και ο αθώος θέλει διαγερθεί κατά του υποκριτού. Ο δε δίκαιος θέλει κρατεί την οδόν αυτού και ο καθαρός τας χείρας θέλει επαυξήσει την δύναμη αυτού. Σεις δε πάντες επιστράφητε και έλθετε τώρα, διότι δεν θέλω ευρύ μεταξύ σας ουδέν ασυνετών. Ημέρα μου παρήλθον, εκόπησαν η σκοπή μου, επιθυμίε της καρδίας μου. Τη νύχτα μετέβαλον εις ημέραν, το φως είναι πλησίον του σκότους. Εάν προσμένω, ο τάφος είναι η κατοικία μου. Έστρωσα την κλίνη μου εν το σκότι. Εβόησα προς την φθοράν, είσαι πατήρ μου. Προς τον σκόλικα, μήτυρ μου και αδελφή μου είσαι. Και πού τώρα η ελπίς μου και την ελπίδα μου τι θέλει ήδη. Εις το βάθος του άδου θέλει καταβεί. Βεβαίως θέλει αναπαυθεί με τεμού εν το χώμα. Ιώβ. Κεφάλαιον γιώτα ήτα. Και απεκρίθη Βιλδάδος αυχήτης και είπεν, «Έως πότε δεν θέλετε τελειώσει τους λόγους. Προσέξατε και έπειτα θέλομεν λαλήσει. Δια τι λογιζόμεθα ως τετράποδα και εξαχριούμεθα εμπροστά σας. Ω διασπαράτων την ψυχή σου εν το θυμό σου, δια σε η γη θέλει εγκαταληφθεί. Και ο βράχος θέλει μετακινηθεί από του τόπου αυτού. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθύρ του πυρός αυτών δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού και ο λίχνος αυτού άνωθεν αυτού θέλει σβεστεί. Τα βήματα της δυνάμεως αυτού θέλουν συσταλθεί και η βουλή αυτού θέλει κατακριμνήσει αυτόν. Διότι με τους εαυτού πόδας ερήφθη εις δίκτυον και περιπατεί επί βρόχων. Παγής θέλει συλλάβει αυτόν από της πτέρνας. Ο κλέπτης θέλει υπερισχύσει κατά αυτού. Η παγής αυτού είναι και κρυμμένη εν τη γη και η ενέδρα αυτού επί της οδού. Τρόμη θέλουσι φοβίζει αυτόν κυκλώθεν και θέλουσι καταδιώκει αυτόν κατά πόδας. Η δύναμη αυτού θέλει λιμοκτονήσει και όλεθρος θέλει είστε έτοιμος εις την πλευράν αυτού. Πρωτότοκος θάνατος θέλει καταφάγει το κάλος του δέρματος αυτού. Το κάλος αυτού θέλει καταφάγει. Το θάρρος αυτού θέλει εκριζωθεί από τη σκηνή αυτού και αυτός θέλει συρθεί προς τον βασιλέα των τρόμων. Ούτη θέλουσι κατοικήσει εν τη σκηνή αυτού, ήτης δεν είναι πλέον αυτού. Θείον θέλει διασπαρεί επί την κατοικίαν αυτού. Υποκάτωθεν ερίζε αυτού θέλουσι ξηρανθεί και επάνωθεν θέλει κοπεί ο κλάδος αυτού. Το μνημόσυνον αυτού θέλει εξαλειφθεί από της γης και δεν θέλει υπάρχει πλέον το όνομα αυτού εν τες πλατείες. Θέλει εξωστεί από του φωτός εις το σκότος και θέλει εκβληθεί από του κόσμου. Δεν θέλει έχει ούτε ιών ούτε έγκονον μεταξύ του λαού αυτού ουδέ υπόλοιπον εν τες κατοικίες αυτού. Οι μεταγενέστεροι θέλουν συνεκπλαγή δια την ημέραν αυτού καθώς οι προγενέστεροι έλαβον φρίκη. Βεβαίως τι αυτή είναι η κατοικία του ασεβούς και ούτως ο τόπος του μη γνωρίζοντος των Θεών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικήσει από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας κάθε κατηγορία ανθρώπου και μας δείχνει και κάθε κατάσταση ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν πίστεψε για να περπατήσει μια ζωή μέσα σε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι ανθόσπαρτος. Ανθοσπαρμένος τέλος πάντων. Αλλά έχουμε όλα τα παραδείγματα των Αγίων οι οποίοι περάσανε μέσα από τη φωτιά. Γιατί για να βγει το χρυσό πρέπει να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Τον Ιωσήφ, τα αδέρφια, τι τον έκαναν? Τον πούλησαν. Σκλάβο. Πήγε από το σπίτι του Πετεφρή μέσα στο βόρβορο της φυλακής, έμεινε εκεί πέρα μέχρι ο Θεός να τον υψώσει. Βλέπουμε αν δούμε την ιστορία του Μωυσή, την ιστορία του Αβραάμ ή δείτε όλες τις ιστορίες των Αγίων, περάσαν μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Άγιο του Θεού, αδερφοί? Είμαστε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ποια είναι μάλλον τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι οποίοι θα αρπαχτούν? Λέει στο 12 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει, δια του αίματος του αρνίου. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύεις με όλη σου την καρδιά σε αυτή τη θυσία. Και ο Κύριος γιατί έκανε τη θυσία, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος θυσιάστηκε? Θυσιάστηκε.

0: και ώστε εσύ και εγώ να μην ανήκουμε πλέον στους εαυτούς μας ή να ανήκουμε πλέον στο διάβολο, γιατί εκεί ανήκαμε, αυτόν δουλεύαμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε να το δούμε πιο ελαφριά κτλ. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι δύο κύριοι. Δύο κύριοι. Είναι ο Κύριος της δόξης, ο Ιησούς, και απ' την άλλη είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, που είναι ο διάβολος. Και σε αυτόν ήμασταν. Και ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό και το αίμα αυτό είναι το λίτρο το οποίο πληρώθηκε ώστε εσύ και εγώ να εξαγοραστούμε και πλέον δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Τελείωσε αυτό. Εάν νομίζεις ότι μπορείς να ανήσεις τον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι θες, τότε σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά με την αποδοχή της θυσίας. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Κύριος θυσιάστηκε, ώστε να ανήκουμε σε εκείνο. Το δεύτερο είναι δια του λόγου της μαρτυρίας. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος τι να κάνεις, να μαρτυρήσεις. Και η μαρτυρία μπορεί να έχει να κάνει με την ομολογία σου, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το να μαρτυρήσεις με την ίδια σου τη ζωή, αν χρειαστεί. Και σε αυτό κλείνει το τρίτο που λέει «και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και είναι γεμάτο ιστορία, γραμμένη με αγίους που πήραν το δρόμο αυτό και προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους, έμειναν μέχρι τέλους και έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί τι αξίζει περισσότερο. Λέει, ο Κύριος είπε, τι ωφελεί το άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Γι' αυτό λέει για τους Αγίους της Αρπαγής ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι την ψυχή τους δεν θα την αγαπήσουν μέχρι θανάτου. Ξέρεις ότι για να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να περάσεις από αυτά τα τρία στοιχεία. Δεν υπάρχει άλλο. Και εάν σε κάποια από αυτά τα στοιχεία κάπου δεν είμαστε, πρέπει να φτάσουμε. Γιατί βλέπουμε και ότι οι Άγιοι της θλίψης, οι οποίοι είναι στο σημείο της χλιαρότητας και δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν πληρώσει αυτά τα στοιχεία, το αίμα του αρνίου, το λόγο της ομολογίας τους, της μαρτυρίας τους, και γιατί δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου, τελικά για να μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού, θα περάσουνε, θα περάσουνε από όλα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο θα το περάσουνε, δεν εξαιρείται κανένας. Και γι' αυτό ο Κύριος καλεί την Εκκλησία τώρα να το περάσει αυτό. Να κάνει αυτή την απόφαση. Να αγαπήσει τον Κύριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, από τη ζωή σου, από την ψυχή σου. Ρωτάω, αδερφοί, ας πούμε ότι έχουμε κάποιες αξίες μες στη ζωή μας, κάποια πράγματα που αξίζουν, έτσι. Μπορεί να, αν είσαι παντρεμένος, μπορεί να είναι η γυναίκα σου. Αν έχεις παιδιά, μπορεί να είναι τα παιδιά σου. Εάν είσαι μόνος σου, μπορεί να είναι άλλα πράγματα αξίες. Και τις χάσεις όλες τις αξίες. Και έχουμε ένα παράδειγμα τέτοιο, μέσα στο Λόγο του Θεού, τον Ιώβ. Έχασε τα πάντα. Ναι. Τα πάντα και την υγεία του την έχασε. Δεν του έμεινε τίποτα. Τα παιδιά του όλα έφυγαν, η γυναίκα του στάθηκε εναντίον του γιατί κρατούσε την ακεραιότητά του, έχασε όλη του την περιουσία και τελικά έφτασε και στο σημείο να αρρωστήσει με, κάποιοι λένε ότι ήταν μαύρη λέπρα αυτό που πέρασε. Τέλος πάντων μας λέει ότι και με τα όστρακα ακόμα έξινε το δέρμα του, δεν έβριχε ανάπαυση. Τα έχασε όλα. Και τι είπε ο Ιώβ? Και αν ακόμα με θανατώνει, πάλι εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Σε αυτόν. Γιατί ήξερε ο Ιώβ ότι ο Θεός είναι αγαθός και πέρα από αυτόν τι υπάρχει? Υπάρχει κάτι άλλο, αδερφοί? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι ο μόνος αγαθός, είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος τέλειος, είναι ο μόνος ο οποίος έχει να σου δώσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η ψυχή σου και μπορεί να σε φτάσει μέχρι τέλους. Και μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Μπορεί να περνάμε, αλλά αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, και δεν αναφέρομαι στα προσωπικά μας, να έχουμε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή κάποιο πρόβλημα δυσκολίας, θα απαιτηθεί το 100% προκειμένου να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όχι το 99,9. Το 100% θα απαιτηθεί. Και αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το 100% δεν θα μπορούν να μπουν. Γιατί αυτό είναι που ζητάει ο Κύριος. Λέει να αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο με το 99,9%, σας το έχω ξαναπεί, εκπληρώνει την εντολή. Την εκπληρώνει, δεν την εκπληρώνει. Εκπληρώνει την εντολή όταν φτάσεις στο 100%, στο πλήρες, στην πλήρη παράδοση, στο πλήρες δώσιμο του εαυτού σου, εκεί εκπληρώνεις. Και είπε ο Κύριος στους μαθητές του, λέει, αρκετό είναι στο μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος αυτού. Ποιο είναι το αρκετό? Να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος. Και ρωτάω, εάν είναι αρκετό να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος, άρα όταν δεν είμαστε όπως είναι ο δάσκαλος, είναι αρκετό? Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, αδερφοί. Δεν φτάνει. Το κάλεσμα του Θεού σε μας, η θυσία που έκανε ο Χριστός σε μας, για μας, είναι στο να φτάσουμε να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στο... όταν θα μπούμε στον ουρανό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας και να γίνεται τώρα. Τώρα η ζωή σου πρέπει να μυρίζει Χριστό. Τώρα το στόμα σου πρέπει όταν ανοίγεις να βγαίνουν λόγοι ευλογίας, λόγοι Άγιοι. Τώρα είναι που ο Κύριος σε καλεί να βαδίσεις έτσι. Να σας πω κάτι. Σκέφτομαι πολλές φορές, σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουμε λάθη, να πέφτουμε. Το θέμα δεν είναι στον άνθρωπο το να πέσει. Το θέμα δεν είναι το να σου ξεφύγει κάτι. Το θέμα είναι όταν θα συμβεί αυτό, εσύ πως είσαι μετά. Δηλαδή, εάν τύχει εγώ και σφάλω και αμαρτήσω, η αμαρτία μου με χτυπάει μέσα μου, με ενοχλεί. Κοιτάω να δω πώς θα έρθω στον Κύριο μπροστά να μετανοήσω, να ζητήσω συγχώρηση, να ζητήσω κάλυψη, να ζητήσω σκέπη και να έρθω στον Κύριο μπροστά ζητώντας να με ελευθερώσει από όλο αυτό, ώστε να μην το ξανακάνω, ή αισθάνομαι άνεση. Και δεν τρέχει τίποτα. Και μπορώ να το ξανακάνω, αν χρειαστεί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάλεσμα αυτό του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τελικά είναι στο να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Να Του μοιάσουμε, να ταιριάξουμε σε Εκείνον, να βαδίζεις το δρόμο και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχεις κάτι, πρεσβεύεις κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, είναι ξεχωριστό, είναι Άγιο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και για να φτάσει εκεί, ο κάθε ένας από εμάς, ο εύκολος δρόμος είναι το να παραδώσει τα πάντα. Να παραδώσει τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται, αδερφοί, με τη μία συνάθρηση. Εδώ ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα, όσοι ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα ή όποτε ερχόμαστε και τι ώρα ερχόμαστε και πόση ώρα δίνουμε και τι δίνουμε όταν είμαστε εδώ και πού είναι ο νους μας ή η καρδιά μας την ώρα που είμαστε εδώ. Αυτό το έργο για να γίνει απαιτείται όλη σου η ζωή, όλες σου οι μέρες και όλες σου οι ώρες. Αυτό ήταν. Το δώσιμο του Χριστού στον Πατέρα, πώς ήταν? Πώς ήταν, λέτε? Λέτε ο Κύριος να θυμόταν τον Πατέρα το βράδυ που θα πήγαινε για ύπνο? Ή να θυμόταν τον Πατέρα στην προσευχή του όταν πήγε να κάτσει να φάει? Και τις υπόλοιπες ώρες? Όταν πήγαινε στη συναγωγή, ξέρω εγώ, ήταν μαζί με όλους τους Ιουδαίους, Ιουδαίος, διάβαζε το Τωρά, την Τωρά, διάβαζε τους προφήτες, ψάλανε τους ύμνους και μετά πήγαινε σπίτι ο Κύριος και όλα καλά. Η καθημερινότητά του, δεν τρέχει τίποτα, με τους φίλους όπως οι φίλοι, έτσι ζούσε. Η Εκκλησία που ο Κύριος καλεί έχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στο κάθε μέλος. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Όλο αυτό περιμένει από εμάς να αυξηθεί. Θα πει κανείς, μα πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Θυμάστε τι λέει ο Ιωάννης. Γιατί συνήθως προσευχόμαστε ο Κύριος να τα κάνει. Αυτός ο οποίος έχει την ελπίδα μέσα του ότι θα έρθει η ώρα που θα τον δει, τον Κύριο, τι κάνει λέει? Καθαρίζει τον εαυτό του. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Προσέξτε πώς το λέει. Είναι δουλειά σου και δουλειά μου, τι να κάνω? Να καθαρίζω τον εαυτό μου. Από ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια, από ό,τι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέσα μου, το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού, μας καλεί ο Κύριος να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Δεν είμαστε εδώ για να σταματήσουμε ποτέ από το να εργαζόμαστε τον καθαρισμό αυτό μέσα στην καρδιά μας. Και ό,τι είναι να το βγάζουμε και να ελευθερωνόμαστε. Και καθώς το κάνεις αυτό, καθώς το κάνεις αυτό, ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί δεν έχει τόπο μέσα του, μέσα σου. Δεν έχει τόπο μέσα σου να σε αγγίξει. Άκουσα χθες κάτι πολύ ωραίο. Από ένα από το κήρυγμα του Αρφού Θέμη που ήταν στη Ρόδο. Και διάβασα τη γέννηση από το τρίτο κεφάλαιο, εκεί που ο Κύριος είπε στον Αδάμ, στην Εύα και στον Όφη τις κατάρες. Και λέει, στο τέλος λέει, για τη γυναίκα, λέει, εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα και το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και λέει ο αδερφός, για ποιο λόγο να λέει ότι θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου? Έχει ο διάβολος κεφάλι? Έχει? Πνεύμα είναι. Δεν έχει κεφάλι, ούτε χέρια, ούτε πόδια. Σαν πνεύμα. Είναι μια υπόσταση άειλη. Αλλά λέει θα σου συντρίψει την κεφαλή. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος πού είναι η εξουσία του, αδερφή? Εδώ μέσα είναι η εξουσία. Εδώ είναι η εξουσία. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Τι κάνει με τις σκέψεις του? Γιατί το κάλεσμα του Θεού το καθημερινό έχει να κάνει με το πώς βαδίζεις, πώς σκέφτεσαι. Γιατί αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό είναι που θα μιλήσεις, αυτό είναι που θα πιστέψεις, αυτό είναι που θα δεχτείς, αυτό είναι που θα ορίσεις τη ζωή σου. Και αφήνουμε όλων των ειδών της σκέψης να έρθουν στο νου μας, να ορίσουν τη ζωή μας, να ορίσουν το χρόνο μας, να ορίσουν τις πράξεις μας, οτιδήποτε. Και ο Κύριος στα παιδιά του είπε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ρωτάω, το σπέρμα της γυναικός που ξέρουμε, σε τι αναφέρεται, αδερφή? Στο νησού, σε τι άλλο? Ποιο άλλο είναι σπέρμα της γυναικός? Η εκκλησία. Η εκκλησία θα γεννήσει και τον ιό τον Άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός. Και όταν αναφέρομαι τώρα στην εκκλησία, αναφέρομαι στον ιό τον Άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός επίσης. Και είναι δικιά μας δουλειά να συντρίψουμε την κεφαλή του Όφεως. Και πρώτα το φίδι πρέπει να συντριφτεί η κεφαλή του σε μας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, αλλά εμείς όμως, λέει, ότι μας έχει δώσει ο Θεός πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι, δεν τα έχει σκεφτεί ανθρώπινος νους, αλλά σε εμάς τα αποκάλυψε για του πνεύματος. Γιατί? Γιατί σε όλους εμάς ο Θεός δίνει τώρα το νου του Χριστού. Δηλαδή, σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις το νου του Χριστού. Να μπορείς να επιλέγεις μες στη ζωή σου με ποιο νου θα ζήσεις. Και πώς παίρνεις το νου του Χριστού? Πώς τον παίρνεις? Πιστεύοντας το Λόγο, πιστεύοντας το Λόγο. Αυτός είναι ο νους του Χριστού. Όταν διαβάζεις αυτό που διαβάζεις και το δέχεσαι μέσα σου, το εγκολπώνεσαι και το πιστεύεις και το σκέφτεσαι και με ζεις με αυτό, και ρωτάω, όταν λέμε να ζεις με αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σε κάθε στιγμή της ζωής σου, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργηθεί, ο Θεός πώς θέλει να σκέφτεσαι? Με το δικό του νου. Και αυτό όλο είναι διαπίστεως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις το νου του Χριστού παρά μόνο διαπίστεως. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, Ο Χριστός πώς λέει ότι ζούσε? Πώς ζούσε? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ζεις εσύ και εγώ. Τον ίδιο λόγο είχε, τον ίδιο λόγο διάβαζε, είχε την Παλαιά Διαθήκη, αυτή διδάχτηκε, αυτή πήρε, αυτή διάβαζε και στις συναγωγές αυτή είχε μπροστά του και αυτή πίστεψε. Αυτή εγκολπώθηκε με το γεγραμμένο, έζησε όλη του τη ζωή, με το γεγραμμένο στάθηκε, με το γεγραμμένο νίκησε. Μέχρι τέλους έζησε με αυτό που είναι γεγραμμένο. Μέσα σε όλες τις δοκιμασίες ήξερε το γεγραμμένο και με αυτό στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε. Αυτός ήταν ο Κύριος. Και θυμάστε, μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Θεός όλο το σχέδιό Του το είχε γράψει. Το έδωσε. Όλο αυτό το οποίο μέσα στη Βουλή Του ο Θεός το είδε πριν ακόμα φτιάξει τον κόσμο και είδε σαν αρχή της κτήσεως του Θεού ποιος είναι, ο Χριστός για το έργο Του, και μέσα από Αυτόν έκτισε όλους εμάς και μας έφερε στον καιρό τον οποίο έπρεπε να έρθουμε. Και λέει, θυμάστε διαβάσαμε από τον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18 στο κείμενο, λέει «Βουληθείς απεκείς εν ημάς», δηλαδή «βουληθείς» σημαίνει συνέλαβε στη Βουλή Του ο Θεός μέσα Του το σχέδιο και αφού το συνέλαβε και τελειώθηκε το σχέδιο μέσα Του, μετά γέννησε ο Θεός όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Και λέει, διαβάζουμε στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, «Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αεν τη οργή μου, θέλους εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν», πότε? Από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού τελείωσαν. Και σε αυτά τα έργα τώρα, τα καλά, ο Θεός μας κάλεσε εμάς να βαδίσουμε, να περπατήσουμε. Αλλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τι πρέπει να κάνουμε? Να τα γνωρίσουμε. Πρέπει αυτό που είναι η Βουλή του Θεού, ή αλλιώς να το πούμε το σχέδιο Του, να το πάρεις και να ζήσεις με αυτό. Ρωτάω, μπορεί να κάνει κάποιος να ζήσει? Ας πάρουμε το φυσικό τομέα της ζωής, χωρίς να έχει ένα σχέδιο μπροστά του. Όταν ξεκινάει κάποιος, ας πούμε ότι ξεκινάει κάποιος στο σχολείο και φτάνει στη Δευτέρα Λυκείου, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, φτάνει στην τρίτη Λυκείου και θέλει κάπου να πετύχει. Πώς πάει? Βάζει ένα στόχο μπροστά του και δουλεύει να τον πετύχει. Θέλει να παντρευτεί κάποιος. Βάζει ένα στόχο μέσα του. Τι είναι αυτό που ζητάει? Εγώ θυμάμαι όταν ήθελα να παντρευτώ, προσευχόμουν να είχα ένα στόχο μπροστά μου. Όταν ήταν προσευχόμουν για το γάμο, έλεγα: «Κύριε, θέλω να μου δώσει ένα άτομο το οποίο θα ζει για σένα. Θα αναπνέει για σένα, θα το ενδιαφέρει να κάνει το θέλημά σου, ώστε μαζί να σε υπηρετήσουμε και να μην κολλήσει ποτέ ο ένας τον άλλο στο να γίνει το θέλημά σου. Αυτό με ενδιαφέρε, αυτό προσευχόμουν. Ούτε προσευχόμουν για κάλος, ούτε προσευχόμουν για μοντέλα, ούτε προσευχόμουν για σώματα. Βέβαια, ο Θεός μου τα έδωσε όλα. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε, ποιο ήταν? Αυτό το σχέδιο. Λέω: «Κύριε, θέλω να γίνει το σχέδιό σου, να δουλέψουμε για σένα χωρίς να βρεθεί εμπόδιο στη μέση». Αυτό μένει. Αυτό ήταν το σχέδιο που είχα μπροστά μου. Αυτή ήταν η επιθυμία μου και ήξερα ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του Θεού και είναι για κάθε έναν ο οποίος είναι να παντρευτεί. Έτσι. Όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, τι κάνεις? Ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει. Αν ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει, σίγουρα το σπίτι σου θα είναι σαν τον πύργο της Πίζας. Μπορεί και χειρότερο, γιατί αυτό στέκεται τουλάχιστον. Θα πας να βρεις ένα μηχανικό, ο οποίος θα του πεις τι θέλεις να κάνεις, τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεσαι, θα πάρει το σχέδιο του οικοπαίδου σου, θα δει τα τετραγωνικά τα οποία μπορείς να χτίσεις και βάσει αυτά το οποίο του έχεις πει και βάσει των νόμων θα σου φτιάξει ένα σχέδιο, θα το δεις, θα το συμφωνήσεις και μετά θα βρεις τους εργολάβους, θα δώσεις τον εργολάβο ο οποίος θα αρχίσει να χτίζει σύμφωνα με το σχέδιο και δεν μπορεί να φύγει έξω από το σχέδιο. Και έρχεται συχνά ο μηχανικός ο οποίος πρέπει να τσεκάρει ότι όλα γίνονται βάσει του σχεδίου. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις το ρεύμα, τα σχέδια αυτά τα οποία θα έχουν κατατεθεί εκεί που πρέπει, θα έρθουν να τσεκάρουν, να δουν αν έκτισες βάση του σχεδίου. Και αν δεν έκτισες βάση του σχεδίου και λοξοδρόμησες, τι θα γίνει? Δεν μπορείς. Βλέπετε, παντού λειτουργεί το σχέδιο. Και ο Θεός δουλεύει με ένα σχέδιο. Και εμάς μας καλεί να δουλέψουμε σύμφωνα με ποιο σχέδιο? Με το δικό του σχέδιο. Δεν μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, ούτε εγώ μπορώ να πάω με το δικό μου σχέδιο. Μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, αλλά δεν θα είσαι αυτό που ο Θεός σε θέλει να είσαι. Ξέρετε ποιοι πήγαινε με το δικό του σχέδιο? Υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί δουλεύαν με το δικό του σχέδιο, που βγήκαν έξω από την Αίγυπτο. Και μέσα στην έρημο στέλνει ο Μωυσής τους κατασκόπους και πάνε μες στη γη Χαναάν, βλέπουν την πόλη και γυρίζουν και οι δέκα τι λένε? Εδώ πήγανε στη Χεβρόν, τα τείχη ήταν μέχρι τον ουρανό, είδαμε τους Ανακίμ, τους γίγαντες, θα μας καταπιούν, θα μας φάνε λάχανο. Μωυσή, μας κάλεσε να μας θανατώσεις και θα πεθάνουμε στην έρημο. Ο Γιος τι τους είπε? Κατά το λόγο σας θα γίνει σε εσάς, θα μείνετε στην έρημο. Και μόλις τους το είπε, τι έκαναν? Θα πάμε αύριο να κατακτήσουμε την πόλη. Και τους λέω εσείς, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Τι έκαναν? Πήγαν και κατατροπώθηκαν. Γιατί τι έκαναν? Δούλευαν έξω από αυτό που ο Θεός είχε ορίσει. Δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε να πάνε κόντρα στον κεχρισμένο του Θεού, τους ενδιέφερε να τα βάζουν με το Μωυσή συνέχεια, τους ενδιέφερε να γογγίζουν συνεχώς, τους έφταιγε το νερό, τους έφταιγε το κρέας, τους έφταιγε το ψωμί, τους έφταιγε ο Μωυσής, γιατί ήταν μόνο ο Μωυσής. Διάβαζα την περίπτωση με τους Ιούς του Κορέ. Στρέφονται ενάντια στο Μωυσή. Και τους λέει ο Μωυσής, πάει στον Κύριο, ο Κύριος του λέει, πες τους να πάρουν τα θυμιατήριά τους και αύριο να σταθούν μπροστά και κάλεσε όλο το λαό να έρθει. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, εάν αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν με φυσιολογικό θάνατο και δεν ανοίξει η γη να τους καταπιεί, εμένα ο Κύριος δεν με έστειλε. Τι έγινε? Άνοιξε η γη, τους κατάπιε. Ζώντες, λέει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί τους, εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Ξέρετε τι έκαναν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες την επόμενη μέρα? Ήρθαν εναντίον του Μωυσή, γιατί ο Μωυσής, εσύ καταστρέφεις τη συναγωγή του Κυρίου. Και θα πει κανείς, καλά, πάτε καλά στα μυαλά σας. Δηλαδή, ο Μωυσής μπορούσε να ανοίξει τη γη, να τους καταπιεί, ή ο Μωυσής μπορούσε να κατεβάσει τη φωτιά από τον ουρανό και να καταφάει τους υπόλοιπους. Και αυτοί τι έλεγαν? Εσύ Μωυσή καταστρέφεις. Δηλαδή ο Θεός έλεγε άσπρο, αυτοί τι λέγανε? Μαύρο, ανάποδα, τελείως. Ποτέ δεν βάδισαν σύμφωνα με αυτό που ο Θεός είχε σαν σχέδιο να το ζήσουν, να ευλογηθούν, να γεμίσει η ζωή τους με κάθε είδους ευλογία φυσική και πνευματική. Γι' αυτό ο Κύριος τη γενιά εκείνη, αδερφή, τι έκανε? Δεν έμεινε ούτε ένας. Έκαναν γύρω, μέχρι που και ο τελευταίος από αυτούς άφησε τα κόκαλά του στην έρημο, εκτός του νησού του Ναβί, και το χάλευε. Και ο Μωυσής. Και ο Άρων. Όλη η παλιά γενιά έμεινε εκεί. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους κάλεσε να περπατήσουν βάση του σχεδίου, το οποίο είχε ορίσει. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Και είπε Κύριος προς τον Άβραμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου που είσαι, προς Άρκτο και Μεσημβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Κοιτάξτε, λέει, μιλάει ο Κύριος στον Άβραμ. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα δεν είχε πάρει τον Ισαάκ. Ακόμα δεν τον είχε. Ήταν ο Αβραάμ. Και ο Κύριος δίνει στον Αβραάμ αυτό το οποίο έβλεπε ότι ήταν να γίνει για αυτόν και για όλους αυτούς οι οποίοι θα βγαίνανε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ. Και πότε ο Θεός του έδωσε την οδηγία? Λέει μια χαρακτηριστική έκφραση. Λέει, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού. Έπρεπε να φύγει ο Λότ. Μα καλά, κακός είναι ο Λότ. Συγγενής μου είναι. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αβραάμ να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων, πώς τον κάλεσε?
1: Μόνο του.
0: Ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τον Αβραάμ, να τον κάνει πατέρα της πίστης και μέσα από τον Αβραάμ να ευλογήσει όλα τα έθνη της γης. Και ο Αβραάμ τι πήρε μαζί? Πήρε και το Θάρα, πήρε και το Λότ, και ο Θάρα, η καθυστέρηση ήταν μαζί του μέχρι που πέθανε ο Θάρα, και μετά είχε το Λότ, ο οποίος ο Λότ τι τον ενδιέφερε? Η σάρκα του. Και αφού διαχωρίζεται ο Λότ από τον Αβραάμ, τότε ο Θεός του δίνει την υπόσχεση, του δίνει την όραση, του δίνει την επαγγελία. Ωραία. Του λέει θα σου δώσω αυτή τη γη, λέει ύψωσε τους οφθαλμούς σου και δες από το τόπο που είσαι, Άρκτο, δες το βορρά, δες τη Μεσημβρία, δες το νότο, δες την Ανατολή, δες τη Δύση, δες τα πάντα. Η γη αυτή σου ανήκει. Όταν ήταν ο Αβραάμ σε αυτή την κατάσταση, η γη αυτή σε ποιους ανήκει, αδερφοί? Την είχε ο Αβραάμ? Όχι. Ο Αβραάμ δεν την είχε. Τι είχε μόνο. Την υπόσχεση. Είχε μόνο την υπόσχεση. Ο Θεός του είχε δώσει μόνο το σχέδιο. Το σχέδιό του. Του είχε δείξει ποια είναι η επιθυμία του Θεού. Και ο Αβραάμ έπρεπε να κάνει κάτι. Πολλές φορές ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας λέει λόγους. Και τι λέμε? Ο Θεός μου μίλησε. Και ξέρω ότι ο Κύριος μίλησε σε πάρα πολλούς. Μίλησε. Ωραία. Τι κάνεις με αυτό που ο Θεός σου λέει? Γιατί το θέμα δεν είναι ο Θεός να μας μιλήσει. Το θέμα ποιο είναι? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις με το λόγο που σου δίνει ο Θεός? Και λέει στον Αβραάμ, στο 17 εδάφιο, του λέει, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα τη δώσω. Τι έπρεπε να κάνει ο Αβραάμ? Όλη αυτή τη γη που ο Θεός του υποσχέθηκε, να την περπατήσει και να την οριοθετήσει. Αυτό που ο Θεός του είχε πει. Θα πει κανείς, καλά, αφού ο Θεός του το είπε, δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς? Τι λέτε? Διαβάζω. Τι λέει ο Κύριος στο Μωυσή, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24, λέει, πας ο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως τις θαλάσσεις της προσδισμάς θέλει είστε το όριό σας. Εδώ του δείχνει, του λέει ποια θα είναι τα όρια της γης, αλλά του βάζει ένα πράγμα το οποίο έπρεπε ο Μωυσής να κάνει και ο λαός. Ποιο ήταν αυτό? Να πατήσει με το ίχνος των ποδών του. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ο Κύριος του έβαλε μπροστά του, γιατί του έδωσε όραση του Μωυσή. Ο Μωυσής δεν πήγαινε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αδερφή. Ο Μωυσής ήξερε που πήγαινε. Ήξερε που βάδιζε. Ο Κύριος είχε βάλει οδηγία μπροστά του. Τους οδηγούσε. Δεν βάρδιζαν στο άγνωστο. Ήταν η παρουσία του Θεού μαζί τους. Σηκωνόταν η συναγωγή όταν ο Κύριος τους έλεγε, καθόταν όταν ο Κύριος τους έλεγε. Δεν έκανε τίποτα ο Μωυσής από το κεφάλι του. Και εδώ ο Κύριος του λέει, γίνε δική σου, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Τι να κάνεις? Να την πατήσεις. Να πατήσει το ίχνος από το πόδι σου και όπου πατήσεις θα είναι δική σου. Ρωτάω, εμείς τις υποσχέσεις του Θεού τις περπατάμε? Τις περπατάμε? ή θα γίνει το σχέδιο του Θεού. Λέει στο νησί του Ναβί, μετά που πεθαίνει ο Μωυσής, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, λέει, «Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Τώρα λοιπόν σηκωθείς, διάβηθεί τον Ιορδάνη τούτον, σύ και πας ο λαός ούτος, προς τη γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ, πάντα τον τόπο επί του οποίου πατήσει το έγνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν, καθώς είπα προς το Μωυσή». Και του επαναλαμβάνει την ίδια υπόσχεση. «Από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα τη γη, η γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης πορδισμάς του Ηλίου, θέλει είστε το όριό σας». Τι έπρεπε να κάνει ο Ιησούς του Ναβί και όλος ο λαός, αδελφοί? Προφητικές πράξεις. Του δίνει ο Κύριος τα όρια της γης, που ήταν ακριβώς τα ίδια λόγια τα οποία είχε πει στο Μωυσή. Και του λέει, τη γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ. Και λέει, πάντα τον τόπο το οποίο πατήσει το έγνος των ποδών σας, εις εσάς, τι λέει, την έδωσα. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε προφητικά ο λαός να πάει να περπατήσει. Μα εδώ ήτανε μέσα Χεταίοι, ήτανε Φερεζαίοι, ήτανε όλα τα έθνη της Χαναάν, βασιλιάδες ισχυροί με άμαξες σιδερένιες. Ποιο ήταν αυτό το οποίο ο Κύριος τους ζητούσε να κάνουν? Τους έδωσε το σχέδιο και μετά τους είπε, περπατήστε μέσα σε αυτό. Ρωτάω, εάν ο Ιησούς του Ναβί δεν ξεκινούσε αυτό που ο Κύριος του είπε, το να σηκώσουν ιερείς στην Κιβωτό και να μπουν μέσα στον Ιορδάνη που σταμάτησαν τα νερά, θα γινόταν τίποτα, αδερφοί? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν εμείς δεν περπατήσουμε μέσα στην υπόσχεση που ο Θεός μας έχει δώσει, μέσα σε αυτό το σχέδιό Του, θα εκπληρωθεί το σχέδιο? Θα εκπληρωθεί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε μια ιστορία. Στον Αβάκουμ, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Εδώ ο προφήτης συγκρίνει τον εαυτό του με ένα σκοπό φρουρό πάνω στο τείχος της πόλης. Και ο προφήτης, αδερφοί, ήταν πνευματικός φρουρός. Πνευματικός φρουρός. Αυτό σημαίνει ότι εάν εμείς σήμερα θέλουμε να λεγόμαστε λαός του Θεού και είπαμε ότι μας καλεί ο Κύριος να είμαστε ένας προφητικός λαός, ο Κύριος τι σε καλεί να είσαι? Πνευματικός φρουρός. Όπως ήταν ο Αβακούμ. Και λέει, θα σταθώ, θα στυλωθώ επάνω στον πύργο μου. Ποιος είναι ο πύργος? Ο Θεός είναι ο πύργος, το ψάλλουμε. Ο παντοδύναμος Κύριος, μέσα του θα κρυφτώ και δεν θα...
2: ανησυχώ.
1: Δεν θα ανησυχώ. Είσαι μέσα στον Κύριο, χρειάζεται να έχεις ανησυχία? Χρειάζεται. Εάν είναι ένας τόπος που δεν πρέπει να έχεις ανησυχία, είναι μέσα στον Κύριο. Εάν έχεις ανησυχία, σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο έξω. Και πρέπει να μπεις μέσα, ώστε να έχεις μέσα σου ησυχία. Και λέει, θα σταθώ πάνω στον πύργο για να δω τι θα αποκριθώ, τι θα λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο του φρουρού, όπως ξέρουμε τους σκοπούς που έρχεται η έφοδος, ακριβώς αυτό το πράγμα. Και λέει, θέλω αποσκοπεύει. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει θέλω αποσκοπεύει? Θα μένω άγρυπνος πάνω στη σκοπιά για να δω τι θα μου πει ο Κύριος. Και σαν άνθρωπος του Θεού, ο Θεός σε καλεί να είσαι άγρυπνος. Άγρυπνος. Και λέει, θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ. Στο κείμενο το εβραϊκό δεν λέει τι θέλει λαλήσει προς εμέ, αλλά λέει θα αποσκοπώ για να δω τι θέλει λαλήσει μέσα μου. Μέσα μου. Δηλαδή, ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, σαν προφητικό λαό, να έχουμε κοινωνία μαζί Του άμεση. Δεν είναι γιατί μας το είπε κάποιος, γιατί το είπα εγώ, γιατί το είπε ο αρφός Θέμης. Όλα αυτά τα οποία ακούμε, ο Κύριος τι θέλει να κάνουμε? Να τα ελέγχουμε, να τα τσεκάρουμε, να τα ψάχνουμε. Να μην καταπίνουμε τίποτα έτσι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα για ένα παιδί του Θεού το να ακούει χωρίς να μπορεί να τσεκάρει και να ελέγξει. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, μπες μέσα στο λόγο, ψάξε, διάβασε για να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακούς. Και λέει, τι θα λαλήσει μέσα μου για να μπορέσεις να μεταδώσεις στο λαό του Θεού, γιατί αυτό έκανε ο Αβακούμ. Έπρεπε να πάρει οδηγία, να τη μεταδώσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να πάρεις εσύ πρώτα μέσα σου λόγο και πίστη. Να πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, ώστε να μπορείς να το δώσεις. Και περιμένει να δει, να το απαντήσει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο ο Κύριος το απαντάει, λέει στο 2. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσε αυτή επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν. Πήρε ο Αβακούμ όλο αυτό το φορτίο που είχε, το έφερε στον Κύριο, περίμενε από τον Κύριο την απάντηση, αλλά ο Κύριος δεν του απαντάει ευθέως. Τι του λέει? Πάρε την όραση αυτή που σου έδωσα και τι να την κάνεις? Να τη γράψεις. Και θα τη γράψεις να είναι τόσο ευκρινώς γραμμένη, ώστε να μπορεί να τη διαβάσει οποιοδήποτε, ακόμα και αν τρέχει. Και ρωτάω, αδερφοί, έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Ωραία. Πώς λέμε ότι αμήν? λέει στον Ιερεμία 17 κεφάλαιο 1 εδάφιο, η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα δαμάντινων, ενεχαράχθη επί τας πλάκας της καρδίας αυτών και επί των κεράτων του θυσιαστηρίου ημών. Των θυσιαστηρίων ημών. Βλέπετε, εδώ στις πλάκες της καρδιάς του Ιούδα, λέει, είχε γραφτεί η αμαρτία τους. Εμάς ο Κύριος στις πλάκες τι θέλει να γράψουμε? Την όραση. Την όραση. Και λέει, ώστε τρέχουν αναγυγνώσκη της αυτήν. Δηλαδή έπρεπε η όραση αυτή να είναι γραμμένη με τέτοια ευκρίνεια. Γιατί έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή, αδερφοί. Και αυτό δείχνει ότι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να είναι πεντακάθαρο. Να μην είναι κάτι μυστηριώδες. Να μην είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Αλλά να είναι τόσο καθαρό, ώστε να μπορείς με δύο κουβέντες να το μεταδώσεις. Και να μπορεί είτε αυτός είναι αδερφός ο οποίος έχει χάσει το δρόμο, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, να δει αυτό το σχέδιο που ο Κύριος έχει δώσει και να μπορεί να το διαβάσει ακόμα και αν τρέχει. Επίσης, όταν ο Κύριος αποκαλύψει το λόγο του μέσα μας, αδερφοί, αποκαλύψει αυτή την όραση, θα τρέξεις? Τι λες, θα το μεταδώσεις? Αμήν. Θυμάστε τι έλεγε ο Ιερεμίας? Ο λόγος του μέσα μου είναι φωτιά. Φωτιά. Και δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ο Κύριος θέλει να επιμένουμε για να το μεταδώσουμε. Λέει, ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, όσα άκουσες από μένα δια πολλών μαρτύρων, αυτά να παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δηλαδή αυτό που ο Θεός σου δίνει, δεν στο δίνει ο Θεός να το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Τι θέλει να κάνεις? Να το μεταδώσεις. Γιατί αυτό θα σώσει και εσένα και αυτούς που ακούνε. Και αυτούς που ακούνε. Λέει στην Α' Τιμοθέου κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Και αυτούς που σε ακούν. Και λέει στο 3 εδάφιο, διαβάζω πίσω στον Αβακούμ. Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενε αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Η όραση. Αυτό που ο Κύριος έχει, αδερφοί, το σχέδιο, τι θα κάνει, θα εκπληρωθεί? Θα γίνει. Ό,τι έχει πει ο λόγος του θα γίνει, ναι και αμήν. Μας έχει μιλήσει για την ώρα της απολύτρωσής μας, που είναι η αρπαγή. Θα το κάνει ο Κύριος, αδερφή? Λέει, εις το τέλος θέλει λαλήσει, λέει ο προφήτης. Στο εβραϊκό ξέρετε τι λέει? Στο εβραϊκό λέει λαχανιάζει για το τέλος. Η όραση. Η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι αδειμονεί, σαν αυτόν ο οποίος τρέχει και μετά που τρέχει ανεβάζει παλμούς και αρχίζει και αναπνέει βαριά. Αυτό κάνει η όραση. Γιατί τρέχει η όραση και θέλει να εκπληρωθεί. Και ρωτάω, ο Κύριος θέλει να σώσει, αδερφοί? Θέλει. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να κινηθεί, αδερφοί. Δεν θέλει πολύ χρόνο για να κινηθεί. Η αργοπορία είναι ότι εμείς αργούμε να έρθουμε εκεί που ο Θεός μας θέλει να έρθουμε, προκειμένου να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Και ρωτάω, ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου? Σας ρώτησα πριν αν έχουμε όραση. Η όραση, ξέρετε τι σημαίνει? Η όραση είναι τόσο καθαρή που δεν υπάρχει τίποτα άλλο να την μπλέξει, να μπει μέσα και να τη χαλάσει. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε εκεί που μας θέλει, ώστε αυτή την όραση να την εκπληρώσουμε μέχρι τέλος. Χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο να τη χαλάει. Χωρίς να έχει σήμερα όραση, αλλά αύριο κάτι συμβαίνει και με χάλασε. Κάτι πάει στραβά και αυτό που ο Θεός έχει, το σχέδιό Του για μας, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, αδερφοί. Πάρε ένα χαρτί και γράψε σε μία σελίδα την όρασή σου. Αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Εάν δεν έχεις κάτι μπροστά σου, κλάψε, μετανόησε και ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει. Γιατί ο λαός αποθνίσκει διέλειψη και γνώσεως αλλά και οράσεως. Αποθνίσκει ο λαός. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Θέλω να πάρουμε τη σωστή θέση ώστε ο Κύριος να κάνει αυτό που θέλει. Λέει εδώ πέρα ο Αβακούμ, διότι όρασες μένει έτη ισορισμένο καιρό. Και εδώ που λέει ισορισμένο καιρό χρησιμοποιεί στα εβραϊκά τη λέξη Μοέντ. Μοέντ είναι η λέξη που χρησιμοποιούσε για τις επίσημες γιορτές οι οποίες είχαν θεσπιστεί από το Θεό. Και ήτανε ορισμένος χρόνος. Ορισμένος χρόνος. Δηλαδή ο Θεός το είχε βάλει και ήτανε ένα σημείο, γιατί αυτό σημαίνει Μοέντ, σημείο ότι αυτό θα γίνει, θα εκτελεστεί. Μπορεί ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, αλλά αυτό που ο Κύριος είπε θα γίνει. Και λέει ο Πέτρος ότι κάποιοι νομίζουν ότι ο Θεός βραδύνει, δεν θα γίνει ποτέ. Το όλο θέμα ποιο είναι, τι λέει, περιμένει ο Θεός. Περιμένει ο Θεός τον άνθρωπο να μετανοήσει, ώστε αν είναι δυνατόν να μην χαθεί κανένας. Κανένας. Θέλει να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Η όραση αυτή, αδερφή, είναι που κάνει τον άνθρωπο να έχει ησυχία μέσα στη ζωή του και να μπορεί να ζήσει. Διαβάζω τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, να δούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο. Πράξεις 16, κεφάλαιο 6, εδάφιο. Ο Παύλος είναι όλη του η ζωή δοσμένη στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, την κλίση του. Και λέει, διελθώντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση τον λόγο εν τη Ασία, ήλθαν κατά τη Μυσία και δοκίμασαν να υπάγωση προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκε αυτούς το πνεύμα. Πώς περπατούσε ο Παύλος. Βλέπετε, τι είχε, οδηγία. Πήγαινε με οδηγία. Δεν περίμενε κάπου σταματημένος να του έρθει οδηγία. Τι έκανε, πήγαινε στη Μυσία, στη Φρυγία. Ο Κύριος του έλεγε όχι, όχι. Όταν ο Κύριος του έλεγε όχι στη Μυσία, πήγαινε στη Φρυγία. Όταν ο Κύριος του είπε όχι στη Φρυγία, ξεκίνησε να πάει αλλού. Και κατεβαίνει στην Τροάδα. Και ενώ είναι στην Τροάδα, λέει στο 9, και όραμα εφάνει διανυκτώσει στον Παύλο. Ανήρ της Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγω, διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Και όσοι είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμε να υπάγουμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Τι έκανε, πώς πήγε, βλέπει, ενώ ο Κύριος τον αποτρέπει στη Μυσία, τον αποτρέπει στη Φρυγία, πάει στην Τροάδα και εκεί βλέπει το Μακεδόνα. Και του λέει, πέρασε στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις, έχουμε ανάγκη. Και λέει ο Παύλος στους αδελφούς, πάμε να κηρύξουμε. Είχε ησυχία μέσα ο Παύλος ότι εφόσον ο Κύριος το στέλνει στη Μακεδονία θα κάνει το έργο του. Πήρε το σχέδιο. Και ρωτάω, αδερφοί, το σχέδιο αυτό που ο Θεός έδωσε στον Παύλο, πώς εκτελέστηκε. Όταν πήγε ο Παύλος στην Μακεδονία, η πρώτη που πήγε πρώτα ήταν στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους. Και εκεί στους Φιλίππους, οι Φίλιππος ήταν μια ρωμαϊκή αποικία από στρατιωτικούς, δηλαδή οι Ρωμαίοι στους στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν επιτυχίες τους δίνανε κομμάτια γης και το χρησιμοποιούσαν αυτό οι Ρωμαίοι ώστε να στα σύνορα εκεί που ήταν πόλεις για να σύνορα να κάνουν ισχυρές πόλεις να μην μπορεί να περάσει ο εχθρός και κάτι τέτοιο ήταν οι Φιλίππη. Και μόλις πήγε ο Παύλος εκεί τον περίμεναν, είχαν ανδριάντες στολισμένους, είχαν την πόλη στολισμένη, ήταν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι πετούσαν ροδοπέταλα και έλα ήρθες να μας κηρύξεις Παύλο. Τι έγινε, πώς άνοιξε ο λόγος του Θεού. Πήγαινε ο Παύλος και από πίσω ακολουθούσε μια γυναίκα η οποία είχε πνεύμα πίθωνα. Και ο Παύλος λέει βαρεθείς γυρίζει και λέει, το πνεύμα του ακάθαλτο έξερθε από αυτήν. Και ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν κύριοι της κοπέλας και είχαν το κέρδος από αυτή την κοπέλα. Και τι έκανα τον Παύλο. Χέρια, πόδια, στη φυλακή. τον φυλάκισα. Μα καλά, αφού ο Θεός μου είπε να πάω στη Μακεδονία και τώρα εγώ θα πάω φυλακή. Ο Θεός με έστειλε να έρθω στο Ρέθυμνο και εδώ θα τραβήξω τα πάνδυνα. Και πήγε στη φυλακή ο Παύλος. Τι ήξερε μέσα του? Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Είχε πίστη. Και τι έκανα μαζί με το Σίλα στη φυλακή ο Παύλος? Ψάλανε. Ψάλανε. Δοξάζανε. Και ο Κύριος τους έβγαλε. Και μετά τι έκανε? Τι έγινε μετά? Με αυτόν ο οποίος ήταν εκεί ο... και, και φύλαγε τη φυλακή. Έσωσε ο Κύριος τον οίκο του δεσμοφύλακα, έσωσε τους πάντες. Και από εκεί ο Παύλος σώθηκε η Λυδία, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, απλώθηκε παντού, πήγε στη Θεσσαλονίκη τα ίδια, πήγε στη Βέρεια τα ίδια, όλα γινόταν εύκολα. Γινόταν εύκολα. Διωγμούς, δυσκολίες. Τις περισσότερες επιστολές ο Παύλος τις έγραψε φυλακισμένος στη Ρώμη. Τη Φιλιππισίους την έγραψε όταν ήταν φυλακή στη Ρώμη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Είχε μία περίοδο που ήταν σε σπίτι μέσα, τον είχαν φρουρημένο και εκεί μπορούσαν οι αδερφοί και πήγαιναν. Αλλά ήταν και άλλη φορά η οποία ήταν φυλακισμένος και μετά τον σκότωσε ο Νέρονας. Τον σκότωσε ο Νέρονας. Ενώ ο Κύριος του είχε πει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, το κήρυξε. Κήρυξε στον αυτοκράτορα μπροστά. Αλλά μετά τον σκότωσε ο Νέρονας, λέει η ιστορία. Στάθηκε ο Παύλος. Εκπλήρωσε ο Θεός το σχέδιο μαζί του. Αμήν. Το εκπλήρωσε. Του το έδωσε μέχρι τέλους. Ήξερε ο Παύλος. Και ο Πέτρος ήξερε. Λέει ο Πέτρος ότι ξέρω ότι είμαι κοντά, φτάνει ο καιρός της αναχώρησής μου. Το ίδιο είπε και ο Παύλος. Τον καλό, τον αγώνα τον αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θα μου δώσει και σε μένα και σε όλους αυτούς που αγωνίζονται μαζί μου. Ο καιρός της αναχώρησης φτάνει. Το λέει και ο Πέτρος. Τους έδωσε ο Θεός το σχέδιο, αδερφοί, και με αυτό έζησαν. Στέκεται ο Παύλος, πάει στην Ιερουσαλήμ, το συλλαμβάνουν. Θέλουν να τον αφήσουν. Του λέει ο Κύριος, θα σταθείς μπροστά στον Κέσσαρα. Και ενώ είναι να τον αφήσουν, γιατί τους λέει ότι είναι Ρωμαίος υπήκος, και δεν μπορούσε να τον καταδικάσουνε, αυτή λέει στο βήμα του Κέσσαρα παρίσταμε. Και ξεκινάει να πάει να τον πάνε στη Ρώμη, επειδή το επικαλέσει για τον Κέσσαρα. Στο δρόμο τι έγινε? Τι έγινε στο δρόμο? Θαλασσοταραχές, καταστροφές, προβλήματα. Λέει στον καπετάνιο του πλοίου μην ξεκινήσεις, γιατί θα είναι δύσκολο το ταξίδι. Αυτός δεν τον ακούει. Ξεκινάνε, μπαίνουν μέσα σε τρικυμίες, πρέπει να πετάξουν όλη την αποσκευή του πλοίου, γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Ο Παύλος μέσα του τι είχε, τι τους είπε? Θέλουν να φύγουν οι ναύτες και λέει να μείνουν μέσα, δεν θα χαθεί καμία ψυχή. Γιατί ο Θεός

έκανε. Αυτός ο άνθρωπος είναι η θεία δίκαιη πάνω του, γιατί σώθηκε από όλη αυτή την τρικυμία και εδώ ο Θεός ήρθε να τον κρίνει. Και ο Παύλος τι έκανε? Πάρτε το κέντρο δηλητηριάσεων να δούμε το αντίδοτο. Έτσι έκανε ο Παύλος. Ξετίναξε, λέει, το χέρι του, πέταξε το φίδι στη φωτιά και συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πήγαιναν με το τι φαίνεται, μετά από λίγο άλλαξαν γνώμη. Και λέγανε άλλα. Αυτός πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού, πρέπει να είναι. Και μετά πολλά πάει και στο σπίτι του αρχηγού της φυλής και θεραπεύει, ποιος ήταν ο πατέρας του. Και ο κύριος ακούγεται το Ευαγγέλιο, ακούγεται ο λόγος, γιατί ο Παύλος με τι, πώς ζούσε, αδερφοί? Με πίστη σε αυτό που ο Θεός του είχε δώσει. Ναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Το θέμα, αδερφοί, είναι να πάρουμε αυτό που ο Θεός μας δείχνει και να το ζήσουμε, το πιστέψουμε. Ναι, αλλά μου συμβαίνει το ένα, μου συμβαίνει το άλλο. Δείξε μας ένα άνθρωπο που να μην του συμβαίνει το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά εμένα μου συμβαίνουν πιο δύσκολα. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος Θεού? Λέει, τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας, τους εν το κόσμο. Τα αυτά παθήματα, και μπορεί και ακόμα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή, αδερφοί, πάνω στο πρόσωπο της ζωής πεθαίνουν χριστιανοί για την πίστη τους. Σκοτώνουν χριστιανούς αβέρτα κουβέρτα, σκοτώνουν. Γιατί είναι η πίστη. Οικογένειες σκοτώνουν παιδιά μπροστά στους γονείς τους για να αρνηθούν οι γονείς την πίστη τους. Έχουμε τέτοιες ομολογίες πάρα πολλές. Και ρωτάω, ο άνθρωπος τι κρίνει μέσα του ότι αξίζει περισσότερο? Τι αξίζει περισσότερο στη ζωή αυτή? Το να υπηρετήσει εκείνον ο οποίος τον έφτιαξε και να εκπληρώσει το σκοπό που ο Θεός τον έφερε, που είναι τελικά το υψηλότερο του καλέσματός μας, να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Ο Κύριος πέρασε, αδερφοί, μέχρι τέλους. Το πέρασε. Τον χτύπησαν, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο αυτό τον αγώνα στη Γεθσημανή μόνος του, στην προσευχή. Έφτασε στο Σταυρό, τον εγκατέλειψαν όλοι και τι είχε κάνει? Τίποτα. Άγιος, δεν είχε κάνει το παραμικρό, δεν είχε κάνει τίποτα, ενώ εμείς πολλές φορές αυτά τα οποία περνάμε είναι βάσει της σποράς που έχουμε κάνει. Δες τη ζωή του Ιωνά. Την όραση, και να ζήσουμε με την όραση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τα έργα του, λέει, είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και εφόσον μας τα έχει γράψει, μας τα έχει πει, από εμάς τι περιμένει ο Θεός? Πίστεψέ τα. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, μπροστά σου είμαστε την ώρα να σου δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Εσένα ανήκει, Κύριε. Εσύ είσαι ο Βασιλιάς. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, ακούσαμε τη φωνή σου και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι πάνσοφος, Κύριε. Εσύ είσαι ο σοφός αρχιτέκτονας, Κύριε. Και μας κάλεσες και μας να πάρουμε αυτή τη σοφία και, όπως λέει ο Παύλος, να θέσουμε τα θεμέλια και να χτίσουμε σύμφωνα με το σχέδιο αυτό το οποίο εσύ έχεις. Την οικοδομή σου, Κύριε, για να τελειώσουμε αυτήν. Το βράδυ αυτό ζητάω, καθώς εσύ μας καλείς με το λόγο σου, Κύριε, να μπούμε μέσα σε αυτούς τους λόγους στους οποίους εσύ έχεις εκθέσει όλη τη βουλή σου, Κύριε. Έχεις εκθέσει όλο το σχέδιό σου. Το έχεις γράψει, Χριστέ μου Άγιε. Και γι' αυτό το λόγο δεν δικαιολογείται κανένας Άγιό σου, κανένα παιδί σου να βαδίζει στο σκοτάδι, να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, εσύ μας κάλεσες να είμαστε φώτα. Μας κάλεσες να βαδίζουμε μπροστά με το φως σου και το φως αυτό να λάμπει παντού, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν το φως και να ακολουθούνε, Χριστέ μου Άγιε. Και έτσι μας θέλεις να ζήσουμε. Δεν θέλεις να έχουμε μέσα μας σκοτάδι, Κύριε. Γιατί αν λέμε ότι έχουμε φως και έχουμε σκοτάδι, πόσο είναι, Κύριε, το σκοτάδι αυτό?
στο